0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίς ημών δόξα σοι. Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Τύρονος και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων, μητέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των εν αέρι καλώς υπταμένων.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Παρακολουθήσε με φίλοι μας τους χαιρετισμούς προς την υπεραγία Θεοτόκο. Έψελε ο πρωτοψάλτης Θεόδωρος Βασιλικός.

Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και στη σημερινή μας εκπομπή συνεχίζουμε να βλέπουμε ποια πρέπει να είναι η στάση του ηγεμόνος απέναντι στους νόμους της πολιτείας. Οι παλιοί ηγεμόνες, λέει ο πατέρας της Ρωμαϊκής Ευγλωτίας, τηρούσαν τους νόμους για να προτρέπουν τους άλλους με το παράδειγμά τους να τους τηρούν και να τους εφαρμόζουν, διότι ήξεραν ότι ο λαός τότε διδάσκεται και μαθαίνει όταν βλέπει και όχι όταν ακούει. Διότι έχει πολύ οξύ το αισθητήριο της οράσεως και αμβλή της ακοής. Ο Σωσιάδης με μια πρόταση παρουσίαζε τον πραγματικό ηγεμόνα, εξουσίαζε τον εαυτό του, λέει, διότι κανένας άρχοντας δεν θα μπορέσει ποτέ να εξουσιάζει το λαό αν δεν εξουσιάζει πρώτα τον εαυτό του και αν δεν υποταχθεί στους νόμους που ίδιος όρισε. Και ο Κασιόδωρος λέει ότι αυτή είναι η δικαιοσύνη, οι άρχοντες πρώτοι να εφαρμόζουν τους νόμους για να μην μπορούν οι παραβάτε να τους θεωρούν ομοίους τους. Γι' αυτό επαινούνται οι Ρωμαίοι, διότι πρώτοι αυτοί τηρούσαν τους νόμους που επέβαλαν στους άλλους. Έλεγε ο σοφός Βίας ότι τότε καλοτυχίζουμε την πολιτεία όταν ο ηγεμόν πρώτος από όλους υπακούει στους νόμους, διότι ο λαός και παρά τη θέλησή του υπακούει όταν βλέπει τον ηγεμόνα του να εφαρμόζει εκείνα που παραγγέλει στους υπηκόους του. Γι' αυτό ο βασιλεύς Αγισίλαος, όταν ήθελε να κάνουν κάτι γρήγορα οι στρατιώτες του, πρώτος αυτός ενώπιον όλων άρχιζε το έργο για να τους προτρέψει ή με τη θέλησή τους ή από ντροπή να το κάνουν με προθυμία. Αυτό το γνώριζε πολύ καλά και ο Γεδεών, ο γενναίος στρατηγός του Ισραηλιτικού λαού. Γι' αυτό και όταν εξεστράτευσε εναντίον των Μαδιανιτών, είπε στους στρατιώτες του «Θα με βλέπετε και θα κάνετε ό,τι κάνω κι εγώ». Με αυτόν λοιπόν ως πρώτοι που πολέμησαν γενναία, εφώνευσαν τους εχθρούς τους και κέρδισαν νίκη λαμπρή. Τόσο μεγάλη δύναμη έχει το παράδειγμα του ηγεμόνος. Όποιος λοιπόν κρατάει στα χέρια του το πιδάλιο της εξουσίας, πρέπει να ρυθμίζει έτσι τη ζωή του, ώστε να κάνει όχι αυτά που του αρέσουν, αλλά εκείνα που πρέπει. Διότι δεν επιτρέπεται στον καθένα να κάνει αυτά που μπορεί, ούτε έχει το δικαίωμα να τα κάνει επειδή κανείς δεν τον εμποδίζει. Εκείνα μόνο πρέπει να κάνει και εκείνα μόνο το επιτρέπεται, όσα και οι νόμοι και τα διατάγματα των παλαιών με φρόνηση του επιβάλλουν. Για τους άρχοντες δεν υπάρχει μεγαλύτερη αποτυχία από το να κάνουν αυτά που μπορούν και θέλουν και μάλιστα όταν νομίζουν ότι όλα τους επιτρέπονται και έχουν απόλυτη ελευθερία να τα κάνουν. Είναι μεγάλη η συμφορά όταν η ακολασία όχι μόνο εφραίνει, αλλά και είναι ευπρόσδεκτη, διότι δεν είναι πια δυνατή η θεραπεία όταν οι ατιμίες γίνονται τρόπο ζωής.

Στην Αθήνα τότε άρχισαν τα πάντα να πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο, όταν παντού κυκλοφορούσε ο λόγος ότι όλα ήταν σεμνά και τίμια. Γι' αυτό πρέπει να εξαφανιστεί τελείως εκείνος ο καταραμένος λόγος που λέει ότι η επιθυμία των αρχόντων πρέπει να θεωρείται νόμος. Ακόμη πρέπει να εκλείψει και εκείνο το «έτσι θέλω και έτσι διατάσσω και η θέλησή μου έχει την ισχύ νόμου», λόγια που βγήκαν από το στόμα μιας αδιάντροπης γυναίκας της Ιουλίας, της μητριάς του βασιλιά των Ρωμαίων Αντωνίου του Καρακάλα, ξακουστής για την υπερβολική ομορφιά της, της οποίας ο έρωτας τόσο πλήγωσε την καρδιά του βασιλιά που σχεδόν έξω φρενών τόλμησε και της είπε: «Θα ήθελα, εάν ήταν δυνατόν». Και εκείνη η αδιάντροπη το απήντησε: «Εάν θέλεις, επιτρέπεται, διότι ο βασιλιάς πρέπει να δίνει νόμος και όχι να λαμβάνει». Όταν το άκουσε αυτό, άφησε κατά μέρος την ντροπή και παρακινούμενος ο ασύνητος από την παράλογη του επιθυμία, έκανε αμέσως τον επέσχυντο εκείνο και παρανομότατο γάμο. Πόσο ολέθρια συμβουλή μιας ακόλαστης γυναίκας που ούτε όρια σοφροσύνης γνωρίζει, ούτε προσέχει να μην υπερβεί το μέτρο, όπως ερμηνεύει το σύμβολο του Πυθαγόρα. Τέτοιοι ήταν οι δικαστές των Περσών που όταν τους ρώτησε ο Καμβύσης αν υπήρχε κάποιος νόμος που επέτρεπε να παίρνει κανείς για γυναίκα την αδερφή του, του είπαν πως δεν υπήρχε τέτοιος νόμος, αλλά όμως υπήρχε άλλος που έλεγε ότι επιτρέπεται στους βασιλείς των Περσών να κάνουν αυτό που τους αρέσει. Υπάρχει και ένα ρητό κάποιου νομικού που λέει ότι αυτά που αρέσουν στον ηγεμόνα έχουν ισχύ νόμου. Αυτό όμως ερμηνεύεται σωστά όταν η θέληση του ηγεμόνα διευθύνεται από τη λογική. Όταν όμως δεν κατευθύνεται από τη λογική, τότε όχι νόμο, αλλά παρανομία και αδικία τη θεωρούν οι σοφοί. Και γι' αυτό οι άρχοντες σας αποφεύγουν τη συμβουλή, επιτρέπονται τα πάντα στους βασιλείς, όπως αποφεύγουν το πρόσωπο του φιδιού. Αυτό είναι συμφορά θανατηφόρος για τους βασιλείς. Ας ακούσουν με προσοχή τον βασιλιά Αντίγωνο, ο οποίος όταν άκουσε κάποιον να του λέει ότι όσα κάνουν οι βασιλείς είναι όλα δίκαια και σεμνά, απάντησε: «Είναι αλήθεια στους βασιλείς των βαρβάρων. Σε εμάς όμως εκείνα μόνο είναι σεμνά και εκείνα είναι δίκαια που είναι στην πραγματικότητα δίκαια». Την ίδια γνώμη είχε και ο βασιλεύς Θεοβάλδος, γι' αυτό και έλεγε: «Και αν ακόμα μπορούμε όλα να τα κάνουμε, όμως πιστεύουμε πως εκείνα μόνο επιτρέπεται να κάνουμε όσα είναι αξιέπαινα». Έλεγε διαρκώς και ο Κέσαραν Θέμιος: «Τίποτα περισσότερο δεν επιτρέπεται στους εναρέτους ηγεμόνες από ό,τι επιτρέπεται στους άλλους πολίτες».

0: Πράγματι, ήξεραν αυτοί οι περίφημοι ήρωες ότι εξαίρετο έργο των ηγεμόνων είναι να θεσπίζουν νόμους, αλλά και όταν τους εκδίδουν να τους τηρούν, για να μην ακούσουν την δίκαιη επιτίμηση του Ευαγγελίου που λέει «Δένουν φορτία δυσβάστακτα και βαριά και τα φορτώνουν στους ώμους των ανθρώπων. Οι ίδιοι όμως δεν θέλουν ούτε με το δάκτυλό τους να τα κινήσουν, καθώς όν λένε και δεν κάνουν αυτά που λένε». Αυτό έκανε και ο μεγαλύτερος νομοθέτης ο Θεός, ο οποίος εθεμελίωσε το βασίλειό του στους δικούς του ώμους, ενώ πολλοί βασιλείς το θεμελιώνουν πάνω στους ώμους των υπηκών τους, ταλαιπωρώντας τους με διαφόρους φόρους και συθλίβοντάς τους με το πλήθος των νόμων, ενώ οι ίδιοι ασχολούνται μόνο με τις απολαύσεις και απομακρύνονται από τα φορτία. Έχοντας αυτό υπόψη του ο Κύρος, ο άριστος μεταξύ των βασιλέων συνήθιζε να λέει «Κανείς δεν πρέπει να γίνεται ηγεμόν αν δεν είναι καλύτερος από εκείνους που θέλει να εξουσιάζει». Μα αυτό εννοούσε ότι γνώρισμα των αρχόντων είναι να ενδιαφέρονται για τους άλλους και να εξασφαλίζουν την ανάπαυση της κοινότητας. Και αυτό ποιος άλλος μπορεί να το κάνει εκτός από εκείνον που ξεπερνά τους άλλους ως προς την ειλικρίνεια της γνώμης και την τήρηση των νόμων? Ποιος δεν γνωρίζει το αξιομνημόνευτο παράδειγμα του Σελεύκου, του περίφημου βασιλιά των Λοκρών? Αυτός έγραψε πολλούς και αρίστους νόμους, μεταξύ των οποίων θαυμάσιος ήταν ο εξής: «Όποιος διαπράττει μοιχεία και επιβεβαιώνεται η μοιχεία του, να του βγάζουν και τα δυο του μάτια». Έτυχε λοιπόν πρώτος να παραβεί τον νόμο ο γιος του, που ήταν και μονάκριβος, διότι δεν κατόρθωσε να προφυλαχθεί από το απαγορευμένο αμάρτημα. Όταν το πληροφορήθηκε ο βασιλιάς, σιδηροδέσμιο τον έριξε στη φυλακή και κατόπιν διέταξε, σύμφωνα με τον νόμο, να του βγάλουν και τα δυο του μάτια. Έπεσαν αμέσως στα πόδια του οι άρχοντες του βασιλείου και τον παρακαλούσαν θερμά να λυπηθεί και το παιδί του και τον λαό, διότι ήταν ο μόνος διάδοχος και κληρονόμος της βασιλείας, αλλά η δέησή τους δεν έγινε εισακουστή. Σταθερός στην απόφαση του βασιλιάς, δεν ήθελε με κανέναν τρόπο να παραμείνει ατιμόρητος όποιος θα παραβίαζε τον νόμο του. Επειδή όμως συνέχισαν να τον παρακαλούν ο λαός και οι άρχοντες, ο Σέλευκος, για να ικανοποιήσει τους υπηκόους του και να διατηρήσει και την αυστηρότητα του νόμου, εμετρίασε την ποινή με αξιοθαύμαστη οικονομία. Διέταξε να βγάλουν το ένα μάτι του γιού του και το ένα το δικό του. Έτσι έδειξε με αυτόν τον τρόπο ότι ήταν και σπλαχνικός πατέρας και δίκαιος νομοθέτης. Σε τόση υπόλοιψη είχε την τήρηση των νόμων, διότι εγνώριζε ο συναντότατος βασιλιάς ότι όποιος θέλει να έχει το πρόσωπο του δικαίου κριτού πρέπει να αφήσει εκείνο του πατέρα.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Ένα από τα πιο σπουδαία προβλήματα της αγωγής, φίλοι ακροατές, είναι αυτό της συνεννοήσεως μεταξύ των παιδαγωγών. Το παιδί σοκάρεται από την ασυνεννοησία αυτών που έχουν σαν αποστολή να το οδηγούν. Έπειτα υποφελείται, με αποτέλεσμα τη βλάβη στην αγωγή του. Κάθε διαφωνία μεταξύ των γονέων επιδρά οδυνηρά στην ψυχή του παιδιού. Να μερικοί κανόνες ζωτικοί, τους οποίους οι νέοι σύζυγοι θα έπρεπε να είναι αποφασισμένοι να μην παραβούν ποτέ.

ποτέ δεν θα μαλώσουμε μπροστά στα παιδιά μας. Αν όπως σε όλα τα σπίτια, γιατί πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, υπάρχουν στιγμές που πρέπει να ελπίζουμε ότι θα είναι όσο γίνεται πιο σπάνιες και χωρίς μεγάλη έκταση, όπου δεν θα συμφωνούμε απόλυτα, τότε θα εξηγηθούμε μόνοι μας, ποτέ μπροστά σε άλλους. Ποτέ δεν θα κάνουμε παρατηρήσεις ο ένας τον άλλον μπροστά στα παιδιά. Ποτέ δεν θα διαφωνήσουμε μπροστά στα παιδιά, κυρίως όταν πρόκειται για υποθέσεις αγωγής. Ποτέ ο ένας δεν θα ζητήσει κρυφά αυτό που άλλος απαγορεύει στα παιδιά. Ποτέ δεν θα πάρουμε ένα από τα παιδιά μας για να το εμπιστευτούμε τις μεταξύ μας δυσκολίες. Ποτέ δεν θα κάνουμε υπαινιγμό για λατώματα ή για λάθη ο ένας του άλλου. Ποτέ ο ένας δεν θα πει κάτι που μπορεί να βλάψει τον σεβασμό και την αγάπη των παιδιών προς τον άλλον. Ποτέ δεν θα πούμε σε ένα παιδί «Πρόσεξε, μην το πεις του μαμά» ή «Μην πεις τίποτα στο μπαμπά».

Πολλές φορές λένε οι γονείς στα παιδιά τους: «Αν δεν είσαι φρόνιμος, θα το πω στον μπαμπά σου». Ή ακόμη χειρότερο, «θα το πω στη μαμά σου». Αλλά ποιοι είστε λοιπόν εσείς που μιλάτε έτσι? Δεν έχετε λάβει λοιπόν από το Θεό κανένα δικαίωμα, καμιά υποχρέωση σοβαρή, καμιά εξουσία? Δεν είστε λοιπόν παρά μόνο ένας μάρτυρας ανίσχυρος, με μόνη φροντίδα να δίνετε λογαριασμό για ό,τι γίνεται στη σύζυγό σας ή στο σύζυγο? Και πόσες αρχές λανθασμένες και ολέθριες δημιουργείτε στην ψυχή αυτού του παιδιού?

Ο πατέρας μπορεί μερικές φορές με ένα του βλέμμα ή με ένα σήκωμα του ώμου να εκπαιδενήσει κάθε προσπάθεια παιδαγωγική της μητέρας προς το παιδί της. Μια ματιά στην παραστάσεω στο γιο, στον οποίο η μητέρα κάνει μια παρατήρηση δικαιολογημένη, και νάτος, σύμμαχος στον αγώνα κατά της μητέρας. Ένα ελαφρό χάδι στο χέρι της μικρής, τη στιγμή που η μητέρα τη μαλώνει, τοποθετεί το παιδί αντίθετα από τις λογικές παρατηρήσεις της μητέρας. Ένα παιδί 14 ετών έλεγε: «Όταν θέλω να κάνω κάτι, η μαμά μερικές φορές δεν θέλει. Ο μπαμπάς αυτός λέει πάντα ό,τι και εγώ. Είμαστε δύο προς έναν. Έτσι κερδίζω πάντα εγώ».

Εκείνο που αντεδείκνυται πολύ είναι να πεις ένα παιδί: θα πω απόψε στον μπαμπά όσο κακό παιδί ήσουνα, θα δεις τι θα πάθεις. Αν στα μάτια των παιδιών παρουσιάζεται τον πατέρα σαν μπαμπούλα, πώς θέλετε να κρατήσει το παιδί την αγάπη του και την εμπιστοσύνη του σε αυτόν? Το παιδί, για να αναπτυχθεί σε όλους τους τομείς, έχει ανάγκη να ζήσει σε ατμόσφαιρα ειρήνης και αγάπης. Η ασφάλεια είναι γι' αυτό προϋπόθεση για την άθησή του. Είναι ένα γεγονός, φίλοι μας, που οι στατιστικές δεν πάβουν να επιβεβαιώνουν. Όλα σχεδόν τα παιδιά, τα ανισόρροπα, τα αποτραβηγμένα από την κοινωνία ή οι εγκληματίες, ανήκουν σε οικογένειες όπου ο πατέρας ή η μητέρα δεν ζουν αρμονικά. Δεν υπάρχουν πιο αψυχολόγητες ερωτήσεις από αυτές του τύπου: ποιον αγαπάς πιο πολύ, τον μπαμπά σου ή τη μαμά σου? Ποιος είναι πιο αυστηρός, ο μπαμπάς σου ή η μαμά σου? Η αληθινή απάντηση ενός κανονικού παιδιού μιας κανονικής οικογένειας θα είναι η εξής: αγαπώ και τον μπαμπά μου και τη μαμά μου, το ίδιο και αυτοί με αγαπούν το ίδιο. Όταν αλίμονο, η ενότητα της καρδιάς του πατέρα και της μητέρας δεν υπάρχει πια, πρέπει να έχετε το θάρρος να κρατήσετε τις εξωτερικές εκδηλώσεις όσο γίνεται περισσότερο για το παιδί. Διατηρήστε για χάρη του την οικογενειακή αιστεία κανονική. Όταν μέσα στην οικογένεια υπάρχει ατμόσφαιρα αδιαφορίας και ψυχρότητας, η ψυχή του ξεραίνεται. Δημιουργείται μέσα του η νοσταλγία ενός περιβάλλοντος όπου η καρδιά του θα μπορούσε να αναπτυχθεί μέσα στη χαρά και αποκτά τη διάθεση μίσους απέναντι στο οικογενειακό περιβάλλον. Στην αδιαφορία έρχεται να προστεθεί το αμοιβαίο μίσος των γονέων και τότε η επανάσταση και η ομότητα θα βρουν σε αυτόν έτοιμο έδαφος. Επειδή οι γονείς του διαρκώς θα μαλώνουν μπροστά του, θα δειχθεί και αυτός με τη σειρά του επιθετικός και με μίσος στις σχέσεις του με τους άλλους. Όταν φτάσει στην εφηβεία, θα σκεφτεί για δικό του λογαριασμό από το θέμα της αγάπης και το παράδειγμα των γονέων του θα τον εμποδίσει να ανακαλύψει τους ειδικούς νόμους. Χωρίς να μπορεί να φανταστεί ότι η πραγματική αγάπη μπορεί να είναι διαφορετική από τους δεσμούς που δένουν τους γονείς του, θα ψάξει σε ψεύτικες αγάπες τις χαρές που στερήθηκε στην παιδική ηλικία και την εφηβεία.

Οι συνέπειες του χωρισμού των γονέων είναι τέτοιες, ώστε σχεδόν πάντα πρέπει σε αυτόν να αποδώσουμε τις άσχημες πράξεις της ένοχης παιδικής ηλικίας. Υπάρχει, φίλοι μας, στενή σχέση ανάμεσα στην αύξηση των διαζυγίων και τις παρεκκλήσεις της συμπεριφοράς των εφήβων. Οι γονείς όχι μόνο δεν πρέπει να δείχνουν μερικές διαφωνίες τους με τον επιτρέπει ο ένας εκείνο που απαγορεύει ο άλλος, αλλά πρέπει να ψάξουν μια πραγματική συνεργασία, ώστε με σταθερότητα και στοργή να αποφασίζουν αυτό που αρμόζει στο χαρακτήρα των παιδιών τους.

Δεν υπάρχει καλύτερο μέσον για τη διατήρηση της αμοιβαίας αγάπης των συζύγων από τις κοινές προσευχές τους, τις κοινές φροντίδες, την πατρική και μητρική στοργή τους. Με τον εργάζονται για να δημιουργήσουν ανθρώπους χριστιανούς, βρίσκονται διαρκώς σε αμοιβαία αλληλοβοήθεια που τους επιβάλλεται αν δέχονται με μια καρδιά την κοινή αποστολή τους και τους δίνεται η ευκαιρία να συνδεθούν στενότερα με μια αγάπη πιο ανυψωμένη και πιο πλούσια, γιατί είναι πιο γόνιμη και πιο χριστιανική, περισσότερο ενισχυμένη από τη Θεία Χάρη.

και θα κλείσουμε την εκπομπή μας, φίλοι μας, με μια μικρή συμβουλή. Μητέρες, ποτέ τα μητρικά καθήκοντα δεν πρέπει να σας κάνουν να ξεχάσετε τα συζυγικά σας καθήκοντα. Πατέρες, να κατανοήσετε τις φροντίδες της συζύγου σας, τον κόπο της, για να είναι όλα καλά, τις δυσκολίες που συναντά, να την στηρίζετε και να την ενθαρρύνετε. Κάπου κάπου βρεθείτε λίγο μόνοι, μακριά από τα παιδιά σας, ή τουλάχιστον μια έξοδο οι δυο σας. Μαζί η αγάπη σας θα ξαναβρει μια καινούρια νιώτη για το καλό των μικρών σας.

0: Καλώς ήρθατε στο παγκόσμιο κανάλι της 4Ε και στο φιλόξενο δωμάτιο της ιατρικής ενημέρωσης, ζεστό, περιμένοντας όλους μας να συναντηθούμε για μία ακόμη φορά για να συζητήσουμε, να λύσουμε απορίες για θέματα που αφορούν το πολυτιμότερο αγαθό που μας χάρισε ο Κύριος Ιησούς Χριστός μας, την υγεία. Πάντα μαζί μας γι' αυτό έχουμε έναν ξεχωριστό καλεσμένο. Ξεχωριστό γιατί είναι άριστος επιστήμονας, άρτια εκπαιδευμένος και με εμπειρία και φυσικά πρώτα και πάνω απ' όλα άνθρωπος, δίπλα στον ασθενή του με χαμόγελο να του σφίγγει το χέρι και να του δίνει τη βοήθειά του οποιοδήποτε ώρα, ημέρα ή όποτε χρειαστεί. Ο στόχος μας πάντα είναι η γνώση. Η γνώση είναι δύναμη, δεν μας την παίρνει κανείς και φυσικά η γνώση πάνω στην υγεία με βάση την πάρα πολύ φτωχή ενημέρωση και ειδικά η ιατρική που έχουμε καθιστά την αγάπη σας πρωταρχικό παράγοντα να μας φέρει στην πρώτη θέση των εκπομπών που έχουν τέτοιο ιατρικό περιεχόμενο. Γι' αυτό με μεγάλη χαρά και υπομονή περιμένουμε να ακούσουμε από την Αμερική μέχρι την Αυστραλία, όλη την Ευρώπη και όλη την επικράτεια της χώρας μας, οποιοδήποτε νησί, χωριό, κομμόπολη, πόλη και πρωτεύουσα, την σημερινή μας κουβέντα που αφορά ένα γαστρεντερολόγο. Δύσκολο το όνομα της ειδικότητας, περιλαμβάνει πολλά, εμείς όμως θα τα κάνουμε λίγα και κατανοητά για να γνωρίσουμε καταρχήν αυτό που την αντιπροσωπεύει. Είναι ο κύριος Ταλουμτζής Χαρίλαος. Καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα Παύλο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Είναι πάντα τιμή μου να βρίσκομαι εδώ δίπλα στην εκλεκτή παρέα σας και να μιλήσουμε για τους τηλεθεατές μας, να λύσουμε πολλές απορίες που προφανώς έχουν, πάντα με γνώμονα τα τελευταία δεδομένα, τα τελευταία δημοσιευμένα δεδομένα στον επιστημονικό χώρο.
0: Χαίρομαι γιατί αμέσως τοποθετήστε στην ουσία, δηλαδή δεν είναι να πούμε μία στήρα γνώση, να κάνουμε ένα διάλογο, αλλά και κάποιες παροχημένες γνώσεις ή θεραπείες, αλλά το τι συμβαίνει σήμερα και χωρίς να περηφανευόμαστε για άλλα κράτη ή άλλα συστήματα υγείας, το τι συμβαίνει σήμερα και στην χώρα μας, στον τόπο μας, τι μπορούμε να ζητήσουμε, να βρούμε όσον αφορά τις δικές σας παθήσεις, τις δικές σας νόσους. Το πρώτο πράγμα που θα ρωτήσει ο καθής είναι το εξής: γιατί έχετε τόσο μεγάλο όνομα στην ειδικότητα?
1: Χαίρομαι πολύ για την ερώτηση. Πολλές ιατρικές ειδικότητες έχουν εξελιχθεί σε βάθος του χρόνου και πλέον αντιμετωπίζουν και αντικατοπτρίζουν μια γνώση πάνω σε ένα μεγάλο πεδίο της ειδικότητας. Το δικό μας το πεδίο λοιπόν αφορά τόσο το ανώτερο όσο και το κατώτερο πεπτικό, γι' αυτό και ασχολούμαστε με παθήσεις που αφορούν πρακτικά όλο τον οργανισμό, γιατί οι παθήσεις και οι καταστάσεις που αφορούν το πεπτικό σύστημα, τον ισοφάγο, τον στόμαχο, το λεπτό και το παχύεντερο και τα επικουρικά όργανα της πέψης, το ύπαρ, το πάγκρεας, τη χολή, τη χολιδόχο κύστη, αφορούν την ειδικότητά μας και πολλές παθήσεις λοιπόν του πεπτικού συστήματος επηρεάζουν τη λειτουργία όλου του ανθρωπίνου σώματος. Εξάλλου όλοι έχουμε κατά νου την γνωστή ρίση ότι είμαστε ό,τι τρώμε. Άρα ο οργανισμός μας είναι φτιαγμένος να δομείται, να αναδομείται, να αποσυντήθει συστατικά του και να επανασυνθέτει συστατικά του με βάση τις ανάγκες του, αλλά και με βάση το τι προσλαμβάνει, αυτά που τρώμε. Λοιπόν, η διατροφή μας λοιπόν είναι πολύ μεγάλο, πολύ σημαντικό κομμάτι στην καλή υγεία του οργανισμού. Γι' αυτό και έρχονται οι γαστρεντερολόγοι λοιπόν να βοηθήσουν τόσο όσον αφορά τις παθήσεις του πεπτικού, αλλά και συμβουλευτικά για τους ασθενείς. Γιατί δεν είναι ανάγκη να μιλάμε μόνο για παθήσεις, πρέπει να μιλάμε και για την σωστή και ισορροπημένη διατροφή που μπορεί να και πρέπει να έχει ο καθένας μας για να μπορεί να νιώθει και να είναι υγιής.
0: Από το μεγάλο σώμα της παθολογίας, από τη μαμά ειδικότητα, ξεφυτρώνουν διάφορα κλαδιά, διάφορες υποειδικότητες. Μία από αυτές είστε εσείς που βγήκατε λίγο ζωηροί, εγωιστές, υπερήφανοι, γιατί δεν περιορίζεστε σε μία έννοια, γιατί μιλήσατε για το πεπτικό σύστημα, πεπτολόγος, και αναφέρετε τα πάντα με τα οποία ασχολείστε, γάστρο, θα μας πείτε αναλυτικά τι σημαίνει, έντερο, ύπατο και δεν ξέρω τι άλλο, αν δεν σας σταματούσε κάποια αρχή να προσθέτετε στην ειδικότητά σας.
1: Μάλιστα. Όντως ασχολούμαστε πάρα πολύ με τις παθήσεις του στομάχου και του ισοφάγου, που είναι γενικότερα παθήσεις που βασανίζουν και ταλαιπωρούν ένα μεγάλο μερίδιο του πληθυσμού, γιατί και η διατροφή μας, οι συνήθειες διατροφής μας και το πολύ έντονο στρες που βιώνει ο μέσος άνθρωπος γενικά αντικατοπτρίζεται σε παθήσεις και σε δυσλειτουργίες, κυρίως λειτουργικές παθήσεις λοιπόν, του ανώτερου πεπτικού, όπως είναι η γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση, όπως είναι η γαστρίτιδα, η λειτουργική δυσπεψία. Παλιότερα είχαμε πάρα πολλά περιστατικά έλκους, είτε 12 δακτύλου είτε στομάχου, αλλά τώρα με τις σύγχρονες θεραπείες και την πολύ καλή ενημέρωση όλων των συναδέλφων, όλων των ειδικοτήτων, αντιμετωπίζονται και προλαμβάνονται πάρα πολύ αυτές οι παθήσεις, ειδικά το έλκος. Και στη συνέχεια έχουμε φυσικά και τις εκδηλώσεις κυρίως λειτουργικές από το πεπτικό σύστημα. Έχουμε τις εκδηλώσεις του συνδρόμου ευερεθής του εντέρου, που βασανίζει περίπου, σύμφωνα με παγκόσμια δεδομένα, τον 1 στους 10 ασθενείς παγκοσμίως, και δυστυχώς στη χώρα μας μέχρι και το 20%, δηλαδή 1 στους 5 συνανθρώπους μας, σε κάποια φάση της ζωής του θα ταλαιπωρείται από μια έντονη συμπτωματολογία που την ονομάζουμε ευερέθηση του έντερου. Ένα σύνδρομο λοιπόν, όχι μια ξεκάθαρη πάθηση, ένα λειτουργικό σύνδρομο που αφορά μια δυσλειτουργία του πεπτικού συστήματος, που συνήθως εκδηλώνεται με κοιλιακό άλγος τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα και μεγάλη διαταραχή στις κενώσεις. Οι κενώσεις λοιπόν μπορεί να είναι από δυσκυλαιότητα μέχρι και υδαρείς, μέχρι και διαρροϊκές, και να υπάρχουν και εναλλαγές σε αυτήν την συνήθεια του εντέρου, κάτι το οποίο όντως είναι βασανιστικό για αρκετούς συνανθρώπους μας. Και φυσικά πάντα στα πλαίσια της πρόληψης κάθε συμπτωματολογία πρέπει να διερευνάται, είτε από τον θεράποντα γιατρό, τον παθολόγο, τον γενικό γιατρό, από γιατρούς άλλων ειδικοτήτων, και αν υπάρχουν συμπτώματα, όπως λέμε, ηχηρά συμπτώματα τα οποία επιβάλλουν περαιτέρω έλεγχο, θα πρέπει να γίνεται και αυτός ο έλεγχος. Τα συμπτώματα αυτά ποια είναι? Είναι η απώλεια βάρους, είναι η έντονη κοιλιακή δυσφορία η οποία δεν υποχωρεί, είναι η αποβολή αίματος από το ορθό, είναι η έμετη, είναι γενικά ευρήματα από τις εξετάσεις αίματος που μπορεί να ανεβρεθούν σε έναν τυχαίο έλεγχο, μια βαριά ανεμία ή μια σιδηροπενία, μια μεγάλη απώλεια σιδήρου χωρίς προφανή λόγο. Είναι γενικά καταστάσεις οι οποίες επιβάλλουν μια περαιτέρω διερεύνηση από τον θεράποντα πλέον, γαστρεντερολόγο, που πρέπει να ενσκύψει πάνω από το πρόβλημα του ασθενή και διενεργώντας κάποιες ειδικές διαγνωστικές εξετάσεις. Συνήθως αυτές είναι οι ενδοσκοπήσεις που έχουμε στη διάθεσή μας με σύγχρονα τεχνικά μέσα, με τα ενδοσκόπια, και μπορούμε λοιπόν να διερευνήσουμε τόσο το ανώτερο όσο και το κατώτερο πεπτικό. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων φυσικά οι ασθενείς δεν έχουν κάποια οργανική πάθηση, οπότε καθησυχάζουμε τον ασθενή και δίνουμε συμβουλές για τα λειτουργικά ενοχλήματα τα οποία έχει. Σε ένα μικρό ποσοστό ασθενών βέβαια ανεβρίσκονται συγκεκριμένες παθήσεις που χρειάζεται συγκεκριμένη θεραπεία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ή ακόμα και κάτι πιο σοβαρό, κάποια χειρουργική επέμβαση ή οτιδήποτε μπορεί να χρειαστεί κάθε φορά. Πάντως, όπως ξαναείπα, το 20% των ασθενών, το 20% του πληθυσμού θα νοσήσει από κάποια πάθηση του πεπτικού. Συνήθως είναι αυτή η συμπτωματολογία του ευερεθής του εντέρου που οδηγεί συχνά τους ασθενείς και στο γαστρεντερολόγο.
0: Καλύτερη εισαγωγή πραγματικά δεν περίμενα, γιατί ξέρω τι επιστήμονας είστε και συμπεριλάβατε όλο το μενού του σημερινού τραπεζιού μας σε μια τράπεζα που κάθονται χιλιάδες κόσμος για να μας ακούσουν, και ειδικά εσάς. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα λίγο πιο απλά, η μεγάλη μας Αθανασία, σαν μια εμπειρία και εκπρόσωπος αυτής όλων μας, να μας πει πώς βίωσε την επαφή της με ένα γαστεντερολόγο ή πατολόγο.
2: Η γιαγιά, ευθές από το χωριό, για να προσκυνήσει την εικόνα του πολιούχου της Θεσσαλονίκης, του Αγίου Δημητρίου. Αθανασία, θα έρθεις μαζί μου? Με πολύ χαρά, γιαγιά μου. Συναντήσαμε πολύ κόσμο στο προσκύνημα, γι' αυτό και η αναμονή ήταν μεγάλη. Ξάφνου η γιαγιά αγκαλιάζει την κοιλιά της, διπλώνεται στη μέση και το πρόσωπό της ρηπιδώνει από τον πόνο. Αθανασία, μην εδώ σε παρακαλώ, πρέπει να τρέξω στην τουαλέτα. Ψέλισε και έφυγε τρέχοντας. Επέστρεψε κατακίτρινη, αδύναμη και έτοιμη να καταρρεύσει, αλλά τουλάχιστον ανακουφισμένη από τον πόνο. Να σου και ο παππούς να μας πάρει. Τι πάθατε? Ρώτησε ανήσυχος. Θα τα πούμε στο δρόμο. Τώρα πρέπει να φύγουμε γρήγορα, απάντησε η γιαγιά. Παππού, τι έπαθε η γιαγιά, γιατί ανησύχησα πολύ? Αθανασία μου, εμφάνισε πρόβλημα με το έντερο και αύριο θα την εξετάσει ο γαστεντερολόγος για να βρει το πρόβλημα και να μην το ξαναπάθει. Αχ, παππού, προσεύχομαι να τη βοηθήσει ο Άγιος Δημήτριος και γιατρός με το περίπλοκο όνομα.
0: Ξεκινούμε να λύνουμε αυτό το μεγάλο κουβάρι που έχετε την ικανότητα, το κουβάρι αυτό να το κάνετε ένα πλεκτό, το οποίο θα μας ζεσταίνει χειμώνα-καλοκαίρι, με την βοήθεια που θα μας δίνει πραγματικά σε κάθε κακουχία που θα μας τύχει όσον αφορά την υγεία μας. Γαστεντερολόγος, υπατολόγος, παθήσεις, θεραπείες, προλήψεις, τα είπατε όλα. Και ξεκινάμε. Ο στρατιωτικός βάζετε τα πράγματα στη σειρά και τα λέτε και τσεκουράτα, όπως έχουμε μάθει από τις ελληνικές ταινίες. Μέσα από την ζωή πλέον θέλουν όλοι οι τηλεθεατές μας, γιατί έχουν διαφορετικές ηλικίες και θέλουν τώρα, από τώρα, να μάθουν πώς θα προλάβουν κάποια πάθηση η οποία αφορά εσάς. Αν δεν μπορέσουν να την προλάβουν, ποια είναι αυτά τα συμπτώματα, τα σημεία τα οποία θα δείξουν ότι ναι, πρέπει να πάω στον γαστεντερολόγο γιατί έχω αυτό, αυτό, αυτό. Και φυσικά η μεγάλη αγωνία, εφόσον συμβαίνουν όλα αυτά, ποια είναι η θεραπεία για να γυρίσω στον πρώτερο βίο μου, που νόμιζα ότι θα είμαι πάντα υγιής και καλά, σε αυτή τη δοκιμασία που με βάζει ο Θεός μου να υποστώ και να ξεπεράσω με τη βοήθειά σας. Δηλαδή αυτοί οι τρεις βασικοί πυλώνες που ο κάθε εξεταζόμενος θα έρθει και θα χτυπήσει την πόρτα του γαστεντερολόγου για να ζητήσει. Πώς δεν θα ξανάρθω σε εσάς? Αν έρθω ξανά, τι πρέπει να κάνω όσον αφορά την θεραπεία? Και εν τέλει, αν αυτό θεραπευθώ μόνιμα ή θα με αφήσει κάτι ή θα εξελιχθεί σε κάτι χειρότερο από την δυσκολία της καθημερινότητας που αφορά το πεπτικό σύστημα, μην μπορώ να φάω, μην μπορώ να πάω στην τουαλέτα, μέχρι ακόμα ίσως θα μας πείτε μήπως καταλήξω, δηλαδή φτάσω στον θάνατο. Και ξεκινάμε πάντα από την αρχή, και σε αυτή τη φάση εν αρχήν το έμβριο.
1: Το έμβριο. Το έμβριο λοιπόν, ξεκινάμε όλοι σαν μονοκύτταροι οργανισμοί. Αναπτυσσόμαστε χάρη στην πρόσληψη θρεπτικών συστατικών από το σώμα της μητέρας. Άρα το βασικό που πρέπει να έχουμε κατά νου είναι η σωστή διατροφή της εγγύου, της μητρός, η οποία και θα δώσει στο έμβριο, στο αναπτυσσόμενο έμβριο, όλα τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται για να αναπτυχθεί. Φανταστείτε ότι σε ένα μόνο αυγό υπάρχουν όλα τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζονται για να δημιουργηθεί ένας οργανισμός, ένα υγιέστατο, μικρό, πτηνό, το οποίο και θα σηκωθεί και θα περπατήσει από την πρώτη στιγμή. Εμείς στον ανθρώπινο οργανισμό δεν είμαστε έτσι. Το ανθρώπινο σύστημα είναι πολύτιμο και ειδικά το νευρικό του σύστημα είναι πολύτιμο, γι' αυτό και αργεί πάρα πολύ η ανάπτυξή του. Πρέπει δηλαδή να περάσει πάρα πολύς χρόνος για να αναπτυχθεί, να αναπτυχθεί σωστά. Και πάντα φυσικά, όπως είπαμε, μια ισορροπημένη και σωστή διατροφή της μητέρας με πολύ καλή ενυδάτωση και φυσικά αποφυγή οποιονδήποτε παθήσεων, ιδίως λοιμωδών παθήσεων, ιώσεων ή οτιδήποτε, που μπορεί να τη βασανίσουν και να περάσουν και να διαταράξουν την υγεία, τη θρέψη του εμβρίου. Γεννιόμαστε λοιπόν σαν άγνωση σε αυτόν τον κόσμο και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με το εξωτερικό μας περιβάλλον. Το περιβάλλον αυτό τροφικά λοιπόν υποστηριζόμαστε αρχικά από το μητρικό γάλα. Έτσι είμαστε φτιαγμένοι, έτσι μας έφτιαξε ο Θεός. Πάλι εξαρτάται λοιπόν ο άνθρωπος από το μητρικό γάλα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικός ο μητρικός θυλασμός, και αυτό αποδεικνύεται πάντα με μελέτες και με τα σύγχρονα μέσα της τεχνολογίας. Όλη αυτή η διερεύνηση που γίνεται δείχνει ότι είναι πολύ ωφέλιμος ο μητρικός θυλασμός. Δίνει φυσικά στο έμβριο όλα τα απαραίτητα συστατικά που χρειάζεται για την ανάπτυξή του. Εάν μπορούμε λοιπόν να πετύχουμε έναν μητρικό θυλασμό, είναι πολύ σημαντικό να διενεργηθεί για αρκετό διάστημα, τουλάχιστον για 6 έως και 12 μήνες, γιατί θωρακίζει και την άμυνα του οργανισμού, την άμυνα του βρέφους πλέον, από τον εξωτερικό μικροβιακό κόσμο, περνώντας αντισώματα από τη μητέρα στο έμβριο. Αντισώματα που εκρίνονται στο μητρικό γάλα. Το παιδικό λοιπόν έντερο, το βρεφικό έντερο, έχει την ιδιότητα να είναι ημιδιαπερατό και να μπορεί να απορροφήσει αυτούσιες πρωτεΐνες, αυτούσια αντισώματα. Κάτι που δεν το έχουμε στην ενήλικη ούτε στην παιδική ηλικία. Μόνο τα βρέφη έχουν αυτή την ικανότητα. Για τους πρώτους περίπου 6 μήνες ζωής λοιπόν, εξαρτάται η άμυνα του οργανισμού από τα αντισώματα που θα προσλάβει από το μητρικό γάλα, από τα θρεπτικά συστατικά και την ενυδάτωση που θα του προσφέρει το μητρικό γάλα, και φυσικά αναπτύσσει σιγά σιγά ο ίδιος ο οργανισμός και μία άμυνα, ερχόμενος σε επαφή με όλα τα εξωτερικά ερεθίσματα, μικρόβια, παθογόνα και τροφές. Σιγά σιγά λοιπόν το έντερο του ανθρώπου αρχίζει και απικίζεται από καλούς μικροοργανισμούς. Και από τη μητέρα και από τις προσλαμβανόμενες τροφές, από το νερό, αλλά ακόμα και από την απλή επαφή με καθημερινά αντικείμενα. Τα παιδάκια βάζουν συνέχεια τα χέρια στο στόμα, έχουν μεγάλη περιέργεια να δουν, να ακούσουν, να πιάσουν, ακόμα και να γευτούν πράγματα. Άρα ξεκινάμε από τις πρώτες μέρες της ζωής να χτίζουμε, όπως λέμε, ένα μικροβιακό περιβάλλον στο έντερο, ένα μικροβίωμα, όπως λέμε, το οποίο είναι ξεχωριστό για κάθε άνθρωπο, αλλά δεν αποτελεί δαχτυλικό αποτύπωμα. Δεν είναι δηλαδή μοναδικό και δεν μας ακολουθεί για όλη μας τη ζωή. Είναι μεταβαλλόμενο. Πώς μεταβάλλεται λοιπόν? Μεταβάλλεται από την έκθεσή μας σε σωστές, υγιεινές τροφές. Και εδώ παίζει πάντα πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, γι' αυτό και στην πρόληψη λέμε, είμαστε ό,τι τρώμε. Αν τρεφόμαστε υγιεινά, μια ισορροπημένη μεσογειακή δίαιτα, είμαστε τυχεροί που ζούμε σε μια από τις πιο όμορφες χώρες στον κόσμο και έχουμε ένα από τα πιο εκτεταμένα νόστιμα και θρεπτικά μενού, τη μεσογειακή δίαιτα που περιλαμβάνει τα πάντα. Περιλαμβάνει αντιοξειδωτικούς παράγοντες, όπως είναι το ελαιόλαδο, περιλαμβάνει πάρα πολλά φρούτα και λαχανικά, τα οποία μας φέρνουν σε επαφή με το μικροβίωμα της γης αυτή τη φορά, γιατί μεγαλώνουμε στη γη. Έχουμε φυσικά και την κατανάλωση κρέατος και τα λοιπά, τα οποία θα μας φέρουν σε επαφή και με άλλο τύπου μικρόβια. Και μεγαλώνοντας λοιπόν χτίζουμε ένα μικροβίωμα το οποίο θα το εκμεταλλευόμαστε. Δεν είναι μια σχέση δηλαδή κακή η μικροβιακή ύπαρξη στο έντερο, είναι μια σχέση συμβίωσης. Εκμεταλλευόμαστε αυτά τα μικρόβια τόσο για να βοηθήσουν στην πέψη κάποιων τροφών, αλλά και για να δημιουργήσουν και να παράξουν κάποιο είδους βιταμίνες και πολλά θρεπτικά συστατικά, όπως λιπαρά, οξέα, βραχία, αλίσου κτλ, τα οποία δεν μπορεί να παράξει ο ίδιος ο άνθρωπος. Πολλά λοιπόν πρέπει να τα προσλάβουμε από την τροφή και πολλά πρέπει να τα παραλάβουμε από το μικροβίωμά μας που τα παράγει στο έντερο για να τα απορροφήσουμε εμείς. Μεγαλώνοντας λοιπόν και ανάλογα και με την έκθεσή μας στα αντιβιωτικά, γιατί ζούμε τα τελευταία 100 χρόνια λοιπόν, η ανθρωπότητα έχει αναπτύξει ένα πολύ ισχυρό όπλο απέναντι στα παθογόνα μικρόβια. Αυτά που μαθαίνουμε στην ιατρική. Μεγαλώσαμε όλοι, αγαπητές συνάδελφε, μαθαίνοντας τους παθογόνους μικροοργανισμούς οι οποίοι ταλανίζουν τον άνθρωπο. Οι βακτήρια, οι ιοί, μύκητες. Ξεχνάμε όμως, και τώρα η σύγχρονη θεώρηση ιατρικής είναι να μην ξεχνάμε το καλό μικροβίωμα, τους καλούς μικροοργανισμούς που είναι δισεκατομμύρια και πάρα πολλά διαφορετικά και ποικίλα μικρόβια, τα οποία και αυτά είναι απαραίτητα για τον άνθρωπο. Άρα, ανάλογα με τους λοιμογόνους, παθογόνους μικροοργανισμούς που αναπτύσσουμε και ανάλογα με τα αντιβιωτικά που θα χρειαστεί να πάρουμε στη ζωή μας, καταστρέφουμε άθελά μας και ένα μεγάλο μικροβιακό πληθυσμό που τον θέλουμε. Αυτό συνήθως γίνεται και από την υπερβολική λήψη αντιβιωτικών. Δεν είμαστε κατά των αντιβιωτικών. Εάν πρέπει να βοηθήσουμε την υγεία του ασθενή απέναντι σε ένα στρεπτόκοκο, σε ένα σταφυλόκοκο ή σε κάποιο πολύ συγκεκριμένο μικρόβιο, είτε δερματικό, είτε του αναπνευστικού, το οποίο θα χρειαστεί αντιβιωτική αγωγή, αυτό ισχύει για όλες τις ηλικίες, οφείλουμε και πρέπει να το ψάξουμε, να διερευνηθεί και να δοθεί η κατάλληλη θεραπεία μόνο από γιατρό φυσικά. Έτσι. Η αλόγιστη χρήση αντιβιωτικών δεν προσφέρει πολλά στον ασθενή, καταστρέφει και τα υγιή μικρόβια του. Έχουμε λοιπόν κάποιες περιπτώσεις ασθενών που καταστρέφεται, διαταράσσεται το μικροβίωμά τους από την κακή διατροφή, από την υπέρμετρη χρήση αντιβιωτικών που δεν συνταγογραφούνται από γιατρό και λαμβάνονται χωρίς λόγο, ακόμα και για ψιλοπίδημα καμιά φορά. Και έτσι δημιουργείται αυτή η συμβίωση που αναφέραμε, γίνεται δυσβίωση. Αλλάζει ο μικροβιακός πληθυσμός λοιπόν του πεπτικού σωλήνα και ιδίως του παχαίου συντέρου που έχει τα περισσότερα δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια μικροβίων, διαταράσσεται προς μία κατεύθυνση η οποία αρχίζει και γίνεται μη ωφέλιμη για τον άνθρωπο, για τον οργανισμό μας. Τι σημαίνει ότι διαταράσσεται? Σημαίνει ότι υπερπαράγονται κάποιοι πληθυσμοί μικροβίων μη ωφέλιμοι, υπερπαράγονται αέρια, δεν μεταβολίζονται σωστά κάποια προϊόντα της διατροφής, δεν παράγονται οι βιταμίνες που θα θέλαμε, δεν παράγονται κάποια συστατικά που ο οργανισμός τα έχει ανάγκη πραγματικά και τελικά οδηγούμαστε σε συμπτωματολογία από το πεπτικό. Η συμπτωματολογία λοιπόν αυτή συνήθως εκδηλώνεται ως ευερέθηση στο έντερο. Υπάρχουν βέβαια και συγκεκριμένοι παθογόνοι μικροοργανισμοί που δημιουργούν ξεκάθαρες συμπτωματολογίες και παθήσεις, όπως το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού, το οποίο δημιουργεί έλκη και πολύ έντονες φλεγμονές στο στομάχι, στον στόμαχο. Υπάρχουν φυσικά και τα παθογόνα μικρόβια του πεπτικού σωλήνα, τα οποία όταν καταφέρουν και αναπτυχθούν στον οργανισμό, εκδηλώνονται με διάρρεια, με γαστρεντερίτιδα, μπορεί να είναι υγιή, μπορεί να είναι βακτήρια. Όλα αυτά λοιπόν θέλουν την κατάλληλη αντιμετώπιση. Αλλά γενικά, μέσα στη διάρκεια της ζωής μας, οφείλουμε να προσφέρουμε στον οργανισμό μας τα καλύτερα μικρόβια που μπορούμε να δώσουμε. Δηλαδή, μια σωστή, ισορροπημένη διατροφή, κατά προτίμηση με μη επεξεργασμένα τρόφιμα, με όσο το δυνατόν λιγότερα συντηρητικά και. Η νέα τάση είναι τα βιολογικά προϊόντα, δηλαδή προϊόντα τα οποία δεν έχουν υποστεί, δεν έχουν χρησιμοποιηθεί λιπάσματα για την ανάπτυξή τους, δεν έχουν ραντιστεί με χημικά φάρμακα, δεν έχουν επεξεργαστεί, οπότε να μπουν σε διαδικασία είτε επιμόλυνσης είτε αποστήρωσης κατά την επεξεργασία τους και να φτάσουν σε μας αποστηρωμένα και συσκευασμένα για να διατηρηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Άρα οφείλουμε εμείς να προσέχουμε να καταναλώνουμε τροφές οι οποίες θα είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στη φύση, φρέσκες, βιολογικές αν είναι δυνατόν. Γι' αυτό και όλοι εκτιμούν πάντα την καλή διατροφή. Τους προσφέρει πάρα πολλά, προσφέρει μια καλή ισορροπημένη διατροφή, προσφέρει μια πολύ καλή υγεία και πολύ καλή λειτουργία στο πεπτικό σύστημα.
0: Πραγματικά με τις νέους όρους των προβιωτικών, αλλά πολύ περισσότερο της διατροφής, που δεν νομίζω ότι πάρα πολύ συχνά ακούνε από γαστρεντερολόγο, γιατί ο νους του είναι να κάνει μια κολονοσκόπηση ή μια γαστροσκόπηση και μόνο, και να δώσει κάποιο φάρμακο από ηρεμιστικό μέχρι δεν ξέρω τι και αν είναι αποτελεσματικό. Και εν τέλει, με αυτή την γνώση που μας δίνεται τώρα και με την μοντέρνα θεώρηση του μικροβιώματος, δηλαδή των καλών μικροβίων που πρέπει να έχουμε στο πεπτικό μας σύστημα για να μπορέσει να δώσει την υγεία που χρειάζεται προληπτικά, ίσως και θεραπευτικά, σε όποια πάθηση που αφορά την ειδικότητά σας. Και επειδή μιλάτε τόσο σύγχρονα και μοντέρνα, οι νέοι τηλεθεατές μας θα ήθελαν να ξέρουν και οι παλιότεροι να θυμηθούν ποιος είναι ο Χαρίλος Θαλμητζής.
1: Ασκώ την ειδικότητα της γαστρεντερολογίας και υπατολογίας από το 2012. Σε όλο αυτό το διάστημα τόσο στο νοσοκομείο και στο ιδιωτικό ιατρείο, έχω έρθει σε επαφή με μια μεγάλη πληθώρα και εύρος ασθενών όλων των ηλικιακών ομάδων, και με βάση αυτή την εμπειρία και την σύγχρονη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, η οποία πλέον είναι προσβάσιμη σε όλους μας, ευτυχώς ζούμε στον αιώνα της πληροφορίας, με βάση λοιπόν όλη αυτή την εμπειρία έρχομαι εδώ να μοιραστώ κάποια πράγματα μαζί σας. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είπατε για τα προβιωτικά λοιπόν. Τι είναι τα προβιωτικά, να εξηγήσουμε λίγο τον όρο. Τα προβιωτικά λοιπόν είναι οι καλοί μικροοργανισμοί που αναφέραμε, οι οποίοι θα δοθούν τεχνητά σε εμάς, στον άνθρωπο, στον ασθενή. Προτιμούμε λοιπόν να προσφέρουμε στον ασθενή κάτι που μπορεί να του λείπει. Μπορεί να του λείπει λοιπόν ένα καλό μικροβίωμα, το οποίο θα έρθουμε εμείς, όλοι οι γιατροί όλων των ειδικοτήτων λοιπόν, και εμείς οι γαστεντερολόγοι, θα του προσφέρουμε με απλά δοσολογικά σχήματα ένα χάπι την ημέρα. Θα του προσφέρουμε λοιπόν καλούς μικροοργανισμούς, καλούς γαλακτοβάκυλους, όπως είναι ο γαλακτοβάκυλος πλαντάρωμο, ο γαλακτοβάκυλος ραμνόζους, κάποια μπιφιτοβακτηρίδια, τα οποία είναι ωφέλιμα για τον οργανισμό, να απικήσουμε ξανά το έντερό του με αυτούς τους μικροοργανισμούς, με στόχο το να αλλάξουμε προς το καλό το μικροβίωμά του. Όλοι οι γιατροί όλων των ειδικοτήτων έχουν στο μυαλό τους να δώσουμε προβιωτικά όταν θα δώσουμε αντιβίωση. Πολύ σωστά λοιπόν, και εμείς χαιρόμαστε σαν γαστρεντερολόγοι, γιατί βλέπουμε ότι οι περισσότεροι γιατροί λοιπόν, με το που δώσουν αντιβίωση στον ασθενή, φροντίζουν να τον καλύψουν, όπως λέμε, με ένα σκεύασμα προβιωτικού. Γιατί θα βοηθήσουμε την χλωρίδα του εντέρου να μην διαταραχτεί τόσο πολύ. Φαίνεται όμως ότι από πολλές μελέτες ότι ενώ αυτή η χορήγηση δρά μέσα σε λίγες μέρες, δηλαδή προσπαθεί να κρατήσει αυτή τη χλωρίδα φυσιολογική, φαίνεται ότι με τη διακοπή της σταματάει αυτή η δράση. Άρα επανέρχονται στους ασθενείς συχνά λειτουργικά ενοχλήματα. Φαίνεται λοιπόν ότι μια μεγαλύτερη χορήγηση σε μεγαλύτερη διάρκεια προβιωτικών από 4 έως 12 εβδομάδες, ένα απλό δοσολογικό σχήμα, ένα χάπι την ημέρα, βοηθάει πάρα πολύ στο να κρατήσουμε ένα καλό μικροβίωμα ανεξαρτήτως της λήψης αντιβιωτικού. Άρα προβιωτικά θα δώσουμε και στον ασθενή που θα πάρει αντιβίωση, αλλά μπορούμε να δώσουμε και στον ασθενή που έχει λειτουργικά ενοχλήματα στο πεπτικό του σύστημα, ιδίως στο σύνδρομο του ευερεθείς του εντέρου, και έτσι θα βοηθήσουμε να επανέλθει αυτή η ισορροπία και να φύγει η συμπτωματολογία που μας βασανίζει.
0: Από την ώρα που ήρθατε σε επαφή με την ειδικότητα μέχρι σήμερα, από την εμπειρία που έχετε, τι έχει αλλάξει όσον αφορά την αντιμετώπιση των παθήσεων?
1: Όπως ανέφερα και πριν, ζούμε στον καιρό της τεχνολογίας και της πληροφορίας. Η πληροφορία πλέον είναι προσβάσιμη σε όλους τους γιατρούς, άρα δεν υστερούμε σε τίποτα από πλευράς πληροφόρησης και γνώσης, ούτε από τους γιατρούς του εξωτερικού, ούτε από γιατρούς που θα μπορούσαν να είναι καλύτερα ενημερωμένοι. Έτσι, όλα τα συνέδρια, τα παγκόσμια, τα ευρωπαϊκά, είναι όλα διαθέσιμα πλέον και online. Η βιβλιογραφία είναι διαθέσιμη online να διαβάσει ο καθένας και να ενημερωθεί. Άρα έχουμε ζήσει μια εποχή μεγάλης πληροφόρησης και γνώσης, και αυτό έχει επίσης βοηθήσει στην μεγάλη πληροφόρηση και γνώση οι νεότερες τεχνολογίες που έχουν επιτρέψει τη δημιουργία νέων φαρμάκων. Όλα αυτά τα χρόνια μιλούσαμε για αγωγές, για θεραπείες, για χημικά μόρια, για φάρμακα τα οποία καταναλώνουμε, έχουν ένα μεταβολισμό, κάνουν μία δράση. Φτάσαμε όμως στο σημείο να, και στην ειδικότητα τη δική σας φυσικά, της νευρολογίας, όσο και στην ειδικότητα τη δική μας, να έχουμε χρόνιες παθήσεις, πολύ σοβαρές, που έχουν να κάνουν με φλεγμονές και με αυτοανοσία του οργανισμού, με επίθεση του οργανισμού σε δικά του συστατικά, να έχουμε την ανάπτυξη νέων φαρμάκων, βιολογικών θεραπείων όπως ονομάζονται λοιπόν, τα οποία είναι ειδικές πρωτεΐνες και ειδικά μόρια τα οποία αλλάζουν το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού και έτσι μεταβάλλουν τη φυσική πορεία μιας χρόνιας νόσου προς το καλύτερο, προς το ωφέλιμο του ασθενή. Τα φάρμακα αυτά φυσικά έχουν μεγάλη εμπειρία στη χορήγηση, οι εταιρείες που τα δημιουργούν έχουν μεγάλη εμπειρία στην παρασκευή, χορήγηση, και έχουν ελαχιστοποιήσει και τις παρενέργειες. Έχουμε λοιπόν μια μεγάλη καινοτόμα θεραπεία για μια μεγάλη μερίδα ασθενών με βιολογικούς ψύχρονους παράγοντες, η οποία λοιπόν, όπως είπαμε, αλλάζει το νοσοποιητικό σύστημα. Τι άλλο όμως αλλάζει το νοσοποιητικό μας σύστημα? Το μικροβίωμά μας. Το μικροβίωμά μας λοιπόν είναι και αυτό ένας παράγοντας ρύθμισης του νοσοποιητικού συστήματος. Τώρα, γιατί συμβαίνει αυτό? Ξέρουμε όλοι ότι ο οργανισμός μας είναι ένα εσωτερικό περιβάλλον αποστηρωμένο. Οποιοδήποτε μικρόβιο προσπαθεί να διέλθει του δερματικού φραγμού ή οποιοδήποτε μικρόβιο προσπαθεί να διέλθει από τις κυψελίδες των πνευμόνων και να εγκατασταθεί στον οργανισμό, ή οποιοδήποτε μικρόβιο προσπαθεί να εισέλθει από τον πεπτικό σωλήνα και να εγκατασταθεί, αντιμετωπίζεται άμεσα. Έτσι ακριβώς και ο πεπτικός σωλήνας είναι επιφορτισμένος με το έργο όχι μόνο να διασπά και να μεταβολίζει τις τροφές που παίρνουμε, αλλά και να αντιμετωπίζει οποιοδήποτε μικροβιακό παράγοντα προσπαθεί να εισέλθει στον οργανισμό. Αυτή η διαδικασία λοιπόν, επειδή το έντερο είναι πάρα πολύ εκτεταμένο σε έκταση, είναι μια τεράστια επιφάνεια, αυτή η διαδικασία λοιπόν είναι μια διαρκής ελεγχόμενη φλεγμονώδης διαδικασία, πολύ ήπια, η οποία έχει το πεπτικό μας σύστημα σε μεγάλη εγρήγορση λοιπόν. Όλο το πεπτικό μας σύστημα είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει και αντιμετωπίζει συνεχώς. Δηλαδή στο έντερό μας γίνεται συνεχώς ένας μικρός πόλεμος μεταξύ των καλών μικροβίων, των παθογόνων μικροβίων και του εσωτερικού μας περιβάλλοντος. Άρα το νοσιακό σύστημα είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένο και ιδιαίτερα ενεργοποιημένο στο πεπτικό μας σωλήνα. Ένα καλό μικροβίωμα λοιπόν έχει μια βιοποικιλότητα στο πεπτικό σωλήνα που δεν ερεθίζει, δεν διεγείρει και δεν διαταράσει το νοσιακό μας σύστημα, ενώ ένα κακό μικροβίωμα, μια δυσβίωση λοιπόν των μικροβίων αυτών με τον οργανισμό μας, δημιουργεί γενικότερα μικροφλεγμονές, μικρολιμώξεις που αντιμετωπίζονται φυσικά σε τοπικό επίπεδο, αλλά αυτό έχει φανεί με βάση και τις σύγχρονες θεραπευτικές και τις σύγχρονες διερευνητικές μεθόδους που έχουμε, έχει βρεθεί ότι δημιουργεί συστατικά τα οποία κυκλοφορούν στο αίμα. Είναι φλεγμονώδεις κυταροκίνες και χημιοκίνες, οι οποίες κυκλοφορώντας στο αίμα μπορούν να επηρεάσουν πολλά άλλα σημεία του οργανισμού, ακόμα και το κεντρικό νευρικό. Ερχόμαστε λοιπόν στην συνάντηση της γαστρεντερολογίας με την νευρολογία, με την επαφή του εντερικού νευρικού συστήματος και του εντερικού σωλήνα με το θαυμαστό κεντρικό νευρικό σύστημα που αποτελεί πεδίο της δικής σας ειδικότητας.
0: Θα ήθελα τώρα, μετά την γλαφυρή αυτή η περιγραφή σας των σύγχρονων γνώσεων που αλλάζει άρδιν την ματιά της γαστρεντερολογίας απέναντι στον ασθενή, να απεκδηθείτε των ρούχων του δέρματος και των οστών και να μας κατευθύνετε ποια ακριβώς όργανα που βρίσκονται και πώς πλήττονται από την αρχή τους μέχρι το τέλος τους, και ασχολείστε εσείς αρχομένου, όπως είπατε, από τον ισοφάγο.
1: Ο ισοφάγος λοιπόν είναι το όργανο που είναι επιφορτισμένο στο να υποδεχτεί την τροφή, να την κατευθύνει με ασφάλεια και ταχύτητα, μεγάλη ταχύτητα, στον στόμαχο και να τη θωρακίσει, να την κρατήσει εκεί. Ο κατώτερο ισοφαγικός σφυκτήρας λοιπόν είναι ένας σφυκτήρας που κρατάει την τροφή στο στόμαχο και διαταραχές του δημιουργούν τη λεγόμενη γαστροϊσοφαγική παλινδρόμηση. Ανεβαίνει το στομαχικό υγρό, το όξινο και ερεθιστικό στομαχικό υγρό προς τον ισοφάγο, το οποίο τον ερεθίζει και δημιουργεί πληγές, ισοφαγίτιδες, αλλά ακόμα και αν δεν δημιουργήσει, πάλι μπορεί να δημιουργήσει πολύ έντονη συμπτωματολογία. Ο ανώτερος ισοφαγικός σφυκτήρας φυσικά και αυτός εξασφαλίζει τη μη παλινδρόμηση υγρών και τροφής προς τα πάνω, προς το φάρυγγα και το λάρυγγα. Αλλά ο κατώτερος ισοφαγικός σφυκτήρας είναι ένα σημείο λοιπόν που εστιάζουμε πάρα πολύ εμείς οι γαστρεντερολόγοι, γιατί επηρεάζεται πολύ εύκολα από τη διατροφή, από τις κακές συνήθειες που έχουν πλέον μπει στη ζωή μας, το τσιγάρο, το κάπνισμα και το αλκοόλ.

0: αναισθησιακή απορρόφηση, μένει στο στόμαχο για πολλές ώρες. Άρα, ένα ερεθιστικό περιεχόμενο στο στομάχι θα μείνει για πολλές ώρες και δημιουργεί για πολλές ώρες συμπτωματολογία. Όπως ανέφερα, κάποιες καταχρήσεις, κατανάλωση αλκοόλ ή καφέ. Για πολλές ώρες ο στόμαχος λοιπόν είναι εκτεθειμένος σε ουσίες βλαπτικές. Το ίδιο ισχύει και με τροφές που δεν είναι καλά επεξεργασμένες, κακής ποιότητας λιπαρά, κακής ποιότητας έλαια, τα οποία ερεθίζουν διαρκώς το τείχωμα του στομάχου. Το τείχωμα του στομάχου λοιπόν είναι ευαίσθητο σε τέτοια βλαπτικά αίτια και μπορεί να δημιουργηθούν γαστρίτιδες, επιφανειακές πληγές και εκδορές, ακόμη και έλκη. Εδώ έρχεται το μικρόβιο που αναφέραμε και νωρίτερα, το υλικοβακτηρίδιο του πυλωρού, που στις σύγχρονες κοινωνίες, στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες, περίπου ένας στους τέσσερις ασθενείς έχει αυτό το μικρόβιο στο στομάχι του. Το μικρόβιο αυτό λοιπόν καταφέρνει και επιβιώνει στο πιο αφιλόξενο μέρος του ανθρωπίνου σώματος, μέσα στα οξέα του στομάχου. Καταφέρνει, και η ανακάλυψη το οδήγησε σε Νόμπελ φυσιολογίας και ιατρικής, η ανακάλυψη αυτού του μικροβίου λοιπόν οδήγησε στο θαυμαστό μηχανισμό που ανέπτυξε για να διαφύγει αυτής της επίθεσης. Καταφέρνει και εισχωρεί στη βλένα του τειχώματος του στομάχου, με έναν τρόπο δηλαδή κρύβεται από το οξύ και επιβιώνει μεταξύ του τειχώματος και της προστατευτικής βλένας που εκρίνει ο ίδιος ο στόμαχος. Μένει λοιπόν σε εκείνο το σημείο για πάρα πολλά χρόνια και δημιουργεί φλεγμονές, γαστρίτιδες, ακόμη και έλκη. Η ανακάλυψή του λοιπόν και η σύγχρονη θεραπεία του έχει βοηθήσει πάρα πολλούς ασθενείς και έχει αποτρέψει τη δημιουργία ελκών και σοβαρών παθήσεων του πεπτικού. Το επόμενο κομμάτι λοιπόν του πεπτικού μασουλίνα είναι το λεπτοέντερο και κυρίως το δωδεκαδάκτυρο, όπου επιτελείται η μεγαλύτερη απορρόφηση ουσιών. Έχει μια τεράστια έκταση, γιατί κάνει φοβερές αναδιπλώσεις τόσο σε κυταρικό επίπεδο όσο και σε μακροσκοπικό επίπεδο οπτικά. Έχει τεράστιες αναδιπλώσεις στην επιφάνεια με στόχο την επεξεργασία όλων των τροφών που θα προσλάβουμε. Επικουρικά όργανα της πέψης είναι το πάγκρεας με τις εκκρίσεις του που θα εξουδετερώσουν το οξύ που έρχεται από το στόμαχο και το ύπαρ, το οποίο είναι ένα θαυμαστό εργαστήριο, ένα βιοχημικό εργαστήριο, το οποίο στον πεπτικό σωλήνα ειδικά εκρίνει τη χολή που βοηθάει στην πέψη των λοιπών. Στη συνέχεια το λεπτοέντερο είναι επιφορτισμένο με το έργο να μετακινήσει σιγά σιγά όλο το περιεχόμενο που έχουμε προσλάβει και να απορροφηθεί με τέτοιο ρυθμό που δεν θα μας διαταράξει. Δεν θα διαταράξει τους ηλεκτρολίτες μας, δεν θα διαταράξει τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα, θα απορροφάται με συγκεκριμένο τρόπο, ούτως ώστε ο οργανισμός να προσλάβει ό,τι χρειάζεται και ό,τι δεν χρειάζεται να αποβληθεί τελικά από το μαχιέντερο, εκεί που εξασφαλίζουμε μια μεγάλη ποσότητα μικροβιακού πληθυσμού, το γνωστό μικροβίωμα λοιπόν που αναφέραμε, το οποίο εδράζει κυρίως στο παχιέντερο και αποτελεί αντικείμενο της θεραπείας, της σύγχρονης θεραπείας με τα προβιωτικά.
1: Κούμπωσε απόλυτα η ανατομική λεπτομερής εικόνα, σαν να ήμασταν μέσα και να τα βλέπαμε με τα δικά σας μάτια, όλη αυτή την πορεία που αφορά τη δική σας ειδικότητα και τις επιρροές των άλλων οργάνων. Είπατε για χολή, πάγκρεας, αλλά αυτά δεν τα συμπεριλάβα τη ειδικότητά σας. Προτιμήσατε το θαυμαστό εργαστήριο του ύπατος. Γιατί?
0: Μέρος της γαστρεντερολογίας λοιπόν είναι και τα επικουρικά όργανα, πολύ σωστά ρωτάτε, που είναι το πάγκρεας και το ύπαρ, με τις εκκρίσεις τους όσον αφορά το πεπτικό σύστημα. Το πάγκρεας έχει και ενδοκρινή μοίρα, οπότε είναι αγαπημένο αντικείμενο ενασχόλησης και των ενδοκρινολόγων. Εμείς οι γαστρεντερολόγοι ασχολούμαστε κυρίως με το εξωκρινές τμήμα του παγκρέατος, που αφορά το πεπτικό σωλήνα και την πέψη. Το ύπαρ, αυτό το θαυμαστό εργαστήριο που έχει ο οργανισμός, παράγει διαρκώς τη χολή, ένα υγρό το οποίο αποθηκεύεται στη χολιδόχο κίστη, και εκεί είναι αντικείμενο ενασχόλησης της χολιδόχου κίστης και των χοληφόρων είναι και οι γενικοί χειρουργοί, οι οποίοι έρχονται επικουρικά στον ασθενή εάν υπάρχουν ανατομικές πλέον βλάβες που χρειάζονται επέμβασης, διόρθωσης και αποκατάστασης. Έχουμε λοιπόν την συνάντηση πολλών ειδικοτήτων σε αυτά τα τρία

0: όργανα, στο πεπτικό, το ΕΙΠΑΡ, το πάγκρεας και τη χολιδοχοκίστη, και απαιτείται μεγάλη γνώση και εξοικείωση από πολλές ειδικότητες.
1: Για το ΕΙΠΑΡ?
0: Το ΕΙΠΑΡ λοιπόν, και το ΕΙΠΑΡ είναι ένα κεφάλαιο από μόνο του. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι μια ειδικότητα μόνη της, που να στέκεται μόνη της στην ιατρική ή υπατολογία. Είναι μέρος πλέον της γαστρεντερολογίας. Γιατί έχουμε μια πλειάδα παθήσεων που αφορούν το ΙΠΑΡ, όπως υιογενείς παθήσεις, χρόνιες υπατήτηδες, Β και Σ, οι οποίες και αυτές τα τελευταία χρόνια έχουμε φτάσει στο ευτυχές σημείο να λέμε ότι είναι πλέον οι άσημες, ενώ πριν από χρόνια δεν υπήρχε τρόπος θεραπευτικής αντιμετώπισης, και οι ασθενείς καταλήγανε να έχουν φοβερές επιπλοκές από το ΙΠΑΡ, μέχρι και εγκατάσταση κύρωσης από χρόνιες υπατήτηδες. Πλέον έχουμε είμαστε στην ευτυχή θέση να ξέρουμε ότι υπάρχουν διαθέσιμες θεραπείες για όλους τους τύπους υπατήτηδας Σ και της υπατήτηδας Β, οι οποίες αφορούν εκατομμύρια ανθρώπων παγκοσμίως. Πολύ ακριβές, αλλά πολύ αποτελεσματικές θεραπείες. Οι θεραπείες αυτές φυσικά καλύπτονται από τα ταμεία, οπότε είμαστε στην θέση να πούμε σε όλους τους ασθενείς που έχουν τέτοιου είδους παθήσεις του ύπατος, υιογενείς υπατήτηδες, ότι η θεραπεία που θα πάρει σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη θα μπορεί να την πάρει ακόμα και στη χώρα μας. Έτσι. Όσο ακριβές και αν είναι αυτές οι θεραπείες, το κράτος καλύπτει πλήρως το κόστος αυτών των θεραπείων. Είναι τόσο αποτελεσματικές που αγγίζουν τα επίπεδα του 95-97 μέχρι και 99% επιτυχία. Και μιλάμε για οριστική θεραπεία των παθήσεων αυτών. Όσον αφορά τώρα άλλες παθήσεις του ύπατος, συνήθως είναι απόρρια κάποιων αυτοάνωσων καταστάσεων, οι οποίες αποτελούν ειδική διερεύνηση και ειδικές θεραπείες, αλλά και καταστάσεων που τις δημιουργούν οι ίδιοι ασθενείς λόγω καταχρήσεων. Δύο είναι οι κύριες αιτίες χρόνιας πάθησης στο σηκώτη. Είναι η υπερκατανάλωση αλκοόλ, που τελικά δημιουργεί μια χρόνια βλάβη στο σηκώτη, μια χρόνια τρανσαμινασεμία που τη λέμε γενικότερα οι συνάδελφοι όλων των ειδικοτήτων, αλλά αυτή από κάτω υποκρύπτει η τρανσαμινασεμία μια στεατοϋπατήτιδα, μια φλεγμονή λοιπόν στο ΙΠΑΡ, η οποία αν οφείλεται στο αλκοόλ είναι πολύ σοβαρή και εξελισσόμενη. Και φτάνει στο σημείο σε πολλούς ασθενείς, όταν η κατάχρηση συνεχίζεται, να είναι μία αναστρέψιμη. Μόνιμη και μία αναστρέψιμη κύρωση του ύπατος. Μόνιμη βλάβη. Η οποία είναι σίγουρο με μαθηματική ακρίβεια ότι θα οδηγήσει τον ασθενή στο θάνατο. Άρα, μέρος της ειδικότητας της γαστρεντερολογίας και της υπατολογίας είναι να προλάβουμε όλες αυτές τις δυσάρεστες καταστάσεις που μπορούν να προκύψουν στο σηκώτη, όλες αυτές τις παθήσεις, και να βοηθήσουμε τον ασθενή με κάθε μέσο.
1: Παίρνοντας και πάλι το έλευσμα, την έναρξη από αυτό που υπογραμμίσατε για αυτό το μεγάλο εργαστήριο που σημαίνει σηκώτη. Οι τηλεθεατές μας νομίζω θα χρειαστεί λίγο να συνέλθουν από αυτή την πυκνότητα των νέων γνώσεων, που πραγματικά ούτε από τα 100, ούτε το 1, τολμώ να πω, δεν έχουν ακούσει, είτε από τον γιατρό, τον οικογενειακό, είτε τον παθολόγο, είτε ακόμα και από γαστρεντερολόγους. Ακούνε τέτοια πράγματα και γεμίζουν χαρά και αισιοδοξία ότι ό,τι να τους συμβεί σε όλη αυτή τη διαδρομή που είπαμε, ισοφάγος, στόμαχος, δεκαδάκτυλο, ΙΠΑΡ, πάγκρεας, χολή, λεπτό, παχύα, έντερο, πιστεύουν ότι θα το ξεπεράσουν χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις και με τις νέες θεωρήσεις όσον αφορά το μικροβίωμα και την χρησιμοποίηση των προβιωτικών ή και ασφαλεστέρων φαρμάκων, που ακόμα και τις δύσκολες ασθένειες που παλαιότερα αφήναν αναπηρίες, κακή ποιότητα ζωής και θάνατο, σήμερα λέτε ότι υπάρχει προσδόκιμο ζωής και ποιοτική ζωής. Επομένως, κάποιος από εμάς θέλουμε να σας επισκεφθούμε και χτυπάμε την πόρτα του ιατρείου. θέλω να μου πείτε ποια είναι τα συνηθέστερα συμπτώματα που εγώ θα πω και θα με οθήσουν ή θα με συμβουλέψουν άλλοι να έρθω στο γαστρεντερολόγο και μέσα από το ιστορικό, δηλαδή να περιγράψω τι ακριβώς νιώθω, ποια είναι συνήθως αυτά που ακούτε, τα συμπτώματα, αυτά που νιώθω και έρχομαι σε εσάς.
0: Έχουμε δύο κατηγορίες ασθενών. Οι ασθενείς που έρχονται από μόνοι τους και οι ασθενείς που παραπέμπονται στο γιατρό, στο γαστρεντερολόγο. Αυτοί που παραπέμπονται έχουν εξεταστεί, έχει ληφθεί ιστορικό, κλινική εξέταση και συνήθως έχουν γίνει κάποιες εξετάσεις τα οποία οδηγούν στον θεράποντα ιατρό οποιασδήποτε ειδικότητας να παραπέμψει τον ασθενή σε γαστρεντερολόγο για περαιτέρω έλεγχο. Υπάρχουν και ασθενείς βέβαια που έρχονται από μόνοι τους. Η συμπτωματολογία που συνήθως οδηγεί τον ασθενή, η συνηθέστερη είναι η λειτουργική δυσπεψία. Δηλαδή, ένα δυσάρεστο συνέστημα μετά την κατανάλωση τροφής. Γαστροεισοφαγική παλινδρόμηση. Αίσθημα καψίματος, βάρος ή τρυπήματος στο κέντρο του θώρακα που μπορεί να αντανακλά και μέχρι την πλάτη. Πολλές φορές έρχονται με πολύ έντονα συμπτώματα από το ανώτερο πεπτικό. Μπορεί ασθενείς να έχουν συμπτωματολογία έντονης ναυτίας, τάσης προς έμετο ή ακόμα και εμέτων. Άλλο σύμπτωμα που θα τους οδηγήσει είναι ο μετεωρισμός στην κοιλιακή χώρα, δηλαδή το έντονο αίσθημα φουσκώματος και πρεξίματος στην κοιλιακή χώρα, το οποίο και αυτό είναι συνήθως, έχει να κάνει σχέση με τα γεύματα, το οποίο είναι και αυτό δυσάρεστο και μπορεί να οδηγείται και από εκδήλωση πόνου και από εκδήλωση δυσκυλιότητας, δηλαδή σκληρών κοπράνων, πολύ αραιών μέσα στο 24ωρο ή ανά 2 ή ανά 3 ή ανά 4 μέρες, ή και διάρειας, δηλαδή πολλών και μαλακών υδαρών και νόσεων. Ένα ακόμα σύντομα που οδηγεί τους ασθενείς να έρθουν από μόνοι στον γαστρεντερολόγο είναι η αποβολή αίματος. Πολύ σπάνια θα δει ο ασθενής αίμα κάνοντας εμετό ή αίμα από το ανώτερο πεπτικό. Αλλά όταν δει αίμα στο κατώτερο πεπτικό, αίμα μαζί με τις κενώσεις λοιπόν, είναι ένα σύντομα το οποίο τους περισσότερους ασθενείς και σωστά τους θορυβεί. Υπάρχει βέβαια και μια μερίδα ασθενών που δεν θορυβείται με τίποτα. Υπάρχει μια μερίδα ασθενών λοιπόν που θεωρεί ότι το αίμα δεν είναι κάτι. Ότι είναι από τις αιμορροίδες π.χ. που μπορεί να έχει κάποιος. Εδώ πάντα πρέπει να λέμε όλοι οι γιατροί όλων των ειδικοτήτων και εμείς οι γαστρεντερολόγοι ότι ποτέ η αποβολή αίματος δεν είναι κάτι καλό. Είναι κάτι που πρέπει να διερευνηθεί και να αντιμετωπιστεί. Άρα και ένα πολύ βασικό σύμπτωμα και άμεσα ορατό από τους ασθενείς είναι η αποβολή αίματος που οδηγεί τον ασθενή στον γαστρεντερολόγο. Πολύ πιο σπάνια θα έρθει ο ασθενής έχοντας κάνει ένα απλό προληπτικό έλεγχο και θέλοντας να δει κάποιες εξετάσεις του που δεν είναι καλές, και υπάρχει και μια μερίδα ασθενών που έρχονται καθαρά για πρόληψη. Άρα έρχονται ασθενείς άνω των 45 και ανάλογα με το οικογενειακό ιστορικό ή και χωρίς να έχουν οικογενειακό ιστορικό παθήσεων στο πεπτικό, έρχονται στον γαστρεντερολόγο με μηδενική συντοματολογία και ζητάνε μια απλή προληπτική εξέταση, ενδοσκόπηση, μια προληπτική κολονοσκόπηση λοιπόν, για να δουν εάν υπάρχουν παθήσεις αντιμετωπίσιμες του πεπτικού σωλήνα. Αυτές οι αντιμετωπίσιμες παθήσεις που αφορούν όλους τους ασθενείς όλων των ηλικιών είναι οι πολύποδες του παχαίου εντέρου, που μελλοντικά σε μια μικρή μερίδα ασθενών μπορεί να εκδηλωθούν ως καρκίνος του παχαίου εντέρου. Άρα ο γαστρεντερολόγος έρχεται να διερευνήσει τον ασθενή και να τον διερευνά ανατακτά χρονικά διαστήματα, ανά 5 ή 10 χρόνια ανάλογα με τα ευρήματα, να διερευνεί τον πεπτικό σωλήνα για τέτοιου είδους αντιμετωπίσιμες καταστάσεις όπως είναι οι πολύποδες και να αφαιρεθούν όσο είναι ακόμα μικροί, λίγα χιλιοστά ή λίγα εκατοστά, πριν μεγαλώσουν, διαβρώσουν το τείχωμα του εντέρου και αναπτυχθούν ως πλέον κακοήθεια.
1: Πέρα από τις εξετάσεις που κάνετε αίματος, κάποιο υπέρηχο, αξονική ή μαγνητική, κάνετε τις περιβόητες κολονοσκοπήσεις και γαστροσκοπήσεις. Ένα φόβητρο και ένα αντικίνητρο στο να έρθει κάποιος, όχι μόνο για πρόληψη, αλλά όταν έχει και πρόβλημα να τις αντιμετωπίσει. Σήμερα είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή έχουμε ακούσει η γαστροσκόπηση, ίσως και η κολονοσκόπηση θα μας πείτε, να γίνεται με μια απλή κάψουλα η οποία με κάμερα θα δείχνει αυτό που θέλουμε να δούμε, χωρίς να μπαίνουμε σε αυτή τη βάσανο της αναισθησίας ή του σωλήνα που που θα μπει από το στόμα ή από τον πρόκτο.
0: Η τεχνική που περιγράφεται όντως υπάρχει, αλλά απλά δεν χρησιμοποιείται στην καθημερινή κλινική πράξη για δύο λόγους. Ο βασικός λόγος είναι ότι δεν μπορεί να υποκαταστήσει την άμεση επισκόπηση του πεπτικού με κάμερα. Δηλαδή, για να δούμε καλά πόντο-πόντο όλα τα σημεία του ισοφάγου, του στομάχου, του δωδεκαδακτύλου, του παχαίους εντέρου και του τελικού ηλίου, του τελευταίου κομματιού, του λεπτού εντέρου, τίποτα δεν μπορεί πλέον να αντικαταστήσει την κάμερα ή δεν έχει βρεθεί πλέον που μπορεί να αντικαταστήσει τον μακρύ εύκαμπτο σωλήνα του ενδοσκοπίου που φτάνει στο σημείο και βλέπει εκατοστό-εκατοστό όλα τα σημεία που ενδιαφέροντος. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι δεν μπορεί να ληφθεί βιοψία κατά την κατάποση κάψουλας με κάμερα. Έχουν γίνει προσπάθειες και έχουν αναπτυχθεί τέτοιου είδους κάψουλες που μπορούν να λάβουν κάποιο δείγμα από κάποια σημεία του πεπτικού σωλήνα, αλλά αυτά είναι ακόμα σε ερευνητικό επίπεδο και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τον γαστρεντερολόγο που θα φτάσει στο σημείο ενδιαφέροντος και με άμεση όραση μπορεί να δει και να διαγνώσει κάποια πάθηση, κάποιο πολύποδα, κάποια φλεγμονή, κάποια κακοήθεια ή κάτι το οποίο θα πρέπει να διερευνηθεί και με λήψη υλικού για βιοψία, για εξέταση στο μικροσκόπιο. Την κάψουλα την έχουμε λοιπόν στην διαγνωστική μας γκάμα και τη χρησιμοποιούμε για ένα και μόνο σημείο του πεπτικού σωλήνα που είναι το λεπτό έντερο, το οποίο είναι λεπτό και μπορεί η κάμερα να το δει διεξοδικά και αναλυτικά πόντο-πόντο, γιατί δεν είναι και προσβάσιμο στα ενδοσκόπια που έχουμε. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα σωλήνα 6 μέτρων για να μπορούμε να δούμε όλο το λεπτό έντερο του ασθενή. Άρα σε αυτές τις περιπτώσεις που υποπτευόμαστε παθολογία από το λεπτό έντερο, που είναι αρκετά σπάνια αυτά τα περιστατικά, μπορεί ο ασθενής να καταπιεί μια ειδική κάψουλα η οποία θα βγάλει βίντεο φωτογράφηση όλου του λεπτού εντέρου και θα δούμε το υπόλοιπο πεπτικό εμείς, το σωλήνα του παχαίους εντέρου και το ανώτερο πεπτικό του στομάχι με ενδοσκόπιο, με την κλασική γαστροσκόπηση και κολονοσκόπηση με αναισθησία.
1: Η οποία έχει αλλάξει.
0: Ευτυχώς έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει πάρα πολύ, ξεκινώντας από τα απλά οπτικά ενδοσκόπια που ξεκίνησαν πριν από πολλές δεκαετίες, στα βιντεοενδοσκόπια, στα σύγχρονα βιντεοενδοσκόπια υψηλής ανάλυσης, στα οποία γίνεται και χρήση ακόμα και τεχνητής νοημοσύνης κατά την επεξεργασία της εικόνας και βοηθούν πάρα πολύ στην διάγνωση παθήσεων του πεπτικού. Και φυσικά έχει αλλάξει όχι μόνο η τεχνική και η τεχνολογία που υπάρχει στο όργανο που χρησιμοποιούμε, έχει αλλάξει και ο τρόπος που γίνεται η εξέταση. Δηλαδή οι ασθενείς πλέον λαμβάνουν αναισθησία, μέθη, με τις λιγότερες δυνατό παρενέργειες και συνήθως έχουμε τη βοήθεια αναισθησιολόγου, ο οποίος και θα δώσει την καταλληλότερη δοσολογία προσαρμοσμένη στα κιλά, στην κατάσταση, στην ηλικία του ασθενή, στα φάρμακα που παίρνει, προσαρμόζει τις κατάλληλες δόσεις φαρμάκων, ούτως ώστε η μέθη και η καταστολή, όπως λέμε, στην αναισθησία να είναι η καλύτερη δυνατή για τον ασθενή. Ο ελάχιστος μηδενικός πόνος κατά την εξέταση με τις ελάχιστες δυνατές παρενέργειες από την αναισθησία.
1: Μετά την προσέλευση του εξεταζόμενου, την έκθεση του προβλήματός του και φυσικά τις κατάλληλες εξετάσεις που πλέον δεν είναι τόσο τρομακτικές, φτάνουμε στο αποτέλεσμα, δηλαδή εκεί που πρέπει ο ασθενής να βρει λύση στο πρόβλημά του εφόσον βρούμε το πρόβλημά του, δηλαδή στη διάγνωση. Ποιες είναι οι συνηθέστερες, πιο διάσημες, γαστρεντερολογικό ή πατολογικές διαγνώσεις που συναντάμε στην καθημερινότητα?
0: Η πιο συνήθις διάγνωση είναι ότι είναι όλα φυσιολογικά. Αυτό είναι το πιο ευχάριστο, γιατί οι ασθενείς δεν έχουν πάντα συμπτωματολογία που συνοδεύεται από πάθηση. Άρα είναι πολύ ευχάριστο και για τον γαστρεντερολόγο και για τον ασθενή να τελειώνει η ενδοσκόπηση και να ανακοινώνουμε με χαμόγελο στον ασθενή ότι είναι όλα φυσιολογικά. Πάμε λοιπόν τώρα στα επόμενα. τις συνηθέστερες λοιπόν διαγνώσεις και πάντα πρέπει να είμαστε καθησυχαστικοί στον ασθενή, γιατί όπως είπαμε, ό,τι και να έχει θα το αντιμετωπίσουμε. Θα το αντιμετωπίσει ο γαστεντερολόγος, θα το αντιμετωπίσει ο χειρουργός, θα το αντιμετωπίσει όποια ειδικότητα πρέπει να ασχοληθεί με το πρόβλημα αυτό. Είμαστε πάντα καθησυχαστικοί και ενημερώνουμε τον ασθενή για την όποια πάθηση μπορεί να έχει ανεβρεθεί. Συνήθως είμαστε λίγο φιδωλοί στις δηλώσεις οι γαστεντερολόγοι, περιμένοντας τα αποτελέσματα κάποιων βιοψιών. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει κάποια σοβαρή πάθηση. Σημαίνει ότι απλά περιμένουμε κάποια ολοκλήρωση κάποιων αποτελεσμάτων για να δώσουμε μια πιο ολοκληρωμένη απάντηση στον ασθενή. Οι συνηθέστερες διαγνώσεις από το ανώτερο πεπτικό είναι η γαστρίτιδα, που αφορά το στομάχι, τη φλεγμονή, την επιφανειακή φλεγμονή του βλενογόνου του στομάχου. Είναι η γαστροεισοφαγική παλινδρόμηση που συνοδεύεται από ισοφαγίτιδα, από πληγές στον ισοφάγο. Και πολύ συχνά ένας τρεις ασθενείς περίπου έχει το υλικοβακτηρίδιο του πυλωρού όταν έχει τέτοιες καταστάσεις. Έχει ένα μικρόβιο το οποίο είναι ιάσιμο με αντιβίωση. Όσον αφορά το παχυέντερο, στις νέες ηλικίες μια πολύ μικρή ευτυχώς μερίδα ασθενών έχει ευρήματα κάποιας φλεγμονώδους εντεροπάθειας και μια μικρή μερίδα ασθενών γενικότερα έχουν ευρήματα από πολύποδες. Την ώρα λοιπόν της εξέτασης υπάρχει δυνατότητα αφαίρεσης των πολυπόδων αυτών. Όταν είναι μικρή είναι εύκολη και η αφαίρεση χωρίς επιπλοκές. Όταν οι πολύποδες είναι μεγαλύτερα από 1,5-2 εκατοστά, πρέπει να γίνει ενός τύπου επέμβαση, μικροεπέμβαση κατά τη διάρκεια της ενδοσκόπησης, να γίνει μια λεγόμενη πολυποδεκτομή, και συνήθως το σημείο που κόβουμε ένα πολύποδο και τον αφαιρούμε για να εξεταστεί στο μικροσκόπιο, τοποθετούνται κάποια ειδικά αιμοστατικά υλικά, κάποια ειδικά μεταλλικά κλιπ μιας χρήσης, τα οποία είναι σαν εσωτερικά ράματα που θα αφαιρεθούν από μόνα τους, θα απομακρυνθούν από τον οργανισμό με τις κενώσεις μετά από λίγες εβδομάδες. Πάντα είμαστε καθησυχαστικοί λοιπόν, και μια πολύ μικρή μερίδα ασθενών δυστυχώς έχουμε δυσάρεστα να ανακοινώσουμε. Μπορεί λοιπόν να βρεθούν καταστάσεις κακοήθης που μπορεί να αφορούν όλο το μήκος του πεπτικού σωλήνα, κυρίως το παχυέντερο και κυρίως τον στόμαχο. Ο καρκίνος του στομάχου και ο καρκίνος του παχαίως εντέρου είναι παθήσεις που λόγω του αυξανωμένου μέσου όρου ηλικίας του πληθυσμού είναι πιο συχνές από ό,τι τα παλαιότερα χρόνια.
1: Είμαστε αυτό που τρώμε, είπατε. Και εν κατακλείδη, μετά από αυτό το ταξίδι που πλέον ο καθένας μας δεν σας βλέπει με περίεργα και με πλάγιο βλέμμα, ο αυτός με το λάστιχο έρχεται, αλλά βλέπει ότι στη σύγχρονη εποχή και αυτό έχει γίνει πιο βατό, πιο φιλικό για τον καθένα μας, να κάνουμε αυτή τη βασική εξέταση, γιατί είναι ευλογία πραγματικά. Από τις λίγες ειδικότητες που έχετε να βλέπετε διαζώσει ζωντανό το αντικείμενο μελέτης σας σε όλα αυτά τα μήκη και πλάτη που είπαμε, γιατί οι υπόλοιποι εμείς σε άλλες ειδικότητες το βλέπουμε μόνο σε κάποια βιοψία και μάλιστα ένα κομματάκι το οποίο αναλώνεται περισσότερο σε παθολογικά εργαστήρια, ενώ εσείς βλέπετε το όλον σαν να είστε εκεί μέσα πραγματικά, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και δίνει πάρα πολλές λύσεις, γιατί άλλο να βλέπω κάποια νούμερα σε ένα χαρτί, άλλο να βλέπω κάποιες φωτογραφίες σε κάποιο άλλο χαρτί ή CD, και άλλο να βλέπω κάποια στιγμιότυπα από εικόνες τα οποία είναι εκείνης της στιγμής και πολύ συγκεκριμένα. Επομένως τοποθετηθήκατε σήμερα σε μια άλλη διάσταση, νομίζω αναδεικνύοντας και εξυψώνοντας την ειδικότητά σας. Από τη στιγμή που ο κάθε ένας που έχει αυτά τα συμπτώματα που τόσο καλά είπατε, ή ακόμα και προληπτικά, θα έλθει με άλλη διάθεση και με άλλη χαρά, η οποία προφανώς θα συνεχιστεί και μετά, εκτός των απρόοπτων τα οποία θα αντιμετωπιστούν σε νοσοκομεία κτλ, αλλά στην καθημερινότητα σε ένα γαστεντρολογικό ιατρείο. Και επειδή θέλω να κλείσουμε αυτό τον κύκλο όπως αρχίσαμε, δηλαδή με το μικροβίωμα όπως είναι και ο τίτλος μας και την διατροφή. Πάρα πολύ σημαντικό, σίγουρα οι περισσότεροι από εμάς δεν περιμέναμε να θέσει το σκορονίδα πέραν των καινούριων φαρμάκων ή της χειρουργικής επέμβασης παρέμβασης ή μικροεπέμβασης στην περιοχή, να θέσετε βασικό στοιχείο για την πρόληψη, για την θεραπεία, για την επούλωση, την διατροφή. Και έτσι θα ήθελα πραγματικά να κλείσετε, δίνοντας την διάσταση της διατροφής σε αυτούς τους πυλώνες που μας βοηθούν να έχουμε ένα υγιές πεπτικό σύστημα, και προληπτικά και θεραπευτικά και μεταθεραπευτικά. Διατροφή. Είμαστε αυτό που τρώμε.
0: Ακριβώς, δεν μπορώ να συμφωνήσω περισσότερο με ό,τι ακούστηκε, γιατί πραγματικά είμαστε ένα θαυμαστό δημιούργημα το οποίο καταφέρνει και επιβιώνει παρά τις μυριάδες απειλών που μας επιτίθενται καθημερινά, έξωθεν και ένδοθεν. Εμείς οι γαστρεντερόλογοι ασχολούμαστε μόνο με το ένδοθεν, λοιπόν, με τις εσωτερικές απειλές, και το πεπτικό σύστημα είναι το σύστημα το οποίο εξασφαλίζει την επιβίωση του ανθρωπίνου οργανισμού και την παροχή όλων των θρεπτικών συστατικών, ύδατος και θρεπτικών συστατικών, που είναι απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία του οργανισμού, σε αγαστή σύμπνοια όμως πάντα με τα 3 εκατομμύρια μικροβίων που είμαστε φτιαγμένοι για να έχουμε. Δεν είμαστε φτιαγμένοι για να έχουμε ένα αποστηρωμένο έντερο, έναν αποστηρωμένο οργανισμό. Είμαστε φτιαγμένοι για να συμβιώνουμε αρμονικά με το μικροβίωμά μας, το μικροβίωμα όχι μόνο του πεπτικού μας σωλήνα, το μικροβίωμα του δέρματός μας, το μικροβίωμα της στοματικής κοιλότητας, που και αυτή έχει το δικό της μικροβίωμα, το μικροβίωμα του τριχωτού της κεφαλής, το μικροβίωμα των γεννητικών οργάνων που έχει ο κάθε άνθρωπος. Εμείς οι γαστρεντερολόγοι, λοιπόν, είμαστε υπέρ της ομαλής και υπέρ της ομαλής λειτουργίας του εσωτερικού μικροβιώματος, και προσπαθούμε πάντα να αποκαταστήσουμε όλη αυτή την ισορροπία που πολύ συχνά κατά τη διάρκεια της ζωής μας μπορεί να διαταραχθεί.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα πραγματικά.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Είναι πάντα πολύ επικοδομητικές συζητήσεις που κάνουμε μαζί. Είναι τιμή μου να έρχομαι εδώ στην εκπομπή σας και να μοιραζόμαστε όλη αυτή τη γνώση, και ευχαριστώ και πάλι για την τιμή που μου κάνετε.
1: Ο Κύριος Ιησούς Χριστός μας δίδαξε ότι πρέπει να συμφιλιωνόμαστε με τους εχθρούς μας. Ένας μεγάλος εχθρός που γέννησε πάρα πολλά προβλήματα είναι τα μικρόβια, τα οποία μας επιτίθονται και χρειαζόμαστε ισχυρά φάρμακα, χρόνο και πολύ ταλαιπώρια για να τα απεξέλθουμε σε αυτή τη μάχη. Όμως αν συμφιλειωθούμε μαζί τους, το λεγόμενο μικροβίωμα που ακούσαμε σήμερα θα είναι φυσικά υπέρ μας, και όπως ακριβώς το πνεύμα του Χριστού αυτό ήθελε, μαζί φίλοι, πρώην εχθροί ή νέοι εχθροί, να πορευτούμε σε αυτή τη ζωή για ένα κοινό καλό, αυτό που είναι για όλους, ό,τι χαρακτήρα, προσωπικότητα ή θρησκεία ασπαζόμαστε, την υγεία μας. Επίσης, να ασχολούμαστε με το σήμερα, με το παρόν, και ο Χριστός μας απαντάει και το απλό, την διατροφή μας. Μία διατροφή που την δίνει απλέτα σε όλα τα έμβια όντα, είτε είναι πτηνά, έντομα, ζώα, οποιαδήποτε, χωρίς να χρειάζεται να μαγειρεύουν, να βάζουν σε ψυγείο ή οτιδήποτε άλλο. Μία υγιεινή διατροφή με βάση αυτά που μας δίδαξαν οι παλαιότεροι, μας γνωρίζουν οι νεότεροι και μας συμβουλεύουν για το μέλλον μας αυτοί που την μελετούν. Καλή μας όρεξη.

Ιατρική ενημέρωση με τον νευρολόγο κύριο Παύλο Φιρινίδη.

Κεφάλαιο 19, στίχος 23 και εξής. Εγένετο δε κατά των καιρών εκείνων τάραχος ούκ ο λίγος περί της οδού. Δημήτριος Γάρτης ονόματι, Αργυροκόπος, ποιόν ναούς Αργυρούς Αρτέμιδος, παρήχετο της τεχνίτες εργασίαν ούκ ο λίγην. Ου συναθρήσας και τους περί τα τιάφτα εργάτας είπεν: «Άνδρες, επίσταστε ότι εκ ταύτης της εργασίας η ευπορία ημών έστι, και θεωρείτε και ακούετε ότι ου μόνον Εφέσου, αλλά σχεδόν πάσης της Ασίας ο Παύλος ούτως πίσας μετέστησεν ικανών όχλων, λέγον ότι ου κι εσύ Θεοί οι διαχειρών γινόμενοι. Ου μόνον δε τούτο κινδυνεύει μην το μέρος εις απελεγμών ελθύν, αλλά και το της μεγάλης θεάς Αρτέμιδος ιερών εις ουδέν λογιστήνε. Μέλυντε και καθερίστε τη μεγαλειότητα αυτής. Ειν όλη η Ασία και η Οικουμένη σέβεται. Ακούσαντες δε και γενόμενοι πλήρης θυμού, έκραζον λέγοντες: «Μεγάλη η Άρτεμις Εφεσίων και πλήστη πόλη όλη της συγχύσεως, όρμησάντε ομοθυμαδών εις το θέατρον, συναρπάσαντες γάιων και αρίσταρχων Μακεδόνας συνεκδήμους Παύλου. Του δε Παύλου βουλωμένου εις ελθύνης των δήμων, ουκίον αυτόν οι μαθητέ. Τινές δε των ασιαρχών, όντες αυτό φίλοι, πέμψαντες προς αυτόν, παρεκάλουν μη δούνε αυτόν εις το θέατρον. Άλλοι μενούν άλλοτι έκραζον. Ειν γάρι εκκλησία συγκεχημένη και οι πλοίους ουκίδησαν τίνος ένεκεν συνελιλήθησαν. Εκ δε του όχλου προεβίβασαν Αλέξανδρον προβαλώντων αυτών των Ιουδαίων. Ο δε Αλέξανδρος κατά σύσας την χείρα ήθελεν απολογίστε το δήμο. Επιγνώντες δε ότι Ιουδαίος έστι, φωνή εγένετο μία εκ πάντων, ως επί ώρας δύο κραζόντων: «Μεγάλη η Άρτεμις Εφεσίων». Καταστήλας δε ο γραμματεύς των όχλων φυσίν: «Άνδρες Εφέσιοι, τις γαρέστην άνθρωπος ως ου γινώσκη την Εφεσίων πόλην νεοκόρον ούσαν της μεγάλης θεάς Αρτέμιδος και του Διοπετούς. Αναντηρήτων ουν όντων τούτων δέον εστίν ημάς κατεσταλμένους υπάρχειν και μηδέν προπετές πράσιν. Ηγάγεται γάρ τους άνδρας τούτους ούτε ιεροσύλους ούτε βλασφημούντας την θεάν ημών. Ημένουν Δημήτριος και εις εν αυτό τεχνίτε έχουσι προς την αλόγων. Αγοραίοι άγονται και ανθύπατοι εισήν. Εγκαλείτος αναλύλης. Είδε τι περί εταίρων επιζητείτε, εν τη ενόμου εκκλησία επιληθήσετε. Και γάρ κινδυνεύομεν, εγκαλείστε στάσεως περί τη σήμερον. Μηδενός αιτίου υπάρχοντος, περί ου δυνησόμεθα αποδούνε λόγον της συστροφής ταύτης. Και ταύτα υπόν, απέλυσε την εκκλησία».

το κείμενο που ακούσαμε με πιο απλά λόγια. Κατ' εκείνο τον καιρό έγινε όχι ολίγη ταραχή δια την διδασκαλία. Κάποιος ονομαζόμενος Δημήτριος Χρυσοχώος, ο οποίος κατεσκεύαζε ναούς αργυρούς της Αρτέμιδος, έδινε εις τους τεχνίτας όχι ολίγη ενεργασία. Αυτός τους συγκέντρωσε μαζί με τους εργάτες της τέχνης αυτής και τους είπε: «Άνδρες, γνωρίζετε καλά ότι από την εργασία αυτήν εξαρτάται η ευημερία μας. Και βλέπετε και ακούτε ότι αυτός ο Παύλος έπεισε και μετέστρεψε αρκετών κόσμων, όχι μόνον της Εφέσου, αλλά σχεδόν όλης της Ασίας, με το να λέγει ότι θεοί κατασκευαζόμενοι με τα χέρια δεν είναι θεοί. Όχι μόνο δε το επάγγελμά μας αυτό κινδυνεύει να δυσφημιστεί, αλλά και ο ναός της μεγάλης θεάς Αρτέμιδος να περιφρονηθεί και να χάσει τη μεγαλοπρέπειά της, αυτή την οποία όλη η Ασία και η Οικουμένη λατρεύει». Όταν άκουσαν αυτά οργίστησαν και εφώναζαν λέγοντες: «Μεγάλη η Άρτεμις των Εφεσίων». Και ήτο όλη η πόλης γεμάτη ταραχή και όρμησαν όλοι μαζί στο θέατρον, σύροντες μαζί τους των Γάιων και των Αρίσταρχων, Μακεδόνας, συνοδοιπόρους του Παύλου. Ο Παύλος ήθελε να παρουσιαστεί στην συνέλευση, αλλά δεν τον άφηναν οι μαθητές. Μερικοί επίσης από τους Ασιάρχας, οι οποίοι ήσαν φίλοι του, έστειλαν προς αυτόν και τον παρακαλούσαν να μη εκτεθεί μεταβαίνουν στο θέατρο. Εν τω μεταξύ μερικοί εφώναζαν ένα πράγμα και άλλοι άλλο, διότι η συνέλευση ευρίσκεται η σύγχυση και οι περισσότεροι δεν εγνώριζαν δια τι είχαν συγκεντρωθεί. Μερικοί από τον όχλον έσπρωξαν προς τα εμπρός κάποιον Αλέξανδρο, τον οποίον παρουσίασαν οι Ιουδαίοι. Ο Αλέξανδρος, αφού ένευσε με το χέρι, ήθελε να απολογηθεί προς τον λαόν. Όταν όμως τα πλήθη κατάλαβαν ότι είναι Ιουδαίος, όλοι με μια φωνή εφώναζαν επί δύο περίπου ώρες: «Μεγάλη η Άρτεμις των Εφεσίων». Τότε ο γραμματεύς, αφού καθησύχασε τον όχλο, είπε: «Άνδρες Εφέσιοι, υπάρχει κανείς άνθρωπος που δεν ξέρει ότι η πόλη των Εφεσίων είναι ο επιμελητής του ναού της μεγάλης θεάς Αρτέμιδος και του αγάλματος που έπεσε από τον ουρανόν? Αφού λοιπόν αυτά είναι αναντήρητα, πρέπει να μένετε ήσυχοι και να μην κάνετε απερίσκεπτα πράγματα. Εφέρατε τους άνδρας τούτους, οι οποίοι ούτε ιερόσιλοι είναι, ούτε βλασφημούν τη θεά σας. Εάν επομένως ο Δημήτριος και οι συντεχνίτε του έχουν κατηγορία εναντίον κάποιου, υπάρχουν ημέρε δικάσιμοι, υπάρχουν και ανθύπατοι, ας μηνύσει ο ένας τον άλλον. Εάν όμως ζητάτε κάτι άλλο, αυτό θα λυθεί εις την νόμιμο συνέλευση, διότι κινδυνεύουμε να κατηγορηθούμε διαστάσιν δια τα σημερινά επεισόδια, αφού δεν υπάρχει καμία αιτία με την οποία να μπορέσουμε να δικαιολογήσουμε την ταραχή αυτή». Και αφού είπε αυτά, διέλυσε την συνέλευση.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα συν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθετο η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπιπτωμένσι αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενσι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνην σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται. Αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
2: Εκ το ύπνο εξανιστάμενος ευχαριστός η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, ούκ οργίστησε μη το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέσιν από όλες άσμε της ανομίας μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κείμενον ηγεράσμε, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένετε εντολά σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδίας και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη Θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίως άσμε των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της διήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνώς γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλαν πηδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε προς τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε αυτό προς τον Βασιλή και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγαλειό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νηγάπησες τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύνα αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία εσύν το σωτηρίο σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως οδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
2: Μακάρι άμα μία νοδό υπορευόμενη ενώ με Κυρίου. Μακάρι εξερευνώντε το μαρτύριο αυτού εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτόν. Ούγαρι εργαζόμενοι την ανομία εν τε οδή αυτού επορεύθησαν. Σύ είναι τήρωτε εντολά σου του φυλάξεω τη φόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σαν νέο δήμου του φυλάξεω τα δικαιώματά σου. Τότε ομοίε σκυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα τη εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδία εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημε από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Εν τη σκύλεσή μου εξήγγειλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως εμπαντή πλούτο. Εν το συντορέσω αδερεσκή σου και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαίωμασή σου μελετή σου ούκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδο στο δούλο σου ζήσουν με και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψουν του οφθαλμού μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικο εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψει απαιμού τα συντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησα υπερηφάνει, επικατάρατοι εκκλίνοντε από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδο και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν, ο δε δούλο σου ειδωλέσχει εν τη δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί, και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσουν με κατά το λόγο σου. Τα σοδού μου εξήγηλα και επίκουσά μου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχή σου εν τη θαυμασία σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδεία, βεβαίωσόν με εν τη λόγη σου. Οδόν αδικία απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθεία ηρετησάμιν και τε κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθην τη μαρτυρία σου, κύριε, μη με κατεσχήνει. Οδόν εντολό σου έντραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησό με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε των ονειδισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα συντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθε επί με το έλεό σου, κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζωσή μου λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματό μου λόγων αληθεία έω φόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισαν. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνα. Και επαρευόμην εμπλατισμό ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τη μαρτυρία σου εναντίον βασιλέων και ούκη σκηνόμεν. Και εμελέτων εν τη εντολέ σου άση γάπησα σφόδρα. Και ήρατα χείρα μου προ τα συντολά σου άση γάπησα και ειδωλέσκουν εν τη δικαιώμασή σου. Νήσιτε τον λόγο σου το δούλο σου όν επίλπισά με. Αυτή με παρεκάλεσε εν τη ταπεινώση μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ω φόδρα από δε του νόμου σου ούκε εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου απαιώνο κύριε και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην εν εκτή του ονόματό σου, κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, η κύριε, είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμεν τα σωδού σου και επέστριψα του πόδε μου ει τα μαρτύριά σου. Ητιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε το συντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησαν μη και του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελαίου σου κύριε πλήρη ηγή τα δικαιώματά σου δίδαξόν μου. Χριστόρητα επί ίσω μετά του δούλου σου κύριε κατά τον λόγο σου. Χριστόρητα και παιδεία και γνώση δίδαξόν με ότι τε συντολέ σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήν εγώ η πλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρεσαι επί εισάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεό σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σεν υπερήφανη ότι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψά το σαν μη φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριό σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιό σου, λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγεννήθινο σας κόσεν πάχνει τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις με εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδελεσχίας, αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχείς συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκεν κατελείπων τας εντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμοι επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσι μη εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελείας είδον πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου Κύριε, όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγι μου τα λόγια σου υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμίσεσα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσα τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλίνατε επ' εμού πονηρευόμενη και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιό σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντα τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώσ με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη συκοφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξον με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιή νηπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με όπως οικοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σύντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν οι οφθαλμοί μου επί ού και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία η κρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλου ότι επελάθαντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένων το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου, Κύριε, τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα εις σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνής μου άκουσον, Κύριε, κατά το ελαιό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύησαι εσύ, Κύριε, και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ούκε ξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θρύποντες με εκ των αμαρτυρίων σου ούκε εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου ούκε φυλάξαντον. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρίασιν η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδική ανεμίσησα και ευδελιξάμιν τον δαινόμου σε ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης.

0: ζήτησαν τον δούλο σου ότι τα σεντολά σου ουκ επελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον αλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσσον ημάς, Κύριε ηλάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίεση της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ούν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοκλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα. Ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσετε, η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ούν ψυχή μου μείνεις τάξεις και μείνεις έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας οχύρωμα Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου τη λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι εσύ η Θεοτό και η ελπίς ημών.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός ο μακρόθυμος ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τες εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, συλλογισμούς σε διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως

0: στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως στους σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιθάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελέησον με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στην παραλλαγή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσίας ημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σώνικ τυρμών, θαρούντε σε κρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα. Και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρισε μην αναγρύπνο καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εν ημέτα δόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυτος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλλος το άρετον. Σίγαρι το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις του αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούν τα ήμε θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εναπόλυσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κυμαίως ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδης οπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαραίους ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνετε και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εμπάση και υποπάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσωσε, ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιά σου, ημέρα σου ήλιος σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν της νυξήν επάρετε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσετε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίασε τη στενία ημών ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο έντης ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω το βασιλεία σου. Γεννηθέτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Νήσιτε Κύριε ως αγαθός τον δούλο σου και ως εμβίο ήμαρτον συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρητος η μισείο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυσιν. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνους, ου λύπιου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάση γενναίε Θεωτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρετος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασίας σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεσαι περ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και σίες κρατείνονται. Διό νυνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασού.
0: Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον.
1: Νήστητε Κύριε των απελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων των ενευσεβία και πίση τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομε στην τον άρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Υπερένδειξε υπάρθινε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέραν ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η νοσώση δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό τη σκέπη σου.
3: Ελέησον ημάς Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίαν ως δεσπότη, η αμαρτωλή προσφέρομεν ελέησον ημάς.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε ελέησον ημάς επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής μην σφόδρα μη δεμνηστής των οναμιών ημών, αλλά επίβλεψον κινήνος έσπλαχνος και λύτρουσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρ η Θεός ημών και εμείς λαός σου. Πάντες έργα χειρό σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
3: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της ευσπλαχνίας την πύλη να άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμίας το χείσο, μεν ρυσθεί με δια σου των περιστάσεων, σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
0: Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν το χερουβίμ και δοξωτέραν συγκρίτωση σεραφείμ, την αδιαφθόρωση των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημείς.

0: ανθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών.

0: άτων της γης και των αθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνορος ιερομονάχου και πάστης εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων τον ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων μην της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των ανασθενίας κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομαι τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους χτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε εγώ σκημένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούρια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποιοι αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ο ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους φτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σ' όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Κι ύστερα, τι ύστερα, αδελφέ μου, δεν υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά από το ευχαριστώ, αδελφέ μου, ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου. Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως
το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ, Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του καλού, ένας πιστός δούλος δικό σου, ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστητη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα, συγχώρεσον της ανομίας ημήν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών εν και τορματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφησε μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη συνέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστι...

Αμήν. Σώσουν, Κύριε, το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκες της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δρούμενος και το σώμα φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωτής εν το σταυρό εκουσίως, τι επωνύμου σου κοινή πολιτεία, τους ηχθυρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έμφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκες χορηγών αυτής κατά των πολεμίων. Τη συμμαχία ανέχει εν τη συν όπλων ειρήνη σε είτε των τρόπιων. Και νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων να μην. Προστασία φοβερά και κατέσκυντε, μη παρήδη σε καθήκητε σε κυσέ ημών πανίμπτη Θεοτόκε. Στήριξον Ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ούσε κέλευσα βασιλεύειν και χορήγην αυτή ορονόθην την νίκην, διότι έδεκε στο Θεό μόνη ευλογία.

Αμήν. Δόξα εν υψίσθης Θεό και επίγης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίσθης Θεό και επίγης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίσθης Θεό και επίγης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίσθηται πε με, πολλοί λέγουσι την ψυχή μου. Ουκέ ιστορία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε Κυρία εν τη δηληπτρομή, δόξα και μου και υψώνει την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εγκέκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνουσα, εξηγέρθην ότι Κύριος εντελείψεται μου. Ού φοβηθήσουμε από μεριά λαού τον κύκλο συνεπιθεθμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσε με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντα στους εχθρέντας ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψες. Του Κυρίου Σουτρία και επί το λαό σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλείψεται μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη ρουγή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν με και επιστρίξεις επ' εμέ τη χείρα σου. Ουκ εσυνίασεις εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, ουκ εσυρήνη εν της σωστές μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομή μου επερήραν την κεφαλή μου, ως η φορτίον βαρύ ευαρύτησαν επ' εμέ. Προσώζησαν και σάπησαν οι μόλοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Για τα λοιπόρησε και κατά κάθε νέο τέλους όλοι την ημέναν σκετροπάζουν πορευόμην. Ότι εψώε μου εμπλήσθηκαν εμπεγμάτων και ουκέσθην ίεσθην σε αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα οριόμην από στην αγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο συναγμός μου από σου καπικρύβει. Η καρδία μου ταράχθη εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και η πλησία μου εξαραντίες μου ίγκυσαν και αίσθησαν και ίγκυστά μου από μακρόθεν αίσθησαν. Και εξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά μη λάλης αματαιότητας και δουλειότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ ο Δέος οίκω φως ουκ οικών και ως άλλος ουκ ανοίγουν το στόμα αυτού. Και αγενόμην ως οι άνθρωπος ουκ ακού και ουκ έχουν το στόμα αυτού ελεγμούς. Ότι επί σοι Κύριε λύπησα, σοις ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπων, μη ποτέ επιχαρώσει με εχθρή μου και εντός ελευθύνε πόδες μου επ' εμέ εμεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάσιγας έτοιμος και αλλαγεδόν μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ να αγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται επ' εμέ και επληθύνησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακάν δι' αγαθών, ενδιαβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείψεις με Κύριε ο Θεός μου, μη απούσεις επ' εμού, πρόσκες εις τη βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψεις με Κύριε ο Θεός μου, μη απούσεις επ' εμού, πρόσκες εις τη βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσέρω θρίζω, εδίψεις εσύ η ψυχή μου, πως απλώς η σάρξ μου, εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθησε του ειδίν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το έλαιό σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου και εν το όνοματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέτως και ποιότητος εμπιστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Η εμνημόνευόν σου επ' της στρομνής μου εν της όρθρες αμελέτων είσαι. Ότι έγινε της βοηθός μου και εν της σκέπτε του δίγου σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει το δεξιά σου. Αυτοί δε σμάτιν εζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παρατοτίσονται εις χείρας ρομφαίας, με ρίδες αλλοπιακονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφραθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πας ο ομοίων εν αυτό, ότι εν εφράγγι στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της ρόθρης εμελέτουν εισέ, ότι έγινε της βοηθός μου και εν της σκέπτη των τρίγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη ψυχή μου, ο πίσω σου, εμού δε αντελάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιώ Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιώ Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου στη δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογήσιν με το κατακτενόν των Ισλάκων,
εγνήθεν ως οι άνθρωπος αβοήθητος ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματία καθέρνονται σε τάφο, ον ουκ εμνήσθης έτη και αυτοί έτσι χειρός απόσθησαν. Έθεν το με λάγκοντα το τάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επισυρήθη ο χθυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρυνας τους νοσούς μου επί μου, έθεν το με ευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην και ουκ εξυπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίες. Εκέκρασα προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα να διαπέτασα προσέ τα σκύρες μου. Μη τις νικρής πείσεις θαυμάσια, ή ιατροί αναστήσουσι και εξομολογήσουν τέσι. Μη διηγήσετε έτης εν το τάφο το ελαιός σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότε τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εγέ πλελισμένη. Κακό προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ή να τι, Κύριε, αποθείς την ψυχή μου, αποστρέψεις το πρόσωπό σου επί μου. Φτωχός είμαι εγώ και εγκόπης εκνιότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επέμε δήλθον εωργές σου, οι φοβερισμοί σου εξαταραξάν με. Εκύκλωσάν με ως είδωρο όλη την ημέρα να ταιριάσουν με άμα. Εμάκρυνας από μου φίλων και πλησίων και τους νοσούς μου από τα λιπορίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτήν αντίον σου. Εις ελευθέτων οποιών σου η προσευχή μου κλείνουν το ού σου εις τη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσα στα συνταποδόσεις αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσα στα σανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα σνώσου σου. Τον λυτρούμενον εκθρά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε εν ελέγκη εκτριμής. Τον επιπλώντα εν αγαθείς την επιδημία σου, ανακαινιστήσετε ως αή του ηνιώτη σου. Ποιόν ελίγμος είναι ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σωδούς αυτού το Μωυσή της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήριμον και ελίγμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πονιέλαιος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα μηνύ. Ουκ κατά της ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά της αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά του ύψους του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώσουν απέκουσιν ανατολέα από δυσμών, εμάκρυναν αφημών τα συνομίες ημών. Καθώς η κτήρη πατήρ Ιούς οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ο τυχούς ασμέν. Άνθρωπος ως η χόρτος εημέρη αυτού, ως η άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως το αιώνος επί τους φοβμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουση τη διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε το θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχυοί ποιούντες το λόγον αυτού, το ακούσε τη φωνή στο λόγον αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού, οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς την θερνοποιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γην τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και εκηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρώσεων μελέτων. Διεπέτασα προσέ τα σκύρες μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' μου και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το έλεος σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον.
Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγησμένη και η ευθεία. Ένε και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσε με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα σου στλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου είμαι. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη σέλθεις εξικρίσει μετά τον δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη σέλθεις εξικρίσει μετά τον δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθυσον εκτιμώ σου, εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου, καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενώπιόν μου εσύ διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως άνδικε ότι είσαι συλλόγη σου και νικήσει ενδοκρινέ θέσε. Ιδουγάρ, εν ανομίες συνελήθην και αμαρτίες οικήσεις εμέ η μήτυρ μου. Ιδουγάρ, αλήθεια γάψα στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντίς με ισόβου και καθαριστήσουμε, πλύνεις με και υπέρχειον αλευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίεσιν και προσύνη να αγαλιάσονται ως τέτοια ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσης τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της αγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου του Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίεσιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγημονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βίσε επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγκαλιάστε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησας θυσία εδωκάν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξοδενώσει. Αγάθυρον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί τότε τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί του θυσιαστηριών σου μόσχους.

Αμήν. Εις επτύσου σήμερον ημάς συνήθρισε μνήμη εν τη Θεία Λάρνεγη των ιερών σου λειψάνων. Πάντες σουν οι προσιώντες και προσκυνούντες άπασαν δαιμόνων βλάβην αποσοβούνται και επικύλωνο σημάτων λυτρούνται τάχος μάκαρε ευδόκιμε.

Την 31η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου και Δικαίου Ευδοκίμου, τι αυτή η μέρα ο Άγιος Ιωσήφ, ο από Αρημαθέας, ο κυδευτής του Δεσπότου Χριστού, εν ειρήνη τελειούται. Τι αυτή η μέρα οι Άγιοι 12 μάρτυρες, οι Ρωμαίοι ξύφοι τελειούνται. Τι αυτή η μέρα η ανάμνηση των εγγενείων του Σεβασμίου Οίκου, της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου, του Εμβλαχέρνες, ένθα απόκειται η Αγία Σωρός. Και προεόρτια του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, ήτι η εξέλευση αυτού εκ του Βασιλικού Παλατίου εις την πόλην. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Συ δόξα πρέπει, Κυρίω Θεός ημών, και σε τη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίς της Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμε, σε ευλογούμε, σε προσκυνούμε, σε δοξολογούμε, σε ευχαριστούμε, σε δια τη μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Κάθε κάς την ημέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, εγενή της ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε προς εκατέφυγον δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύπηγη ζωή εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτην αμαρτήτους φυλακθήνε ημάς. Ευλογητός, Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφημάς καθάπερ ηλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Άγιε, φωτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεό σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Σε πρέπει ένος, σε πρέπει ύμνος. Σε δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Το εξομολογήστε το Κύριο και ψάλλει τον όνομα της ύψιστε, το αναγγέλλειν το πρωί του ελαιός σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Ο Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τους ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ήασε τας ασθενείας ημών. Ενέ και το όρματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εισανέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού.

όσοι πνεύματι Θεού άγονται, ούτησι η Θεού. Ουγαρελάβεται πνεύμα δουλείας πάλιν εις φόβον, αλελάβεται πνεύμα υιοθεσίας ενώ κράζομεν, αβά ο Πατήρ. Αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί το πνεύμα τι ημών, ότι

0: Δεχομένου τον παρασούμε κακέ πλούσιον ελέος.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Ότι ελεήμον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις.

0: και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν. Στρεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητο πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Διαγία Αυτού Εκκλησία και τη Δελφότητη ταύτης αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτόκια σου φνημά.
1: Την δημιωτέρα του Χερουβίμ και δοξαρά συγκρίτω του Σεραφείμ την αδιαφθόρωση λόγων δεκούσαν την όντω Θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν.
0: Δόξα σύ, Χριστέ ο Θεό, ελπίσιμο δόξα.
1: Δόξα πατρική και ιό και αγίο πνεύματι και νύν και αή και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, πατρά και ευλόγησον.
0: Χριστό ο αληθινό Θεό ημών, τε πρεσβείε τη Παναχάντου και Παναμομόγε του Μετρό. Δυνάμει του τίμιου και ζωπιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επαρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηγεσίες του τιμίων δόξου, προφήτου προδρόμου και παπρεστού Ιωάννου, των Αγίων δόξων και επανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου και της Αποστολολιδίας της Φιλιππισίας, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίου Θεοπάτων Όρων Ιακήμ και Άνης, του Αγίου και Δικαίου Ευδοκίμου, που και την μνήμην επετελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσε.

0: Φίλοι ακροατές, 31 Ιουλίου σήμερα, τελευταία μέρα αυτού του μήνα και είμαστε μαζί να σας αναφέρουμε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. Ιουλίου του 336 π.Χ. δολοφονείται ο Φίλιππος ο Δεύτερος, βασιλιάς της Μακεδονίας. Ήταν ικανότατος στρατηγός και διπλωμάτης, θεμελιωτής της Μακεδονικής Στρατιωτικής Δύναμης και πρωτεργάτης της Πανελλήνιας Ένωσης. Ήδη την εποχή αυτή η Μακεδονία ήταν ένα κράτος ενιαίο, ισχυρό, όπου ανθούσε ο ελληνικός πολιτισμός. Ιδρύοντας την πόλη των Φιλίππων στην περιοχή του Παγκαίου Όρους, καθιερώνει την ονομασία πόλεως από το όνομα του ιδρυτή της. Αξιοποίησε την πλούσια αυτή περιοχή σε κοιτάσματα χρυσού και έτσι ο μακεδονικός χρυσός ήταν ανταγωνίσιμος του περσικού. Με το ξέσπασμα του Τρίτου Ιερού Πολέμου που συγκλώνησε την Ελλάδα του Νότου, άθραξε την ευκαιρία ο Φίλιππος να επέμβει για πρώτη φορά στις έρηδες των ελληνικών πόλεων και να φτάσει με το στρατό του ως τις Θερμοπύλες. Τότε άρχισαν τα βλέμματα του Μακεδόνα βασιλιά να στρέφονται επίμονα προς την Νότια Ελλάδα και να σχηματίζεται στο νου του η σκέψη για την πραγματοποίηση ενός σχεδίου ένωσης των Ελλήνων σε ένα ενιαίο κράτος. Σημαντική βοήθεια σε αυτό το σχέδιο του έδωσε το φλογερό κήρυγμα του Ισοκράτη για Πανελλήνια Ένωση. Αποφασιστική η μάχη στη Χερόνια, όπου νικά και τους Αθηναίους και πάνω απ' όλα εκφράζει το θρίαμβο του παγιωμένου εσωτερικά κράτους επάνω στο χαλαρό συνασπισμό των ελληνικών πόλεων. Στη συνέχεια προσκαλεί όλες τις ελληνικές πόλεις να αποστείλουν αντιπροσώπους στην Κόρινθο για τη διεξαγωγή συζητήσεων. Εδώ συμφωνήθηκε μια καθολική κατά ξηράν ειρήνη και έτσι παγιώθηκε η ισόβια ηγεμονία του Φιλίππου στον ελληνικό χώρο. Το επόμενο βήμα ήταν η κατάκτηση του περσικού κράτους και εκδίκηση των Περσών για τις καταστροφές των ελληνικών ιερών από τον Ξέρξη. Για την εκτέλεση αυτής της μεγαλόπνοης επιχείρησης, το συνέδριο ανέθεσε στο Μακεδόνα βασιλιά ιδιαίτερες δικαιοδοσίες που συνοψίζονται στον τίτλο του στρατηγού αυτοκράτορα των Ελλήνων. Όμως τα μεγαλεπίβολα αυτά σχέδια θα πραγματοποιηθούν από το γιο του Αλέξανδρο, καθώς το 336 π.Χ. ούτε ένα χρόνο μετά από αυτές τις ραγδαίες και καθοριστικές εξελίξεις δολοφονήθηκε στις Αιγές από άγνωστο άτομο, υποψίες έπεσαν στον Παυσανία στη διάρκεια κάποιου συμποσίου. Άδοξο τέλος για έναν τόσο σημαντικό άνδρα.
1: Ιουλίου 625 μετά Χριστόν. Πολιορκία της Κωνσταντινουπόλεως από τους Αβάρους του Χαγάνου σε συνεργασία με τον Χοσρόη, βασιλέα των Περσών. Οι Άβαροι κατέβηκαν από τη Θράκη ενώ μια περσική στρατιά προχώρησε από τη Μικρασία και έφτασε στη Χαλκιδόνα. Η πόλη κλείστηκε από παντού. Όμως η αυτοπεποίθηση που είχαν δημιουργήσει οι νίκες του στρατού στην Ανατολή όπλησε με θάρρος και τους υπερασπιστές της πρωτεύουσας. Ο Ηράκλειος είχε αφήσει στη θέση του το γιο του Κωνσταντίνο και επιτρόπους, επειδή ήταν ανήλικος, τον Πατριάρχη Σέργιο και τον Μάγιστρο Βόνο. Ένα μήνα ολόκληρο ο λαός της πρωτεύουσας αγωνίστηκε ηρωικά. Όλες οι επιθέσεις των Αβάρων αποκρούστηκαν και τα πλοιάρια που ήταν σχεδιασμένο να φέρουν τους Πέρσες από την απέναντι ακτή πυρπολήθηκαν. Η επιχείρηση των εχθρών απέτυχε. Η θριαμβευτική νίκη αποδόθηκε στη Θεοτόκο στρατηγό. Ο Πατριάρχης και ο νεαρός συναυτοκράτορας του, με όλους τους επισήμους και το λαό που πανηγύριζε τη νίκη, πήγαν στο μοναστήρι των Βλαχερνών και ευχαριστηρίους λιτά στο Θεό προσέφερον. Τότε εψάλλει για πρώτη φορά και ο ακάθιστος ύμνος προς τιμή της υπεραγίας Θεοτόκου.
0: Ιουλίου 904. η Σερακινή της Κρήτης, με αρχηγό το Λέοντα Τριπολίτη, έναν αρνησίθρησκο, χτυπάν τη δεύτερη πόλη της αυτοκρατορίας, τη Θεσσαλονίκη. Η πόλη λαιλατήθηκε άγρια και από τους κατοίκους που γλίτωσαν τη σφαγή, οι πιο νέοι πουλήθηκαν στα σκλαβοπάζαρα, ενώ όσοι έμειναν προσπαθούσαν εξαθλιωμένοι μέσα στα ερείπια να επιζήσουν.
1: Ιουλίου 1784. Πεθαίνει ο Γάλλος φιλόσοφος, συγγραφέας, κριτικός τέχνης και εγκυκλοπαιδιστής Ντενίς Ντιντερό. Υπήρξε ο δημιουργός της εγκυκλοπαίδειας, του λογικού λεξικού των επιστημών, των τεχνών και των επαγγελμάτων, όπως επίσης ονομάζεται.
0: Ιουλίου 1818. Πεθαίνει στην Κωνσταντινούπολη ο Νικόλαος Κουφάς, ο οποίος ήταν ένας από τους ιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας.
1: Ιουλίου 1919. Τίθεται σε ισχύ το Σύνταγμα της Βαϊμάρης στη Γερμανία, το οποίο προκάλεσε ένα σταθές πολιτικό σκηνικό που διευκόλυνε μερικά χρόνια αργότερα την άνοδο του Αδόλφου Χίτλερ και των ναζιστών στην εξουσία.
0: Ιουλίου 1920. Πεθαίνει ο Ίων Δραγούμης. Ήταν πολιτικός, διπλωμάτης, εξέχουσα μορφή της ελληνικής πολιτικής σκηνής και βασικός εκφραστής της μεγάλης ιδέας. Να ξέρετε πως αν τρέξουμε να σώσουμε τη Μακεδονία, η Μακεδονία θα μας σώσει. Θα μας σώσει από την βρώμα που κυλιόμαστε. Θα μας σώσει από τη μετριότητα και από την ψοφιοσύνη. Θα μας λυτρώσει από τον εσχρό ύπνο. Θα μας ελευθερώσει. Αυτή η φωνή του κάποτε ακούστηκε και έγινε το θαύμα.
1: Ιουλίου 1958. Ανακαλύπτεται στο δειρό της Μάνης από το ζεύγος αρχαιολόγων Πετροχύλου το πανέμορφο και μεγάλο λιμναίο σπήλαιο.
0: Ιουλίου 1976. Ο τότε Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής, με επιστολή προς τον Πρόεδρο της Διαρκούς Ολυμπιακής Επιτροπής Λόρδο Κιλάνιν, προτείνει τη μόνιμη τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα.
1: Ιουλίου 1992. Ο πυροσδήμας κατακτά το πρώτο του χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης στην Άρση Βαρών, συμμετέχοντας στην κατηγορία των 82,5 κιλών και σηκώνοντας 370 κιλά συνολικά.
0: Ιουλίου 1993. Ανατίθεται σε όμιλο γερμανικών εταιριών η κατασκευή και λειτουργία του αεροδρομίου των Σπάτων.
1: Ιουλίου 2005. Η εθνική ομάδα πόλο ανδρών κερδίζει την Κροατία με 11-10 και κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στο μικρό τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.
0: 30 ακροατές, με τη σημερινή εκπομπή τελειώσαμε και τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 31 Ιουλίου. Καλή σας μέρα.

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Οι βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. 31 Ιουλίου και η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του δικαίου Ευδοκίμου, την μνήμη του Αγίου Ιωσήφ του από Αρημαθέας, του κηδευτού του Δεσπότου Χριστού εν ειρήνη τελειοθέντος, την μνήμη των Αγίων 12 μαρτύρων των Ρωμαίων ξύφη τελειοθέντων, την ανάμνηση των εγγενείων του εμβλαχέρνες ναού της Υπεραγίας Θεοτόκου, την ανακομιδή του Λειψάνου του Αγίου Αποστόλου Φιλίππου. Όταν κάποιος έχει θησαυρό, έχει και την μέρημνα να τον διαφυλάξει. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν χρήματα ή αντικείμενα αξίας, τα οποία φροντίζουν με κάθε τρόπο να τα διασφαλίσουν από τον κίνδυνο των κλεπτών. Πολλοί πάλι εμπιστεύονται τον θησαυρό τους σε θησαυροφυλάκια ή σε τράπεζες όπου υπάρχει άγρυπνη επιτήρηση και φρουρή. Πέρα όμως από τους υλικούς θησαυρούς υπάρχουν και πνευματικοί. Θησαυρός είναι η ψυχή μας, ανεκτίμητος και αναντικατάστατος, που όμως κινδυνεύει από άγρυπνο και πονηρό κλέφτη, τον διάβολο. Αν χάσουμε αυτόν τον θησαυρό, δεν μπορούμε με τίποτε να τον ανταλλάξουμε. Η μοναδικότητά του αποδεικνύει και την αξία του. Αιώνια αξία. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού μας δίνει έναν προσωπικό φρουρό, αναγκαίο και απαραίτητο για την διασφάλιση του θησαυρού μας. Αρκεί να τον τοποθετήσουμε σε όλες τις εισόδους και τις διόδους από όπου μπορεί να μπει και να περάσει ο διάβολος που κλέπτησε στην. Αλλά ποιος είναι ο φρουρός? Η προσοχή. Προσέχετε εαυτής, μας συστήνει ο Λόγος του Θεού. Φρουρός λοιπόν η προσοχή. Ασφαλής φρουρός. Φτάνει να του εμπιστευτούμε τη φύλαξη του θησαυρού μας. Με αυτόν τον φρουρό πέρασε ολόκληρη τη ζωή του και διασφάλισε την ψυχή του ο Άγιος Ευδόκιμος που γιορτάζει σήμερα η Εκκλησία μας.

Ο Άγιος Ευδόκιμος έζησε στην αυγή του 9ου αιώνα, στα χρόνια του οικονομάχου αυτοκράτορα Θεοφύλου στην Καπαδοκία. Οι γονείς του, Βασίλειος και Ευδοκία, ήταν ευσεβείς ως προς την πίστη, επίσημοι ως προς την κοινωνική τους θέση, αφού ο Βασίλειος ήταν πατρίκιος, και πλούσιοι ως προς την οικονομική τους κατάσταση. Μπορούσε ο Ευδόκιμος να έχει την κάφηση της καταγωγής. Μεγαλωμένος όμως μέσα στο αγιασμένο οικογενειακό του περιβάλλον, θεωρούσε ύψιστη δόξα την ευσέβεια και την αρετή και προσπάθησε να τα κατακτήσει. Και ήταν για αυτά που τον επενούσαν περισσότερο. Φιλομαθής από τα παιδικά του χρόνια, έβρισκε ενδιαφέρον στη μελέτη της Αγίας Γραφής και των πνευματικών βιβλίων και ευχαριστιόταν περισσότερο από όσο άλλοι που επιδίδονταν στην τέρψη των συμποσίων και των χωρών. Σε αυτόν έβρισκε απόλυτη εφαρμογή το ψαλμικό. «Ως γλυκαία το λάριγγί μου τα λόγια σου, Κύριε, υπερμέλη και κυρίων εν το στόματί μου». Συγχρόνως όμως αγαπούσε βαθιά και την λατρευτική ζωή και περισσότερο από οπουδήποτε αλλού σύχναζε στην Εκκλησία. Έτσι καθημερινά, με την μελέτη των γραφών και την λατρεία, αγωνιζόταν να γίνει ναός καθαρός του ζώντος Θεού. Βέβαια, η ζωή της πίστεως ήταν δύσκολη και για τον Ευδόκιμο. Ο διάβολος, που άγρυπνος επιβουλεύεται την ψυχή του ανθρώπου, πολλές φορές προσπάθησε να τον απομακρύνει από την αγιασμένη ζωή και να τον ρίξει στις απολαύσεις της νεανικής ζωής. Φίλοι του και γνωστοί πόσες φορές δεν προσπάθησαν να τον οδηγήσουν στη ματαιότητα των εγκοσμίων ειδονών, αλλά ο νεαρός Ευδόκιμος έμεινε πάντα αμετακίνητος στις αρχές που διάλεξε να ακολουθήσει. Την μόρφωση του νέου και την θεοφιλή ζωή του, εκτιμώντας ο αυτοκράτορας ως εγγύηση επιτυχίες, τον διόρισε στρατοπεδάρχη της Καπαδοχίας στην περιοχή Χαρσιανά. Το αξίωμα αυτό θα μπορούσε να δοκιμάσει τον χαρακτήρα του Ευδοκίμου. Όμως ο νεαρός αξιωματικός δεν χρησιμοποίησε το αξίωμα ως ευκαιρία αποκτήσεως δόξας ή πλουτισμού. Μέλημά του ήταν να διοικεί όλους εν οσιότητη και δικαιοσύνη, καθώς λέει το συναξάρι του. Προσεκτικός σε όλες του τις εκδηλώσεις, είχε παραδειγματικά άψογη συμπεριφορά και πολιτεία. Πρόσεχε με ιδιαίτερη επιμέλεια τα μάτια του, τη σκέψη του, τη γλώσσα του. Έτσι, χωρίς να είναι μοναχός ή ασκητής, ο στρατοπεδάρχης Ευδόκιμος είχε ανελειπή φυλακή αισθήσεων. Αν και νέος στην ηλικία, στη γνώση και στη φρόνηση, ήταν πρεσβύτης. Στην άνοιξη της ηλικίας του ήταν ένας ώριμος καρπός. Στα 33 του χρόνια, νεότατο τον κάλεσε κοντά του ο Κύριος στην αιώνια ανάπαυση. Και ο Ευδόκιμος, τελειωθής εν ολίγο, επλήρωσε χρόνους μακρούς, καθώς λέει η Σοφία Σολομώντος. Ήταν 31 Ιουλίου του 829 μετά Χριστόν. Προγνώρισε το τέλος του και το αντιμετώπισε ατάραχα, γιατί όλη η ζωή του, σεμνή και προσεκτική καθώς ήταν, ήταν μια διαρκής μνήμη θανάτου. Έτσι έγινε αληθινά σκεύος εκλογής, καθώς λέει ο Απόστολος Παύλος. Ο θάνατός του δεν τον αφάνισε από τη γη, δεν έσβησε τα χνάρια του, γιατί άφησε πίσω του ζωντανό παράδειγμα νέου αμετακίνητου στις χριστιανικές αρχές του. Δεν επηρεάστηκε και δεν ταυτίστηκε με τίποτε από τα εφήμερα του κόσμου. Με το βλέμμα του στραμμένο πάντα στον έσω κόσμο, τον κόσμο της καρδιάς του, στόχευε πάντα το αιώνιο. Ποτέ δεν τον άγγιξε ο κόσμος, ποτέ δεν τον γέλασε η αμαρτία.
πριν αφήσει την τελευταία του πνοή, παρακάλεσε το Θεό να μην επιτρέψει να φανεί ο μυστικός τρόπος με τον οποίο έζησε και τον ευαρέστησε, για να μην τον τιμήσουν οι άνθρωποι. Και με τα λόγια «Ισχύρα σου, Κύριε, παραδίνω το πνεύμα μου», η ψυχή του πέταξε ολόλευκη στον ουρανό. Ο Θεός όμως δεν άφησε στην αφάνεια τον φίλο αυτόν της αρετής. Όσο ταπεινά πολιτεύθηκε πάνω στη γη, τόσο ο Θεός τον δόξασε, ενώ βρισκόταν ακόμη κάτω από την επιφάνεια της γης. Το σκήνομά του και μέσα από τον τάφο έκανε αισθητή την παρουσία του και την χάρη με την οποία είχε ευλογηθεί από το Θεό, με θαύματα, με θεραπείες δαιμονιζομένων και πολλών άλλων ασθενών. 18 μήνες μετά τον θάνατό του ήρθε η μητέρα του και έκανε εκταφή για να σπαστεί το Άγιο Σκήνομα του παιδιού της. Ανέπαφο και άφθορο βρέθηκε, και ακόμη πιο πολύ ανέδιδε ευωδία τέτοια που ούτε ο λάνθιστος κήπος μπορούσε να σκορπίσει. Έτσι ο Θεός και με αυτόν τον τρόπο έδειξε στους ανθρώπους πόσο τιμά και δοξάζει τους φίλους του, όχι μόνο στον ουρανό αλλά και στη γη.

πρώτη Παυλίου η Αγίοι μας. Καύχημα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Εγάπησα τα σεντολά σου. Εντρυφούμε στο αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας. Μελετούμε καθημερινά το αιώνιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης για να αντλούμε δύναμη και να βρίσκουμε στηρίγματα στον καθημερινό αγώνα της ζωής.

Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιο 14:26-40. Ακούτε το ιερό κείμενο. Αδελφοί, όταν συνέρχεστε, έκαστος ημών ψαλμών έχει, διδαχήν έχει, γλώσσαν έχει, αποκάλυψην έχει, ερμηνείαν έχει. Πάντα προς οικοδομήν γυναίστο. Είτε γλώσσα της λαλή, κατά δύο ή το πλείστον τρεις και αναμέρος και εις διερμηνευέτο. Εάν δε μη ή διερμηνευτής, σιγά το εν εκκλησία, εαυτό δε λαλήτο και το Θεό. Προφήτε δε δύο ή τρεις λαλήτωσαν και οι άλλοι διακρινέτωσαν. Εάν δε άλλο αποκαλυφθεί καθημένο, ο πρώτος σιγάτο. Δίνεστε και καθένα πάντες προφητεύειν, είναι πάντες μανθάνωση και πάντες παρακαλώνται. Και πνεύματα προφητών προφήτες υποτάσσετε. Ούγαρες την ακαταστασίας ο Θεός αλληρήνης. Ως εν πάσε στις εκκλησίες των Αγίων και γυναίκες ημών εν τις εκκλησίες σιγάτωσε. Ούγαρε επιτρέπεται αυτές λαλήν αλυποτάσσεστε καθώς και ο νόμος λέγει. Είδε τη μαθήν θέλωσιν εν οίκο τους ιδίους άνδρας επερωτάτωσαν. Εσχρόγγαρε στην γυναιξή εκκλησία διδάσκην. Η αφημόν ο λόγος του Θεού εξήλθεν ή σε μας μόνους κατήντησεν. Ή της δοκή προφήτης είναι ή πνευματικός, επιγεινοσχέτω αγράφω ημίν, ότι του Κυρίου εισήν εντολέ. Η δε της αγνοή αγνοήτω, ώστε αδελφοί ζηλούτε το προφητεύειν και το λαλήν γλώσσες μη κολλιέται. Πάντα ευσχημόνος και κατά τάξην γενέστο. Με πιο απλά λόγια, όταν συνέρχεστε ο καθένας από εσάς, είτε ψαλμόν έχει, είτε διδασκαλίαν έχει, είτε γλώσσαν έχει, είτε αποκάλυψην έχει, είτε ερμηνείαν έχει, όλα να γίνονται προς οικοδομήν. Και αν κανείς ομιλεί γλώσσαν, δύο ή το πολύ τρεις σας ομιλούν, ο ένας μετά τον άλλον, ένας δε ας διερμηνεύει. Αλλά εάν δεν υπάρχει διερμηνεύς, ας σιωπάει στην εκκλησία και ας ομιλεί στον εαυτόν του και εις τον Θεόν. Προφήτε, δύο ή τρεις ας ομιλούν και οι άλλοι ας κρίνουν. Εάν εις άλλον που κάθεται έρθει αποκάλυψης, ο πρώτος ας σιωπήσει. Διότι μπορείτε όλοι, ο καθένας χωριστά, να προφητεύετε δια να μαθαίνουν όλοι και όλοι να ενθαρρύνονται. Και τα προφητικά πνεύματα υποτάσσονται εις τους προφήτας, διότι ο Θεός δεν είναι Θεός ακαταστασίας αλλά ειρήνης. Όπως γίνεται σε όλες τις εκκλησίες των Αγίων, οι γυναίκες σας να σιωπούν εις τας εκκλησίας, διότι δεν επιτρέπεται σε αυτές να ομιλούν, αλλά να υποτάσσονται καθώς λέγει και ο νόμος. Και αν θέλουν να μάθουν κάτι, ας ερωτούν τους άνδρες των εις το σπίτι, διότι είναι ντροπή για τις γυναίκες να ομιλούν στην εκκλησία. Ή μήπως ο λόγος του Θεού έχει ξεκινήσει από σας ή σε σας μόνον κατέληξε. Ή αν νομίζει κανείς ότι είναι προφήτης ή πνευματοφόρος, πρέπει να καταλάβει ότι αυτά που σας γράφω είναι εντολές του Κυρίου. Αλλά εάν κανείς το αγνοεί, ας το αγνοεί, ώστε αδελφοί να ποθείτε με ζήλο το να προφητεύετε και την γλωσσαλαλιάν μη απαγορεύετε. Ας γίνονται όλα με ευπρέπεια και με τάξη.

0: Εγάπησα τα σεντολά σου.
1: Το σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα είναι παρμένο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο κεφάλαιο 21, 12, 14, 17, 20. Ακούτε το ιερό κείμενο. Το καιρό εκείνο εισήλθεν ο Ιησούς εις το ιερόν του Θεού και εξέβαλε πάντας τους πολλούντας και αγοράζοντας εν το ιερό και τα τραπέζας των κολυβιστών κατέστρεψε και τα καθέδρας των πολλούντων τας περιστεράς. Και λέγει αυτής, γέγραπτε, ο οίκος μου οίκος προσευχής κληθήσετε. Εμείς δε αυτόν επίησαντε σπήλιον ληστών και προσήλθον αυτό χωλή και τυφλή εν το ιερό και θεράπευσεν αυτούς. Και κατά λοιπόν αυτούς εξήλθεν έξω της πόλεως εις Βιθανίαν και ηβλίσθη εκεί. Προείας δε επανάγων εις την πόλην επίνασε και ειδών σικήν μίαν επί της οδού ήλθεν επ' αυτήν και ουδέν έβρενεν αυτή η μη φύλα μόνον. Και λέγει αυτή, μικέτη εξού καρπός γέννηται εις τον αιώνα και εξεράνθη παραχρήμα εις εκεί. Και οι δόντες οι μαθητέ εθαύμασαν λέγοντες πως παραχρήμα εξεράνθη εις εκεί. Με πιο απλά λόγια, και όταν μπήκε ο Ιησούς εις τον ναόν του Θεού έδιωξε έξω όλους εκείνους που πολλούσαν και αγόραζαν εις τον ναόν και αναποδεγύρισε τα τραπέζια των αργυροαμοιβών και τα καθίσματα εκείνων που πολλούσαν τα περιστέρια. Και τους είπε, είναι γραμμένο, ο οίκος μου θα ονομάζεται οίκος προσευχής. Σεις όμως τον κάνετε φωλιά ληστών. Και ήλθαν προς αυτόν εις τον ναόν τυφλοί και κουτσοί και τους εδράπευσε. Και όταν τους άφησε, βγήκε στην πόλη στη Βιθινία και εκεί διενεκτέρευσε. Το πρωί, όταν επέστρεψε εις την πόλη, επίνασε. Και όταν είδε μια σικιά στο δρόμο, ήλθε πλησίον της, αλλά δεν βρήκε εις αυτήν παρά μόνον φύλλα και της λέγει, «Ποτέ πλέον να μην γίνει καρπός από σένα». Και ξεράθηκε αμέσως η σικιά. Και όταν είδαν οι μαθητέ, θαύμασαν και έλεγαν, «Πως αμέσως ξεράθηκε η σικιά».
0: Εγάπησα τα σεντολά σου.

Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, Ιερός Ναός, Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στη Συμβολή των Οδών Δελφών και Μιαούλη. Πρόγραμμα Πανηγύρεως, Τετάρτη 5 Αυγούστου, 7 με 8.30 το απόγευμα, Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, Χωροστατούντος του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, κυρίου Φιλοθέου. Αμέσως μετά θα προσφερθεί φαγητό σε όλους. 9 με 11.30 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία. 5η, 6 Αυγούστου, 7 και 4 με 10.30 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία. Ευλόγηση των καρπών της Αμπέλου. 7 με 8.30 το βράδυ, εόρτιος Εσπερινός και παράκληση στη μεταμόρφωση του Σωτήρος. 8.30, λιτάνευση της Εφεστίου εικόνος. Παρασκευή 7 Αυγούστου, μνήμη του Οσίου Νικάνορος του Εκθεσσαλονίκης. 7.30 με 9.30 το πρωί, όρθρος, θεία λειτουργία και προσκύνηση λειψάνου του Αγίου Νικάνορος. 7 με 9 το βράδυ, Εσπερινός, παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο και Ιερό Ευχέλαιο. 5η 13 Αυγούστου, απόδοση της εορτής της Μεταμορφώσεως. 7.30 με 9.30 το πρωί, όρθρος, θεία λειτουργία και επαναφορά της Εφεστίου εικόνος της Θείας Μεταμορφώσεως εντός του Ιερού Βήματος ως βηματαρίσεις και επανατοποθέτησή της στο προσκυνητάριο. Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ νούμερο 7 και 33. Στάση μεταμόρφωση του Σωτήρος και με το μετρό Στάση Φλέμινγκ.

0: απαλλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε ετομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Το βιβλίο είναι αξία. Εμείς δίνουμε στο βιβλίο σας ό,τι του αξίζει. Ποιότητα στην εκτύπωση, πιστότητα στα χρώματα, άψογο αποτέλεσμα. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Μια πλήρης τυπογραφική μονάδα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397 023 313. Email μέλισσα@melissaprint.com.

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, στη συνέχεια θα συνομιλήσουμε με την κυρία Μαριέτα Καρέλα, δημιουργό περιεχομένου. Ίσως δεν έχετε ξανακούσει αυτή την ιδιότητα, αυτή τη δραστηριότητα. Είναι εδώ όμως μαζί μας η κυρία Καρέλα για να μας τα εξηγήσει όλα. Χαίρετε, κυρία Μαριέτα Καρέλα, ευχαριστούμε πολύ που συμμετέχετε σήμερα στην εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για αυτή τη συνάντηση. Χαίρομαι πραγματικά που μου δίνεται η ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτό που κάνω. Είμαι λοιπόν η Καρέλα Μαριέτα. Μου αρέσει να αφηγούμε ιστορίες που έχουν νόημα και ηρεμία. Δεν ξεκίνησα από κάποιον χώρο επαγγελματικό. Ξεκίνησα καθαρά από ανάγκη. Η παραμυθοφωγιά στο TikTok γεννήθηκε από την αγάπη μου για την εικόνα, την μουσικότητα του λόγου και τις ιστορίες που μας κρατούν όρθιους. Ξεκίνησε επίσης, όπως είπα, στο TikTok με παραμύθια για μικρά παιδιά. Όχι όμως με τον συνηθισμένο αφηγηματικό τρόπο που όλοι ξέρουμε. Ήθελα το παραμύθι να ακούγεται διαφορετικό, να είναι τραγουδιστό, ρυθμικό, αλλά χωρίς ομοιοκαταληξία, σαν να σε ανανορίζει κάτι, όχι να σου απαγγέλει κάτι. Και κάπως έτσι άρχισε να βρίσκει ανταπόκριση όλο αυτό που έκανα. Όταν πλησίαζε η γιορτή του Αγίου Νεκταρίου, επειδή έχω και το όνομά του, στάθηκα και σκέφτηκα. Δεν έχω να του κάνω κάποιο δώρο. Αυτό που έχω όμως είναι αυτό που μπορώ να δημιουργήσω. Και μέσα μου είπα, Άγια μου, αυτό μπορώ να σου προσφέρω. Και έτσι γεννήθηκε η ιδέα να αποδώσω τον βίο του σε 3D καρτούν μορφή, ώστε ο κόσμος και κυρίως τα παιδιά να γνωρίσουν τη ζωή του μέσα από την εικόνα, χωρίς να χαθεί τίποτα από την ουσία. Δεν ήθελα να πω κάτι καινούριο, αλλά να πω το ίδιο αλλιώς. Έτσι δημιούργησα τον βίο του Αγίου Νεκταρίου. Είχε πάρα πολύ μεγάλη απήχηση στο κοινό του TikTok, όχι με την έννοια της απλής προβολής, αλλά με μηνύματα ανθρώπων που συγκινήθηκαν, που ρώτησαν, που ήθελαν να μάθουν περισσότερα. Και εκεί ένιωσα ότι αυτό δεν πρέπει να μείνει μόνο με έναν Άγιο. Δημιουργήθηκε μια τεράστια ανάγκη και έτσι συνέχισα με τους επόμενους Αγίους, βλέποντας ότι ο κόσμος το ζητάει πάρα πολύ.
0: Μάλλον κάνατε και εσείς ένα δώρο στον Άγιο Νεκτάριο, αλλά και εκείνος σας ανταπόδωσε το δώρο, γιατί από εκεί και πέρα βρήκατε ένα ταλέντο.
1: Ακριβώς.
0: Και στραφήκατε σε αυτό.
1: Και μια τεράστια ανάγκη. Γιατί είδα πόσο τεράστια απήχηση είχε στον κόσμο να μάθει τον βίο του Αγίου μέσα από την εικόνα.
0: Έχουμε συνηθίσει βέβαια να διαβάζουμε βιβλία για μεγάλους συνήθως, βέβαια και για παιδιά. Στις ημέρες μας υπάρχουν πολύ ωραία βιβλία και το καλύτερο τους βέβαια είναι ότι είναι εικονογραφημένα. Γιατί η εικόνα έχει πέρασει στο παιδί, έτσι.
1: Ναι, γιατί αρχικά ξεκίνησε για παιδιά, αλλά τελικά είναι για όλους. Τα παιδιά βλέπουν την εικόνα, οι μεγάλοι ακούν την ιστορία. Και ο καθένας παίρνει αυτό που τελικά αντέχει.
0: Και οι μεγάλοι νομίζω βλέπουν την εικόνα, γιατί όπως τα βιβλία θέλουμε να βλέπουμε εικονογραφημένα, πολύ περισσότερο φαντάζομαι στο χώρο του ίντερνετ, το καρτούν, όπως λέτε, θα ελκύει περισσότερο.
1: Ακριβώς. Και αξίζει, γιατί δεν σε πιέζει να πιστέψεις, σε αφήνει να πλησιάσεις. Αυτό πήρα από όλο αυτό που έγινε. Δεν βιάζεις τον άλλο να πιστέψει τον βίο του Αγίου Νεκταρίου, γιατί όλοι οι Άγιοι άνθρωποι ήτανε. Σε αφήνει όμως να πλησιάσεις και να δεις ότι έχουμε πάρα πολλά κοινά τελικά με τους Αγίους. Όλοι μας έχουμε τα σκοτάδια μας, τους φόβους μας, τις αμφιβολίες μας. Και τελικά έχουμε όλοι έναν κοινό δρόμο άμα το δούμε από τη σκοπιά των Αγίων.
0: Κυρία Καρέλα, μιλάτε και σαν θεολόγος και σαν κατηχήτρια, αλλά κυρίως είστε δημιουργός περιεχομένου. Νομίζω έχει σχέση και με τη σκηνοθεσία αυτό, γιατί παράγεται μια ταινία στην ουσία, η οποία βέβαια είναι και συγχρόνως συναξάρι.
1: Είναι πάρα πολλές οι διαδικασίες που κάνω. Καταρχήν, η δουλειά ξεκινά πολύ πριν ανοίξει οποιοδήποτε πρόγραμμα. Ξεκινά με μελέτη. Διαβάζω τον βίο, τις πηγές. Προσπαθώ να καταλάβω όχι μόνο τα γεγονότα, αλλά το πνεύμα του Αγίου. Μετά έρχεται η επιλογή το τι θα υποθεί και πώς. Δεν χωρούν όλα. Πρέπει να υπάρχει ρυθμός, σιωπή, ισορροπία. Ο λόγος δεν είναι απλή αφήγηση. Έχει μουσικότητα, γιατί θέλω να ακούγεται ήρεμα, να σε κρατά και όχι να σε κουράζει. Στη συνέχεια δουλεύεται η εικόνα. Κάθε σκηνή σχεδιάζεται ώστε να μην υπάρχει υπερβολή, να μην αλλοιώνεται το πρόσωπο του Αγίου. Να υπάρχει μια αρμονική κίνηση στο βλέμμα, στο περιβάλλον και τέλος όλα δένονται μαζί. Ήχος, εικόνα, ρυθμός. Και εκεί γίνεται ο έλεγχος. Αν αυτό που βλέπω στέκεται με σεβασμό απέναντι στον Άγιο και στον άνθρωπο που θα το δει, τότε είναι μια γρήγορη διαδικασία και καλή. Είναι δουλειά που θέλει χρόνο, συγκέντρωση και ευθύνη. Αυτή είναι η σειρά.
0: Μάλιστα. Μεγάλη διαδικασία πάντως. Μας τα είπατε τώρα πάρα πολύ σύντομα, αλλά ναι, τα στάδια είναι φαντάζομαι πολύ χρονοφόρα.
1: Ναι, είναι, είναι. Διαρκεί ώρες για να πετύχεις ένα αποτέλεσμα σοβαρό πάνω απ' όλα. Σοβαρό.
0: Εγώ έχω δει ένα έργο σας και είναι πάρα πολύ σοβαρό. Την Αγία Παρασκευή.
1: Βεβαίως, ναι, γιατί έχω και τις φοβίες μου. Μήπως κάτι δεν αποδοθεί σωστά, μήπως παρερμηνευθεί. Ας πούμε, σε έναν βίο της Αγίας Παλαγίας, της μετανοούσας που έχω κάνει, δείχνω την, τη χειροτονία του επισκόπου. Όμως τότε οι επίσκοποι εκείνου τον αιώνα δεν είχαν διαχωριστεί ακόμα τα αμφιά τους και φαίνεται, ας πούμε, ότι έχουν το παπικό του στυλ. Εκεί είχαν αντιδράσεις, ενώ δεν ίσχυε αυτό. Επειδή οι επίσκοποι τότε δεν είχαν διαχωριστεί τα άμφια, ήταν κοινά Δύση και Ανατολή και εκεί δημιουργήθηκαν παρεξηγήσεις. Δηλαδή θέλει πάρα πολύ μελέτη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η κάθε λεπτομέρεια.
0: Τα ιστορικά στοιχεία να αποδοθούν σωστά, βεβαίως, οι συνθήκες, το περιβάλλον, βεβαίως, φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι, βεβαίως. Και είχα κάποιες αντιδράσεις, βέβαια, εξήγησα ότι ακόμα τα άμφια σε εκείνους τους αιώνες δεν είχαν διαχωριστεί σε Ανατολή και Δύση και έτσι ηρέμησε κάποιο κοινό που αντέδρασε. Θέλει πολλή δουλειά και πολλή μελέτη, εκεί ήθελα να καταλήξω.
0: Βλέπω
1: γιατί
0: όμως
1: δημιουργούνται παρεξηγήσεις.
0: Σίγουρα. Βλέπω όμως ότι έχετε πολλή επιμέλεια, προσοχή και έτσι σεβασμό απέναντι στο θέμα που θα παρουσιάσετε τελικά σε αυτήν την ταινιούλα. Γιατί περί ταινίας πρόκειται.
1: Εννοείται, δεν θέλω να παραλείψω κανένα βασικό στοιχείο, δεν θέλω να αδικήσω κανέναν άλλο. Ό,τι είναι καταγεγραμμένο θέλω να το αποδίδω στην εικόνα με σεβασμό, με ιερότητα και προσέχω πάρα πολύ. Και πιστεύω ότι στο μέλλον θα γίνω και καλύτερη, γιατί ακόμα είμαι στην αρχή.
0: Μπορεί να ονομάζεται παραμυθοφολιά την προσπάθειά σας αυτή, αλλά δεν πρόκειται για παραμύθια, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, εννοείται, απλά παραμυθοφολιά ονομάστηκε γιατί το ξεκίνησα με παραμύθια, αλλά στη συνέχεια κατέληξα στους βίους των Αγίων σε 3D καρτούν μορφή και νομίζω ότι αυτό θα συνεχίσω γιατί αυτό είναι που με γεμίζει και με ολοκληρώνει σαν άνθρωπο. Γιατί πέρα από τον κόσμο, ότι μαθαίνει ο κόσμος τους βίους των Αγίων, τους μαθαίνω και εγώ. Δεν είναι ότι εγώ τους ξέρω όλους, τίποτα δεν ξέρω. Μαθαίνω και εγώ ταυτόχρονα με τον κόσμο. Ταυτίζομαι τόσο πολύ που το μοιράζομαι με τον κόσμο και το θεωρώ πολύ μεγάλη διακονία απέναντι στο πρόσωπο του Χριστού. Όπου και να βγει όλη αυτή η προσπάθεια.
0: Εμείς εδώ στο ραδιόφωνο αυτό, κυρία Καρέλα, μιλάμε συχνά για τη διακονία στον Χριστό μας και για τη διακονία στον συνάνθρωπο. Αυτήν τη μορφή όμως της διακονίας δεν την αναφέρουμε συχνά, ναι, γιατί δεν υπάρχουν και πολλοί δημιουργοί. Στο πρόσωπό, ναι, σας όμως τώρα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και για αυτή τη μορφή κατήχησης και διακονίας στον συνάνθρωπο.
1: Ακριβώς, τη θεωρώ πολύ προσιτή. Μου ήρθε η ιδέα γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ προσιτό για ένα παιδάκι, αλλά αρχικά είπαμε ξεκίνησε για τα παιδάκια, αλλά βλέπω ότι και οι μεγάλοι έχουν μπορεί και περισσότερο ενδιαφέρον από ότι τα παιδιά. Είναι ένας διαφορετικός τρόπος προσέγγισης να μάθουμε τους βίους των Αγίων. Πιο ευχάριστα, με εικόνα, με χρώμα, με μουσική. Να ακουστεί σαν ιστοριούλα και όχι. Γιατί πολλοί κόσμος βαριέται να ανοίξει ένα βιβλίο να διαβάσει. Στην εποχή που είμαστε είναι πολύ λίγοι αυτοί που διαβάζουμε. Να μην λέμε ψέματα. Θα θέλουμε περισσότερο έτοιμα όλα. Σε αυτή την ετοιμότητα λοιπόν εγώ παρουσιάζω έναν έτοιμο βίο, να τον ακούσεις, να τον πλησιάσεις, να μην προσπαθήσεις καν. Να ζοριστείς δηλαδή, αυτό εννοώ. Γιατί ακόμα και οι νέοι ζορίζονται πάρα πολύ, επειδή έχω μιλήσει με πάρα πολλούς, δεν ανοίγουν βιβλίο.
0: Σωστά, δεν ανοίγουμε βιβλίο, αλλά και στο ίντερνετ όταν περιηγούμαστε, μπορεί να ψάχνουμε κάτι πιο ελαφρύ, πιο εύκολο, που είναι, δεν έχει προσθετώ σχέση με την πίστη μας ίσως. Είναι ένα τόλμημα, θεωρώ, αυτό που κάνετε εσείς. Δεν φοβηθήκατε να μπείτε στο χώρο αυτό? Μήπως δεν γίνει αποδεκτό, εννοώ, από το ευρύ κοινό?
1: Δεν μπήκα καταρχήν με την προϋπόθεση ότι θα γίνει αποδεκτό από το ευρύ κοινό. Δεν είχα στο μυαλό μου καθόλου όλο αυτό. Μπήκα με την προϋπόθεση ότι, Άγιε μου, και πέντε άτομα να πούν αμήν στο όνομά σου, εγώ θα σε δοξάζω. Αυτή ήταν η αρχική μου σκέψη και έτσι το έκανα. Και από τη στιγμή που είχε τεράστια απήχηση, μετά γεννήθηκαν όλα τα παρακάτω που άρχισα να δημιουργώ. Δεν φοβήθηκα ούτε μια στιγμή ότι δεν θα είναι αποδεκτό ή όχι. Δεν υπήρξε καν στο μυαλό μου.
0: Τι θα είχατε να πείτε, κυρία Καρέλα, στους γονείς που μας ακούν την ώρα αυτή, για τα δικά σας έργα, ίσως και για άλλα ανάλογα που υπάρχουν στο ίντερνετ.
1: Ότι αξίζει να το δει κανείς, γιατί δεν μιλάμε για τέλειους ανθρώπους, μιλάμε για ανθρώπους που πάλεψαν. Οι βίοι των Αγίων δεν λένε κοίτα πόσο ψηλά έφτασα, λένε κοίτα πόσες φορές έπεσα και ξανασηκώθηκα. Γι' αυτό είναι ένα δίδαγμα στη ζωή μας που πρέπει να υπάρχει μέσα μας και στους μικρούς αλλά και σε εμάς τους μεγάλους.
0: Οπότε για όλους αυτούς τους λόγους αξίζει να ανοίξουν, να βρουν την παραμυθοφωλιά και να την παρουσιάσουν στα παιδιά τους.
1: Ακριβώς. Ότι η παράδοση δεν φοβάται την εικόνα, πάντα μιλούσε μέσα από αυτήν, και ότι η παραμυθοφωλιά δεν προσπαθεί να διδάξει, προσπαθεί να θυμίσει. Και αν έστω και ένας άνθρωπος θα φύγει λίγο πιο ήρεμος μετά, μόλις το δει, τότε έκανε σωστά τη δουλειά της. Αυτό έχω να πω.
0: Πολύ ωραία, κυρία Καρέλα. Ευχόμαστε καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Μακάρι να σας φωτίζει ο Θεός να δημιουργείτε τέτοια όμορφα πράγματα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς που μου δίνετε την ευκαιρία ώστε να το δει περισσότερος κόσμος μέσα από το κανάλι σας. Και θα είμαι πάντα ευγνώμων.
0: Ευχαριστούμε. Καλή φώτιση και καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Ευχόμαστε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Αγαπητοί μας φίλοι, ήταν κοντά μας τηλεφωνικά η κυρία Μαριέτα Καρέλα, δημιουργός περιεχομένου.

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, έχουμε σήμερα κοντά μας τηλεφωνικά την αγαπημένη μας συνομιλήτρια, συνεργάτηδα της εκπομπής μας, την κυρία Όλγα Προβίδα Μουκίδου, κοινωνική λειτουργό στο ΕΝΕΓΙΛ, δηλαδή στο ειδικό γυμνάσιο Λύκειο της Ελασσόνας. Κυρία Όλγα, χαίρετε και ευχαριστούμε που συμμετέχετε για ακόμα μια φορά στην εκπομπή μας.
1: Χαίρετε και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ένα ακόμα θέμα που χρειάζεται τη δική σας προσέγγιση θέλουμε σήμερα να αναπτύξουμε για χάρη των ακροατών μας. Είναι η αργία, κυρία Όλγα. Είχαμε τελευταία κάποιες αργίες και όντως μας προβλημάτισαν. Είτε εθνικές είναι αυτές, είτε θρησκευτικές αργίες, μεγάλες εορτές δηλαδή, κατά τις οποίες δεν λειτουργούν οι δημόσιες υπηρεσίες, τα καταστήματα είναι κλειστά. Είναι αυτό που λέμε αργία, γενική αργία. Τι κάνουμε τότε, αυτό το θέμα θέλουμε να προσεγγίσουμε.
1: Ναι, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα και νομίζω πως όλοι οι γονείς πάρα πολύ συχνά έρχονται αντιμέτωποι με το θέμα του ελεύθερου χρόνου, τόσο του δικού τους όσο και των παιδιών, κατά την διάρκεια μιας αργίας. Και η αργία η οποία πάρα πολύ συχνά συναντάμε είναι η αργία του Σαββατοκύριακου. Τα παιδιά μέχρι και την Παρασκευή έχουν το σχολείο τους, έχουν τις δραστηριότητές τους, ο χρόνος τους είναι πάρα πολύ γεμάτος, δεν προλαβαίνουν να ασχοληθούν με τα θέλω τους μόνο, αλλά περισσότερο δαπανούν χρόνο στα πρέπει. Πρέπει να ετοιμαστώ για το σχολείο, πρέπει να διαβάσω για το σχολείο, πρέπει να προετοιμαστώ για το φροντιστήριο, πρέπει να πάω σε κάποια άλλη εξωσχολική δραστηριότητα που έχει ψυχαγωγικό χαρακτήρα, εκμάθηση μουσικής, γυμναστική ή κάτι άλλο. Άρα λοιπόν δαπανώ πάρα πολύ χρόνο στα πρέπει, τα οποία συνδυάζονται πιθανότητα και με τα θέλω. Και από την πλευρά πάλι των γονέων έχουμε ένα αδιάκοπο τρέξιμο από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή, να ξυπνήσουμε, να ετοιμαστούμε, να ετοιμάσουμε τα παιδιά, να πάνε στο σχολείο, να ετοιμαστούμε κι εμείς, να πάμε στις δουλειές μας, να επιστρέψουμε, να είναι το φαγητό έτοιμο, να προετοιμαστούμε για την επόμενη μέρα, τα ρούχα των παιδιών, τα ρούχα τα δικά μας, να τακτοποιήσουμε το σπίτι, να ετοιμάσουμε πάλι το φαγητό. Οπότε ο ελεύθερος χρόνος είναι πάρα πολύ περιορισμένος και είναι και οι γονείς επίσης εγκλωβισμένοι στα πρέπει και λιγότερο στα θέλω. Και έρχεται το Σαββατοκύριακο που είναι μια μικρής διάρκειας αργία ή έρχεται μια μεγαλύτερη, σε διάρκεια μεγαλύτερη αργία. Οπότε οι γονείς και τα παιδιά νιώθουν ότι έχουν αρκετό ελεύθερο χρόνο να τον αξιοποιήσουν πλέον για τα θέλω τους. Βέβαια, όταν έχουμε τόσο ελεύθερο χρόνο, πολλές φορές εγκλωβιζόμαστε σε αυτήν την ελευθερία του θέλω και αφήνουμε το χρόνο να περάσει χωρίς να κάνουμε κάτι δημιουργικό, χωρίς να ασχοληθούμε με τα θέλω μας. Εγκλωβιζόμαστε δηλαδή πάλι στα πρέπει των κοινωνικών υποχρεώσεων, στα πρέπει κάποιων άλλων υποχρεώσεων, στα πρέπει γενικότερα κάποιων υποχρεώσεων που αυτή τη στιγμή δεν μου έρχονται στο μυαλό, με να πάμε να δούμε μια θεία, να δούμε έναν θείο, να βγούμε μια φίλη, που είναι όμως και αυτά στα πρέπει γιατί ήταν κάποια υποχρέωση κοινωνική. Οπότε και πάλι τα θέλω μας μένουν απ' έξω. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, αντί να ξεκουραστούμε μέσα στην αργία που μας προσφέρει το Σαββατοκύριακο ή μας προσφέρει ένα τριήμερο, να κουραζόμαστε περισσότερο και να ξεκινάμε μετά την αργία, μετά το πέρας της αργίας, τη δουλειά μας περισσότερο κουρασμένοι, περισσότερο αγχωμένοι και λιγότερο δημιουργικοί. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε?
0: Όντως είναι ένα θέμα που πρέπει να ακούσουμε κάποιες συμβουλές, γιατί μάλλον μπερδευόμαστε. Όσο πιο πολύ ελεύθερο χρόνο έχουμε, τόσο περισσότερο το χάνουμε.
1: Νομίζω ναι, ότι πάρα πολύ συχνά παρατηρείται και συμβαίνει αυτό. Πραγματικά θα ξαναχρησιμοποιήσω τη λέξη εγκλωβιζόμαστε μέσα σε αυτό το ότι έχουμε τόσο ελεύθερο χρόνο και θα προλάβουμε να τα κάνουμε όλα και στο τέλος δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε τίποτα. Καλό θα ήταν λοιπόν όλοι μας να δώσουμε μια προτεραιότητα στα θέλω μας. Ποια είναι αυτά τα θέλω? Αρχικά για τους γονείς και μετά για τα παιδιά. Και επειδή αναφερόμαστε τώρα σε παιδιά και γονείς, θα πάρουμε και την τρίτη ηλικία που επίσης υπάρχουν θέλω, ή θα πάρουμε και τα άτομα τα οποία δεν έχουν οικογένεια και έχουν επίσης θέλω. Καλό λοιπόν είναι μέσα στο διήμερο ή στο τριήμερο που προσφέρει μία αργία η κάθε ηλικιακή ομάδα να ασχοληθεί με τα θέλω τα δικά της, και όταν υπάρχουν παιδιά, όταν υπάρχει οικογένεια, αυτά τα θέλω καλό θα ήταν να μοιραστούν και να δαπανίσουμε χρόνο στο να πραγματοποιήσουμε και εμείς τα δικά μας θέλω, αλλά και τα λοιπά, τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, και ταυτόχρονα σαν συνεργασία να περάσουμε όλοι καλά. Λίγο πιο αναλυτικά τώρα να τα πούμε με κάποια παραδείγματα.
0: Ναι, για να καταλάβουμε τι εννοείται έτσι όταν λέτε τα θέλω μας.
1: Ναι, παίρνω την ομάδα των παιδιών και των γονέων αρχικά, των γονέων της οικογένειας, που έχουμε γονείς και παιδιά. Τελειώνουμε την Παρασκευή τις εργασίες μας. Μετά τις 7 η ώρα πιστεύω ότι λίγο ως πολύ οι περισσότεροι έχουν τακτοποιήσει τα πρέπει που είπαμε πριν. Έχουν τακτοποιήσει το σύνολο των υποχρεώσεων. Καλό θα ήταν μέχρι να τελειώσει η Παρασκευή να εξακολουθήσουν το πρόγραμμα που έχουν κάθε μέρα. Δηλαδή, τα παιδιά έρχονται από το σχολείο, πάνε στα φροντιστήρια, έρχονται από το σχολείο, τρώνε, πάνε στα φροντιστήρια, στις εξωσχολικές δραστηριότητες γενικότερα, επιστρέφουν, ξεκουράζονται και ετοιμάζουν το πρόγραμμα της επομένης μέρας. Άρα λοιπόν, την Παρασκευή, καλό θα ήταν, επιστρέφοντας από όλες τις δραστηριότητες, τα παιδιά να προετοιμαστούν για το πρόγραμμα της Δευτέρας. Το ίδιο καλό θα ήταν να γίνει και από την πλευρά των γονέων. Να προετοιμαστούν και οι γονείς για το πρόγραμμα της Δευτέρας σχετικά με τα ρούχα ή με κάτι άλλο. Αυτό είναι καλό να γίνεται για ποιο λόγο? Επειδή αμέσως το Σαββατοκύριακο απομένει σχεδόν ολόκληρο να δουν οι γονείς τα παιδιά, να δουν τα παιδιά τους γονείς και ταυτόχρονα να πραγματοποιήσουν κάποιες από τις επιθυμίες που δεν μπορούν να τις πραγματοποιήσουν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Για παράδειγμα, να κάνουν μία δραστηριότητα από κοινού γονέας και παιδί. Μια μέρα να μαγειρέψουν μαζί και κατόπιν να φάνε το μεσημέρι. Να βγουν μια βόλτα στην αγορά και να δουν κάποια πράγματα. Να επισκεφτούν ένα βιβλιοπωλείο, να πάνε σε μια έκθεση ζωγραφικής, να πάνε μια βόλτα στην παραλία, να πάνε μια βόλτα σε ένα πάρκο, να συζητήσουν, να διαβάσουν ένα βιβλίο και να ανταλλάξουν το τι πήρε ο καθένας από το βιβλίο που διάβασε ή αν ήταν βοηθητικό ή όχι και πόσο βοηθητικό για τη ζωή τους. Ή και να μην κάνουν τίποτα από όλα αυτά και να μείνουν στο σπίτι, να ξεκουραστούν, να γελάσουν, να παίξουν, να τραγουδήσουν, να χορέψουν, να εκφραστούν, να πούν πώς πέρασαν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, τι τους άρεσε, τι τους προβλημάτισε, τι δεν τους άρεσε, με ποιους έκαναν παρέα, τα υπέρ και τα κατά από τα άτομα με τα οποία συναναστράφηκαν, ποιες στιγμές ένιωσαν τα παιδιά ότι κινδυνεύουν από κάτι ή ότι δυσκολεύτηκαν σε κάτι. Και οι γονείς που θα έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο σε σχέση με τις άλλες ημέρες να τα ακούσουν πολύ προσεκτικά και αφού τα ακούσουν, αν νιώσουν ότι πρέπει να παρέμβουν ή πρέπει να τους βοηθήσουν σε κάτι ή πρέπει να σταθούν σε κάτι, να σταθούν και να

0: τους βλέπουν πώς κινούνται κατά τη διάρκεια των ωρών που βρίσκονται μαζί, εντοπίζουν ποια σημεία πρέπει να ενισχύσουν, ποια όχι. Και έτσι αποκτιέται αβίαστα μια σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα σε γονέα και παιδί. Και αυτή η σχέση εμπιστοσύνης βοηθάει αρχικά τα παιδιά να αποφύγουν πάρα πολλές παγίδες από την καθημερινή τους σχολική ή εξωσχολική ζωή, και από την άλλη βοηθάει τους γονείς να έρθουν πιο κοντά στα παιδιά τους, να κατανοήσουν πολλές πλευρές τις οποίες δεν έχουν τη δυνατότητα να τις βλέπουν, καθημερινά, και ταυτόχρονα να αγαπήσουν ακόμη πιο πολύ το παιδί τους και να δουν τις δυνατότητες και τις αδυναμίες τους. Και αυτό θα οδηγήσει και τους γονείς σε κάποια σημεία που πιέζουν το παιδί. Κάνε αυτό, κάνε εκείνο, διάβασε περισσότερο, στάσου περισσότερο. Να δούμε ότι πιθανότατα το παιδί δεν έχει κλείσει σε κάποιο τομέα και έχει κλείσει σε κάποιο άλλο τομέα. Και αφού το κατανοήσουν αυτό, θα είναι και λιγότερο απαιτητικοί στο συγκεκριμένο θέμα και περισσότερο απαιτητικοί στο άλλο, που το παιδί θα έχει και περισσότερες δυνατότητες. Δεν ξέρω αν ακούγονται μη κατανοητά ή δύσκολα.
1: Ακούγονται πάρα πολύ όμορφα, ίσως ιδεατά, όλα αυτά που μας λέτε. Μια πιθανή ένσταση των ακροατών μας, θα ήθελα να προλάβω, κυρία Όλγα, μήπως κάποιοι γονείς θεωρούν ότι όλα αυτά πρέπει να έχει κάποιες παιδαγωγικές γνώσεις για να τα εφαρμόσει. Μήπως φοβούνται να μπουν σε αυτή τη σχέση με το παιδί, και έτσι ο καθένας κλείνεται στο δικό του PlayStation, στο δικό του ιντερνετικό κόσμο. Δηλαδή, άλλο τα παιδιά στο δικό τους δωμάτιο, σε άλλο κόσμο οι γονείς, και αυτοί οι δύο χωριστά πάλι, με το δικό της κινητό η μάνα, με το δικό του ο πατέρας, γιατί φοβούνται αυτήν την επικοινωνία. Υπάρχει κάτι τέτοιο, πώς το βλέπετε?
0: Είναι πολύ σωστό το ερώτημα όπως το θέτετε, αλλά δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι δεν ανέφερα για το πώς θα περάσω το Σαββατοκύριακο, δεν ανέφερα καθόλου κανένα ηλεκτρονικό μέσο. Δεν αναφέρθηκα ούτε σε τηλέφωνο, ούτε σε υπολογιστή. Εσκεμμένα δεν αναφέρθηκα, επειδή νομίζω ότι αυτός ο χρόνος ανάμεσα σε γονείς και παιδιά θα πρέπει να είναι καθαρά δικός τους. Να μην παρεμβάλλεται κάτι άλλο. Γιατί αυτό το κάτι άλλο, δηλαδή τόσο ο υπολογιστής όσο και το κινητό τηλέφωνο ή και το διαδίκτυο, αναγκαστικά και γονείς και παιδιά αρκετές ώρες κατά τη διάρκεια της εβδομάδας είναι προσιλωμένοι στις οθόνες. Αυτό κατά τη διάρκεια της αργίας, όπως γίνεται διάλειμμα από όλα τα υπόλοιπα, καλό θα ήταν να γίνεται διάλειμμα και από αυτό, αν θέλουμε να πετύχουμε σύσφιξη σχέσεων και πραγματική επικοινωνία μέσα στην οικογένεια. Διαφορετικά, όταν έχω την οθόνη στο χέρι και μιλάω ταυτόχρονα με το παιδί δεν θα μ' ακούσει. Αλλά και το μήνυμα που θα πάρει, όπως έχουμε πει και σε πολλές άλλες εκπομπές, είναι ότι επικοινωνώ έχοντας το κινητό μου στο χέρι. Αυτό όμως δεν είναι επικοινωνία, γιατί μοιράζομαι. Δεν έχω τη δυνατότητα για βλεμματική επαφή, αφού το βλέμμα μου δεν είναι στο κινητό. Δεν έχω τη δυνατότητα να κάνω κάτι δημιουργικό, να βοηθήσω το παιδί μου να φανταστεί κάτι και να το εκτελέσει. Και αυτό να το βοηθήσει στην ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης και στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και στο πώς εκτελώ αυτό που έχω φανταστεί. Δεν είναι κάτι τόσο δύσκολο, και ούτε μπορούμε να πούμε ότι ανήκει στην ιδεατή χώρα. Είναι αρκεί γονέας και παιδί να κάνει ένα διάλειμμα από πράγματα και από καταστάσεις που έχει στην καθημερινή του ρουτίνα. Γιατί και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πλέον ρουτίνα είναι για όλους μας. Το Σαββατοκύριακο ή την κάθε αργία απομακρύνομαι από αυτά και μένω μόνο στο παιδί. Θα αναφερθώ λίγο στο

0: παρελθόν.
1: Ναι.
0: Θα λύσω κάποια πράγματα. Παλαιότερα, που δεν υπήρχε τηλεόραση, που δεν υπήρχαν μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας, οι γονείς εμάς τους μεγαλύτερους, δαπανούσαν πάρα πολλές ώρες, περνούσαν πάρα πολλές ώρες μαζί με τα παιδιά και ώρες δημιουργικές. Τους λέγαν παραμύθια, τους λέγαν τραγούδια, τους εξασκούσαν στο χορό, ερχόντουσαν πιο κοντά, είχαν βλεμματική επαφή, είχαν σωματική επαφή, τους πιάνανε από τα χέρια και παίζαν διάφορα παιχνίδια. Νιώθαν τη ζεστασιά, νιώθαν τον παλμό τους. Μπορούσαν να επικοινωνήσουν. Κτιζόταν μια σχέση εμπιστοσύνης. Δεν γνωρίζαν κάτι περισσότερο σε σχέση με εμάς. Αλλά τι διέθεταν? Ψυχή και καρδιά. Πνεύμα και καρδιά. Πνεύμα και Χριστό. Αγαπούσαν το παιδί τους, αγαπούσαν τη γυναίκα τους, αγαπούσαν τον άντρα τους, αγαπούσαν τον Χριστό, αγαπούσαν την Εκκλησία. Δεν υπήρχε κάποια μαγική συνταγή. Η συνταγή τους αυτή ήταν. Και αυτό το μετέδιδαν στα παιδιά τους και τα παιδιά τους το εκλάμβαναν. Και τα παιδιά τους μετά το μετέδιδαν σε άλλα παιδιά. Και υπήρχε μια σχέση εμπιστοσύνης και αγάπης. Σήμερα στηριζόμενοι μόνο στην τεχνολογία, μόνο στα τεχνητά μέσα, δυστυχώς έχει χαθεί αυτή η ζέση, αυτή η ζεστασιά, η σχέση αγάπης. Έχει χαθεί η επικοινωνία και δυστυχώς έχει χαθεί και μεταξύ των μελών μιας οικογένειας. Μια και όλα από εκεί ξεκινάνε. Αν αυτό επιτευχθεί μέσα στην οικογένεια, αμέσως θα επιτευχθεί και μεταξύ των συμμαθητών μιας τάξης. Και κατόπιν θα εξαπλωθεί.
1: Μου έκανε εντύπωση μια από όλες τις ιδέες που μας δώσατε. Ήταν και το κοινό μαγείρεμα, να καθίσουν να μαγειρέψουν μαζί. Τόσο απλή δραστηριότητα, τόσο καθημερινή δραστηριότητα, και όμως και αυτή μπορεί να βοηθήσει στην ενότητα, στην επικοινωνία.
0: Και όχι μόνο το μαγείρεμα, και οποιαδήποτε, έτσι το ανέφερα σαν παράδειγμα, και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα. Να ποτίσουμε τα λουλούδια, να καθαρίσουμε το σπίτι, να τακτοποιήσουμε την ντουλάπα, να βάλουμε τα πράγματα στα ντουλάπια της κουζίνας. Έτσι, πράγματα που είναι απαραίτητα για την καθημερινή μας ζωή, αλλά και που ταυτόχρονα, για να μπορέσουμε να τα εκτελέσουμε, αναγκαστικά θα συνεργαστούμε, θα μιλήσουμε, θα πούμε δύο κουβέντες, μπορεί κάποια στιγμή και να συγχυστούμε, να εκνευριστούμε, γιατί ο άλλος δεν το κάνει όπως εμείς δίνουμε την εντολή. Αλλά αυτός θα είναι και ένας τρόπος στο πώς μαθαίνουμε να επικοινωνούμε με τους άλλους. Γιατί δυσκολίες όπως συναντάμε μέσα στην οικογένεια, θα συναντήσουμε και έξω από την οικογένεια. Όπως θα εκνευριστούμε κάποιες φορές μέσα στην οικογένεια, θα εκνευριστούμε και έξω από την οικογένεια. Όπως θα θυμώσουμε μέσα στην οικογένεια, θα θυμώσουμε και έξω από την οικογένεια. Αλλά μέσα στην οικογένεια θα μάθουμε πώς να τα χειριστούμε όλα αυτά. Πώς θα χειριστούμε το θυμό μας, πώς θα χειριστούμε τον εκνευρισμό μας, πώς θα χειριστούμε την άρνηση του άλλου. Πώς θα κόψουμε το δικό μας θέλημα, πώς θα μειώσουμε τον εγωισμό μας, πώς θα αποκτήσουμε ταπείνωση. Όλα αυτά στην οικογένεια αρχικά τα μαθαίνουμε και κατόπιν τα εφαρμόζουμε και τα διδασκόμαστε και έξω. Αλλά είναι πολύ απλά πράγματα που μας τα παρέχουν όλα αυτά και που δυστυχώς πολύ συχνά δεν τα εκτιμούμε. Ψάχνουμε κάτι μεγαλύτερο. Νομίζουμε ότι αν κάνουμε ένα ταξίδι διατλαντικό, αν κάνουμε ένα ταξίδι στο εξωτερικό, θα πάρουμε περισσότερη και μεγαλύτερη χαρά από το ότι αν σαν οικογένεια βγούμε μια φόλτα έστω και μέχρι την αυλή μας, μέχρι τη βεράντα μας, και πιούμε ένα τσάι και πιούμε έναν καφέ και φάμε ένα γλυκό ή ένα παγωτό το οποίο θα έχουμε φτιάξει στο σπίτι. Ας εκτιμήσουμε τα απλά πράγματα και ας διαθέσουμε αρκετό από τον ελεύθερο χρόνο μας στο να τα υλοποιήσουμε αυτά τα απλά πράγματα. Και μέσα από την απλότητα θα αρχίσουν σιγά σιγά τόσο τα παιδιά όσο και από τους γονείς να εκπέμπονται τα πολύ καλά πράγματα που κρύβει το κάθε μέλος μιας οικογένειας. Και θα είναι εκείνα τα οποία θα φέρουν πολύ κοντά τους γονείς και τα παιδιά και θα αποτελέσουν μια στερεή βάση για να θεμελιωθεί το οικοδόμημα της οικογένειας και της ανάπτυξης των παιδιών.
1: Κυρία Όλγα, όλη αυτή την ώρα στρέψατε το ενδιαφέρον, την προσοχή της αργίας στην οικογένεια και στην ανάπτυξη των σχέσεων. Αλλά μάλλον σήμερα μόνο έτσι δεν αξιοποιείται μια αργία. Νομίζω κάθε μέλος της οικογένειας ψάχνει την αργία, ψάχνει την ευκαιρία να βγει έξω με τους δικούς του προσωπικούς φίλους.
0: Ναι. Ναι, δυστυχώς. Δυστυχώς, γιατί δεν μάθαμε να αγαπούμε τους χώρους μας και δεν μάθαμε να αγαπούμε αυτό που μας προσφέρει η εστία μας. Αυτό που μας προσφέρει η οικογένεια, αυτό που μας προσφέρει το σπίτι. Νομίζουμε ότι η χαρά βρίσκεται έξω από αυτό. Αλλά η χαρά βρίσκεται μέσα σε αυτό και στα μέλη που την αποτελούν. Ας το προσπαθήσουμε για το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Πολύ. Ο καθένας με το δικό του τρόπο.
1: Πολύ ωραία, κύριε Όλγα, μακάρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την έμπνευση που μας δώσατε, για τις ιδέες σίγουρα. Για όλα αυτά τα όμορφα που μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας και μάλλον με τον τρόπο που περιγράψατε αυτές τις αργίες, αυτά τα Σαββατοκύριακα, δεν ισχύει αυτό που λέει ο λαός μας, αργία μη τυρπάσεις κακίας.
0: Ναι, αυτό νομίζω αναφέρεται σε κάτι εντελώς διαφορετικό.
1: Εσείς μας παρουσιάσατε μια αργία μη τυρπάσεις σχέσεις, επικοινωνίας, χαράς και αγάπης μέσα στο σπίτι.
0: Ναι. Ναι, ναι, είναι κάτι διαφορετικό αυτό που αναφέρεται, είναι στην αργία, στην παύση, στην καθολική παύση ή αποχή από οτιδήποτε. Ναι. Αυτή η αργία, ναι, σίγουρα δεν οδηγεί σε κάτι καλό και ούτε σε κάτι δημιουργικό.
1: Έτσι. Κύριε Όλγα, ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι για όσα σήμερα μας είπατε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε επίσης. Αγαπητοί μας φίλοι, συνομιλήσαμε τηλεφωνικά με την κυρία Όλγα Προβίδα Μουκίδου, κοινωνική λειτουργός στο ΕΝΕΓΙΛ Ειδικό Γυμνάσιο Λύκειο της Ελασσόνας. Μιλήσαμε για το θέμα της αργίας.

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αγαπητοί ακροατές, έχουμε τη χαρά και κυρίως την τιμή σήμερα να βρίσκεται κοντά μας εδώ στο στούντιό μας ο ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, λειτουργιολόγος κύριος Παναγιώτης Καλτσής. Κύριε Καλτσή, χαίρετε και σας ευχαριστούμε θερμά που διαθέτετε από τον πολύτιμο χρόνο σας και είστε σήμερα στο στούντιο του ραδιοφώνου μας.
1: Ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση στο φιλόξενο εδώ χώρο του ραδιοφώνου της Λιδίας και έχουμε τη χαρά να συζητήσουμε ό,τι επιθυμείτε.
0: Το θέμα ασφαλώς που με το οποίο έχετε ασχοληθεί σε όλη σας τη ζωή, τη λατρευτική ζωή, τη λατρεία, αυτό ακριβώς θέλουμε να προσεγγίσουμε με έναν ιδιαίτερο προσδιορισμό, να την εντάξουμε στο σήμερα, η λατρευτική ζωή σήμερα. Ποιο ρόλο έχει, ποια θέση έχει, αν ταιριάζει στη ζωή μας ή αν είναι πλέον περιττή. Αν θέλετε όμως πρώτα να μας πείτε, όταν μιλάμε για λατρευτική ζωή, τι εννοούμε?
1: Ναι, η λατρευτική ζωή, να το πούμε και διαφορετικά, είναι η προσευχή που κάνει ο άνθρωπος, είτε σε ατομικό επίπεδο, στο ταμείο το όπως λέμε, είτε και το σταυρό του ακόμα που κάνει κανείς στο σπίτι του ή βγαίνοντας από το σπίτι του ή σε ένα ναό μπροστά, ένας νέος άνθρωπος, ένας μεγαλύτερος, αλλά και η κοινή προσευχή που κάνουμε όλοι επ' εκκλησίες, έτσι, στο ναό δηλαδή, που είναι ο τόπος της συνάξεως. Αυτό είναι κάτι που κρατάει από πολύ παλιά και είναι εντολή, θα λέγαμε, του Χριστού να συνεχίζουμε την κοινωνία μαζί του μέσα από ένα συγκεκριμένο τρόπο, τον λατρευτικό. Η λατρεία, αδελφοί, δεν είναι ένα έργο έτσι ανθρώπινο, αλλά είναι ένα έργο θείο. Ακόμα και η λειτουργία λέγεται θεία λειτουργία. Δηλαδή αυτό που γίνεται στον ουρανό αντικατοπτρίζεται κάτω στη γη ως εν ουρανό και επί της γης. Μην ξεχνάμε αυτή την διπλή διάσταση, ας πούμε, αλλά είναι και έργο και του λαού. Λέμε ο λαός ψάλλει, ο λαός κοινωνεί κλπ. Ή να το πω πιο λειτουργικά, είναι ένα μυστήριο η λατρεία, μια λειτουργία εσωτερική του μυστικού σώματος του Χριστού και της Εκκλησίας. Η λατρεία είναι ενέργεια του Αγίου Πνεύματος μέσα στην Εκκλησία. Είναι αυτή η δύναμη που εμπνέει, καθοδηγεί, φωτίζει τον άνθρωπο να έχει την ανάγκη να κοινωνεί με τον Θεό και να τον δοξολογεί και να ζει με την χάρη του και να βλέπει τα πράγματα μέσα από αυτή την προοπτική της πίστης και της αγάπης και της εν Χριστώ ζωής. Αυτά σαν ένα πρώτο σχόλιο, και να θυμηθώ ένα πατερικό λόγο. Η λατρεία απαιτεί στο μυαλό μας να μην έχουμε τίποτε άλλο, ούτε πάθη ούτε μίση. Δεν χωράει δηλαδή ο Θεός και τα πάθη ταυτόχρονα. Η λατρεία θέλει αυτήν την ελευθερία στην ψυχή, στην καρδιά και στο νου μας, και να λειτουργεί αυτή η δύναμη της χάριτος του Παναγίου Πνεύματος ή της Παναγίας Τριάδος, να την κάνουμε, ας το πω, οικητήριο της καρδιάς μας και να καθαριζόμαστε και να προχωράμε προς το καθομοίωση. Αυτόν τον ρόλο δηλαδή έχει η λατρεία, και παρακάτω μπορούμε να πούμε ποια είναι τα αντικείμενα, ποια είναι το περιεχόμενο καλύτερα της, με ποια όπλα, με ποιο τρόπο δηλαδή εκφράζεται αυτή η διαρκής κοινωνία που έχει, είναι ένα έργο, όπως λέει ο Άγιος Σημείων Θεσσαλονίκης, ασήγητο και άλικτο, δηλαδή δεν τελειώνει ποτέ. Με διάφορους τρόπους θα τους δούμε παρακάτω αν θέλετε.
0: Ναι, αν θέλετε τώρα να μας πείτε με ποιους τρόπους πραγματώνεται η λατρεία.
1: Ναι, η λατρεία έχει απαρχής, διότι δόθηκε εντολή από τον Χριστό μας και από τον Απόστολο Παύλο, έχει ρίζες εκεί δηλαδή. Να μην πω, πάμε και πιο πίσω στην Παλιά Διαθήκη που λέει «Ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω», έτσι. Δηλαδή την ύπαρξή του ο ψαλμωδός την τρέφει και την στηρίζει στη συνεχή κοινωνία με το Θεό που είναι μέσα από την μελωδία, την ψαλμωδία. Ή στην Καινή Διαθήκη έχουμε τέτοιες προτροπές, ας πούμε, και αδιαλείπτως έτσι προσεύχεστε, ή αγρυπνείτε παντή καιρό δεόμενοι και λοιπά. Και λέει κανείς πώς μπορεί αυτό να εφαρμοστεί. Η Εκκλησία το εφήρμοσε αυτό με διάφορους τρόπους. Αλλά αυτό που ισχύει σήμερα μέσα στην Εκκλησία, η λατρεία μας έχει σε καθημερινό επίπεδο το επτάδικον, όπως λέμε, τις ακολουθίες του νυχθημέρου. Είναι έκφραση λειτουργική αυτή, ως πυρηνός που αρχινάει η λειτουργική ημέρα, βαράει καμπάνα, και ως πιστοί και στα μοναστήρια είναι αυτονόητο ότι θα ακούσουν εκεί το φως ηλαρών, να ανάβουν τα φώτα και να παραπέμπει αυτό στο Χριστό, γιατί είναι και έχει συμβολισμούς η λατρεία. Το απόδειπνος, ευχαριστία για την ημέρα που πέρασε, και ακολούθως το μεσονυκτικό που ξυπνάνε οι μοναχοί εκεί και θυμούνται ότι είναι άνθρωποι που έχουν μια προοπτική, θυμούνται την, σκέφτονται την Ανάσταση, έτσι, αυτόν το μεσονυκτικό, το μέσο της νυχτός. Μετά το πρωί, ο όρθρος που υποδεχόμαστε την καινούργια μέρα, δηλαδή λειτουργεί όλος ο κόσμος μέσα από την, θα λέγαμε, τις ακολουθίες αυτές που θέλουν να μας προβάλλουν τη ζωή του Χριστού. Έτσι, φως το πρωί, φως το βράδυ, δεν είναι μια τεχνική διαδικασία, αλλά είναι μια αναφορά στο πρόσωπο του Χριστού που έρχεται από την Ανατολή, που είναι το φως των αληθινών, που φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Αυτή τη ζωή θέλει να προβάλλει η Εκκλησία. Και έτσι αγιάζεται, λειτουργείται, θα λέγαμε, ο χρόνος όλη την ημέρα. Αλλά αυτό οι πατέρες το λένε αδιάλειπτο. Γιατί ενδιάμεσα, τουλάχιστον στα μοναστήρια, υπάρχει διακονία, υπάρχει ανάπαυση. Αυτό ισχύει βέβαια και στον κόσμο, έτσι, αναλογικά. Η Εκκλησία προσφέρει αυτές τις ακολουθίες πρωί και βράδυ. Υπάρχουν όλοι οι ναοί, τελούν τον Εσπερινό και τον Όρθιο, οι δύο πυλώνες, θα λέγαμε, της ημέρας και της νύχτας, που από πολύ παλιά, από την παλιά δεθήκε ακόμα, υπήρχε ένα Εσπερινός και απόδειπνο, έτσι, και η Εκκλησία έχει με δικό της τρόπο, με ύμνους, με ψαλμούς, με ευχές και το καθεξής, ωραία νοήματα. Και ξέρετε, όλο αυτό, όταν ακούει κανείς την καμπάνα στο χωριό ή στις ενορίες, ξυπνάει κάτι. Είναι, η καμπάνα είναι σαν να μας ζητάει την ώρα, μας λέει ότι τώρα έχουμε, είναι ώρα προσευχής και αυτοσυγκέντρωσης και αναφοράς προς τα ψηλά, να ανεβούμε, να ξεχάσουμε λίγο την τύρβη του κόσμου τούτου, τα προβλήματα του κόσμου τούτου, τα πάθη τα οποία μας κινδυνεύουν, μας απειλούν και μας κάνουν κακούς στην ψυχή και στη συμπεριφορά μας και ούτω καθεξής. Βέβαια, άλλες πτυχές έκφρασης της λατρείας, να μην ξεχάσουμε, είναι οι γιορτές. Έτσι, πυλώνες είναι το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, παλιές γιορτές, δεσποτικές γιορτές τις λέμε, που έχουν ένα πνευματικό περιεχόμενο, λειτουργικό περιεχόμενο, συγκεκριμένο λειτουργικό υλικό και δομή, αλλά και έχουν και μια κοινωνική αναφορά, γιατί όχι, που οι άνθρωποι επικοινωνούν, συζητούν, ψάλλουνε, χαίρονται, πηγαίνουν στην εκκλησία, γαλινεύουνε. Είναι αυτές οι διαπροσωπικές σχέσεις που καλλιεργούνται μέσα από τη λατρεία. Μην τις αρνούμαστε και αυτές, και τις κοινωνικές και τις διαπροσωπικές, που δυστυχώς μέσα σε μια ισοπεδωτική νοοτροπία που υπάρχει στον κόσμο κάπου έχουν χαθεί. Και κυρίως και για τα νέα, τα παιδιά, τα οποία έχουν ανάγκη της γιορτής, ότι ψάχνουν αλλού, έτσι, να εκφραστούν πανηγυρικά και διασκεδαστικά, αλλά όπως έλεγε ο Μακαριστός Βασίλειος Γοντικάκης, εμείς γλεντάμε μέσα στις ακολουθίες, στις αγρυπνίες. Είναι ένα πανηγύρι και αρέσει αυτό, νομίζω, και στους νέους ανθρώπους, και πρέπει να ενθαρρύνονται, γιατί τα νέα, τα παιδιά δεν έχουν το θάρρος, ας πούμε, να, από μόνα τους να θέλουν μια πρόθεση, έτσι, μια υπενθύμηση, και το κάνει η Εκκλησία με τους ανθρώπους της, την κατήχηση, δεν ξέρω ποιες άλλες μορφές και ποιους άλλους τρόπους, να ενθαρρύνει τα παιδιά να αγαπήσουν το ναό, που είναι ο τόπος, έτσι, προσευχής, ο κατάλληλος, και εκεί όλα λειτουργούν μυστηριακά και πνευματικά και παιδαγωγικά. Δηλαδή η γιορτή που είναι η μνήμη του Θεού, η συνεχής δηλαδή αναφορά, και είναι η χαρά την οποία νιώθουν οι άνθρωποι για τη σωτηρία. Αυτό σημαίνει γιορτάζω, χαίρομαι για τη σωτηρία μου. Αλλά επικοινωνώ με το Θεό, επικοινωνώ και με τους άλλους ανθρώπους μέσα από τις ακολουθίες. Βλέπετε, το Πάσχα ας πούμε είναι 40 μέρες πριν, 40 μέρες μετά, είναι η γιορτή αυτή καθ' αυτή, κατά μίμηση είναι και τα Χριστούγεννα, με την νηστεία, με τις ώρες, με τα προεόρτια, τα μεθέωτα. Υπάρχει ένα σύστημα δηλαδή μέσα στη γιορτή που έχει πολλές ευκαιρίες να εγκεντρήσει, να εμπνεύσει το σωστό τρόπο ζωής, τον πνευματικό τρόπο ζωής, τον πανηγυρικό με την έννοια τον πνευματικό τρόπο ζωής. Και όταν λέμε γιορτάζουμε, αυτό νομίζω όλοι μας πρέπει να το καταλάβουμε, γιορτάζουμε γιατί γιορτάζει ο Χριστός. Και τι σημαίνει γιορτάζει ο Χριστός? Γιορτάζει ο Χριστός σημαίνει από αγάπη για τον άνθρωπο έγινε άνθρωπος. Άφησε αυτό που ήταν χωρίς να έγινε άνθρωπος, χωρίς να χάσει αυτό που ήταν, Θεός δηλαδή, και είναι φιλάνθρωπος. Η φιλανθρωπία είναι μεγάλη υπόθεση και αυτό το παράδειγμα μας δίνει. Λοιπόν, από αγάπη για τον άνθρωπο έγινε όπως εμείς, χωρίς την αμαρτία. Και έπαθε και σταυρώθηκε και νίκησε το θάνατο. Νομίζω ο καθημερινός αγώνας ενός ανθρώπου δεν είναι μόνο επιβίωση, αλλά είναι και ο τρόπος πώς θα νικήσουμε το θάνατο. Και αυτό κάποιοι το επιδιώκουν με τη διασκέδαση, άλλοι με, ξέρω εγώ, με την κοσμική ζωή, με το να ξεχάσουμε τα προβλήματα, με το να ξεφύγουμε από τον κόσμο αυτό, τα προβλήματα κλπ. Αλλά η Εκκλησία έχει ένα δικό της δρόμο για να νικήσει το θάνατο. Είναι η πίστη στον Χριστό, είναι ο αγώνας με τη χάρη του Θεού για την απαλλαγή από τα πάθη, είναι με την νηστεία, με την άσκηση, με όλα αυτά, να νικήσουμε την αμαρτία, δηλαδή της οποίας συνέπεια είναι ο θάνατος και πρωτεργάτης αυτού του κακού έργου είναι ο σατανάς. Δηλαδή, και βλέπετε μέσα στα λειτουργικά τα κείμενα, φαίνονται πάρα πολλές ευχές οι οποίες αγκαλιάζουν τον κόσμο, αγιάζουν τον κόσμο, για να δείξουν, για να δείξει και η Εκκλησία με τις ευχές, τις περιστατικές λεγόμενες, ότι ο κόσμος είναι καλά φτιαγμένος από το Θεό, καλά λίαν, και δεν είναι δημιούργημα του Θεού αυτό το, η κακία που υπάρχει στον κόσμο, τα μίση που κυκλοφορούν, οι δολοφονίες που γίνονται, οι πόλεμοι που γίνονται. Βλέπετε το καθημερινό γλωσσάρι που ακούμε και διαβάζουμε, είναι το πώς θα εξοπλιστούμε περισσότερο, πώς θα πολεμήσει και θα καταστρέψει ένας τον άλλον. Δηλαδή εκφάνσεις και συμπεριφορές της αμαρτίας και της φθοράς και του θανάτου. Αυτήν την κατάσταση δεν τη θέλει ο σωστός άνθρωπος, ο λειτουργικά καλλιεργημένος, και πρέπει να παλεύουμε με τον τρόπο, με τα όπλα που έχει η Εκκλησία, να νικήσουμε το θάνατο, να διαμορφώσουμε αυτό που λέμε μέσα μας για να μπορούμε να αντισταθούμε σε αυτά όλα που δεν πρέπει. Διαμορφώνεται μέσα σε ένα λειτουργικό είδος η λατρεία, με τις ακολουθίες του νυχθημέρου, με τις γιορτές, έχει ως σκοπό τα μυστήρια, μην το ξεχάσουμε και αυτό, έχει ως σκοπό να διαμορφώσει μέσα μας ένα στέρεο ήθος γαλήνης, ηρεμίας και ενότητος εν Αγίω Πνεύματι.
0: Είναι πολύ ωραίο αυτό που λέτε. Το ήθος μας λοιπόν διαπλάθεται με την λατρεία, μέσω της λατρείας, εν ώρα λατρείας.
1: Βέβαια.
0: Και αντιστρόφως, μη συμμετέχοντας στη λατρεία δεν καλλιεργούμε την προσωπικότητά μας και το ήθος μας.
1: Βέβαια, όταν πηγαίνει κανείς οποιαδήποτε ακολουθία, να το πάρουμε πιο συγκεκριμένα, το πρώτο που ακούει είναι τα λεγόμενα ειρηνικά. Δηλαδή με ειρήνη μας ζητάει η Εκκλησία να πάμε στο ναό, με ειρήνη μας λέει να φύγουμε από το ναό. Παίρνω παράδειγμα τη θηρητουργία και την ειρήνη στην τριπλή της διάσταση. Με τον εαυτό μας, με το Θεό, αλλά και με τους άλλους ανθρώπους. Και όχι την ειρήνη ως μη πόλεμο κατά κάποιον τρόπο, ή την ειρήνη για λίγο. Είναι ένα υπαρξιακό βίωμα το οποίο έχει ως πρότυπο την όντως ειρήνη, που είναι ο Χριστός. Η λατρεία έχει ως κέντρο το Χριστό σε όλα τα επίπεδα, σε όλο τον αγώνα. Αυτό το πρότυπο το οποίο καλούμαστε να το διαμορφώσουμε μέσα μας και το διαμορφώνουμε με το βάπτισμα. Το πήραμε από τότε με τη σφραγίδα εκείνη, πήραμε το Χριστό μέσα μας και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Αυτά ας τα κρατήσουμε με τις εντολές του Θεού και με τον αγώνα το πνευματικό. Άρα λοιπόν όταν πηγαίνει κανείς στις ακολουθίες, ειρηνεύει. Όταν πηγαίνει στις ακολουθίες, ακούει αναγνώσματα, ψαλμούς, ευχές, που όλα αυτά μας καλούν σε μία κοινωνία αγάπης και ειρήνης και ενότητος και όλα αυτά τα καλά τα οποία προσφέρει ο Χριστός. Μπαίνουμε ως άτομα στο ναό, ας το πω έτσι, και βγαίνουμε ως πρόσωπα, δηλαδή ως αδελφοί μέσα στην κοινωνία, και το καταλαβαίνει κανείς, βγαίνει διαφορετικά. Αυτό, ξέρετε, ένα νέο παιδί, αν το μάθουμε, αν το μάθουν οι γονείς να εκκλησιάζεται, διαμορφώνει άλλα κριτήρια στη ζωή του και άλλες επιλογές. Είναι ήρεμο, δεν έχει βίαιες συμπεριφορές, δεν αδικεί, αγαπάει τους ανθρώπους, δεν εκδικείται. Τα πάθη τα οποία όλοι οι άνθρωποι τα έχουν, τα αντιμετωπίζει με την λειτουργική ζωή που έχει μέσα και τη μετάνοια, έτσι. Πνευματική ζωή και τη μετάνοια, την εξομολόγηση, τη συμμετοχή στα μυστήρια. Αυτά γαλινεύουν τον άνθρωπο, τον ηρεμούν τον άνθρωπο, τον κάνουν άλλο πρόσωπο. Ακόμα και στο πρόσωπό του φαίνεται ο λειτουργημένος άνθρωπος, πόσο γαλήνιος είναι, πόσο ήρημος είναι. Αν είναι από μέσα του κανείς γαλήνιος, είναι και στο πρόσωπό του. Προβλήματα πάντα θα υπάρχουν και δυσκολίες. Γι' αυτό η Εκκλησία μας λέει να έχουμε υπομονή, να έχουμε σταθερότητα και εμπιστοσύνη. Αυτό σημαίνει πίστη στο Θεό, εμπιστοσύνη στο Χριστό, ο οποίος μας αγαπάει. Αλλά η εμπιστοσύνη είναι και αγάπη και στους Αγίους. Πέρασαν και αυτοί από δυσκολίες, αλλά έγιναν φίλοι του Θεού. Και γίνονται μετά έτσι φίλοι και των ανθρώπων και πρεσβευτές των ανθρώπων. Δεν είμαστε μόνοι μας δηλαδή στη ζωή αυτή. Έχουμε, με τις γιορτές έχουμε τον Χριστό μαζί μας, έχουμε την Παναγία μαζί μας, έχουμε τους Αγίους έτσι μαζί μας και πορευόμαστε και βλέπουμε, ξέρετε, καμιά φορά μας παγιδεύει η αντίληψη της κοσμικευμένης πραγματικότητας. Έτσι είμαστε δέσμοι του κόσμου τούτου, αλλά πρέπει να σπάσουμε αυτό το φράγμα. Διότι η ζωή μας δεν είναι εδώ, δεν σταματάει εδώ. Ούτε έχουμε πόλη, αλλά την μέλος την επιζητούμε. Αυτό το καλλιεργεί η λατρεία. Και κυρίως η Θεία Λειτουργία, που από την πρώτη στιγμή ο Χριστός που παρέδωσε το μυστικό δήμα, λέει: δεν θα ξαναφάω αυτό το κρασί, δεν θα ξαναπιώ το κρασί αυτό, θα το πιούμε μαζί, λέει, στο τραπέζι της Βασιλείας. Τι ωραίο. Από τότε γενιάζει την καινούργια πραγματικότητα της Βασιλείας του Θεού. Που την προγευόμαστε από τώρα. Ετοιμαζόμαστε για την αιώνια Βασιλεία και η Εκκλησία μας καλεί να λειτουργούμε έτσι σαν να είμαστε εκεί, σαν να ετοιμαζόμαστε και να, όπως οι άγγελοι δοξολογούν τον Θεό ενάως, τότε όλοι μαζί θα είμαστε ένα σώμα.
0: Κύριε Σκαλτσή, στις μέρες μας ζούμε το αποκορύφωμα της τεχνολογικής εξέλιξης, των επιστημονικών ανακαλύψεων, της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί όχι. Σε έναν τέτοιο κόσμο βρίσκει χώρο να ανθίσει αυτή η πλευρά της ζωής μας, η λειτουργική πλευρά, η λατρευτική μας ζωή, μήπως περιτεύει?
1: Νομίζω ότι πάντοτε κάτι υπήρχε στον κόσμο διαφορετικό. Αυτό που λέμε τεχνολογία, με τις διάφορες έτσι εκδηλώσεις της, πάντοτε υπήρχε και πάντοτε προβλημάτιζε την Εκκλησία. Δεν νομίζω να υπάρχει τόσο μεγάλο εμπόδιο, διότι ακριβώς η τεχνολογία είναι ένα εργαλείο. Έτσι, οποιασδήποτε εποχής, ακόμα και τεχνητή νοημοσύνη, δεν είμαι ειδικό σε αυτό. Έστω και αν λένε ότι με την τεχνητή νοημοσύνη θα φτιάξουν ρομπότ που θα κάνει λειτουργία. Το θέλουμε αυτό. Η λατρεία και η Εκκλησία έχει την έννοια του ανθρώπου που παίρνει νόημα από το θεάνθρωπο. Η λατρεία θέλει τον άνθρωπο να συμμετέχει, να είναι παρόν. Μιλάει για την αγάπη, αυτό δεν θα εκλείψει ποτέ. Η τεχνική και η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη, όπως το λέμε, δεν μπορεί να προσφέρει αγάπη. Προσφέρει μια διευκόλυνση. Δεν είναι σχολείο, ας πούμε έτσι. Είναι μια διαδικασία μάθησης, μια διαδικασία που μας διευκολύνει. Και νομίζω ας την αξιοποιήσει, τέλος πάντων, η Εκκλησία. Αυτή την αξιοποιεί. Βλέπουμε πρωτοβουλίες και από Μητροπόλεις και από ανθρώπους μεμονωμένους να αξιοποιούν την τεχνολογία για να διαδίδεται ακριβώς το μήνυμα του Θεού. Δεν εμποδίζει, εκτός κι αν εμείς γινόμαστε υποχείροι και τέλος πάντων έχουμε την δυσκολία να αφιερωθούμε όσο πρέπει στη μυστηριακή ζωή η οποία αγκαλιάζει όλο τον κόσμο.
0: Κύριε Σκαλτσή, αν θέλετε, κλείνοντας, μία ακόμα σκέψη και ένα μήνυμα στους ακροατές μας να μας δώσετε.
1: Ναι, θα επικαλεστώ δύο γνώμες, δύο ανθρώπων, ενός κληρικού και ενός λαϊκού, που διατύπωσαν κάποιες σκέψεις για την λατρεία. Και καλό να διαβάζουμε και κάποια βιβλία σχετικά με τη λατρεία. Ο Σμέμαν είναι ο ένας που ήταν κληρικός και είπε το εξής για να περιγράψει το βάθος που έχει η λατρεία μας σε όλα τα επίπεδα. Η ωραιότης, λέει, της λατρείας είναι η φυσική συνέπεια του εσωτερικού της πλούτου. Είναι αυτός ο πλούτος που περιέγραψα δύο λίγων, αδελφοί, δηλαδή οι ακολουθίες, τα μυστήρια, οι γιορτές, η ασκητική εμπειρία, η κοινή και κατηδίαν προσευχή, όπου εν το σώμα και εν το πνεύμα ο άνθρωπος αφιερώνεται στην αλήθεια του εξ όλη της ψυχής και εξ όλη της διανοίας. Όλα αυτά χτίζουν κάτι. Χτίζουν τον πολιτισμό της καινής κτήσης, δηλαδή του νέου ανθρώπου. Αυτή είναι η ωραιότητα της, δηλαδή αυτός είναι ο πλούτος της. Και ας την ανακαλύψουμε και με τη μελέτη και με την εμβάθυση και στο νόημα των γιορτών, των ακολουθιών, της υγνογραφίας κλπ. Και να μια δεύτερη σκέψη, η οποία αποτελεί μια προέκταση αυτού που είπα προηγουμένως, ότι καθημερινά παλεύουμε για να νικήσουμε το κακό, το οποίο κοίται τον κόσμο κυριαρχεί, θα λέγαμε, και αυτό το κακό δεν εκπορεύεται παρά διαπροσευχής και νηστείας. Ο Ολιβιέ Κλεμάν έχει ένα βιβλίο, νομίζω το περιγράφει μετά το θάνατο του Θεού κάπως έτσι, και λέει ότι τρέφει με τη ζωή του Θεού η λατρεία, δηλαδή τα πράγματα στο βάθος τους. Χάρη στην Εκκλησία και στη λειτουργική προσευχή ο κόσμος εξακολουθεί, λέει, να έχει ένα οντολογικό αγκυροβόλο, να αποκτάει νόημα, δηλαδή η ζωή του, η λατρεία. Επειδή είπατε προηγουμένως για την τεχνολογία, δεν ξέρω αν ικανοποιεί και την ψυχή του ανθρώπου απόλυτα τεχνολογία. Το βοηθάει, αλλά δεν ξέρω αν είναι η πληρότητα. Εδώ έχουμε ένα οντολογικό αγκυροβόλο, ένα λιμάνι δηλαδή, που η λατρεία έχει σχέση με το σώμα, είναι στο σώμα, είναι το σώμα του Χριστού. Και τελειώνει ο Κλεμάν για το ρόλο της λατρείας μέσα στην κοινωνία. Φρουρός του κόσμου, λέει, η λειτουργική προσευχή. Τι ωραίο, φρουρεί τον κόσμο, προετοιμάζει την τελική του μεταμόρφωση, όταν ο θάνατος οριστικά θα νεκρωθεί και ο κόσμος όλος μέσα από την κολυμβήθρα του βαπτίσματος, τη μήτρα της Εκκλησίας, θα γεννηθεί στη βασιλεία της ζωής. Υπογραμμίζω τις έννοιες αυτές, ότι η λατρεία είναι ένα οντολογικό αγκυροβόλο που δίνει νόημα στον κόσμο, είναι φρουρός μέσα στη ζωή μας που μας βοηθάει να μεταμορφωθούμε και να νικήσουμε το θάνατο. Και αυτή τη δυνατότητα την πήραμε, έτσι τελειώνει το κείμενο, από το βάπτισμα που είναι η κολυμβήθρα μας, όπου πήραμε τη σφραγίδα και μπολιάσαμε τη ζωή μας στη ζωή του Χριστού. Όταν έχουμε τέτοια εφόδια μέσα μας, αυτή τη σφραγίδα του χρίσματος, του βαπτίσματος, των χαρισμάτων, του Αγίου Πνεύματος, μας δίνει η Εκκλησία μετά με το Ευαγγέλιο και τις εντολές του Χριστού που πρέπει να τις τηρούμε, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτε. Το μικρό πίμνιο είναι μικρό. Δεν έχει, έχει υποθεί αυτό. Αλλά η ζωή είναι τόσο ωραία όσο εμείς την αλατίζουμε και την νοηματοδοτούμε μέσα από τα ωραία πράγματα που μας προσφέρει η Εκκλησία, που είναι ο Χριστός, που είναι η Παναγία, που είναι οι Άγιοι, που είναι η λατρεία της Εκκλησίας, που μας φέρνει μέσα στη ζωή μας, στο σπίτι μας, στην καρδιά μας, στο μυαλό μας, ακριβώς αυτή τη ζωή, να την μιμηθούμε και με αυτή να πάμε προς την αιωνιότητα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις σκέψεις που σήμερα καταθέσατε στην εκπομπή μας.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε και που ήρθατε στο σταθμό μας.
1: Ναι, ναι, πάντοτε είμαι στη διάθεσή σας να λέμε απλές σκέψεις και να αγαπούμε έτσι τη λατρεία, πάνω απ' όλα με τη συμμετοχή μας. Έτσι, με τη συμμετοχή μας και τα ακούσματα είναι και αυτό καλό που υπάρχουν και τηλεοράσεις και άλλα μέσα ραδιοφωνικά και άλλα πιο ιδιωτικά ακόμα, τα οποία μεταδίδουν απόδειπνα παρακλήσεις, δημιουργείται ένα κλίμα. Να μην το συνηθίσουμε μόνο, να αντρούμε από εκεί τα καλά νοήματα που πρέπει.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σκαλτζή. Αγαπητοί μας φίλοι, κοντά μας ήταν σήμερα ο ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, λειτουργιολόγος κύριος Παναγιώτης Σκαλτζής. Μιλήσαμε με θέμα τη λατρευτική ζωή σήμερα.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε ηχογραφημένες συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού «Καθημερινά μαζί σας».

0: προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
1: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
0: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θέματα Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Κατήχησης του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κυρίου Νίκου Νικολαίδη. Ένα πρωτοποριακό έργο που έλειπε. Κατηχητικό εγχειρίδιο, στο οποίο επεξηγούνται βασικά θέματα πίστης και ζωής της Εκκλησίας μας. Ιδιαίτερα χρήσιμο για τους κατηχητές μας, κληρικούς και λαϊκούς. Για τον πιστό λαό και τους κατηχούμενους από άλλα δόγματα. Συμπεριλαμβάνονται εκκλησιαστικοί ύμνοι, στους οποίους έχετε πρόσβαση και με τη σάρωση QR Code. Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
4: Ο γέροντας για τον μοναχό, ο πνευματικός πατέρας για κάθε πιστό, είναι ιερό πρόσωπο. Προσευχόμαστε στον Θεό για το πνευματικό μας. Είναι το δικό μας ευχαριστώ στη δική του ευεργεσία. Παρακλητικός κανόνας για το πνευματικό πατέρα.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Αξιονεστή. Η υψηλή αποστολή του Ιεροψάλτη, οι προϋποθέσεις και τα γνωρίσματά του. Η σημερινή κατάσταση είναι από τα θέματα που προσεγγίζει το 8ο βιβλίο της σειράς. Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου. Η διακονία στο αναλόγιο. Γνωριμία με τον άγνωστο ρόλο ενός σημαίνοντος προσώπου της εκκλησιαστικής μας ζωής. Πληροφορίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο δωδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Μαζί και πάλι προσφυλείς μας ακροατέ στη μελέτη του Λόγου του Θεού. Η ώρα αυτή είναι η ωραιότερα γιατί δίδεται σε όλους μας η ευκαιρία να ακούμε τη γλυκιά φωνή του Χριστού μας και να δεχόμαστε κάποια μηνύματα αιωνιότητος με αποτέλεσμα να ενθυμούμεθα τον προορισμό μας και να βγαίνουμε από το τέλμα των καθημερινών βιωτικών φροντίδων. Ζώντας με αυτόν το ρυθμό της ζωής, της γεμάτης άγχους και πλήθους δυσκόλων προβλημάτων, μελετώντας το Λόγο του Θεού,

της επιστολή του Αποστόλου Παύλου, από την οποία διαβάζουμε το 4ο κεφάλαιο, στίχους 14 έως και 18. Ακούτε το ιερό κείμενο. Ήγαρ πιστεύομεν ότι Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και ο Θεός τους κοιμηθέντας δια του Ιησού άξις είναι αυτό. Τούτο γαριμήν λέγομεν εν λόγω Κυρίου, ότι εμείς οι ζώντες υπεριλυπόμενοι εις την παρουσίαν του Κυρίου, ου μη φθάσομεν τους κοιμηθέντας. Ότι αυτός ο Κύριος εν κελεύσματι, εν φωνή αρχαγγέλου και εν σάλπιγγι Θεού καταβίσεται από ουρανού, και οι νεκροί εν Χριστώ αναστήσονται πρώτον. Έπειτα εμείς, οι ζώντες υπεριλυπόμενοι άμα συναυτής αρπαγισόμεθα εν νεφέλες, εις απάντησιν του Κυρίου εις αέρα, και ούτω πάντοτε συν Κυρίου εσώμεθα. Ώστε παρακαλείτε αλλήλους εν της λόγης τους της. Με πιο απλά λόγια. Διότι αν πιστεύουμε ότι ο Ιησούς απέθανε και αναστήθηκε, έτσι και ο Θεός δια του Ιησού θα φέρει μαζί του εκείνους που κοιμήθηκαν. Διότι σας λέγουμε επί τη βάση του λόγου του Κυρίου τούτο, ότι εμείς οι ζωντανοί, οι απομένοντες μέχρι της ελεύσεως του Κυρίου, δεν θα φθάσουμε πρωτύτερα από εκείνους που κοιμήθηκαν. Διότι αυτός ο Κύριος με παράγγελμα, με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού θα κατεβεί από τον ουρανό και πρώτοι οι νεκροί εν Χριστώ θα αναστηθούν. Έπειτα εμείς όσοι ζούμε οι οποίοι απομένουμε θα αρπαχθούμε μαζί με αυτούς μέσα σε νεφέλες προς προϋπάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα και έτσι θα είμεθα πάντοτε με τον Κύριο, ώστε παρηγορείται ο ένας τον άλλο με τα λόγια αυτά. Η Ανάσταση των νεκρών προσφυλής μας ακροατέ ανέκαθεν απετέλεσε θέμα συζητήσεως μεταξύ των ανθρώπων και πέτρα σκανδάλου, διότι προσέκουρε εις την λογική του ανθρώπου και προπαντός στις παλαιές και σύγχρονες φιλοσοφικές αντιλήψεις. Εις τον Ιουδαϊκό μάλιστα χώρο, μία τάξη ανθρώπων η οποία θεωρείται η αφρόκρημα του Πνεύματος ειρνείτο επισήμως να δεχθεί την Ανάσταση των νεκρών. Το πρόβλημα αυτό υπήρχε και στις ημέρες μας που ο Κύριος περιήρχε το πόλεις και χωριά κηρύττοντας το Ευαγγέλιο της Βασιλείας των Ουρανών. Η γνωστή τάξη με το όνομα Σαδουκαίοι με δογματική επισημότητα ειρνείτο την Ανάσταση των νεκρών. Στην πρόκληση αυτών των ανθρώπων ο Κύριος μας έδωσε αποστομωτική απάντηση. Αμήν, αμήν λέγω ημίν, ότι έρχεται ώρα και είναι στην, ότε οι νεκροί ακούσονται της φωνής του Υιού του Θεού και οι ακούσαντες ζήσονται. Ως περγάρ ο Πατήρ έχει ζωήν εν εαυτό, ούτως έδωκε και το Υιό ζωήν έχειν εν εαυτό. Και εξουσίαν έδωκεν αυτό και κρίσιν ποιήν, ότι Υιός ανθρώπου εστί. Μη θαυμάζετε τούτο, ότι έρχεται ώρα εν οι πάντες ή εν της μνημείς ακούσονται της φωνής αυτού και εκπορεύσονται οι τα αγαθά ποιήσαντες εις Ανάστασιν ζωής, οι δε τα φαύλα.

εις Ανάστασιν Κρίσεως. Ιωάννου κεφάλαιον 5 στίχος 25 έως και 29. Με πιο απλά λόγια, αλήθεια, αλήθεια σας λέγω ότι έρχεται ώρα και ήδη ήλθε που οι νεκροί θα ακούσουν τη φωνή του Υιού του Θεού και εκείνοι που θα ακούσουν θα ζήσουν. Διότι όπως ο Πατέρας έχει μέσα του ζωήν, έτσι έδωκε και εις τον αιώνα έχει μέσα του ζωήν. Και έδωκε εις αυτόν εξουσίαν και να δικάζει, διότι είναι Υιός ανθρώπου. Μη εκπλήσθεστε γι' αυτό, διότι έρχεται ώρα που όλοι όσοι θα βρίσκονται εις τα μνημεία θα ακούσουν τη φωνή του και θα βγουν έξω. Εκείνοι μεν που έκαναν το καλό θα αναστηθούν δια ζωήν, εκείνοι δε που έκαναν το κακό θα αναστηθούν δια καταδίκην. Περί της Αναστάσεως των νεκρών ομίλησε και ο Απόστολος Παύλος εις το κέντρον του ειδωλολατρικού κόσμου στην Αθήνα. Οι έξυπνοι Αθηναίοι, όταν άκουσαν το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου περί Αναστάσεως των νεκρών, άρχισαν να γελούν και να καγχάζουν, γιατί επηρεασμένοι από τις φιλοσοφικές αντιλήψεις των επικουρίων δεν μπορούσαν να το φανταστούν ότι είναι ποτέ δυνατόν ένας νεκρός να αναστηθεί. Διότι έστησε εν ημέραν εν ημέλη κρίνην την οικομένην εν δικαιοσύνη εν ανδρή ο όρισε πίστην παρασχών πάσιν αναστήσας αυτών εκ νεκρών. Ημένε χλέβαζον ή δε είπων ακουσόμεθά σου πάλι περί τούτου. Πράξεις των Αποστόλων 12:31-32. Με πιο απλά λόγια, διότι όρισε η μέρα κατά την οποία μέλη να κρίνει την οικουμένη με δικαιοσύνη διανδρός τον οποίον όρισε. Περί τούτου έδωκε σε όλους βεβαίως η αναστήσας αυτών εκ νεκρών. Όταν άκουσαν ανάσταση νεκρών μερικοί Αθηναίοι ηρωνεύοντο, άλλοι είπαν «Θα σε ακούσουμε και πάλι για το ζήτημα αυτό». Αλλά και στο χώρο της Παλαιάς Διαθήκης γίνεται λόγος περί της Αναστάσεως των νεκρών. Ο προφήτης Ιζεκιήλ είδε όραμα. Βρέθηκε ο ίδιος μέσα σε μια απέραντη πεδιάδα που ήταν κατάσπαρτος από ανθρώπινα οστά. Και είπε ο Θεός στον προφήτην «Πιστεύεις ότι με ένα λόγο όλα αυτά τα οστά μπορούν να αναζήσουν?» «Κύριε, συγνωρίζεις», απαντά ο προφήτης. Και ο Κύριος παραγγέλει στον προφήτη να κηρύξει τα οστά. Και με ένα λόγο του προφήτου τα οστά συναρμολογούνται σε ανθρώπινους σκελετούς. Λαμβάνουν σάρκες και νεύρα και δέρμα, περικαλύπτει αυτά. Και με δεύτερο λόγο τα ανθρώπινα πτώματα αποκτούν πρωήν ζωής, ζωντανεύουν και σχηματίζουν αναρρύθμιτες ανθρώπινες στρατιές. Μέσα στο όραμα αυτό που κρύβεται η δύναμη του Λόγου του Θεού εκφράζεται η λαμπρά εικόνα της Αναστάσεως των νεκρών. Ιζεκιήλ κεφάλαιον 37 στίχη 1 έως και 14. Με βάση την αγιογραφική αλήθεια, η Εκκλησία μας εις το σύμβολο της πίστεως που αποτελεί την σπονδυλική στήλη και τη ραχοκακαλιά του πιστεύω παντός Ορθοδόξου Χριστιανού προσέθεσε
στο 11ο άρθρο, το οποίο αναφέρεται στην Ανάσταση των νεκρών. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Η ζωή του χριστιανού προσφυλής μας, ακροατέ, συνοψίζεται σε τρία ρήματα. Πιστεύω, ομολογώ και προσδοκώ. Το πιστεύω αρχίζει από την κολυμβήθρα, η οποία περιλούει τον άνθρωπο με τους θησαυρούς των χαρίτων του Θεού, με αποτέλεσμα να αναφωνεί από τα τρίσβαθα της καρδιάς του το ομολογώ. Και αφού αποδεχθεί ανεπιφυλάκτως όλες τις αλήθειες, ρίπτει το βλέμμα του στο μέλλον και ζει με λαχτάρα την προσδοκία. Χωρίς την προσδοκία ο άνθρωπος ομοιάζει με το καράβι που δεν έχει άγκυρα και κινδυνεύει να πνιγεί στη θάλασσα των παθών, των συμφορών και των θλίψεων. Ο χριστιανός πιστεύει στην αθανασία της ψυχής και στην Ανάσταση του σώματος. Όσοι πιστεύουν στην Ανάσταση των νεκρών αισθάνονται μεγάλη παρηγοριά και διατηρούν την ελπίδα ότι οι προσφυλείς των νεκροί κοιμούνται τον αιώνιο ύπνο και αναμένουν το εγερτήριο σάλπισμα της Αναστάσεως, τότε που οι πάντες θα συναντηθούμε με τον Κύριό μας και μεταξύ μας.

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Ιουλίου, το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Δία. Ο πανεπιστημιακός καθηγητής κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο παρουσιάζει την προσωπική του μαρτυρία από την εισβολή του 1974 στην Κύπρο. «Η αμαρτία παραλύει την ψυχή», διδάσκει ο μακαριστός γέροντας πατήρ Θεόφιλος. «Γιατί υπάρχει ο πόνος», μια απάντηση επιχειρεί να δώσει η στήλη, πάθη και αρετές. Η άποψή μας για θέματα της επικαιρότητας. Τοπικά εκκλησιαστικά νέα παρουσιάζουν οι Μητροπολίτες που συμμετείχαν στην εκπομπή τηλεφημερίδα της 4Ε. Αφιέρωμα ευγνωμοσύνης στον Λεοντόκαρδο Μητροπολίτη Ικονίου, κυρό Θεόληπτο, και πολλά ακόμη επίκαιρα και επικοδομητικά. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος, γιατί ο Λόγος του Θεού δροσίζει την ψυχή μας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail periodiko@agelidia.com.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Η ώρα είναι 11.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

0: Χαίρετε φίλοι ακροατές. Πιστοί και σήμερα στο ραντεβού μας, όπως κάθε εβδομάδα την ώρα αυτή, ερχόμαστε κοντά σας με το Κυριακοδρόμιο. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Δημήτριο Τσαντίλα για να μας μεταφέρει τα μηνύματα της ερχόμενης Κυριακής. Κύριε καθηγητά, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Την ερχόμενη Κυριακή, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος μας περιγράφει την θαλασσινή περιπέτεια των μαθητών και τη διάσωση αυτών από τον Κύριο. Γιατί ο Κύριος μετά το θαύμα του χορτασμού των πεντακισχυλίων αναγκάζει τους μαθητές να μπουν στο πλοίο γνωρίζοντας ότι θα ξεσπάσει θύελλα και θα κινδυνεύσουν να πνιγούν? Και γιατί ο ίδιος ανεβαίνει στο όρος για να προσευχηθεί?
1: Αδελφή Δήμητρα, ο Χριστός πράγματι μετά την διατροφή των πεντακισχυλίων ανάγκασε τους μαθητάς του να επιβιβαστούν στο πλοιάριό τους για να πάνε στην απέναντι όχθη της λίμνης μέχρι ότου αυτός διαλύσει τα πλήθη που, όπως φαίνεται από τον Ιωάννη, είχαν διαθέσεις να ανακηρύξουν τον Χριστό βασιλέα. Ο Χριστός όμως δεν πρόκειται να ενδώσει στην αψυχολόγητη και άκερη αυτή διάθεση του όγλου και προτιμά να τον διαλύσει για να ανεβεί και αυτός στο όρος κατά τη συνήθειά του για να προσευχηθεί. Επίσης, η ιστορία του Ευαγγελίου μας δείχνει τους μαθητές να αρμενίζουν. Ξαφνικά ξεσπά μια τρικυμία. Μόνη τους προστασία φαίνεται να είναι η μικρή εύκραυστη βάρκα των ανθρώπινων κατασκεύασμα, η οποία τους χωρίζει από τα κύματα και το βέβαιο θάνατο. Παλεύουν σκληρά, αλλά η αντίστασή τους είναι μηδαμινή. Η θύελλα τους δέρνει και ο θάνατος είναι κοντά. Τη στιγμή ακριβώς εκείνη βλέπουν τον Χριστό να περπατά πάνω στο νερό. Η πρώτη τους κραυγή είναι κραυγή φόβου και τρόμου. Δεν μπορεί να είναι ο Χριστός, πρέπει να είναι φάντασμα. Δεν μπορεί να είναι ο Χριστός, διότι εκείνος δεν θα περπατούσε στο μέσο της θύελλας χωρίς να την κοπάζει. Εκείνος δεν θα άφηνε τη μοναδική τους ελπίδα, την εύθραυστη βάρκα, να καταστραφεί χωρίς να τους σώσει προφέροντας τον ηγημονικό λόγο της εντολής του. Τότε ο Χριστός τους μίλησε λέγοντας: «Μη φοβάστε, εγώ είμαι». Δεν είπε τίποτα άλλο. Δεν υποσχέθηκε ότι η τρικυμία θα σταματούσει. Δεν διέταξε τα κύματα να γαλινέψουν και τους ανέμους να σιωπήσουν. Δεν πρόσφερε καμιά υπόσχεση. Η παρουσία του στο μέσο της θύελλας αρκούσε για να αποκτήσει εκείνη η αναταραχή νόημα, για να έχει τον πυρήνα της στο Θεό να διαλυθεί με όλο της το αδυσόπιτο και τρομακτικό μυστήριο. Ο Χριστός δεν υποσχέθηκε τίποτα. Έκανε απλώς φανερή την παρουσία του και έπειτα κάτι ακόμη πιο θεμελιακό. Τα κύματα εξακολουθούσαν να δέρουν τη βάρκα και να θέλουν να καταστρέψουν τους Αποστόλους, και ένας τους, ο πιο αυθόρμητος, ο Πέτρος, ζήτησε από τον Χριστό να του επιτρέψει να περπατήσει πάνω στα κύματα για να μπορέσει να βρεθεί κοντά του, απλώς και μόνο για να είναι μαζί του. Η αγάπη του Πέτρου αυθόρμητη, κάποτε εκρηκτική, μα πάντοτε πιστή, τον είχε διδάξει ότι η ζωή και ο θάνατος ήταν πράγματα δευτερεύοντα, ότι αυτό που έχει σημασία ήταν το να βρίσκεται μαζί με τον Χριστό. Δεν τον πείραζε ο γδούπος των κυμάτων, δεν τον ένοιαζε που θα άφηνε πίσω τη μοναδική του προστασία, τη βάρκα που θα τον περικύκλωναν τα αδυσόπιτα στοιχεία. Φτάνει μόνο να μπορούσε να βρεθεί κοντά στο Χριστό. Αφήνει λοιπόν την αμφίβολη προστασία της εύθραυστης βάρκας και αρχίζει να περπατά μέσα στη θάλασσα. Και όση ώρα η καρδιά του φλέγεται από αγάπη, όση ώρα όλες οι σκέψεις του συγκεντρώνονται στο Χριστό και του είναι άσχετο το αν θα ζήσει ή θα πεθάνει, εφόσον μόνη του έγνοια είναι ο αγαπημένος, περπατά όπως και ο Κύριος πάνω στα θυμωμένα κύματα με βήμα σταθερό. Σε μια στιγμή όμως κυριεύεται από σκέψεις για τον εαυτό του, το θάνατο, για τα κύματα, τη θάλασσα, τη θύελλα. Η θύελλα ορμά και μέσα του αρχίζει να βυθίζεται.
0: Κύριε Τσαντήλα, στην Ευαγγελική Περικοπή αναφέρεται ο διάλογος του Χριστού που περπατούσε στη θάλασσα με τον Πέτρο. Πώς σχολιάζεται αυτόν τον διάλογο?
1: Οι μαθητές του Κυρίου, όταν βεβαιώθηκαν πια ότι πράγματι είναι ο διδάσκαλός τους, αυτός που τον όμισαν φάντασμα, ζήτησε ο Πέτρος να περπατήσει και ο ίδιος στα κύματα. Περπάτησε, αλλά σε λίγο, όταν είδε τον άνεμον ισχυρόν, φοβήθηκε και άρχισε να βυθίζεται. Για να του πει ο Κύριος, ολιγόπιστε εις τι εδίστασας, νωρίτερα αναφέραμε ότι με το θαρσίτε απαιτεί από εμάς ο Κύριος την πίστη μας. Τώρα που ο Πέτρος βαδίζει στα κύματα, αλλά σε λίγο βυθίζεται, ο Κύριος τον ελέγχει για ολιγοπιστία και εκφράζει το παράπονό του. Εις τι εδίστασας? Φοβάμαι, αδελφοί Δήμητρα, ότι αυτή είναι η δική μας κατάσταση. Βλέπουμε τον Κύριο μπροστά μας, ζητάμε και μας δίνει την άδεια να τον προσεγγίσουμε στα κύματα. Αλλά μπροστά στον ορατό κίνδυνο από τον εναντίο άνεμο χάνουμε την πίστη μας και βυθιζόμαστε. Ομολογούμε πίστη στον Ιησού Χριστό και πορευόμαστε καλά μέχρι ότου παρουσιαστεί κάποια δυσκολία, κάποιος πειρασμός, μία δοκιμασία, και τότε ξαφνικά και πολύ εύκολα διαπιστώνουμε ότι η πίστη μας είναι αδύναμη, λιγοστή, και ακούμε και το παράπονο του Κυρίου. Εις τι εδίστασας? Πώς να μην παραπονιέται για την ολιγοπιστία μας, αφού ο ίδιος μας αποκαλύπτει ότι είναι παρόν, μας βλέπει, μας παρακολουθεί και με ενδιαφέρον για το πλάσμα του επεμβαίνει και μας σώζει. Ο Κύριος είναι πάνω από τα κύματα, βαδίζει πάνω σε αυτά. Δηλαδή ο Κύριος εξουσιάζει όλες τις δυσκολίες της ζωής μας, ελέγχει όλες τις δοκιμασίες μας, διότι τα πάντα είναι κάτω από την δικαιοδοσία του. Ο Κύριος είναι ο παντοδύναμος, ο παντοκράτορας. Από το περιστατικό του Πέτρου φαίνεται ότι δίνει και σε εμάς την εξουσία να βαδίζουμε πάνω στα κύματα, δηλαδή να εξουσιάζουμε τις δοκιμασίες. Όμως το βλέμμα μας θα είναι στραμμένο στον Κύριο με εμπιστοσύνη. Ο Πέτρος, βλέπων τον άνεμον ισχυρόν, εφοβήθη και αρξάμενος καταποντίζεσθε, έκραξε λέγον, «Κύριε, σώσον με». Και εμείς, εάν δεν βλέπουμε τον Κύριο, αλλά τον κίνδυνο, θα κινδυνεύσουμε να βυθιστούμε. Ο Κύριος όμως είναι παρόν. Σε αυτό να στρέφουμε το βλέμμα μας, αυτόν να εμπιστευόμαστε, από αυτόν να ζητάμε τη βοήθεια, σε αυτόν να κράζουμε, «Κύριε, σώσον με», και αυτός τότε με το παντοδύναμο χέρι του θα μας σώζει. Η επιθυμία του Πέτρου, αδελφοί Δήμητρα, είναι να πλησιάσει τον Χριστό και παίρνει από αυτόν την δύναμη να βαδίσει και αυτός πάνω στα κύματα. Και όσο ο Πέτρος έμεινε με τη βαθιά συνέστηση της παρουσίας του Χριστού δίπλα του, δεν είχε κανένα κίνδυνο. Ο καταποντισμός, το βύθισμα, άρχισε μόλις έπαυσε να κοιτάζει τον Χριστό και πρόσεξε τη μανιασμένη θάλασσα. Μόλις κλονίστηκε η εμπιστοσύνη του στο λόγο του Χριστού, «Ελθέ, νικέται από το κακό του κόσμου». Ο Πέτρος λέει στον Κύριο, «Κύριε, είσαι ή και λευσόν με προσέλθειν επί τα ύδατα». Δεν είπε «και λευσόν με περιπατήσε επί της θαλάσσης», γιατί αυτό θα έδειχνε άσκοπη επίδειξη, και περιμένει διαταγή του Κυρίου για να το συναντήσει. Αλλά ο κίνδυνος του Πέτρου όμως και η σωτηρία του είναι η εξής. Βλέπον τον άνεμο ισχυρόν, εφοβήθη. Όχι ότι ο άνεμος, αλλά ο κλονισμός της πίστης του ήταν εκείνος που τον γκρέμισε. Δεν ίσχυσε ούτε η κολυμβητική ικανότητα του. η ελάττωση της πίστεώς του κατέστησε άχρηστο και αυτή την ικανότητά του. Έκραξε λέγον, «Κύριε, σώσο με». Δηλαδή, δια της προσευχής επικαλέστηκε τον Κύριο και ο Κύριος αμέσως ανταποκρίθηκε. Ευθέως εκτείνα στην χείρα επελάβε το αυτού και λέγει αυτό, ολιγόπιστε εις τι εδίστασας, δηλαδή τον ελέγχει.
0: Κύριε καθηγητά, ποιος ήταν ο σκοπός του θαύματος?
1: Στόχος της αφήγησης είναι, αδελφή Δήμητρα, να απαντηθεί το ερώτημα. Ποιος είναι ο Ιησούς? Το επεισόδιο διαδραματίζεται μέσα στο σκοτάδι, ενώ ισχυρός άνεμος πνέει πάνω στα νερά. Για τις αντιλήψεις των ανθρώπων της εποχής, τα τρία αυτά στοιχεία, το σκοτάδι, ο άνεμος και κυρίως το νερό, αντιπροσωπεύουν τις δυνάμεις του χάος. Εκείνες τις απειλητικές για τη ζωή αντίθεες δυνάμεις που κυριαρχούν στον κόσμο πριν επέμβει σε αυτόν ο Θεός για να δημιουργήσει την αρμονία του σύμπαντος. Έτσι αρχίζει η Γένεσης. Προκειμένου να περιγράψει την κατάσταση που επικρατούσε πριν από την επέμβαση του Θεού. «Η δε γη ειν αόρατος και ακατασκεύαστος και σκότος επάνω της αβύσσου και πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω του ύδατος». Το όνομα του Κυρίου, ο Ον, είμαι αυτός που υπάρχει, έτσι αναφέρεται στην Έξοδο. Απευθυνόμενος ο Θεός στους ανθρώπους με το «εγώ είμαι», δεν συστήνεται σαν κάποιος άγνωστος σε αυτούς, αλλά δηλώνει ότι είναι αυτός που οι άνθρωποι γνώρισαν μέσα από την ιστορία τους. Σήμερα όλοι οι χριστιανοί αναγνωρίζουμε, όπως και ο Πέτρος, τον Χριστό ως Θεό και Σωτήρα μας. Θα μπορούσε λοιπόν κανείς να πει ότι για μας σήμερα η περικοπή που ακούσαμε δεν προσφέρει τίποτε καινούριο, τίποτε που θα μας έκανε να προβληματιστούμε περισσότερο πάνω στη σχέση μας με το Θεό. Και όμως, αν προσέξουμε λίγο καλύτερα τον ρόλο του Πέτρου στην αφήγηση, θα βγάλουμε πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Ο Πέτρος εμφανίζεται ως πρότυπο πιστού και ταυτόχρονα ολιγόπιστου ανθρώπου. Το αίτημά του να περπατήσει πάνω στο νερό πραγματικά το πιστεύει. Γιατί όμως τελικά έχασε αυτή την πίστη? Συνέβη και στον Πέτρο ό,τι συμβαίνει σε πάρα πολλούς από μας. Πιστεύουμε στο Θεό, αλλά οι περιστάσεις της ζωής μας παρασέρνουν πολλές φορές και χάνουμε τον προσανατολισμό μας. Την προσοχή του Πέτρου απέσπασε προς στιγμήν η δύναμη του ανέμου. Μια στιγμή από προσανατολισμού της σκέψης μας από τον πραγματικό μας στόχο είναι αρκετή για να οδηγήσει στον καταποντισμό. Σε τέτοιες στιγμές μια κραυγή σαν εκείνη του Πέτρου, «Κύριε, σώσε μας», μπορεί να αποβεί σωτήρια για τον άνθρωπο. Ο Χριστός έρχεται πάντοτε αρρωγός, όπως ακριβώς και στην περίπτωση του Πέτρου, απλώνοντας το χέρι του για να μας σώσει. Αρκεί να βρούμε σε εκείνες τις στιγμές τη δύναμη να εμπιστευτούμε στην παρουσία του Θεού τη ζωή μας. Τελικά, αδελφή Δήμητρα, ο σκοπός του θαύματος βρίσκεται ακριβώς στο στίχο «Οι εν το πλοίο ελθόντες προσεκίνησαν αυτό λέγοντες αληθώς Θεού Υιός Ή». Δηλαδή τι λέει αυτό? Πρώτον, δηλαδή έγινε ενίσχυση της πίστης των μαθητών ότι ο Χριστός είναι Υιός του Θεού, και το δεύτερο ότι είναι η προσκύνηση, η λατρευτική στον Θεό, η πίστη δια της λατρείας.
0: Ποια κύματα απειλούν να καταποντήσουν το σκάφος της Εκκλησίας και τους πιστούς?
1: Είναι χαρακτηριστικό πως στη συμβολική γλώσσα της Εκκλησίας μας η Εκκλησία παρασταίνεται με ένα πλοίο, γιατί πάντα στον κόσμο αυτό η Εκκλησία παλεύει μέσα στα κύματα της απιστίας, της αμφιβολίας και της εχθρότητας του κόσμου. αλλά και εμείς και κάθε πιστός βρισκόμαστε συνεχώς σε ένα πλοίο που δέρνεται από τα κύματα. Πάντα λοιπόν η Εκκλησία σαν πλοίο βασανίζεται υπό των κυμάτων. Το κακό όμως είναι πως σήμερα η τρικυμία δεν είναι μόνο έξω από το πλοίο της Εκκλησίας, αλλά προχώρησε και μέσα στην ίδια την Εκκλησία. Κλειδονίζεται και εσωτερικά η Εκκλησία από την αδιαφορία των ποιμένων και τα σκάνδαλά τους, από το ξεστράτημα των παιδιών της, από τον κλονισμό της πίστεως, από την προϊούσα εκοσμίκευσή της. Κύματα έξωθεν, κύματα και έσωθεν. Πολλοί απογοητεύονται, δηλιάζουν. Συμβαίνει όμως τούτο γιατί δεν έχουν μάτια να δουν πάνω στα κύματα το Χριστό, που προχωρεί δίπλα μας, έτοιμος να απαντήσει στο κάλεσμά μας για βοήθεια. Ναι, είναι γεγονός. Χωρίς τον Χριστό, στους 20 αιώνες που πέρασαν, μέσα στο σκάφος της Εκκλησίας και στο τιμόνι του σκάφους της, θα είχε καταποντιστεί η Εκκλησία. Και μάλιστα, όχι μόνο από τα εξωτερικά κύματα, τις επιθέσεις του κόσμου, αλλά πολύ περισσότερο από τα ανοίγματα που δημιουργούν στα ύφαλά της τα ίδια της τα τέκνα. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στη ζωή κάθε πιστού. Πολλοί δοκιμάζουμε αλλεπάλληλα τα κύματα των συμφορών και των θλίψεων, όπως θαυμάσια το εκφράζει το περίφημο εκείνο τροπάριο «Εκύκλωσαν ετουβίου μοζάλε, ως μέλισε κυρίων παρθένε». Και την εμήν κατασχούσε καρδίαν κατά τη τρόσκωση βέλη των θλίψεων. Τι κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις? Άλλοι τα βάζουμε με το Θεό, λησμονώντας πως εκείνος είναι ο μόνος που δεν θέλησε να υποφέρουμε, αφού μας ετοποθέτησε από την αρχή στον παράδεισο της τρυφής. Και αγωνίζουμε, πού είναι ο Θεός μας, πού είναι ο Χριστός, στο όρος και προσεύχεται? Γιατί μας εγκαταλείπει? Πού να καταλάβουμε πως και όταν προσεύχεται, για μας προσεύχεται? Άλλοι ζητούμε από τον Θεό να μας αφαιρέσει κάθε πόνο και θλίψη. Αλλά ο άλυπος βίος θα ήταν γεγονός αν δεν ζούσαμε σε ένα κόσμο αμαρτίας, δούλοι και εμείς της αμαρτίας. Και επειδή δεν πάβουμε να περνάμε από τη μια θλίψη στην άλλη και να μοιάζουμε με σταγόνες στον ωκεανό, οι πραγματικές χαρές της ζωής μας απελπιζόμαστε και σχεδόν χάνουμε την πίστη μας. Και όμως δεν θέλουμε να δούμε τη λύση του Χριστού στο πρόβλημα του πόνου και της θλίψης. Αν τον εμπιστευτούμε, μας δίνει το σωστό κώδικα κυκλοφορίας στις τρικυμίες της ζωής μας. Δεν σταματά τα κύματα, δεν γαϊνεύει τη θάλασσα στο επεισόδιο με τον Πέτρο, γιατί θέλει να δείξει πως στον κόσμο αυτό πάντα θύελες, πάντα κύματα θα διαδέχονται το ένα το άλλο. Κάνει όμως κάτι άλλο. Μας καλεί μαζί με το μαθητή του να περπατήσουμε πάνω στα κύματα, αφήνοντας την τρικυμία και την άβυσσο κάτω από τα πέλματά μας. Αυτή είναι η πορεία του πιστού χριστιανού. Πορεία στα κύματα. Ο Σατανάς, αδελφή Δήμητρα, ξεσηκώνει κύματα τεράστια. Κάτω από τη βία των κυμάτων αυτών, νομίζει κανείς ότι το σκάφος θα παρασυρθεί, θα εξοκύλει, θα χάσει την πορεία του, θα πέσει έξω, θα χτυπήσει πάνω στους βράχους και θα ανταβαγίσει. Και ποια είναι τα κύματα? Είναι οι διάφορες ετεροδιδασκαλίες, οι πλάνες, οι αιρέσεις, τα σχίσματα, οι καινοφανείς θεωρίες των οθολογιστών και των απίστων, αλλά και η έμεση, η άμεση διωγμή των κρατούντων. Όλα μαζί αυτά ή και το καθένα από αυτά χωριστά, σαν κύματα λυσσασμένα, πέφτουν πάνω στην Εκκλησία του Χριστού και ζητούν να την καταποντήσουν. Εκείνοι που κυβερνούν το σκάφος, οι ποιμένες και διδάσκαλοι της Εκκλησίας, αγωνίζονται όσο μπορούν. Αλλά σαν άνθρωποι και αυτοί, βλέποντας γύρω τους τη θάλασσα να μένεται, βλέποντας τη σκοτεινή και ασέλινη νύχτα, αρχίζουν να κάμπτονται, να λυγίζουν, να χάνουν το θάρρος τους, να κλονίζονται, να νομίζουν ότι πάει πια, χάθηκε κάθε ελπίδα σωτηρίας. Οι πιστοί ζαλίζονται από την τρικυμία, παθαίνουν σύγχυση, αποπροσανατολίζονται και αποκαμωμένοι από την ταλαιπωρία διαραίουν δεξιά και αριστερά και δεν είναι λίγοι εκείνοι που γλιστρούν απρόσεκτα, πέφτουν στη θάλασσα και πνίγονται. Και εμείς, αδελφοί Δήμητρα, μόνο ότι ήμαθα πάνω στην ξηρά, εν τούτης ποντοπορούμε, ήμεθα μέσα σε ένα πλοίο. Ποιο είναι το πλοίο? Η ανθρώπινη ζωή. Από την ημέρα που θα γεννηθεί ο άνθρωπος μέχρι ότου τελειώσει τη ζωή του, είναι μέσα στο πλοίο αυτό που κινδυνεύει από τα κύματα, τα άγρια κύματα. Ποια είναι τα κύματα αυτά? Ένα κύμα είναι η ασθένεια. Θέλεις άλλο? Να, η χειρία. Ενώ είσαι παντρεμένος, χάνεις τη γυναίκα σου και μένεις μόνος. Τι πλήγμα είναι και για τη γυναίκα να χάσει τον άντρα της και να μείνει χείρα με μικρά παιδιά? Αλλά και για τα παιδιά μεγάλο κύμα η ορφάνεια. Κύμα ακόμη η ανάτη κύματα η ζωή αυτή. Και τέλος, το αγριότερο κύμα, ο θάνατος. Το ναυάγιο της ζωής που έρχεται να βυθίσει το σώμα μας στον τάφο. Αλλά μιλώντας τη γλώσσα του Ευαγγελίου, πρέπει να πούμε ότι το φοβερότερο από και πορνεία ή μυγεία, είτε κλοπή, είτε φόνος, είτε άλλο έγκλημα, αυτός καταποντίζεται όχι στον και να έχουμε ακράδαντη πίστη στο Θεό. Ο Θεός έρχεται και βοηθάει τον άνθρωπο, δεν τον αφήνει, και ο πιστός άνθρωπος βλέπει παντού το χέρι του Θεού, το βλέπει διαρκώς στη ζωή του, και όταν είναι μικρός και όταν μεγαλώνει και όταν φτάνει στα γεράματά του, πάντοτε βλέπει το χέρι του Θεού. Και όχι μόνο τα άτομα, αλλά...
0: Εκόπασεν ο άνεμος. Κήρυξε...
1: Πάντοτε βλέπει το χέρι του Θεού. Και όχι μόνο τα άτομα, αλλά...
0: Εκόπασεν ο άνεμος. Κύριε Τσαντίλα, γιατί ο Χριστός εξ αρχής δεν γαλινεύει τη θάλασσα κοπάζοντας τον άνεμο?
1: Αδελφή Δήμητρα, όταν μπαίνει ο Χριστός μέσα μας, κοπάζει οποιαδήποτε τρικυμία και αν υπάρχει. Την απάντηση γιατί ο Κύριος δεν κόπασε πρώτα τον άνεμο, την τρικυμία, και μετά λοιπόν να μπει στο πλοίο, μα την απάντηση μας την δίνει ο Ιερός Χρυσόστομος. Λέει, «Διατί ουκ επάταξε της ανέμης παύσαστε, αλλά αυτός εκτείνας την χείρα επελάβετο αυτού?»

0: και απαντάει ότι της εκείνου πίστεως έδι, δηλαδή απρόκειτο για την πίστη του, όταν γάρ τα παρημών ελιμπάνει και τα παραθεού ίσταται, όταν δηλαδή παρημών ελιμπάνει και γίνεται και κάθεται δίπλα στο Θεό. Ήμι η πίστη συσταίνει, εάν δεν ήταν αρρωστημένη η πίστη του, και προς τον άνεμον αν έστει ραδίος. Ακόμα λέει και, το, και τον άνεμο δεν θα ήταν δύσκολο να τον νικήσει. Διάτι τούτο και επιλαβόμενος αυτού τον άνεμον εάπνιν. Δηλαδή γι' αυτό λέει επιλάβηκε, έπιασε τον βέτρο ο Κύριος και άφησε τον άνεμο να φυσάει. Δηλώνοντας ότι ουδέν εκείνος παραβλάπτει, δεν μπορεί ο άνεμος να τον βλάψει σε τίποτε, όταν η πίστη ή η πεπηγία, όταν είναι σταθερά η πίστη μέσα στον άνθρωπο. Και καθάπερ νεωτών προ καιρού της χιλιάς εξερθώνται, και όπως λέει ένα κλωσόπουλο, βγει γρήγορα από την κοιλιά της μάνας του και μέλλοντα καταπίπτην και κινδυνεύει να πέσει κάτω, η μήτυρ τες πτέρυξη διαβαστήσασα, η μητέρα του, η κλώσσα, το παίρνει το πουλάκι, το κρατάει στις φτερούγες της, επί την κοιλιάν άγει και το φέρνει πάλι στην κοιλιά της μητέρας τους. Ούτω και ο Χριστός επίησε. Αυτό ακριβώς έκανε και ο Κύριος.
1: Και κλείνοντας, κύριε καθηγητά, ποια μηνύματα θα θέλατε να μας δώσετε?
0: Το πρώτο μήνυμα που θα ήθελα να αναφερθώ είναι το εξής. Τρικυμία με άπειρους και απρόβλεπτους κινδύνους είναι η ζωή μας. Η ζωή του κάθε ανθρώπου. Είναι εναντίος ο άνεμος πάντα και όλα μας φαίνονται δύσκολα. Ο κίνδυνος να καταποντιστούμε είναι επίσης μπροστά μας. Θα πρέπει όμως να ξέρουμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Ο Κύριος είναι πάντα κοντά μας και μας παρηγορεί με την παρουσία Του. Να έχετε θάρρος, μας λέει, και να μην φοβάστε, διότι εγώ είμαι εδώ. Αυτός ο λόγος του Κυρίου δεν λέγεται μόνο στους μαθητές Του, στο πλοίο που κινδυνεύει, αλλά σε όλους εμάς. Και ισχύει όχι μόνο όταν κινδυνεύουμε, αλλά πάντα. Αυτή η αίσθηση της πραγματικής παρουσίας του Κυρίου πρέπει να είναι ζωντανή. Όταν οι μαθητές του κινδύνευαν, ο Κύριος δεν ήταν μαζί τους, αλλά βρισκόταν στο όρος προσευχόμενος. Ο Θεός όμως έβλεπε και στην κατάλληλη στιγμή έκανε την παρουσία Του. Έτσι ενεργεί ο Θεός. Μας αφήνει να δοκιμαζόμαστε, αλλά δεν μας εγκαταλείπει. Και αφού δοκιμαστούμε, επεμβαίνει την ώρα που Αυτός θεωρεί κατάλληλη. Εμείς απλώς δεν πρέπει να απελπιζόμαστε. Θαρσείτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε. Σχολιάζοντας ο Άγιος Κύριος Αλεξανδρίας αυτό τον λόγο του Κυρίου, λέγει: με το θαρσείτε που είπε απαιτεί την πίστη με την οποία σώζεται ο κάθε ένας που ειλικρινά πιστεύει στον Χριστό. Πραγματικά είναι πολύτιμα λόγια που θα ενισχύουν κάθε ταραγμένη ψυχή μέχρι ότου όλα τα τέκνα του Θεού διαπεράσουν το τεταραγμένο πέλαγος αυτής της ζωής και φτάσουν στην ουράνια γαλήνη και ασφάλειά της. Ένα δεύτερο που θα ήθελα να πω, αδελφή Δήμητρα, είναι το εξής. Για να δούμε ξανά το Ευαγγέλιο. Ήταν, λέει, μέσα στη θάλασσα, ποιοι? Όχι οι εχθροί του Χριστού, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, αλλά οι μαθητέ του. Ό,τι Άγιο, εκλεκτό και πολύτιμο είχε ο Χριστός. Και ήταν μέσα στη φουρτούνα πόσες ώρες? 9 ώρες περίπου. Από το βασίλεμα του ήλιου μέχρι το πρωί. Πάλευαν και η θάλασσα ήταν έτοιμη να τους καταπιεί. 9 ώρες κινδύνευαν. Και πότε ήρθε ο Χριστός? Ήρθε την πρώτη ώρα? Ήρθε τη δεύτερη? Ήρθε την τρίτη? Ήρθε την τέταρτη? Ήρθε την πέμπτη? Ήρθε τα μεσάνυχτα? Πότε? Την τελευταία ώρα, όταν επρόκειτο να βγει ο ήλιος. Τότε πλέον φάνηκε περπατώντας πάνω στα κύματα και τους έσωσε. Τι σημαίνει

Αυτό, χριστιανέ, μην απελπίζεσαι, μην γονγίζεις, κάνε την προσευχή σου στον Θεό και αν δεν σου δίνει αυτό που ζητάς, έχει υπομονή. Το συμπέρασμα είναι να έχουμε πίστη, πίστη σαν το βράχο, και στην πουνάτσα και στην τρικυμία και στο θάνατο και στη χαρά και στην ευτυχία και στη δυστυχία. Ο Κύριος είπε, πιστεύετε στον Θεό και εις εμέ πιστεύετε. Και εν το κόσμο θλίψην έξετε, αλλά θα σείτε, εγώ να νίκηκα τον κόσμο. Μην απελπιζόμαστε. Ο κόσμος αυτός, ας λένε οι άπιστοι, δεν έγινε έτσι τυχαία. Ο Θεός είναι πατέρας και ακούει τους σφαλμούς της καρδιάς μας. Και όπως είπε ο Χριστός, ποιος πατέρας θα ζητήσει το παιδί του ψωμί και αυτός θα του δώσει πέτρα, ή θα ζητήσει ψάρι και θα του δώσει φίδι? Πολύ περισσότερο ο ουράνιος πατέρας μας ξέρει τι χρειαζόμαστε, τι έχουμε ανάγκη και μας τα δίνει όλα. Και να ξέρουμε καλά, το είπε ο Χριστός και ο λόγος του είναι αληθινός. Ούτε ένα σπουργίτη δεν πέφτει χάμο, νεκρό, ούτε ένα φύλλο δεν πέφτει στη γη από το δέντρο χωρίς το θέλημα του Θεού. Αδελφή Δήμητρα, μέσα στη δίνη της τρικυμίας και το σκοτάδι της νύχτας εμφανίζεται ο Χριστός, γνωρίζοντας ότι οι μαθητές του κινδυνεύουν. Οι μαθητές τα χάνουν νομίζοντας ότι πρόκειται για φάντασμα. Αλλά εκείνος αμέσως τους λέει να μην φοβούνται, να έχουν θάρρος, γιατί είναι ο διδάσκαλός τους, αυτός που στέκεται δίπλα τους. Και τότε ο Πέτρος του ζητάει να περπατήσει πάνω στα νερά, όπως ακριβώς εκείνος. Ο Χριστός τον προσκαλεί και ο Πέτρος κατά χάρη περπατάει πάνω στα νερά της βαθιάς λίμνης. Τον Θεό δεν πρέπει να τον πειράζουμε. Θα ήταν τουλάχιστον αφελές να ζητούσαμε από εκείνον να μας ικανώσει να περπατήσουμε πάνω στη θάλασσα. Άλλωστε δεν θα είχε νόημα τώρα κάτι τέτοιο. Με τη χάρη του όμως περπατάμε πάνω στα κύματα της παρούσας ζωής και όχι μόνο δεν καταποντιζόμαστε παρόλο τον αγώνα, αλλά και αισθανόμαστε διαρκώς ενδυναμούμενοι των Χριστών δίπλα μας. Ακόμη και αν υπάρχουν φορές που στη διάρκεια του πολέμου νομίζουμε ότι είναι απόν, εκείνος είναι πάντοτε κοντά μας και μας παραστέκει. Είναι εκείνες οι στιγμές που συστέλλεται η αίσθηση της χάρης μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και αυτός γεύεται τα πικρά ύδατα των παθών, των κακών και διαστραμμένων επιθυμιών, κλίσεων και ροπών της καρδιάς του και αισθάνεται να βυθίζεται στην απόγνωση. Κραυγάζει τότε με τα κραυγής ισχεράς και δακρύων στον μόνο που μπορεί να το σώσει και εκείνος έρχεται να τον ανασηκώνει χαρίζοντάς του τη σωτηρία από βέβαιο πνιγμό. Χριστός καθεύει. Ο Χριστός αποκοιμήθηκε, δηλαδή είναι μια συγκλονιστική φράση που χρησιμοποιεί ανθρωποπαθός ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος για να περιγράψει αυτές ακριβώς τις στιγμές που φαίνεται να εγκαταλείπει το νοητό σκάφος της Εκκλησίας ο Χριστός, η κεφαλή της. Η φράση του Αγίου Γρηγορίου από επιστολή του προς τον ρήτορα Ευδόξιο αναφέρεται στους πειρασμούς και τις φοβερές αντικσότητες που συνάντησε στο Διάβα το πλοίο της Εκκλησίας σε σημείο να απογοητεύεται ο Άγιος λέγοντας «Ο πλούς εν νυχτή, πυρσός ουδαμού, Χριστός καθεύδει». Μας μεταφέρει ακριβώς στην ατμόσφαιρα της Ευαγγελικής περικοπής. Αλλά επειδή η Εκκλησία έχει οικοδομηθεί πάνω στην πέτρα της ομολογίας ότι

0: γιατί πυραλιούχος της δεν είναι κάποιος άνθρωπος, αλλά αυτός ο ίδιος ο Θεάνθρωπος, Κύριος Ιησούς. Μένει σε μας που είμαστε ενταγμένοι δια του βαπτίσματος και του χρίσματός μας σε αυτόν τον θεανθρώπινο οργανισμό, δηλαδή την Εκκλησία, να ανανεώνουμε την χάρη την οποία τότε λάβαμε με την προσεκτική συμμετοχή μας στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, ώστε να τον έχουμε κατοικούντα και μένοντα μέσα στην καρδιά μας. Εκείνος όχι μόνο θα μας προστατεύει συνεχώς από τις θαλασσοταραχές της παρούσης ζωής, αλλά θα κατασυγάζει και τις τρικυμίες της νοεράς θάλασσας των καρδιών μας που προξενούνται από την εμπαθή και αμετανόητη ζωή μας. Όταν όμως αγωνιζόμαστε, η έκβαση των πειρασμών θα είναι νικηφόρα και εμείς ως μαθητές του Χριστού θα τον ομολογούμε μαζί με τις ατέλειωτες χωρίες των εν ουρανείς απογεγραμμένων και των επιγείς συναγωνιζομένων ως των αληθινών Υιών του Θεού και Σωτήρα μας. «Κύριε, σώσε μας», φώναξε ο Πέτρος. «Η θάλασσα της ζωής μας θα κοπάσει και πότε?» «Θα κοπάσει, αδελφή Δήμητρα, η θάλασσα της ζωής μας όταν το πλοίο της ζωής μας ακολουθεί την γραμμή πλεύσεως του Ευαγγελίου. Θα κοπάσει η θάλασσα όταν στο πλοίο μας λειτουργεί σωστά ο ασύρματος, το SOS, δηλαδή η προσευχή του πιστού ανθρώπου. Θα κοπάσει η θάλασσα, η τρικυμία, ο άνεμος, όταν έχουμε συνέχεια τα μάτια μας στραμμένα ψηλά προς τον ουρανό. Γι' αυτό λοιπόν ας πούμε κι εμείς, Κύριε, γύρω μας τόσα ναυάγια, άνθρωποι που έχασαν την πίστη τους, άνθρωποι που πνίγηκαν στο άγχος και την απελπισία, νέοι που καταποντίστηκαν και τα όνειρά τους βούλιαξαν στην κόλαση των ναρκωτικών. Κύριε, κινδυνεύουμε. Κύριε, σώσε μας. Κύριε, σε σένα παραδίνουμε το τιμόνι της ζωής μας. Οδήγησέ μας στο λιμάνι, στη βασιλεία σου, την ουράνιο. Αμήν.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσαντίλα, για όλα αυτά που μας είπατε σήμερα.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, αδελφή Δήμητρα, διότι ξαναμοδώσατε την ευκαιρία να επικοινωνήσω με τις ακροατάς σας. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε και εσάς, φίλοι ακροατές, που μας παρακολουθήσατε και σήμερα. Χαίρετε.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

0: βιβλιοπωλείο Μέλισσα, ένας σταθμός ανηφοδιασμού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Βιβλία με πολύτιμα διδάγματα, εικόνες και εκκλησιαστικά είδη. Απαραίτητα για κάθε σπίτι, παιδικές εκδόσεις που στηρίζουν και οικοδομούν. Δώρα για όλους. Επισκεφτείτε μας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο 231-0-202-600.
1: Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλπα Θεσσαλονίκης. Εγκαταστάσεις υπερσύγχρονες. Μηχανήματα πρωτοποριακά. Εμπειρία πολυετής. Ποιοτική στάθμη υψηλή. Κάθε τι παραγωγή με συμπίεση του κόστους. Διεκπεραίωση όλων των σταδίων παραγωγής στις εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2397-0-23313. Email melissa@melissaprint.com. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Για εκδόσεις που ξεχωρίζουν.
2: Τα οδηπορικά της 4Ε κυκλοφορούν σε DVD. Επισκεπτόμαστε την Καστοριά, τις Σέρες, την Κέρκυρα και την Έδεσα. Προσκυνούμε στην Κωνσταντινούπολη, την Ήμβρα και την Τένεδο, την Ανατολική Ρωμιλία, την Βυθινία. Ταξιδεύουμε στην Κύπρο, τη Σερβία, το Βέλγιο. Γνώσεις και εμπειρίες αλυσμόνητες για το χθες και το σήμερα του ελληνισμού και της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Το δάσος είναι πηγή ζωής. Το πλήθος και οι καταστροφικές διαστάσεις των πυρκαγιών μαστίζουν την πατρίδα μας κάθε καλοκαίρι. Πόσο μας κοστίζει η πύρινη λέλαπα. Αν δεν προσέξουμε, αν δεν βοηθήσουμε και δεν συνεργαστούμε στο δύσκολο έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, θα πληρώνουμε με ανθρώπινες ζωές, με χαμένες περιουσίες, με καταστροφή του οικοσυστήματος, με πλημμύρες και με τεράστια χρηματικά ποσά για αναδάσωση. Ας συμβάλλουμε κι εμείς στο έργο της πρόληψης και κατάσβεσης των πυρκαγιών της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Για κάθε τύπου απειλή το δάσος, τηλεφωνήστε στο 199. Η προστασία του είναι ευθύνη όλων μας.

Τ' ακούτε? Βάρβαροι στον τόπο μας. Όχι, αγαπητοί φίλοι, δεν είναι ούτε οι Μύδοι, ούτε οι Σλάβοι, ούτε οι Κέλτες, ούτε κανείς από εκείνους που ήρθαν, ρήμαξαν και έφυγαν. Δεν είναι εχθροί που μπορούμε να τους κυνηγήσουμε, να τους διώξουμε, αφού είμαστε εμείς οι ίδιοι. Γιατί οι βάρβαροι ήρθαν και έφυγαν. Ο αληθινός, ο αδαπάνητος πλούτος της πατρίδας μας έμεινε πάλι δικός μας. Τα δαντελένια ακρογιάλια της, οι βελουδένιες αμμουδιές της, τα όμορφα δάση της, με τα βαθύσκια τα δέντρα και τα μνημεία της, τα θυμητάρια της δόξας της. Και τώρα, αγαπητοί φίλοι, βαλθήκαμε εμείς οι ίδιοι να καταστρέψουμε τον ίδιο μας τον τόπο. Με ποιον τρόπο? Α, είναι πάρα πολύ απλό. Πηγαίνουμε εκδρομή σε ένα δάσος. Ωραία τα δέντρα, ωραία η χλώη, θαυμάσιος αέρας, μοσχοβολάει, θυμάρει. Καθόμαστε λοιπόν, περνάμε όμορφα τις ώρες μας. Ως εδώ πάνε όλα καλά. Αλλά έλα που από τον ενθουσιασμό μας θέλουμε να θυμόμαστε το μέρος με τις χαρούμενες στιγμές που περάσαμε. Μια και δυο, αρπάζουμε ένα σουγιά και κάνουμε χαρακτική πάνω στη φλούδα των δέντρων, γράφοντας το όνομά μας. Και προτιμούμε μάλιστα τα νεαρά δέντρα που το φλούδι τους είναι τρυφερό και χαράζεται πιο εύκολα. Και δεν σκεφτόμαστε καθόλου, αγαπητοί φίλοι, πως τα μικρά δέντρα μαραίνονται με κάτι τέτοιες εγχειρήσεις. Αν τύχει και ανάψουμε φωτιά, ούτε που κάνουμε τον κόπο να τη σβήσουμε εντελώς. Άλλοι πάλι πετούν τα από τσιγαρά τους, σαν να βρίσκονται σε άσφαλτο. Και ύστερα ξαφνιαζόμαστε όταν το δάσος παίρνει φωτιά και τα δέντρα γίνονται στάχτη. Και αλίμονο, τα δέντρα δεν μεγαλώνουν τόσο γρήγορα όσο γρήγορα καίγονται. Μισός αιώνας και παραπάνω χρειάζεται να ξαναγίνει ένα δάσος και πόσο σκόπος για να φυτευτεί. Αν πείτε για τα ποφάγια και τα σκουπίδια που αφήνουμε φεύγοντας, ας μην τα συζητάμε. Όλοι μας γκρινιάζουμε όταν βρίσκουμε ακάθαρτο το μέρος που διαλέξαμε για την εκδρομή μας και σχεδόν όλοι φεύγοντας αφήνουμε πίσω μας έναν αληθινό σκουπιδότοπο. Εκεί όμως που αυτή η ανικοκυρωσύνη μας είναι όχι μόνο ασχήμια αλλά και αληθινός κίνδυνος, είναι οι ακτές μας, οι παραλίες μας. Φτάνει να σκεφτούμε πως ένα ανοιγμένο κονσερβοκούτι θα μένω στην άμμο. Είναι ένα ύπουλο μαχαίρι και μάλιστα μολυσμένο για τα γυμνά πόδια αυτών που πηγαίνουν για μπάνιο. Ένα σχίσιμο από ένα τέτοιο παλιό τενεκέ και ο τέτανος είναι πολύ κοντά. Τα αρχαία μας μνημεία, όσο και αν είναι πέτρινα ή μαρμάρινα, πάντως τα βρίσκουμε κατάλληλα για τη χαρακτική μας εξάσκηση και πάλι. Το όνομά μας το γράφουμε και εκεί για να αποθανατήσουμε τη διαγωγή μας, που κάθε άλλο παρασεβασμό προς τη μακρόχρονη ιστορία μας δείχνει. Τι κρίμα αλήθεια. Ζούμε στον 21ο αιώνα. Έχουμε πίσω μας 5.000 χρόνων ελληνικού πολιτισμού και 2.000 χρόνων χριστιανικού. Και ακόμη δεν καταφέραμε να φερόμαστε σαν πραγματικοί πολιτισμένοι άνθρωποι. Να τρέφουμε σεβασμό για ό,τι μας κληροδότησαν οι παλιότεροι. Να διατηρούμε καθαριότητα στους χώρους που δεν είναι βέβαια δικοί μας, μα είναι για το δικό μας καλό. Οι εξουχές, οι ακρογιαλιές, τα δάση. Αγαπητοί φίλοι, τούτο το καλοκαίρι, ας κινηθούμε σε αυτούς τους χώρους με περισσότερη αγάπη. Με μεγαλύτερη προσοχή και πολιτισμένη διάθεση, ως Έλληνες, ως νοικοκύριδες στο σπίτι τους. Και δεν υπάρχει νοικοκύρης που να μην πονά και να αγαπά το σπίτι του. Στο χέρι μας είναι. Καλές διακοπές. Καλά να περάσετε. Ο Θεός μαζί σας.

συζητήσεις. Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

συζητήσεις. Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

ραδιοφωνικό σταθμό Σλιδία. Μαθητεύουμε στο σχολείο της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, γιατί γνωρίζοντας την παράδοσή μας, γνωρίζουμε καλύτερα την πατρίδα μας.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

ραδιοφωνικό σταθμός Λιδία. Δίνει δύναμη στην καθημερινή βιοπάλη, μεταφέροντας τον ελπιδοφόρο λόγο του Χριστού στις καρδιές μας.

0: Ατέλειωτος μας φαίνεται ο χειμώνας με τις βροχές και τις καταιγίδες στα αγαπητοί φίλοι. Με το κρύο και τα χιόνια. Με την καταχνιά και το μολυβένιο ουρανού που μας κρύβει τον ήλιο. Το φθινόπωρο και η άνοιξη που άλλοτε ήταν για όλους μας οι πιο γλυκές και όμορφες εποχές, τώρα λες και έχουν χαθεί. Χειμώνας μακρύς που σου πλακώνει την καρδιά και καλοκαίρι που μέχρι να το χαρείς και να τα απολαύσεις έχει περάσει. Ο χειμώνας επικρατεί και βασιλεύει, που μοιάζει με την εποχή μας και τον κόσμο μας. Και καθώς κυλά αργά-αργά, έτσι το νιώθουμε, νοσταλγούμε και προσμένουμε το καλοκαίρι, το κάθε καλοκαίρι, που είναι πάντα Θεού χαρά. Όχι πως και ο χειμώνας δεν έχει τις χαρές του και τις ομορφιές του, τα καλά του και τα αγαθά του, μα να, η βαριά του ατμόσφαιρα και το γκρίζο του χρώμα μας κάνουν να βλέπουμε μονάχα τις ασχήμιες του και να ξεχνούμε τις ομορφιές του. Το καλοκαίρι όμως, φίλοι μας, είναι πάντα Θεού χαρά. Οι μεγάλες του ολοφώτινες μέρες και οι μικρές...
1: Και πάλι μαζί, αγαπητοί μας φίλοι, με τον αγαπητό και εκλεκτό μας φίλο και συνεργάτη, τον κύριο Νικόλαο Νικολαίδη, διδάκτορα της θεολογίας και διευθυντή του γραφείου τύπου και διαφωτίσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής της Κύπρου. Κύριε Νικολαίδη, καλώς ορίσατε και πάλι.
2: Καλώς σας βρήκα.
1: Κύριε Νικολαίδη, κάπου γίνεται λόγος στους πατέρες της Εκκλησίας για ένα κοιμήλιο της Οικουμένης και δεν το πολύ κατάλαβα. Τι είναι αυτό το κοιμήλιο της Οικουμένης? Κοιμήλια έχουμε όλοι μας, βέβαια. Μέσα στην οικογένεια είναι πατρικό κοιμήλιο και το φυλάσσουμε. Είναι κάποιο από τα αντικείμενα του πατέρα μας, της μητέρας μας, ή είναι κοιμήλια του μοναστηριού, κάτι που είναι δείγματα του πολιτισμού και της θρησκευτικότητας που μαρτυρούν την ιστορία της Μονής και λοιπά, ή κοιμήλια του έθνους. Αλλά κοιμήλια της Οικουμένης, δεν ξέρω αν υπάρχουν και τι είδος είναι αυτά. Μήπως θα μπορούσατε να μας πείτε ποιο είναι αυτό το κοιμήλιο της Οικουμένης για το οποίο μιλούν οι πατέρες της Εκκλησίας μας?
2: Γέροντα, καταρχήν ευχαριστώ γιατί μου δίνεται αυτή η ευκαιρία να επικοινωνήσω με αυτόν τον τρόπο με τους αγαπητούς τηλεθεατές. Γέροντα μου, είπατε τι είναι αυτό το κοιμήλιο της Οικουμένης και γιατί έχει επιγραφεί η εκπομπή μας αυτή τη φορά με αυτόν τον τίτλο που είναι πράγματι πολύ εύστοχος. Καταρχήν αυτόν τον τίτλο, γέροντα, τον αναφέρει ένας από τους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας μας, είναι ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, ο οποίος έχει ενδιατρύψει ειδικά πάνω στο θέμα και έχει γράψει αρκετά πράγματα για το κοιμήλιο της Οικουμένης. Και λέει κάπου χαρακτηριστικά, αν λέει η ανθρωπότητα διαμέσου των αιώνων, η σύμπασα ανθρωπότητα, αυτή που έφυγε, αυτή που υπάρχει και αυτή που θα έρθει, εάν καμιά φορά θελήσει να μαζέψει και να βρει ό,τι καλύτερο, ό,τι σπουδαιότερο, ό,τι πολυτιμότερο μπορεί, τέλος πάντων, έτσι να μαζέψει και να φτιάξει και να το ονομάσει κοιμήλιο της Οικουμένης, και εννοεί όχι μόνο γέροντα του ανθρωπίνου στοιχείου που έχει χτίσει, αλλά και του σύμπαντος κόσμου, του φυσικού κόσμου, αυτά που έχουν οι αστερισμοί, τα δισεκατομμύρια των αστέρων, αυτά που κρύβει η γη στα σπλάχνα της, αυτά που έχουν οι άνθρωποι που δημιουργούν, αν πρόκειται να το μαζέψει το καλύτερο, το ωραιότερο, αυτό που λέμε το νέκταρ που μαζεύει η μέλισσα, γέροντα, από τα άνθη για να φτιάξει το μέλι, και το επιγράψει η κοιμήλιο της Οικουμένης. Αυτό λοιπόν είναι το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου. Δηλαδή, ό,τι καλύτερο είχε η ανθρωπότητα και μπορεί να έχει η ανθρωπότητα για να δώσει στον Θεό, αυτό είναι το πρόσωπο της Παναγίας. Γι' αυτό το ονομάζει κοιμήλιο της Οικουμένης. Και έχει δίκιο, γέροντα, ο Άγιος Κύριλλος, διότι πράγματι το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου, γέροντα, δεν μπορεί ούτε να περιγραφεί, ούτε να αναλυθεί, ούτε να προσεγγιστεί. Γι' αυτό και βλέπετε η Εκκλησία μας λέει ότι απορεί πάσα γλώσσα. Δηλαδή, καμιά γλώσσα, όσον δυνατή κι αν είναι, και καμιά πένα, γέροντα, όσον γλαφυρή κι αν είναι, δεν μπορεί πράγματι να γράψει κάτω και να καταθέσει και να συντάξει κείμενα που τέλος πάντων να προσεγγίζουν έστω έτσι και από μακριά το πρόσωπο αλλά και το ρόλο και το έργο της υπεραγίας Θεοτόκου, της Παναγίας μας δηλαδή. Και να μας συγχωρέσει η Παναγία και ο Θεός Γέροντα, γιατί και πάλι λέει η Εκκλησία «Ψαβέτο μηδαμός χειρ αμοιήτων». Εμείς ανήκουμε σε εκείνους που είμαστε αμοιήτοι και το να αρχίσουμε τώρα να ψάβουμε, να λέμε λόγια για την Παναγία, ίσως αυτό να αποτελεί έναν παράτολμο, θα έλεγε κανείς, εγχείρημα. Και προκαταβολικά ζητούμε να μας συγχωρέσει και η Παναγία, η Υπεραγία Θεοτόκος και οι αγαπητοί ακροατές. Αλλά Γέροντά μου, το θέμα αυτό είναι επίκαιρο. Το πρόσωπο εκείνο το οποίο συνδέει τον ουρανό με τη γη, η γέφυρα η οποία ανεβάζει προς τον ουρανό, αλλά και η σκάλα που κατεβάζει από τον ουρανό προς τη γη, δηλαδή τα επίγεια τα κάνει ουράνια και τα ουράνια τα κάνει επίγεια, είναι το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Σε αυτό λοιπόν, Γέροντά μου, θα αναφερθούμε και έστω να ψάψουμε κι εμείς και να ψελίσουμε κάποιες λέξεις. Ανάξιες φυσικά του προσώπου και του έργου και του μεγαλείου της Παναγίας μας.
3: Κύριε Νικολαίδη, ποιο είναι αυτό το γεγονός που μας αναγκάζει να τοποθετήσουμε στο κέντρο της ζωής μας και στο κέντρο της ζωής της Εκκλησίας το σεπτό πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου? Γιατί χωρίς αμφιβολία υπήρξε άνθρωπος. Και όμως ως άνθρωπος υπηρέτησε ένα θεϊκό σχέδιο της απολυτρώσεως του ανθρώπου. Όμως μέσα στην πορεία της ζωής της Εκκλησίας μας κατέχει μία δεσπόζουσα θέση. Πώς μπορείτε να μας το δικαιολογήσετε αυτό?
2: Κατέχει, Γέροντα, την κατεξοχήν, την πρώτη θέση μέσα στη ζωή της Εκκλησίας μας, βεβαίως μετά από το πρόσωπο του Κυρίου μας. Γέροντα, τώρα που είπατε αυτό το πράγμα, ποιος είναι ο λόγος που τέλος πάντων η Εκκλησία πράγματι δίδει αυτήν την μοναδική θέση στο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου? Γιατί, Γέροντα μου, από όλων των χτιστών κόσμων και υπεράνω των Αγγέλων και των Αρχαγγέλων, ψάλλει και πολύ δίκαια η Εκκλησία μας ορίζει, είναι το πρόσωπο της Παναγίας. Είναι τιμιωτέρα των Χερουβίν και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Δηλαδή την πρώτη θέση μετά των τριαδικών θεών, από όλα τα χτίσματα, υπεράνω από αγγέλους και αρχαγγέλους, το κατέχει το πρόσωπο μιας γυναίκας. Και αυτή είναι η Υπεραγία Θεοτόκος. Γιατί λοιπόν, ρωτώντας λοιπόν τώρα που ρωτούσατε, σκεφτόμουν αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Λέει πάντα δυνατά το παντοδυνάμο Θεό. Λέει ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος και δεν αδυνατεί στο Θεό τίποτα, Γέροντα. Όλα μπορεί να τα κάνει. Αλλά λέει εν αδύνατον εστί το παντοδυνάμο Θεό, το ενωθήνε και κοινωνήσε το καθαρό το ακαθάρτο. Δεν μπορεί, λέει ο Θεός, όσο παντοδύναμος και αν είναι, Γέροντα, υπάρχει κάτι που τον εμποδίζει. Κάτι δηλαδή που περιστέλει την παντοδυναμία του. Κάτι που δεν αφήνει τον Θεό να ενεργήσει. Και ποιο είναι αυτό το πράγμα που τον εμποδίζει τον Θεό, τον παντοδύναμο? Και λέει ποιο είναι αυτό? Το κοινωνήσε το καθαρό το ακαθάρτο. Δεν μπορεί ο Θεός να επικοινωνήσει ως καθαρός που είναι και αμόλυντος με το ακάθαρτο. Αυτό το πράγμα στερεί ή ανακόπτει, αν θέλετε, Γέροντά μου, ή περιορίζει, ή αν μου επιτρέπετε ο όρος εντός εισαγωγικών, αχρηστεύει την παντοδυναμία του Θεού. Η επικοινωνία του καθαρού Θεού με το ακάθαρτο. Και αυτό το αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, Γέροντα, για την Παναγία. Λέει ήταν αυτή αΐ ενώ και ψυχή και σώματι καθαρή και παρθενεύουσα. Δηλαδή ήταν το πιο καθαρόν, Γέροντα, το πιο αγνόν, το πιο αμόλυντο, εκείνο το οποίο δεν είχε καμία σχέση με την ακαθαρσία και με την αμαρτία, το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Δηλαδή αυτό λέει ο Άγιος Κυρίλλος, σαν τι πιο καλό μπορούν οι αιώνες και η ανθρωπότητα και η οικουμένη σύμπασα, τα ορατά και αόρατα, να φτιάξουν και να δημιουργήσουν. Αυτό είναι η Παναγία. Γι' αυτό λοιπόν λέει έπρεπε να βρεθεί κάποιον πρόσωπο, Γέροντά μου, ώστε να μην περιστείλει την αδυναμία του παντοδύναμου Θεού και την κάμια αδυναμία. Και έτσι λοιπόν η Παναγία, ως καθαρή και αμόλυντη και άσπηλη που ήταν και άμωμη, ήταν εκείνη η οποία τέλος πάντων ήλκησε την χάρη και τη δύναμη του Θεού και ενίκησε μέσα στο Θεός Λόγος. Λέει ο Άγιος Επιφάνειος ο Λόγος, και Μαρία λέει μεν ανημάται των λόγων. Είναι μια φράση το «ανιμάω με ανιμώ με γεροντά μου». Κοίταξα στο λεξικό και λέω τι σημαίνει «ανιμάται τον λόγο». Και λέει εκεί, λέει «ανιμάται τον λόγο ως περ υγή των ιετών». Είδατε καμιά φορά, λέει εκεί ο Άγιος, όταν υπάρχει ξηρασία και δεν βρέχει για μήνες ολόκληρους. Και λέει η υγεία έτσι στέκει και κοιτάζει προς τα πάνω και λέει πότε θα έρθει αυτή η βροχούλα να πέσει. Και όταν αρχίζει να πέφτει η βροχή, την τραβά και την τραβά και την τραβά και την τραβά. Έτσι είναι η Παναγία. Η καθαρότητα, το άσπυρο της Υπεραγίας Θεοτόκου, λέει, ήταν εκείνο το οποίο ετράβηξε, ήρκησε, ανιμάται Μαρία των Λόγων, ως περί υγή των ιετών. Για να μπορέσει όμως, γέροντα, η Παναγία να τραβήξει τον Θεό Λόγων και να τον δεχθεί μέσα στα σπλάχνα της και εκεί να τελεσιουργηθεί το μέγα και φοβερό μυστήριο της σαρκώσεως και της ενανθρωπίσεως του ίδιου Θεού, έπρεπε να υπάρχει ακριβώς, γέροντα μου, λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, το πρώτον. Από ανθρωπίνης πλευράς να υπάρχει αυτή η προϋπόθεση της καθαρότητας, της αγνότητας, ώστε να μπορεί να γίνει σκεύος εκλογής η Υπεραγία Θεοτόκος. Και από την άλλη, γέροντά μου, να υπάρχει οπωσδήποτε η θέληση, η βούληση, η οποία υπήρχε πάντοτε του Θεού για να γίνει άνθρωπος. Άρα το πρώτο στοιχείο, γέροντά μου, το οποίο καθιστά το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου τόσο σημαντικών και πρώτο κορυφαίων στη σύμπασαν χτίσιν και στην οικουμένη, είναι το γεγονός της καθαρότητάς της. Αυτό που λέει ο Άγιος Θεός Κοινός, αΐ ενώ και ψυχή και σώματι καθαρεύουσα και παρθενεύουσα η Υπεραγία Θεοτόκος. Είναι το πρώτο αυτό, γέροντά μου. Γιατί βλέπετε στη συνέχεια, λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, όπως και βέβαια η Εκκλησία μας διδάσκει και ερμηνεύει την Θεία Αποκάλυψη, λέει όταν επήγαινε ο Άγγελος στον Ευαγγελισμό και επεσκέφθη την Υπεραγία Θεοτόκων και απίφθηναν τον χαιρετισμό, χαίρε και χαριτωμένη, το και χαριτωμένη ακριβώς, γέροντά μου, συνοψίζει αυτό που προηγουμένως. Ότι η Παναγία είχε όλες τις χάριτες. Όλα τα χαρίσματα που παραδεχτεί ο άνθρωπος και η ανθρωπότητα από τον Θεό ήταν συγκεντρωμένα στο πρόσωπό της, ο Κύριος Μετασού. Και όταν στη συνέχεια γίνεται αυτός ο διάλογος μεταξύ του Αρχαγγέλου και της Υπεραγίας Θεοτόκου κλπ. Κλπ. Τότε η Παναγία είπε: «Ιδού η δούλη Κυρίου, γεννητό μη κατά το ρήμα σου». Δηλαδή η κατάθεση ή ακόμη αν θέλετε γερόντα μου η έκφραση αυτού του μεγαλείου της Υπεραγίας Θεοτόκου έρχεται ακριβώς και λειτουργεί με το «Ιδού η δούλη Κυρίου», το μεγαλείο της υπακοής της προς το Θεό. Και τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή, λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, γέροντα. Εκείνη τη στιγμή αυτό που ψάλλουμε και τα Χριστούγεννα, ο αχώρητος παντί πως εχωρήθη εγκαστρή, ο εγκόλπης του παντρός πως εναγκάλεσης μητρός. Δηλαδή και αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι ο Θεός Λόγος, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, εκένωσεν εαυτόν. Τι σημαίνει εκένωσεν, το και με έψιλο? Σημαίνει ότι άδειασεν τον εαυτόν του. Ή πιο απλά, γέροντά μου, σημαίνει ότι ο άπειρος Θεός, ο ακατάληπτος Θεός, ο απεριχώρητος Θεός, ο αχώρητος. Γιατί, γέροντά μου, όλο το στερέωμα έχει αρχή και τέλος. Δηλαδή αυτό και η γη, αλλά και ολόκληρη η οικουμένη, με τους αστερισμούς της, από κάπου ξεκινάει και κάπου τελειώνει. Δεν είναι άπειρος ο κόσμος. Ο χτιστός κόσμος είναι επεπερασμένος. Έχει αρχή και τέλος. Ο Θεός είναι πέραν του χτιστού κόσμου. Είναι άπειρος ο Θεός. Δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Αυτός λοιπόν ο Θεός που δεν τον χωρεί η σύμπασα χτίζει, εκένος εσμίκρινε τον εαυτό του, πόσο μικρόν τον έκαμε, ώστε να είναι αδιόρατος, πόσος είναι ο άνθρωπος όταν συλλαμβάνεται στα μητρικά σπλάχνα. Τόσο μικρός, εκένος τον εαυτό του. Και δια Πνεύματος Αγίου, ο Θεός Λόγος, λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, εκείνη τη στιγμή του Ευαγγελισμού, γέροντα, επήρε από τα άσπυλα και τα άχραντα και τα αμόλυντα αίματα της Υπεραγίας Θεοτόκου και ανέπλασεν δια Πνεύματος Αγίου αυτός διε αυτόν σάρκα. Δηλαδή η Παναγία, αυτό που λέει και η Εκκλησία μας, το παντεχνήμον η λόγο του εδάνησεν τη σάρκα. Και παντεχνήμον η λόγο σάρκα δανείσασαν. Του λέει πάρ' τη σάρκα, πάρ' την φύση. Του έδωσεν, του εδόρισεν του Θεολόγου η Υπεραγία Θεοτόκος τι, τα αίματά της, ώστε ο ίδιος ο λόγος να πλάσει αυτός δια των εαυτών του την ανθρώπινη φύση με την οποία ενώθηκε.
3: Μέσα σε όλη αυτήν την ιστορία, η οποία είναι αδύνατο να ερμηνευτεί από τη λογική του ανθρώπου και να κατανοηθεί από τον άνθρωπο με τις ανθρώπινες δυνάμεις που διαθέτει, η Εκκλησία μας συνεχίζει να προβάλλει το ψευτό πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου, να το ανυψώνει σε δυσθεώρητα ύψη μέχρι το σημείο που προκαλείται η ανθρώπινη αντίδραση. Και λένε συνήθως το λένε αυτό οι αιρετικοί, ότι πρόκειται για μια γυναίκα, για μια απλή γυναίκα, ή η άλλη που προέρχεται από το χώρο του παπισμού, που υπερτιμούν την υπεραγία Θεοτόκου και φτάνουν μέχρι το σημείο να την θεοποιούν. Η Ορθόδοξος Εκκλησία οπωσδήποτε κρατεί μια βασιλική οδό. Τιμά την υπεραγία Θεοτόκου ως άσπερον, ως αμόλυντον, ως άμμον, ως όργανον της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους, και από τότε μέχρι σήμερα κατέχει μια δεσπόζουσα θέση. Το ερώτημα είναι πώς αποδέχονται αυτό οι χριστιανοί μας, το πλήρωμα της Εκκλησίας, το γεγονός αυτό, το οποίο δεν μπορεί να κατανοήσει και να ερμηνεύσει.
2: Γίνοντα καταρχήν σωστά ρωτάτε και επισημάνατε ότι υπάρχουν αντιλεγόμενα σημεία όσον αφορά το πρόσωπο της Παναγίας και η υπερβολική θέση που της δίδει και η δική μας, αν είναι υπερβολική βέβαια η θέση. Πρωτού πάμε εκεί, γεροντά μου, επιτρέψτε να πω το εξής. Λέγει πάλι ο Άγιος Άνδρας Δαμασκηνός ότι οπωσδήποτε η Παναγία ήταν άνθρωπος, γέροντα. Να μην φτάσουμε στο σημείο, όπως κάνουν οι Ρωμαιοκαθολικοί, να θεοποιήσουμε την Παναγία. Και μάλιστα κάποια φεμινιστικά κινήματα στη Δύση λέει γιατί να λέμε Αγία Τριάδα, να λέμε Αγία Τετράδα. Θα βάλουμε και την Παναγία δηλαδή στη θέση της Αγίας Τριάδος. Αυτό είναι βλασφημία, γέροντα. Γιατί ο Τριαδικός Θεός είναι άχτιστος. Είναι άναρχος ο Τριαδικός Θεός. Και καμία προσέγγιση του χτιστού δεν μπορεί να υπάρξει το αχτίστο Θεό. Λέει η Αγία Πατέρας ότι η Τριάς προς εαυτήν ουκ απρόσιτος. Απρόσιτος εστίν προς παν χτιστών. Δηλαδή, για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, γεροντά μου, ότι η υπεραγία Θεοτόκος ναι μεν κατέχει την υψίστην θέση μετά των Τριαδικών Θεών από όλα τα χτίσματα, αλλά δεν πάβει από το να είναι χτίσμα. Καμία λοιπόν έννοια θεοποίησης του προσώπου της Παναγίας. Αυτό θα αποτελούσε εχτροπή και βλασφημία ανασυγχώρητη. Ο Τριαδικός Θεός είναι κάτι άλλο και ο χτιστός όμως είναι κάτι άλλο. Εμείς λέμε ότι η Παναγία είναι το κοιμήλιον της Οικουμένης. Κατέχει την υψίστην θέση μετά των Τριαδικών Θεών, αλλά όχι όμως και ισότιμη θέση με τον Τριαδικό Θεό. Αυτό είναι λάθος. Σε αυτό λοιπόν, γέροντά μου, υπάρχει πράγματι μια τάση στην Δυτική Εκκλησία, Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, να υπερτιμάται ή ακόμα, γέροντα, και μια προσπάθεια λίγο πολύ εξισώσεως του προσώπου της Παναγίας με τα πρόσωπα του Τριαδικού Θεού. Γι' αυτό είπα και προηγουμένως ότι φωνάζουν κάποια κινήματα στη Δύση να ονομαστεί η Παναγία ως Αγία Τετράδα. Έχουμε Αγία Τριάδα, Αγία Τετράδα. Αυτό είναι λάθος, γέροντα. Ούτε επίσης, γέροντα, και η Παναγία ήταν απαλλαγμένη του Προεδρικού Αμαρτήματος. Ήταν φορέας του Προεδρικού Αμαρτήματος. Εφόσον η σύλληψη της Παναγίας, γέροντα, όπως και η γέννησή της, έγινε κατά τρόπον που γίνεται σε κάθε άνθρωπο. Αυτό είναι σαφές μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Και η ερμηνεία των πατέρων είναι ότι την ημέρα του Ευαγγελισμού, γέροντα, όταν είπε ο Άγγελος Πνεύμα Άγιον επελεύσεται επί σε και δύναμη υψής του επισκιάσισε, εκείνη τη στιγμή συνέβησαν δύο πράγματα στην υπεραγία Θεοτόκων. Το πρώτο κατά την ερμηνεία των πατέρων μας είναι ότι επεσκίασε πράγματι την Παναγία το Πνεύμα το Άγιο και την εκαθάρισε από το προεδρικό αμάρτημα. Δηλαδή ήταν φορέας μέχρι σε εκείνη τη στιγμή η Παναγία την ώρα του Ευαγγελισμού και κάτοχος του αμαρτήματος που κατέχει πάσα άνθρωπος. Και αυτό είναι το αμάρτημα του Αδάμ, το πρωτορικό αμάρτημα. Βεβαίως η Παναγία σχετικώς ήταν αναμάρτητη, δεν είχε αμαρτήματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ως άνθρωπος όμως, δεν πραγματοποιούταν εντελώς απαλλαγμένη. Ήταν, όπως είπα και προηγουμένως, η Παναγία άσπηρη, αμόλυντη κλπ. Κλπ. Αλλά το πνεύμα το Άγιον την εκαθάρισε εκείνη τη στιγμή. Προπαντός από το πρωτορικό αμάρτημα. Για να μπορεί, γεροντά μου, τελικά να γίνει σκέπος εκλογής. Το ένα είναι αυτό. Γι' αυτό και λέει ο Άγιος Γιώργος ο Παλαμάς, λέει «Ημιλώντο οι αιώνες, ποιος τυσί εγκαυχίσεται γεννήσει. Αλενίκα των αιώνων, η προαιώνιος βουλή του Θεού». Δηλαδή λέει ο κάθε αιώνας ετσακωνόταν με τον άλλον αιώνα και έλεγαν «Ποιος θα είναι ο τυχερός τώρα που θα γεννήσει την Παναγία». «Ημιλώντο οι αιώνες, ποιος θα τη γεννήσει. Εγκαυχίσετε, ποιος θα αγαπηθεί για τη γέννησή σου. Αλλά τελικά λέει, ενίκα των αιώνων, η προαιώνιος βουλή του Θεού. Πρόσφατα γέροντα είχα πάει στους Αγίους Τόπους και είχαμε πάει σε ένα συνέδριο στη Ναζαρέτ. Και εκεί η Ναζαρέτ είναι μια πόλη σήμερα η οποία κατοικείται, έχει κάπου 16.000 Ορθοδόξους Χριστιανούς. Έχει και μουσουλμάνους, είναι στην παλιά πόλη που είναι στα χράσπεδα του Λόφου και πάνω στο Λόφο και από την πίσω πλευρά είναι ο εβραϊκός τομέας της πόλεως. Όντας λοιπόν εκεί μια εβδομάδα, έτσι μερικές στιγμές, κοιτάζοντας έτσι από το πάνω στο συνοχείο που ήταν κάτω, απλωνόταν η Ναζαρέθη, η παλιά πόλη, και έλεγα, Θεέ μου, ας πούμε, μια παιδούλα ήταν η Παναγία. Έναν κοριτσάκι, γέροντα μου. Περπάτησε αυτούς τους δρόμους. Πρέπει να περπάτησε αυτούς τους λόφους. Αυτές οι πέτρες την είδαν. Αυτά τα βουνά την έχουν δει. Κανένας άνθρωπος σε εμάς, γέροντα, η Παναγία. Βέβαια, η παράδοση λέει ότι η Παναγία τριετής εμπήκε στον ναό κλπ. Και 15 ετής η Παναγία ανυφθεύθη. Και εδώ μια παρένθεση, γέροντα, να πούμε, για, λέει ο Άγιος Επιφάνειος Κύπρου, ότι πώς έγινε ο αραβώνας της Παναγίας και πώς ο Ιωσήφ τελικά επελέγει ως ομνηστήρας της. Επειδή η Παναγία, γέροντα, από τα παιδικά της χρόνια ετέθη κάτω από την προστασία του Θεού αλλά και του ναού, ο ναός τότε είχε την ευθύνη της προστασίας των φτωχών, των απόρων ή ακόμα και των παιδιών που αναλάβανε από την προστασία του. Όταν λοιπόν έφτανα σε ώρα γάμου και φαίνεται σε νεαρή ηλικία τα επάντρευαν τα κορίτσια, τότε τι έκανα, γέροντα. Όσα κορίτσια είχαν και ήταν έτοιμα προς γάμον, είχαμε έναν κατάλογο με τα ονόματα τους. Και έγινε ένας κατάλογος αντίστοιχα των ανδρών που ήταν προς γάμον, των δικών τους ανδρών. Και καμιά φορά ήταν και άνδρες μεγάλης ηλικίας, οι οποίοι είχαν χειρέψει. Και ο αραβώνας αυτός και ο γάμος έπρεπε να γίνει μεταξύ ατόμων της αυτής φυλής. Έτσι λοιπόν επέλεξαν τα άτομα της Α φυλής με τα κορίτσια της αντίστοιχης φυλής. Έγραψαν τα ονόματα πάνω σε αυτά και τράβηξαν κλήρο. Και λέει, όταν εκκληρώθη το ποιον θα πάρει η Μαρία, ο κλήρος, προνοία Θεού, έδωσε τον Ιωσήφ. Έτσι λοιπόν εξηγείται, λέει ο Άγιος Επιφάνειος, πως γέρωσον ο Ιωσήφ εμνηστεύθη την Παναγία Θεοτόκο. Ακριβώς για να παίξει τον ρόλο γέροντα, όχι του συζύγου της Παναγίας. Δεν ήταν αυτό το σχέδιο του Θεού. Γιατί αν ο Θεός το σχέδιο ήταν να παίξει ρόλο συζύγου, τότε άλλος πως θα έφεραν τα πράγματα. Ακριβώς επειδή το έργο του Θεού ήταν να είναι προστάτης της Υπεραγίας Θεοτόκου, όταν αυτή θα βρίσκεται ο έγκυος, να μην τη σκοτώσουν οι Εβραίοι, τότε επελέγει ο 80ετής Ιωσήφ. Και ο Άγιος Επιφάνειος ζει γερόντα κοντά στα γεγονότα. Γεννιέται το 310 μετά Χριστόν. Άρα ήταν ζωντανή αυτή η παράδοση. Έτσι λοιπόν, και εγώ όντας στην Ναζαρέτ έλεγα, Παναγία μου, εσύ εμπνευσμένη μαζί με τον Ιωσήφ, ίσως στην Ναζαρέτ, και υπάρχει σήμερα ο τόπος εκεί, γέροντα, που πήγαινε ο Άγγελος. Και οι τόποι αυτοί σου μιλούν διαφορετικά. Όμως, γέροντα, επανέρχομαι στο θέμα μας και λέω ότι ήταν η Παναγία ένας συνάνθρωπός μας. Και έπρεπε να ήταν συνάνθρωπός μας, γέροντα, λέγουν οι πατέρες. Γιατί? Διότι για να μπορέσει ο Θεός να σώσει τον άνθρωπο, λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, έπρεπε να ισχύσει η αρχή το όμοιον δια του ομοίου. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Έπρεπε ο Θεός να γίνει όμοιος με τον άνθρωπο για να σώσει όμοιον άνθρωπο. Και για να γίνει, λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, ο Θεός όμοιος με τον άνθρωπο, έπρεπε η Παναγία να είναι άνθρωπος. Να μην είναι θεά η Παναγία. Άρα σταματώ στοιχείο τη υπερβολή, γέροντα, από την μια πλευρά. Συνάνθρωπος μας η Παναγία ήταν. Με την έννοια που είχαμε προδιαγράψει προηγουμένως. Ώστε να γεννήσει τον Χριστό, να του δώσει δηλαδή ομοίαν με εμάς φύση. Συγχωρέστε με που θεολογούμε, γέροντα μου, αλλά εδώ φαίνεται τελικά ότι είπα να μην υπερβάλλουμε. Και ότι είπετε σωστά ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία, γέροντα, κατέχει την χρυσή οδόν, την χρυσή τοποθέτηση. Διάβαλα τελευταίο, γέροντα, έναν έργο κάποιου Προτεστάντη Αμερικανού, ο Πένκο, και αυτό είναι πάστορας.

0: Λένε ότι τελικά η Παναγία του επίστεψε του Χριστού η Παναγία. Είναι βέβαια αυτές οι παραδοξολογίες των Προτεσταντών γέροντα που να μας ευπλήττουν, διότι τελικά, να πούμε την αλήθεια, δεν είναι καν εκκλησία αυτή. Όταν πρόσφατα ο Αρχιεπίσκοπος Χαντερβουργίας, ο προκαθήμενος της Αγγλικανικής Εκκλησίας, δημόσια αμφισβητεί και λέει, λέει η Ανάσταση του Χριστού, λέει κάτι που περνούσε τότε, λέει, σήμερα δεν περνά αυτό το πράγμα. Δηλαδή το μήνυμα, το γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού, η αλήθεια της Αναστάσεως είναι, λέει, ένα γεγονός της εποχής εκείνης. Σήμερα εμείς είμαστε προδεμένοι άνθρωποι, τα έχουμε ξεπεράσει αυτά τα πράγματα. Έτσι λοιπόν, γεροντά μου, το πρόσωπο της Παναγίας μπαίνει σε αυτήν την θέση μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, οριοθετείται ορθά ως άνθρωπος μεν, αλλά ως κημήριο της Οικουμένης.
1: Βέβαια, οπωσδήποτε όλα αυτά που λέτε είναι θεολογικά και η τοποθέτηση του προβλήματος είναι αυτή. Θα ήθελα να μας πείτε κάτι το πρακτικότερο. Γιατί το πλήρωμα της Εκκλησίας έχει μία ιδιαίτερη πρόσβαση στο σεπτό πρόσωπο της Παναγίας μας, ενώ δεσπόζουσα θέση μέσα στην Ορθοδοξία κατέχει ο ενανθρωπής σας Κύριος ημών Ιησούς Χριστός? Ποιο είναι αυτό το μυστικό που ελκύει περισσότερο τους χριστιανούς να σέβονται, να αγαπούν, να απευθύνονται χωρίς να υποτιμούν τον Κύριο οπωσδήποτε, αλλά να αισθάνονται πιο σιγουριά και πιο ασφάλεια, αλλά και πιο ανθρώπινη σχέση με την Επεραγία Θεοτόκο?
0: Γέροντα, η απάντηση είναι και απλή αλλά και δύσκολη. Απλή γιατί? Διότι δεν ξέρω, όλοι έχουμε γονείς και όλοι έχουμε και πατέρα και μάνα. Στο πρόσωπο της μάνας μας αισθανόμαστε περισσότερη, θα έλεγε κανείς, έτσι, εμπιστοσύνη, πιο πολύ σιγουριά. Αισθανόμαστε στο πρόσωπο της μητέρας μας το κάτι άλλο. Και η Παναγία είναι η μητέρα μας. Αυτό δεν είναι απλώς συναισθηματισμός, γέροντα, που λέω τώρα εγώ. Όχι. Η Παναγία είναι πραγματικά η μητέρα μας. Είναι αυτή που μας γεννά. Και να προχωρήσω παρακάτω και να πω ότι ήδη από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους, γέροντα, αρκετοί πατέρες της Εκκλησίας μας, αλλά και διαμέσου των αιώνων, και ο Μέγας Βασίλειος και ο Άγιος Αμβρόσιος, επίσκοπος Μεδιωράνων, και ο Άγιος Επιφάνιος και άλλοι πατέρες της Εκκλησίας, Γρηγόριος ο Παλαμάς κλπ., ξέρετε ότι κάνουν έτσι μία, αν μου επιτρέπετε, μία παράτολμη αυτήν, να ταυτίζουν την Παναγία με την Εκκλησία. Δηλαδή, όπως μέσα στην Εκκλησία ο άνθρωπος, γέροντά μου, ξαναγεννιέται και ξαναζεί. Και η Εκκλησία είναι η μάνα μας, μέσα στην οποία είναι η μήτρα που γεννιόμαστε μέσα. Ταυτίζω, γέροντα, το πρόσωπο της Παναγίας με το πρόσωπο, με την Εκκλησία. Λέει ο Άγιος Επιφάνιος το εξής χαρακτηριστικό. Λέει, τι είναι αυτό που κοινωνούμε? Είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Μάλιστα. Αυτό, λέει, που κοινωνούμε είναι το σώμα και αίμα Χριστού. Ποιος το έδωσε στο Χριστό? Λέει, είναι το σώμα και το αίμα της Παναγίας. Έτσι λοιπόν, γέροντά μου, είναι μια φυσική εξέλιξη, ή αν μου επιτρέπετε, μια φυσική απόρρεια αυτού που είπατε προηγουμένως, ότι όταν κοινωνούμε, γέροντα, και λέει ο ιερέας εκεί, σώμα και αίμα Χριστού, ουσιαστικά βάζουμε μέσα μας το Χριστό, βεβαίως. Είναι το σώμα και το Χριστού. Αλλά τελικά, του το εδάνισε ποιος? Του το έδωσε ποιος? Άρα μέσα στις φλέβες μας κυλά το αίμα και το σώμα της Παναγίας. Και όπως, γέροντά μου, είπα προηγουμένως, μας γεννά μια μάνα. Και αυτή η μάνα είναι εκείνη που μας τρέφει με τον οφάλιο λόρων 9 μήνες στα σπλάχνα της. Και κυλά στις φλέβες μας το αίμα της μάνας μας. Γι' αυτό και νιώθουμε έτσι στη μάνα μας, μια περισσότερη είναι αυτή. Κάτι ανάλογο, λέγουν οι πατέρες, γέροντα, όταν κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, ουσιαστικά γινόμαστε και μέτοχοι της ζωής της Παναγίας. Και όταν γινόμαστε μέτοχοι της ζωής της Παναγίας, λέμε ότι και η Παναγία ουσιαστικά μας ζωογονεί εκείνη τη στιγμή. Άρα φέρομαι στις φλέβες μέσα, γέροντά μου, να κυλά το αίμα και η σάρκα της ίδιας της Παναγίας. Και είναι όπως ακριβώς έχουμε αυτή η συγγένεια, η σαρκική που έχουμε με τη μάνα μας. Έχουμε κατά ανάλογον τρόπο, βέβαια, στο πνευματικό επίπεδο, τη συγγένεια που έχουμε με την Παναγία. Το αίμα και το σώμα της Παναγίας κυλά μέσα μας, γέροντα. Το οποίο, βέβαια, μας το δίνει ο Ιησούς ο Χριστός. Άρα η Παναγία σε αυτήν.

0: την περίπτωση Γέροντα μου, που είναι πραγματικότητα, την αληθινή περίπτωση είναι λειτουργία ως μάνα μας. Γι' αυτό και την έχουμε έτσι, Γέροντα μου. Γι' αυτό είπα ότι είναι και απλή η ερώτηση, αλλά και δύσκολη η ερώτηση. Ναι, απλά. Κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ποιος του το δώσε? Πού το βρήκες, Χριστέ μου, το σώμα και το αίμα σου? Σου το εδάνεσε ποιος? Η Παναγία μας. Και όταν εμείς κοινωνούμε το σώμα και το αίμα σου, άρα ρέει μες στις φλέβες μας, και εφόσον ρέει αυτή, έχουμε αυτή τη συγγένεια με την Παναγία, άρα η Παναγία είναι η μάνα μας, Γέροντα.
1: Μάλιστα, πρώτη φορά το ακούω αυτό και είναι όντως εντυπωσιακή.
0: Έτσι το ερμηνεύουν, ο Άγιος Επιφάνειας. Και είναι φυσικό να λέμε Παναγία μου σε κάθε στιγμή. Ναι. Ή ας πούμε, ναι, σε μια δυσκολία, Παναγία μου. Καταφεύγουμε στην Παναγία, Γέροντά μου. Όχι για λόγους συναισθηματικούς, όχι. Για λόγους εμπειρικούς. Τι σημαίνει εμπειρικούς? Η εμπειρία που έχω εγώ από τη μάνα μου, Γέροντά μου, ότι στα σπλάχνα της έχω κυοφορηθεί, ότι αυτή με έθρεψε με το αίμα της, με το οξυγόνο της, μου έδωσε και με έζησε και με γέννησε, κάτι ανάλογο συμβαίνει και με την Παναγία. Άρα είναι αυτή η σχέση μας εμπειρική, βιωματική, Γέροντά μου. Είναι σχέση συγγενική, ας το πω έτσι, παρά συναισθηματική. Και είναι λάθος να λένε οι ξένοι ότι εμείς είμαστε μια θρησκεία, η εκκλησία μας είναι μια εκκλησία που καλλιεργεί το συναισθηματικό. Κάθε άλλο. Είναι ακριβώς εμπειρισμός αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και η Παναγία, ναι, Γέροντα, η Παναγία, λέγει ο Άγιος Επιφάνειος, είναι μητέρα απάντων των ανθρώπων. Απάντων των ανθρώπων. Βλέπετε, την έχουμε πει η Αγία Σκέπη. Γιατί σκέπη? Μας σκεπάζει όλους μας. Έτσι.
1: Η πλατητέρα.
0: Η πλατητέρα, η Παναγία μας.
1: Μας
0: αγκαλιάζει όλους. Βλέπετε ότι πολύ σοφά η Εκκλησία, Γέροντα, και όχι άστοχα, αλλά πολύ εύστοχα, δίδει αυτούς τους χαρακτηρισμούς στην Παναγία. Γιατί όντως έτσι είναι. Και υπάρχει ένας διάλογος, Γέροντα, σε έναν ύμνο της Εκκλησίας μας, που λέει ότι ο Χριστός θυμώνει με τις αμαρτίες μας. Και δικαίως οργίζεται ο Θεός με τις αμαρτίες μας. Και αποφασίζει ο Χριστός να μας τιμωρήσει. Και επεμβαίνει η Παναγία. Και με συντεύει εκείνη τη στιγμή η Παναγία προς τον Υιόν της να γίνει ήλαιος προς τα παιδιά της. Είναι αυτό που λέμε και σε μεσήντρια αν έχω προς το φιλάνθρωπο, μη μου ελέγξει τα πράξεις. Δείτε πόσο έτσι όμορφα, ας πούμε, η Εκκλησία τα έφτιαξε και μέσα στην ημερολογία της τα κατέθεσε, Γέροντά μου. Και καμιά φορά έτσι όταν τα ακούμε και άμα τα ξέρει κανείς, πράγματι δακρύζει. Και μόνο στο όνομα της Παναγίας λέγοντάς το πρέπει να δακρύζομαι.
1: Κύριε Νικολαίδη, ολόκληρος ο ορθόδοξος χριστιανικός κόσμος τιμά και τοποθετεί σε μια ξεχωριστή θέση την Υπεραγία Θεοτόκων. Όμως υπάρχουν το Άγιον Όρος και δεν ξέρω πόσα άλλα μοναστήρια, ανδρώα και γυναικεία, ευλαβούνται και σέβονται και αποκαλύπτουν το μεγαλείο της Υπεραγίας Θεοτόκου στην καθημερινή τους ζωή. Και μάλιστα οι αγιορείτες πατέρες λένε ότι είναι η αρχόντισσα, η νοικοκυρά του Αγίου Όρους. Εσείς είχατε την ευκαιρία πολλές φορές να επισκεφτείτε στο Άγιον Όρος. Αν έχετε κάποιες εμπειρίες από την επίσκεψή σας να μας πείτε, θα το χαιρόμαστε ιδιαίτερος.
0: Γέροντα, και εγώ προσωπικές εμπειρίες καταθέτω δεν έχω, και να με συγχωρέσει ο Θεός και η Παναγία. Υπάρχουν όμως άνθρωποι, Γέροντα μου, οι οποίοι πράγματι πολλές φορές έχουν φτάσει σε τέτοια σημεία αγιότητας ώστε να δουν ζωντανή την παρουσία της Παναγίας, ζωντανή την παρουσία της. Και στην Κύπρο υπήρξαν περιπτώσεις, Γέροντα, όπου η Παναγία πράγματι παρουσιάστηκε, και ο Ιερός Παΐσιος μέσα στα βιβλία που έχουν βγει μνημονεύεται εκεί, και κάποιος που ήταν μαζί με τον Γέροντα Παΐσιο, να μην πω το όνομά του, μου είπε ότι έναν βράδυ τον είχε καλέσει ο Ιερός Παΐσιος να κάνουν αγρυπνία, και αυτός ήταν ιερεύς αλλά αγιορείτης, τώρα δεν είναι αγιορείτης, τώρα είναι επίσκοπος, και λέει όπως εγώ, λέει, διάβαζα την ακολουθία της μεταλήψεως, φτάσαμε σε κάποια στιγμή στο μήτυρ Θεού της Ευωδίας, στο Σεφτοσκήνωμα που διαβάζουμε στη Θεία Μετάληψη, Γέροντα. Εκείνη τη στιγμή, λέει, ένιωσα έτσι να φυσάει ένας αέρας μέσα στο εκκλησάκι του πατρός Παϊσίου, και άρχισε το καντήλι, τα καντήλια να κινούνται και να γεμίζει με φως όλο το εκκλησάκι. Ο Ιεροπαϊσίος έμεινε κάτω σκυμμένος. Είχαν μετάνοιες αυτές, όπως λέει, εγώ διάβαλα τη μετάληψη, ο Γέροντας έβαλε στο πλούτο και είχαν μετάνοιες συνέχεια, αλλά έμεινε κάτω. Οπότε γέμισε όλο το εκκλησάκι με φως. Είχα, λέει, το κερί εγώ αναμένο και το σβήσα. Ήταν φως πιο έντονο από το φως του ήλιου της ημέρας. Αυτό κράτησε για λίγη ώρα, 5-10 λεπτά περίπου. Οπότε σιγά σιγά με τον ίδιο τρόπο άρχισε σιγά σιγά να φεύγει το φως, να φυσάει ένα νεράκι, να κουνιούν τα καντήλια. Οπότε, εν τω μεταξύ, μόλις άρχισε έτσι να μπαίνει φως μέσα, ο Ιεροπαϊσίος του έκανε σιωπή, μην μιλήσεις. Και έμεινε κάτω σκυμμένος. Όταν λοιπόν τελείωσα, λέει, έμεινε σκεφτός κάτω ο γέροντας, εγώ άναψα το κερί και ξαναδιαβάζω. Όταν όμως σηκώθηκε πάνω, του λέει, γέροντα, τι ήταν αυτό το πράγμα? Του λέει, είδες τίποτα κι εσύ? Του λέει, δεν είδα τίποτα, είδα απλώς τον το φως και λοιπά. Τι ήταν, γέροντα, του λέει. Οπότε του εξήγησε στην επιμονή του, λέει, άκουρε παιδάκι μου, του λέει, είναι δύο χαζί, του λέει, απόψε, που προσεύχονται. Και του λέει, ξέρεις, η Παναγία κάνει περιοδία να μας δει, να μας επισκεφθεί με την κάμνομαι. Και ήταν η Παναγία με τον Ιωάννη τον Θεολόγο και πέρασαν από το κελί, γέροντα. Εγώ, είναι λίγο δύσπιστο αυτό για να το καταλάβει κανείς, εσύ να το δεχτεί, γέροντα μου. Του λέω, πάτερ, τότε ήταν πάτερ, μου λέει, αυτό σου το λέω γιατί το έζησα εγώ ίδιος. Και μια δεύτερη περίπτωση που μου διηγήθηκε κάποιος ηγούμενος του Αγίου Όρους, όταν πήγαμε τη συνοδεία του σε ένα μοναστήρι, γέροντα, και είχαν κάποιες δυσκολίες εκεί στο μοναστήρι για να εγκαταβιώσουν, λέει, εγώ έκλαια. Ένα μεσημέρι εξάπλωσα και έκλαια. Και έλεγα, Παναγία μου, θα φύγουμε από εδώ. Θα φύγουμε από εδώ. Και σε κάποια στιγμή, όπως έτσι ήμουν κλαμμένος και έλεγα να φύγουμε από εδώ, μπαίνει μέσα στο κελί μου, έτσι μια λαμπρόσωπο θείο κλπ. Και του λέει, εδώ θα μείνετε. Δεν θα φύγετε. Και ένα πρόσφατο γεγονός, γέροντα, επειδή πήγα πρόσφατα στο Άγιον Όρος, ήταν ένας μοναχός, ο οποίος μέσα στο χειμώνα για μέρες πονούσε το δόντι του. Μου λέει ο ηγούμενος, είχαμε ένα αποκλειστή. Χιόνισε, δεν ερχόταν καραβάκι, ρε παιδάκι μου, του βάζα φάρμακα, το ένα το άλλο, δεν το περνούσε. Και αυτός ο καημένος για μέρες πονούσε. Οπότε έλεγε, Παναγία μου, βοήθαμε, Παναγία μου, βοήθαμε. Και ένα πρόβλημα του λέω, πώς επέρασε με το δόντι σου, ψες? Άρχισε τα κλάματα. Του λέει, γιατί κλαις, ρε, τι έχεις? Λέει, γέροντα, ψες, προσευχόμουν, είχα έτσι αφόρητους πόνους. Έχει τώρα τις μέρες που πονώ. Και σε μια στιγμή μπαίνει μέσα και του λέει, τι έχεις? Λέει, πονώ το δόντι μου. Του λέει, χάριψε το πρόσωπο, του λέει, τώρα είσαι καλά. Και ήταν η Παναγία, γέροντα. Θέλω να πω, γέροντα μου, ότι ναι, η Παναγία είναι η μάνα μας. Και έτσι πρέπει να τη βλέπουμε. Έτσι να αισθανόμαστε, έτσι να ζούμε. Και ουέ και αλίμονό μας, γέροντα μου, όταν καμιά φορά ανοίγουμε το στόμα μας, και είτε θεληματικά ή αθελητά μας εξτομίζουμε τέτοιες φράσεις που προσβάλλουν την Παναγία που είναι η μάνα μας.
1: Λέγοντας, κύριε Νικολαίδη, το κοιμήλιο της Οικουμένης, ο νους του ακορατού πηγαίνει κάτι το οποίο ήταν εν χρήση παλιά και σήμερα βρίσκεται εν αχρηστή, αλλά το κρατούμε. Μπορεί η Περαγία Θεοτόκος να κατέχει σήμερα τη θέση του κοιμηλίου μέσα στη ζωή των Ορθοδόξων Χριστιανών, ή έχει μία έντονη και ζωτική παρουσία στην καθημερινή βιωτή των πιστών?
0: Γέροντα, θεολογικά λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας ότι η προσφορά της Παναγίας δεν ήταν κάποτε μια άρφα προσφορά και σταμάτησε. Αλλά είναι, λέγουν, είναι διαχρονική η προσφορά της. Ότι δηλαδή και σήμερα η Παναγία εξακολουθεί να παίζει τον ρόλο της μητέρας του Θεού. Δεν ξέρω, γέροντά μου, πότε ένας πατέρας ή μια μητέρα τίθενται σε αχρησία. Βέβαια, στα ανθρώπινα μέτρα καμιά φορά λέμε, ο πατέρας μου τον είχα ανάγκη για να με μεγαλώσει. Τώρα μεγάλωσα, σπούδασα, έχω τα χρήματά μου, δεν μου χρειάζεται. Αυτά είναι τα ανθρώπινα μέτρα, γέροντά μου. Αλλά εν πάση περιπτώσει και στα ανθρώπινα μέτρα, δεν ξέρω εάν ποτέ θα πάψει ο πατέρας να είναι πατέρας και η μάνα να είναι η μάνα. έστω και αν εμείς μεγαλώσαμε, γέροντα μου, έστω και αν οι γονείς μας έχουν πεθάνει. Άρα λοιπόν, ο ρόλος του πατέρα και της μάνας δεν είναι ένας ρόλος πρόσκαιρος, εποχιακός, για κάποιο χρονικό διάστημα. Αλλά λέγουν οι πατέρες είναι διαχρονικός και κάτι άλλο, γέροντα μου, και στο διηναικές. Και αυτό εμένα έτσι με φοβίζει, με προβληματίζει. Δηλαδή, ο ρόλος της Παναγίας θα είναι ρόλος μητέρας του Κυρίου και μητέρας όλων μας, γέροντα, και στο διηναικές, δηλαδή και στην άλλη ζωή. Και αν πάψει να υπάρχει αυτός ο κόσμος, και αν τελικά, γέροντά μου, έρθει και γίνει η κρίση του κόσμου. Γι' αυτό βλέπετε και η Εκκλησία μας τι κάνει. Είναι αυτή η θαυμάσια προσευχή, γέροντα, που κάναμε στο απόδειπνο. Που είναι μια, ας πούμε, αγία συνήθεια, ο καθένας μας το βράδυ που το κοιμηθούμε να λέμε το απόδειπνο. Εκεί στο άσπηλε αμόλυν διάφθορε άχραντε, έχει στο μέσο της προσευχής αυτά τρεις αιτήσεις. Λέει εμέν τον παρόν τη βίο, θερμή, προστάτης και βοηθός, τα στον αντίον εφόδους αποτυχίζουσα κλπ. Δεύτερον, εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά χρόψη των πονηρών δαιμόνων, πόρου αυτής απελάβνουσα. Και εδώ να σταθώ, γέροντά μου, την ώρα πράγματι που θα βγαίνουμε από τον κόσμο αυτό και θα φεύγουμε, η Εκκλησία μας πιστεύει ότι έρχονται και δαίμονες και ζητούν την ψυχή μας. Και αυτό είναι η διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Θυμάστε στην παραβολή του άφρονος πλουσίου, που λέει ότι την ψυχή σου απαιτούσε είναι από σου, αν δεν τίμας ασθενιέστε. Στο βίο του μεγάλου Αντωνίου, λέει ο Μάρας Αθανάσιος, ενώ η ψυχή του Αντωνίου θα ανέβαινε προς τον ουρανό, διεκδικούσε δαίμονες και έλεγαν ότι μα έκαμε αυτήν την αμαρτία. Άρα γίνεται αυτή πάλι, γέροντά μου, το ίον αγώνα έχει η ψυχή χωρίς με του σώματος κλπ. Και στο τέλος λέει ότι ενδέεται η φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμνού κουράσεως κλπ. Άρα και τώρα και κατά την έξοδό μας και στη Δευτέρα παρουσία, γέροντα, και στο διηναικές που λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας, έχουμε πράγματι ανάγκη της προστασίας, της φροντίδας, της αγάπης και προπαντός της μητρικής αγάπης της Υπεραγίας Θεοτόκου. Άρα δεν είναι έναν πρόσωπο το οποίο περιέπεσε σε αχριστία ή σε αχρησία. Είναι χρησίμη η Υπεραγία Θεοτόκος πάντοτε και στους αιώνας.
1: Και τώρα, κύριε Νικολαίδη, ύστερα από όλα αυτά τα σπουδαία και θαυμάσια τα οποία μας είπατε, θα σας παρακαλέσω να στείλετε ένα μήνυμα στους αγαπητούς μας τηλεθεατάς, μήνυμα που οπωσδήποτε θα είναι ιδιαίτερα χαρμόσυνο αλλά και θετικό για τον καθένα μας.
0: Γέροντα, να πω αυτό που λέει στην Παλαιά Διαθήκη και που η Εκκλησία μας ψάλλει και που παρομοιάζει την Παναγία και που την προεικονίζει η Παλαιά Διαθήκη, και είναι πολλοί οι προεικονισμοί της Παλαιάς Διαθήκης, ότι η Παναγία είναι η νεφέλη. Λέγει εκεί όταν ο λαός του Θεού έφευγε από την Αίγυπτο, γέροντα, είχε να αντιμετωπίσει μεταξύ των άλλων δύο μεγάλα προβλήματα. Το πρώτο πρόβλημα ήταν ο καύσωνας της ερήμου, που δεν αστείευεται. Η άμμος την ημέρα ανεβαίνει 50 βαθμούς Κελσίου, που σημαίνει ότι δεν μπορεί κανένα να πατήσει επάνω στην άμμο. Ακόμα και για παπούσια, τότε ήταν ξυπόλοιποι οι άνθρωποι. Άρα είχαν τον καύσωνα της ερήμου από τη μια, και τη νύχτα είχαν πάλι, έπρεπε να βαδίσουν, να κόψουν δρόμων που δεν έβλεπαν καθόλου. Ήταν το σκότος της νύχτας. Και λέει εκεί ο Θεός τότε έστειλε, γέροντα, μια νεφέλη, η οποία την μένη ημέρα η νεφέλη τους έκανε σκιά και περπατούσαν υπό σκιά. Εδρόσιζεν τον καύσωνα της ερήμου, ώστε να μην καίγονται οι Εβραίοι. Και τη νύχτα, γέροντα μου, αυτή η νεφέλη έγινε το ολόφωτος και τους εφώτιζε τον δρόμο. Έτσι λοιπόν, γέροντα, η Παναγία παίζει αυτόν τον ρόλο της πραγματικής νεφέλης. Την μένη ημέρα μας δροσίζει από τον καύσωνα της ζωής, με τα προβλήματα της ζωής, τις δυσκολίες, γέροντα μου, με τις αμαρτίες μας που κάνουμε κλπ. Πολλές φορές η ζωή μας γίνεται ένας αφόρητος καύσωνας της ερήμου και δεν υπάρχει τίποτα άλλο στην ερήμο. Άρα είναι η λεφένη που δροσίζει, είναι η ολόδροσος νεφέλη. Και όταν, γέροντα, τα προβλήματα της ζωής γίνονται σκοτάδι, βαθύ και μας πνίγει η απελπισία, τότε η Παναγία είναι η νεφέλη, η ολόφωτος. Ή τους πιστούς απαύστος επισκιάζουσα. Άρα λοιπόν η Παναγία είναι για μας η νεφέλη, η ολόφωτος και η νεφέλη, η ολόδροσος. Στην πορεία και στον καύσωνα και στα σκοτάδια της ζωής μας.
1: Αγαπητοί μας φίλοι, εδώ τερματίζουμε τη συνάντησή μας. Ο κύριος Νικολαίδης μας έδωσε ένα θαυμάσιο μήνυμα και μας παρουσίασε το οικειμήλιο της Οικουμένης, που για μας είναι υπεραγία Θεοτόκος. Την έχουμε στα χείλη μας, στη σκέψη μας και στην καρδιά μας. Σε αυτήν καταφεύγουμε στις δύσκολες ώρες του πόνου, της αρρώστιας, της δυστυχίας, της φτώχειας, του θανάτου, του σεισμού που είναι και επίκαιρο, και ζητούμε την προστασία της. Είναι η μητέρα μας, όπως είπε ο κύριος Νικολαίδης, γι' αυτό την βλέπουμε πιο κοντά μας και την προσεγγίζουμε. Έχουμε περισσότερο θάρρος, γιατί και αυτή έχει περισσότερο θάρρος στον Κύριο, στον οποίον πρεσβεύει για μας, για τα δικά μας λάθη, για τα δικά μας προβλήματα και για την αποστολή του ελέους και της ευσπλαχνίας στο Θεού. Γιατί εάν ενεργοποιηθεί η δικαιοσύνη του Θεού, τότε θα τιμωρηθούμε σκληρά και θα περάσουμε ακόμη δυσκολότερες ημέρες. Την αγάπη μας και το σεβασμό μας στην υπεραγία Θεοτόκου, στη σκέψη μας και στην καρδιά μας, στο σπίτι μας, το εικονοστάσι, και κάτω από το εικονοστάσι σε αυτήν να εναποθέτουμε τα προβλήματά μας, όπως κάνει η Εκκλησία σε όλες τις λατρευτικές εκδηλώσεις. Όλα τα αιτήματα τα βάζει στο φάκελο της υπεραγίας Θεοτόκου και τα αποστέλει στο θρόνο του Θεού, στο δικό του όνομα, με τις δικές της πρισβείες, για να ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας και τύχουμε της προστασίας του Θεού. Σεβασμό και αγάπη λοιπόν στην υπεραγία Θεοτόκου και ιδιαίτερα στις γυναίκες που έχουν αυτό το προνόμιο, να έχουν ένα τέλειο πρότυπο γυναικός, με καθαρό βίο, με αγνή ψυχή, με αγία ζωή και με όλα τα χαρίσματα του Παναγίου Πνεύματος. Εδώ σας χαιρετούμε και σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Αν θέλει ο Θεός, και πάλι θα ξανασυναντηθούμε για να τα ξαναπούμε εδώ με τον κύριο Νικολαίδη.
0: Ευχαριστώ πολύ, Γεροντά μου.
1: Και εμείς ευχαριστούμε.

συζητήσεις. Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Νότες ελληνικές και ρυθμοί παραδοσιακοί φέρνουν κοντά μας τη μελωδία του ελληνικού πολιτισμού.

μια μιλίτσα φορτωμένη. Σας καλημερίσαμε σήμερα με το χαρακτηριστικό λευκαδίτικο ύφος που ισορροπεί ανάμεσα στον επτανησιακό και το στριγιανό χαρακτήρα. Και με ένα μήλο, να συνεχίσουμε.

ήταν η μεγάλη Μαρίκα Παπαγκίκα σε μια ηχογράφηση του 1928. Ένα αγαπημένο τραγούδι με τη μικρασιάτικη σφραγίδα στον ήχο του. Τώρα όμως πάμε αλλού.

Από τη Διά ήταν το τραγουδάκι που ακούσαμε, από τα γνωστότερα του νησιού, συνδυασμένο εδώ με τη φωνή του Παναγιώτη Λάλεζα, ο οποίος, όπως ακούσατε, μια χαρά τα κατάφερε και στα θαλασσινά ακούσματα.

Ναι, ναι, μας πήρε το κύμα και από τη Τζιά μας έβγαλε στην Κρήτη και σε ένα ταμπαχανιώτικο από τα πολύ αγαπημένα αυτής της εκπομπής με τον Στέλιο Λαϊνάκη να τραγουδάει και να παίζει και λαούτο και μπουλγαρί. Όμως τώρα τα βουνά του Ζαγορίου υψώνονται μπροστά μας τραγουδιστά.

ήταν το Καπέσοβο. Και τραγούδι και χωριό, ξακουστό και έτσι και αλλιώς. Ο Χρήστος Τζιμίκας ασχολήθηκε από παλιά με τα τραγούδια της περιοχής αυτής και το ερμήνευσε για μας. Στη συνέχεια τώρα, τραγούδι Ποντιακό.

Οι ερμηνείες της δεν συγκρίνονται εύκολα και δεν χορταίνονται εύκολα. Και επειδή ξέρουμε ότι θέλετε κι άλλο, ακούστε την Ελένη Βιτάλη πάλι σε κάτι ανεπανάληπτο. Από μας, γεια και χαρά σας.

0: ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Ο Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος, ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής, Ευαγγελισμού, Μητρός Ιγαπημένου, Πάτμου.

καλό στον πατέρα Αθανάσιο. Συχνά ο Άγιος Αμφιλόχιος δεχόταν πληροφορία από το Θεό για διάφορα θέματα με τρόπο καθαρά υπερφυσικό, μόνο με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος που τον επεσκίαζε λόγω της ταπείνωσής του. Το φθινόπωρο του 1964 ο μακαριστός Σέρβος Μητροπολίτης Ζαχουμίου και Ζεγοβίνης Αθανάσιος Γεύτιτς για πρώτη φορά επισκέφθηκε την Πάτμο. Τον έστελε ο πνευματικός του πατέρας Όσιος Ιουστίνος Πόποβιτς για να παραλάβει τεμάχιο του Λιψάνου του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Προσκόμιζε μία επιστολή εκ μέρους του σύγχρονου Σέρβου Αγίου όπου εξέφραζε το αίτημά του. «Λίαν αγαπητέ μου εν Χριστώ Πάτερ, δόξα το Θεό πάντων ένεκα, ιδίως δόξα το Θεό διότι με έφερε εις την σχέση μετά της αγιότητός σας. Διεμέ ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είναι αιώνιος ήλιος της ζωής μου, των πάντων κόσμων μου. Ολοψύχως παρακαλώ την αγιότητά σας, Άγιε μου Πάτερ, να κάμνετε όλα τα αναγκαία παρά το οσιωτάτο καθηγουμένο Πάτμου, Αγίο Πατρί Αρχιμανδρίτη Θεοδωρήτο, να έχει την καλοσύνη προς εμάς, τους ευαγγελικούς πτωχούς, να μας δώσει εν μερίδιον τον του Αγίου Χρυσοστόμου Λιψάνων. Εμείς εδώ κτίζομεν μίαν μικράν εκκλησία εις το όνομα του Αγίου Χρυσοστόμου και πολύ επιθυμούμεν να έχομεν εν αυτή την αγιοσύνη ταύτην. Εγκαρδίως παρακαλώ την Αγίαν αγάπη σας, Αγιότατε Πάτερ, να με έχετε εν τες Αγίες ευχές σας. Όλος ημέτερος διαγάπης εν Χριστώ, Αρχιμανδρίτης Ιουστίνος. Ιστερόγραφον σας στέλνω μία φωτογραφία της μικράς εκκλησίας μας. Ο πατήρ Αθανάσιος δεν είχε επικοινωνήσει ποτέ μέχρι τότε μαζί του, ούτε είχε προαναγγείλει με κάποιον τρόπο την επίσκεψη και το όνομά του. Προς μεγάλη του έκπληξη, ο Όσιος τον υποδέχθηκε χωρίς να το γνωρίζει εκ των προτέρων, προσφωνώντας τον με το όνομά του. «Καλώς τον πατέρα Αθανάσιο». Το παιδί σας ζει. Άλλη φορά στην Αθήνα βρέθηκε στο σπίτι μιας οικογένειας που ήταν βυθισμένη στη θλίψη, γιατί για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν είχε λάβει καμία πληροφορία για το παιδί της που πολεμούσε στο μέτωπο, εκτός από το ότι στις στρατιώτες του στην ίδια μονάδα είχαν σκοτωθεί. Έτσι οι γονείς του φοβούνταν ότι ίσως και στο γιο τους είχε συμβεί το ίδιο. Ο Όσιος όμως διαβεβαίωσε τη δύστυχη μητέρα. «Το παιδί σας ζει, μην αμφιβάλλετε, αλλά ας κάνουμε όμως μια παράκληση».

και άγνωστοι αδερφοί του προκειμένου να τους βοηθήσει. Ο προηγούμενος πατήρ Παύλος αφηγούνταν ένα σχετικό περιστατικό. Ενώ βρισκόταν στο κελί του στη μονή του θεολόγου που ήταν απέναντι από το δικό μου, ακούει από την Ικαρία μια άγνωστη φωνή κάποιας Ελένης να τον καλεί. «Τρέξε, σώσε με!» Το βλέπω να παίρνει την τσάντα του και να φεύγει. «Γέροντα, πού πας τέτοια ώρα?» «Φεύγω για την Ικαρία. Κάποια ψυχή έχει ανάγκη.» Ήταν θέλημα Θεού στο λιμάνι να βρει πλοίο που πήγαινε για την Ικαρία και σε 3 ώρες έφτασε στον Άγιο Κήρυκο. Πετάχτηκε από το πλοίο, πήγε κατευθείαν στο περίπτερο και ρώτησε τον περιπτερά: «Παιδί μου, έχει εδώ καμία κυρία Ελένη που αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα?» «Γέροντα, μην πας εκεί. Έχει χάσει τον άντρα της και δεν είναι καλά και δεν θα σε περιποιηθεί.» «Παιδί μου, πού είναι το σπίτι της?» «Στο 2ο-3ο τετράγωνο, γέροντα. Θα ρωτήσεις και θα σου πούν.» Ο Άγιος άρχισε να βαδίζει ευσπεσμένα προς την κατεύθυνση που του έδειξε ο περιπτεράς. Πριν φτάσει στο 2ο τετράγωνο, βλέπει μία γυναίκα σε έξαλλη κατάσταση να τρέχει. Τότε της φώναξε: «Ελένη, παιδί μου, για σένα ήρθα.» Την ώρα εκείνη πήγαινε να πνιγεί. Η πονεμένη γυναίκα συγκινήθηκε με την αγάπη του. Συνήλθε και εξομολογήθηκε ότι τη στιγμή εκείνη πήγαινε να πνιγεί στη θάλασσα. Η γυναίκα σώθηκε, το θαύμα έγινε όπως η ίδια μου το εξιστόρισε.

Τα παιδιά έχουν τρεις μέρες να φάνε. Άλλοτε όσιος προσευχόταν στον πύργο, όταν ξαφνικά χτύπησε το καμπανάκι του πύργου και κάλεσε την αδερφή Αντωνία για να της αναθέσει μία αποστολή. Πήγαινε παιδί μου γρήγορα στην κουζίνα και ζήτησε από την αδερφή Μακαρία να σου δώσει ό,τι φαγητό έχει έτοιμο, να το πας αμέσως εις την τάδε οικογένεια που βρίσκεται σε μεγάλη ανάγκη. Τα παιδιά έχουν να φάνε τρεις ημέρες. Πραγματικά, η μητέρα προσευχόταν γονατιστή και παρακαλούσε με δάκρυα το Θεό να φωτίσει κάποιον να τους φέρει έστω λίγο ψωμί, γιατί τα παιδιά, καθώς ήταν τρεις ημέρες νηστικά, είχαν εξαντληθεί. Εξεπλάγη, όταν είδε μπροστά της την αδερφή Αντωνία φορτωμένη με τρόφιμα, και συγκινημένη τη ρώτησε πώς έμαθα για τη δυστυχία τους. Η αδερφή της απάντησε ότι ο γέροντας πήρε την πληροφορία από το Θεό εν ώρα προσευχής και την έστειλε να τους φέρει φαγητό. Τότε δοξολόγησε τον Κύριο που φωτίζει τους Αγίους του για τις ανάγκες των φτωχών. Έκτοτε όλη η οικογένεια έτρεφε ιδιαίτερο σεβασμό και αγάπη στον Άγιο Γέροντα.

έρχονται τα παιδιά μου. Το 1962 ο ιερέας πατήρ Μιχαήλ Μακρύς από την Τήλο, πνευματικό τέκνο του Αγίου και απόφυτος της Πατμιάδας, προκειμένου να λάβει την απαραίτητη συμμαρτυρία του Αγίου για την επικείμενη χειροτονία του σε διάκονο από τον Μητροπολίτη Πειραιός Χρυσόστομο, επρόκειτο να μεταβεί μαζί με την οικογένειά του στην Κάλυμνο, όπου βρισκόταν ο Άγιος, για να ενισχύσει τις μοναχές και τα άλλα πνευματικά του παιδιά. Όμως δεν είχε βρει τον τρόπο να ειδοποιήσει τον Άγιο Γέροντά του για την ημερομηνία της άφηξής τους. Χωρίς λοιπόν κανένα

να το γνωρίζει, κατέφτασα στην Κάλυμνο και οδηγήθηκα στο μοναστήρι. Αλλά προς μεγάλη τους έκπληξη αντίκρισαν τον Άγιο μαζί με όλες τις αδερφές να τους περιμένουν στην είσοδο της μονής. Ο Άγιος είχε παροτρύνει τις μοναχές να ετοιμαστούν για την υποδοχή λέγοντας «Έρχονται, έρχονται τα παιδιά μου, να βγούμε έξω να τους προϋπαντήσουμε». Και εκείνες, έχοντας πλήρη εμπιστοσύνη στην εσωτερική του πληροφορία, τους ανέμεναν με χαρά μου.

όραση. Θα γίνεις ηγουμένη. Όσιος προέβλεψε εξελίξεις και γεγονότα στη ζωή των ανθρώπων πολλά χρόνια προτού συμβούν. Επειδή υπάρχει πληθώρα σχετικών μαρτυριών, θα αναφέρουμε ενδεικτικά μερικές μόνο χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Συνδεόταν πνευματικά με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Τιμόθεο Παπουτσάκη και είχε προείπει για την προαγωγή του σε επίσκοπο και στη συνέχεια για την ανάδειξή του σε αρχιεπίσκοπο. Η μακαριστή γερόντισσα Ανεκταρία, ηγουμένη της Ιεράς Μονής Παναγίας Καλυβιανής Ηρακλείου της Κρήτης, μιλούσε για το προορατικό χάρισμα του Οσίου. Το 1955 μια ομάδα από νέες που αργότερα θα αποτελούσαμε τον πυρήνα της μοναστικής μας αδερφότητας, με την ευλογία του πνευματικού μας αρχιμανδρίτου Τιμοθέου, διαμέναμε σε ένα σπίτι στην Αθήνα για να δοκιμάσουμε αν θα μπορούσαμε να ζήσουμε κοινοβιακά. Εκεί ήρθε και μας βρήκε ο γέροντας Αφιλόχιος. Έτσι είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω μαζί του. Όπως καθόμουν δίπλα του και με συμβούλευε, πήρε το χέρι μου, το κράτησε στα χέρια του και κοιτάζοντας μακριά με βλέμμα απλανές μου είπε: «Λοιπόν Βασιλική, άκουσε να σου πω κάτι. Ο πνευματικός σας πατέρας θα γίνει δεσπότης, θα κάνει ένα μεγάλο έργο. Εσύ είσαι αυτή που θα τον βοηθήσεις. Εσύ θα σταθείς δίπλα του». Εγώ τότε αντέτεινα στο γέροντα ότι υπάρχει μια κοπέλα, φοιτήτρια της θεολογίας, που ο πνευματικός μας πατέρας την προετοιμάζει για προεστώσα. Όμως εκείνος, χαμογελώντας, μου είπε: «Εσύ θα αναλάβεις το έργο». «Μα γέροντα, υπάρχει και δεύτερο πρόσωπο που σπουδάζει φιλόλογος». «Ο Θεός θα σε βοηθήσει», μου επανέλαβε χαμογελώντας. «Μα εγώ ούτε πείρα, ούτε μόρφωση έχω, τίποτα δεν ξέρω». «Έτσι θα γίνει, θα γίνεις ηγουμένη, διότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Θα σου δώσω όμως μια μεγάλη συμβουλή. Να είσαι πάντα έτοιμη στην υπακοή, γιατί αυτή η υπακοή θα σε βοηθήσει στο έργο που θα σε αναθέσει ο πνευματικός σου». Πραγματικά, ύστερα από λίγο καιρό, ο πατέρας μας εκλέγει επίσκοπος, όπως το είχε προβλέψει ο γέροντας. Έπειτα από 9 χρόνια, το 1964, ο Σεβασμιότατος αποφάσισε να με κήρυξει μοναχή και εν συνεχεία μου ζήτησε να αναλάβω την ηγουμενία της Μονής. Παρά τις αντιρρήσεις μου, η πρόρηση του γέροντα επαληθεύθηκε.

θα σας λειτουργεί. Ο Άγιος βρισκόταν στη Μονή της Παναγίας Ελεούσα στην Κάλυμνο, όταν ένα 12χρονο παιδί που ονομαζόταν Γιώργος Λαμπαδάριος τον επισκέφθηκε για να εξομολογηθεί. Στο τέλος κάθισε μαζί του κάτω από το πεύκο, του χάρισε ένα κουμποσχήνι και τον δίδαξε πώς να λέει την ευχή. Μετά κάλεσε τις αδερφές και τους ανακοίνωσε: «Αυτό το παιδί που βλέπετε εδώ μια μέρα θα γίνει ιερομόναχος και θα έρχεται να σας λειτουργεί». Η πρόβλεψή του πραγματοποιήθηκε και έγινε όχι μόνο ιερομόναχος, αλλά προήχθηκε στο βαθμό του επισκόπου, εργαζόμενος με αυτοθυσία στο ιεραποστολικό έργο του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας στην Αφρική. Είναι ο εφησυχάς ο Μητροπολίτης Αντινόης, πρώην Γκάνας, Παντελεήμων.

Με τα πόδια σου θα έρθει στην Πάτμο. Ο αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας Σταύρος Καλκανδής αρρώστησε και έμεινε ανάπηρος 20 χρόνια. Ο όσιος γέροντας της Πάρου, πατήρ Φιλόθεος Ζερβάκος, τον ενίσχυσε με την αγάπη του και τον πνευματικό του λόγο. Μάλιστα πρόβλεψε και την επικείμενη θεραπεία του. Το 1968 ο όσιος αμφιλόχιος βρέθηκε στην Αθήνα. Ο ασθενής αξιωματικός έμαθε για την άφιξή του και παρότι δεν τον γνώριζε, παρακάλεσε να το μεταφέρουν στον Άγιο με το καροτσάκι του για να εξομολογηθεί. Αφού δέχτηκε τις φωτισμένες συμβουλές του και ήρθε η ώρα να φύγει, ο Όσιος του είπε: «Στο καλό παιδί μου, και γρήγορα να έρθεις στην Πάτμο να προσκυνήσεις το σπήλαιο της Αποκαλύψεως». «Μα γέροντα, το προσκύνημα έχει πολλά σκαλιά, πώς να έρθω στην κατάσταση που βρίσκομαι?» «Σταύρο μου, θα έρθεις με τα πόδια σου», το διαβεβαίωσε. Ένα πνευματικό του παιδί έσκυψε στο αυτί του και του είπε: «Γέροντα, είναι ανάπηρος, δεν το καταλάβατε?» «Το κατάλαβα, παιδί μου, αλλά στην Πάτμο θα έρθει με τα πόδια του, όχι με καροτσάκι». Πράγματι, με τη θαυματουργική επέμβαση του Αγίου Νεκταρίου θεραπεύτηκε και στη συνέχεια πραγματοποίησε το προσκύνημά του στην Πάτμο, κρατώντας μόνο ένα μπαστούνάκι.

Ο Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος, ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής, Ευαγγελισμού, Μητρός Ηγαπημένου, Πάτμου.

0: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Ιουλίου, το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο πανεπιστημιακός καθηγητής κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο παρουσιάζει την προσωπική του μαρτυρία από την εισβολή του 1974 στην Κύπρο. «Η αμαρτία παραλύει την ψυχή», διδάσκει ο μακαριστός γέροντας πατήρ Θεόφιλος. «Γιατί υπάρχει ο πόνος?» Μια απάντηση επιχειρεί να δώσει η στήλη, πάθη και αρετές. Η άποψή μας για θέματα της επικαιρότητας. Τοπικά εκκλησιαστικά νέα παρουσιάζουν οι Μητροπολίτες που συμμετείχαν στην εκπομπή Τηλεφημερίδα της 4Ε. Αφιέρωμα ευγνωμοσύνης στον Λεοντόκαρδο Μητροπολίτη Ικονίου, κυρό Θεόληπτο, και πολλά ακόμη επίκαιρα και επικοδομητικά. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος, γιατί ο Λόγος του Θεού δροσίζει την ψυχή μας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail periodiko@agielidia.com.
1: Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες.
2: Θέματα Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Κατήχησης του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κυρίου Νίκου Νικολαίδη. Ένα πρωτοποριακό έργο που έλειπε. Κατηχητικό εγχειρίδιο στο οποίο επεξηγούνται βασικά θέματα πίστης και ζωής της Εκκλησίας μας. Ιδιαίτερα χρήσιμο για τους κατηχητές μας, κληρικούς και λαϊκούς. Για τον πιστό λαό και τους κατηχούμενους από άλλα δόγματα. Συμπεριλαμβάνονται εκκλησιαστικοί ύμνοι στους οποίους έχετε πρόσβαση και με τη σάρωση QR code. Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.

Φίλοι μας, εσείς που είστε γονείς, είστε οι συνεργάτες του Θεού. Έχετε πάνω στα παιδιά σας μια εξουσία που δεν προέρχεται ούτε από τον νόμο, ούτε από το κράτος, ούτε από την παράδοση, αλλά από τον ίδιο το Θεό. Αυτή η εξουσία θα αλλάζει μορφή με την πάροδο της ηλικίας των παιδιών. Πρέπει να συγκρατήσετε ότι το να παιδαγωγείς ένα παιδί σημαίνει απαραίτητος ότι έχεις επάνω του μια εξουσία και ότι του ζητάς να υπακούει. Το παιδί που το αφήνουν να κάνει ό,τι θέλει με τη δικαιολογία ότι σέβονται την ελευθερία του διατρέχει τον κίνδυνο να γίνει ένα κακοποιό στοιχείο εναντίον του οποίου θα χρειαστεί αργότερα να ασκηθεί βία. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι τα παιδιά δεν γίνονται μόνα τους αυτό που πρέπει να γίνουν. Είναι αναγκαίο να επεμβαίνουμε στη ζωή του και να το βοηθούμε.

Θέλετε να υπακούν τα παιδιά σας? Βοηθήστε τα να καταλάβουν από πολύ μικρά ότι μια διαταγή ή μια επιθυμία του πατέρα ή της μητέρας δεν σηκώνει καμιά καθυστέρηση στην εκτέλεσή της. Όταν ένα μικρό δεν υπακούει, πρέπει να πιστέψετε ότι δεν είναι λάθος του παιδιού, αλλά λάθος των γονέων του. Ένα παιδί που θα συνηθίσει να υπακούει με την πρώτη παρατήρηση, δεν θα σκέπτεται ποτέ να μην υπακούσει στους γονείς του. Το να επαναλαμβάνετε δύο φορές την ίδια διαταγή είναι απόδειξη αδυναμίας και αρχή για παραίτηση από την εξουσία σας.

Οι γονείς από νωρίς πρέπει να καταλάβουν και να στερεώσουν καλά την εξουσία που έχουν, ιδιαιτέρως η μητέρα που βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τα παιδιά. Δεν θα αφήσει λοιπόν ποτέ να ξεχαστούν οι διαταγές της, ούτε τα παιδιά της να τις αντισταθούν ανοιχτά. Δεν θα ανεχτεί ποτέ να ακούσει από το στόμα τους τις λέξεις «έτσι θέλω», «όχι δεν θέλω». Όπως έλεγε μια μέρα ένα μικρό 2 ετών, και η μητέρα του γελούσε. Τι πιστεύετε ότι θα έκανε μια μητέρα που έχει συνείδηση του παιδαγωγικού της ρόλου? Θα έστεινε απέναντί της το μικρό επαναστάτη, έπειτα αυστηρή, θα τον κοίταζε με ηρεμία, αλλά με τόση ψυχρότητα και σοβαρότητα, τελείως διαφορετική από τη συνηθισμένη της στοργή, έτσι ώστε το παιδί δεν θα αργούσε να καταλάβει. Τίποτε δεν εντυπωσιάζει τόσο ένα παιδί που θέλει να βλέπει τη μητέρα του πάντα καλή, όσο το να παίρνει εκείνη αυτήν την αυστηρή έκφραση και να τη διατηρεί όσο πρέπει. Στην παιδαγωγική της οικογένειας περισσότερο αξίζει να κάνει κανείς μια πραγματική μάχη, μια για πάντα, παρά να ξαναρχίσει αδιάκοπα αψιμαχίες χωρίς αποτέλεσμα.

Εάν το πράγμα είναι σπουδαίο και σοβαρό, ενεργήστε ώστε το παιδί να επακούσει αμέσως, χωρίς μουρμούρα, χωρίς γκριμάτσες, χωρίς υπεκφυγές, στις οποίες τόσοι γονείς αφήνουν τα παιδιά τους να συνηθίσουν, πράγμα που δημιουργεί μεγάλες δυσκολίες στην ηλικία των 14 και 15 ετών. Αν το παιδί αντιστέκεται στις διαταγές σας που έχουν δοθεί με καλοσύνη και γλυκύτητα, πρέπει με κάθε τρόπο να υπακούσει. Οι μητέρες, περισσότερο από τους πατέρες, έχουν μερικές φορές την τάση να αλλάζουν πολύ γρήγορα τις διαταγές που έχουν δώσει. Όμως δεν πρέπει ποτέ τα παιδιά να καταλάβουν ότι οι απαγορεύσεις και οι αρνήσεις εξαρτώνται από ένα καπρίτσιο ή από μια αλλαγή διαθέσεως.

θέλοντας να επιβάλλουν τη θέλησή τους, σχεδόν όλες οι μητέρες κάποια μέρα θα συναντήσουν αντίσταση. Και τότε θα βαλθούν να πληροφορήσουν όλον τον κύκλο της οικογένειας, τους γείτονες, τους φίλους. Ποιος δεν έχει ακούσει τις φράσεις «Θα δείτε ότι δεν θα υποχωρήσει» ή «Μιλάω ή δεν μιλάω» είναι το ίδιο πράγμα. Είμαι σίγουρη ότι δεν έχετε ξαναδεί τέτοιο ξεροκέφαλο πλάσμα. Το παιδί βρίσκει συχνά μια ικανοποίηση της ματαιοδοξίας του στο να μην υπακούει και κυρίως όταν ξέρει ότι το βλέπουν. Αν δεν υπακούει, είναι για να επιβεβαιώσει και στον εαυτό του, αλλά και στους άλλους, ότι είναι ανεξάρτητο. Με το να μιλάμε λοιπόν για την ανυπακοή του, αντί να το ταπεινώνουμε, αντίθετα, το επαινούμε και το διαφημίζουμε.

είναι σπουδαίο οι μητέρες να μην διαφημίζουν τον εαυτό τους ότι μπορούν να επιβληθούν. Θα δούμε ποιος θα πει την τελευταία λέξη. Θα δεις που στο τέλος θα κάνεις ό,τι σου λέω εγώ. Αυτές οι καυχυσιολογίες, αγαπητοί φίλοι, δεν είναι παρά προσπάθειες αποκρύψεως της αδυναμίας για επιβολή. Αν διαπιστώσετε ότι το παιδί σας υπάκουσε, μην θεωρείτε το γεγονός σαν προσωπικό θρίαμβο λέγοντας «Α, το ήξερα ότι θα υποχωρούσες. Δεν πρέπει να πιστεύεις ότι είσαι πιο δυνατό από μένα, μικρό μου». Το βλέπετε αυτό? Δεν θέλει να ακούσει τίποτα. Αλλά θα πρέπει να φάει πολλά καρβέλια ακόμα ώστε να μπορεί να κάνει το κεφαλιού της. Κι όμως, το παιδί δεν πρέπει να καταπιέζεται και να ταπεινώνεται επειδή υπάκουσε. Αντίθετα, πρέπει να βρει στη στοργή σας επιδοκιμασία και στην ικανοποίηση της συνηθίσεώς του την αμοιβή για την υπακοή του και την ενθάρρυνση για νέες προσπάθειες.

Η αποτελεσματικότητα της διαταγής εξαρτάται περισσότερο από το κύρος του προσώπου που διατάζει. Η υπακοή είναι κόρη του σεβασμού. Μέχρι 2 ετών η υπακοή του μικρού είναι παθητική. Η μητέρα πρέπει να προσπαθήσει να προετοιμάσει το παιδί της, να δημιουργήσει μέσα του καλούς αυτοματισμούς και ευτυχείς συνδέσμους, οι οποίοι θα δημιουργήσουν καλές εκδηλώσεις συμπεριφοράς. Από την ηλικία των 3 ετών, ίσως και νωρίτερα, ανάλογα με τη διανοητική ανάπτυξη, η υπακοή πρέπει να αρχίσει να γίνεται ενεργητική. Αλλά κάτι που είναι σίγουρο είναι ότι από 1 έτους μέχρι 7 ετών το παιδί περνά από 3 στάδια υπακοής. Πρώτον, να υπακούει γιατί έτσι θέλουν οι άλλοι. Δεύτερον, να ξέρει να υπακούει γιατί έτσι πρέπει. Και τρίτον, να θέλει να υπακούσει από ανάγκη και από ενδιαφέρον. Στην ηλικία των 7 ετών, όλο το υποσυνείδητο του παιδιού πρέπει να είναι πλούσιο από τους αυτοματισμούς του, φυσικούς, διανοητικούς και ηθικούς. Από 3 έως 7 ετών, ο σχηματισμός αυτοματισμών συνεχίζεται σε μια άλλη μορφή. Το θέμα δεν είναι να ημερέψουμε το παιδί. Το θέμα είναι να ξυπνήσουμε την έννοια της αγωγής και να την καλλιεργήσουμε μέσα του. Η πρώτη προσπάθεια πρέπει να στηρίζεται σε αυτό το σημείο, να υπακούει. Το παιδί πρέπει να μάθει ότι υπάρχουν στη ζωή ανάγκες που δεν μπορεί να τις ξεπεράσει, γιατί έτσι είναι. Η δύναμη της απαγορεύσεως ενός «έτσι είναι», που λέγεται με ηρεμία, σταθερότητα και πειθό, είναι τεράστια. Το μικρό πρέπει να αισθανθεί ότι υπάρχει εκεί κάτι που θα το απλουστεύσει τα πάντα εάν το δεχθεί. Όταν θυμώνει, για να πει αυτήν τη μικρή αλλά τόσο σπουδαία φράση, όταν ευριάζει, όλα χάνονται και το αποτέλεσμα είναι αντίθετο.

όσο το παιδί μεγαλώνει, αξίζει περισσότερο να χρησιμοποιήσουμε την υποβολή παρά διαταγές. Μου φαίνεται ότι θα ήταν καλά να έκανες αυτό. Δεν πιστεύεις ότι θα σε ενδιέφερε να κάνεις αυτό? Πιστεύω ότι αν ήμουν στη θέση σου θα έκανα έτσι. Η φαντασία μπορεί να διευκολύνει την εκπλήρωση ορισμένων ανιαρών καθηκόντων. Ένα μικρό αγόρι αρνείται επίμονα να αφήσει ένα αντικείμενο που κρατά στα χέρια. Διαταγές και εκκλήσεις είναι χωρίς αποτέλεσμα. Αλλά κάποιος χαμηλώνει τον τόνο της φωνής του, βάζει το δάχτυλο μπροστά στα χείλη και λέει σιγά: δεν πρέπει να κάνουμε θόρυβο, πρέπει να βάλουμε το αντικείμενο αυτό για ύπνο. Με χίλιες προφυλάξεις, το παιδί που έχει μπει στο παιχνίδι ξαναβάζει το αντικείμενο στη θέση του. Έτσι το δράμα πεφεύχθη. Ένα άλλο παράδειγμα που χρησιμοποιεί τη φαντασία είναι η εξής. Η μητέρα, της οποίας το παιδί κλαίει, κάνει ότι γυρίζει ένα κλειδί στο ύψος των ματιών του, λέγοντας: «Κλικ, κλικ, τώρα πια έκλεισε η βρύση των δακρύων». Στο παιδί αρέσει να δίνει ένα χαρακτήρα φανταστικό στο περιβάλλον του. Ό,τι φαίνεται να έχει φανταστικό χαρακτήρα, το γοητεύει. Μια μητέρα χρησιμοποίησε την εξής μέθοδο. «Ποια λέξη μαγική πρέπει να προφέρω για να γίνεστε αμέσως ήσυχα και φρόνιμα παιδιά?» Η ερώτηση φάνηκε να διεγείρει το ενδιαφέρον των τριών υπερκινητικών παιδιών της. Καθένα διάλεξε μόνο τη λέξη που θα μπορούσε να το συνετίσει. Για το πρώτο, η λέξη ήταν «πικάν», για το δεύτερο «το κι», για το τρίτο κάποια άλλη λέξη και αυτή χωρίς νόημα. Το αποτέλεσμα υπήρξε πραγματικά θαυμαστό και ακόμη και πολύ αργότερα αρκούσε να ακουστούν αυτές οι λέξεις για να υπάρξει ηρεμία και υπακοή τέλεια και εκπληκτική.

αποφεύγετε τις άδικες διαταγές. Τις διαταγές που δεν σημαίνουν τίποτε και που δεν είναι παρά ένα ξέσπασμα νεύρων. Πάμε, βιάσου, πιο γρήγορα. Κάθισε καλά, κοίτα μπροστά σου, πρόσεχε. Όσο πληθαίνουν αυτές οι διαταγές χωρίς λόγο, τόσο ο γονέας χάνει το κύρος του. Για ποιο λόγο να ζητάμε πράγματα που τα παιδιά είχαν όλη τη διάθεση να τα κάνουν χωρίς διαταγή? Οι γονείς πρέπει να καταλαβαίνουν την ανάγκη του παιδιού για δραστηριότητα και ελευθερία. Όταν επεμβαίνουμε διαρκώς για να εμποδίσουμε τα παιδιά να κινηθούν όπως θέλουν, καταλήγουμε να κάνουμε την εξουσία που ασκούμε ανυπόφορη. Όπως η νευρική εκείνη μητέρα που έδινε μια μέρα στην οικιακή βοηθό της τη διαταγή. «Μαρία, πήγαινε στον κήπο να δεις τι κάνουν τα παιδιά και απαγόρευσέ τους». Να μην είστε σαν τους γονείς που διατάσσουν άδικα μόνο και μόνο για να διατάσσουν και που καταλήγουν μόνο στο να νευριάσουν τα παιδιά τους χωρίς κανένα όφελος. Να περιορίζετε στο ουσιώδες τις απαιτήσεις και τις διαταγές σας. Να μην λέτε χωρίς ανάγκη: «Κάνε έτσι, μην το κάνεις αυτό, έτσι πρέπει να κάνεις». Οι περισσότεροι γονείς δίνουν συνεχώς διαταγές στα παιδιά τους. Αποτέλεσμα: πολλές από αυτές τις διαταγές μένουν κούφιες λέξεις. Σκεφτείτε πριν δώσετε διαταγή. Θα διαπιστώσετε ότι τα 3/4 των διαταγών είναι τελείως ανώφελες. Όταν ζητάτε από το παιδί σας κάτι, πείτε το σοβαρά, με σταθερότητα, χωρίς να είστε ούτε σκληροί ούτε δυσάρεστοι. Δώστε του να καταλάβει ότι περιμένετε να είναι υπάκουο και επιβλέψτε το. Μερικές φορές δεν αρκεί να μιλήσετε σε έναν τόνο πιστικό. Κλείστε λοιπόν γλυκά αλλά με αποφασιστικότητα το βιβλίο του παιδιού και οδηγήστε το στο δωμάτιό του.

και κάτι τελευταίο φίλοι μας για να κλείσουμε σήμερα την εκπομπή μας. Να ξέρετε να ελέγχετε τις δυνάμεις σας. Όποιος χρησιμοποιεί πολύ συχνά την εξουσία του, τη μειώνει και τη χάνει τελικά.

Το καλοκαίρι είναι περίοδος αναψυχής, αγαπητοί ακροατές, όχι διασκέδασης. Διασκεδάζω, μας πληροφορεί το λεξικό, σημαίνει διασκορπίζω. Πετώ από εδώ και από εκεί, διαλύω. Αναψυχώ σημαίνει, κατά το λεξικό και πάλι, δροσίζω, αναζώογονω, διαδροσερού αέρος. Και αναψυχή είναι το ξανάσεσμα, η ξεκούραση από πόνους και κακά. Και η Καινή Διαθήκη δεν περιέχει ούτε μια φορά τη λέξη διασκέδαση, ούτε και τη λέξη ψυχαγωγία, που προέρχεται από την αρχαία ειδωλολατρική λατρεία και σήμαινε την τέρψη και την εφροσύνη λόγω της ανακλήσεως των νεκρών από τον Άδη. Η λέξη αναψυχή περιλαμβάνεται δύο φορές στην Καινή Διαθήκη. Στις πράξεις των Αποστόλων υπάρχει η ομιλία του Αποστόλου Πέτρου στο ναό, στην οποία, προσκαλώντας τους Εβραίους να μετανοήσουν, τους τονίζει: «Μετανοήσατε και επιστρέψατε εις το εξαλειφθήνε ημών τας αμαρτίας, όπως ανέλθωσιν κερία να ψήξεως από προσώπου του Κυρίου και αποστείλει των προκεχειρισμένων ημίν Χριστών Ιησούν, ον δίγουραν ον μεν δέξαστε άχρη χρόνων αποκαταστάσεως πάντων ον ελάλησεν ο Θεός διαστόματος πάντων Αγίων αυτού προφητών απαιώνος». Και ο Απόστολος Παύλος στην Δευτέρα προς τον Τιμόθεον επιστολή του γράφει: «Δώει έλεος ο Κύριος το οίκο Ονησιφόρου, ότι πολλάκις με ανέψυξε και την άλυσήν μου ούκ επεσχύνθη, αλλά γενόμενος εν Ρώμη σπουδαιότερον εζήτησέν με και έβρε». Στην πρώτη περίπτωση και κατά τον αείμνηστο καθηγητή Παναγιώτη Τρεμπέλα, ο Απόστολος Παύλος τονίζει στους Εβραίους ότι θα πρέπει να μετανοήσουν για να έρθουν κερία να ψυχείς από τις θλιβερές περιπέτειές τους δια της απολαύσεως των ευλογιών της Καινής Διαθήκης και για να τους αποστείλει πάλι τον Σωτήρα και Λυτρωτή τον Ιησού, ο οποίος προπάντων των αιώνων έχει προοριστεί για να είναι και δικός τους Μεσσίας. Και στη δεύτερη περίπτωση, ο καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλα σημειώνει ότι ο Απόστολος Παύλος ευχήθηκε θερμά για τον Ονησιφόρο και την οικογένειά του, γιατί πολλές φορές το έδωσε αναψυχή και ανακούφιση και δεν τράπηκε να δείξει ότι είναι φίλος του και του συμπαραστάθηκε όταν ήταν φυλακισμένος και δέσμιος στη Ρώμη.

Ας δροσίσουμε λοιπόν τις ψυχές μας, αγαπητοί μας φίλοι, και ας μην τις διασκορπίζουμε από εδώ και από εκεί. Ας είναι ευκαιρία αυτοσυγκέντρωσης και ανασυγκρότησης για όλους μας. Η χαλάρωση από το άγχος των εργασιών μας δεν πρέπει να σημάνει και ελαστικότητα στις αρχές μας. Με τις σκέψεις αυτές, σας ευχόμαστε καλές διακοπές.

μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Με τη σημερινή εκπομπή τελειώνει αυτό το αφιέρωμά μας στον Άρχοντα Υμνοδότη Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Γεώργιο Χατζηχρόνογλου, μέσω της συνέντευξης της οποίας ακούσαμε για όλη αυτή την εβδομάδα. Στα αποσπάσματα τα οποία έχουμε ακούσει στις προηγούμενες εκπομπές, ακούσαμε τον Άρχοντα να μας λέει για τους πρώτους τους δασκάλους, για την διδασκαλία της βυζαντινής μουσικής, για τα ακούσματα και τα ερεθίσματα τα οποία έχουμε στη σημερινή εποχή, για τους μεγάλους ψάλτες των προηγουμένων χρόνων και την παράδοση της βυζαντινής μας μουσικής, για τις χοροδίες τις δικές του, αλλά και γενικά το πώς θα έπρεπε να δουλεύουν τα χοροδιακά σύνολα. Και θα κλείσουμε στη σημερινή εκπομπή με την μέθοδο ισοκρατήματος την οποία ο ίδιος έχει αναπτύξει.
1: Σε ένα δεύτερο κεφάλαιο που έχει, έχω 15 περίπου παραγράφους, που αναφέρεται στο τι πρέπει να ξέρει ο Ισοκράτης. Παραδείγματα. Ο Ισοκράτης πρέπει να ξέρει ότι ισοκρατεί μόνο σε φυσικούς φθόγκους του διατονικού γένους. Ας είναι πλάγιος Δευτέρου, φυσικό τόνο ισοκρατεί. Δηλαδή, στον Πα, στον Δι, στον Ι δεν κάνεις ισοκράτημα. Και στον Γκέ μπορεί να κάνεις, όταν δουλεύει με το επάνω τετράχορδο του πλαγίου του Δευτέρου. Αν τα δείτε όλα αυτά, είναι σωστό αυτό που λέω, ότι είναι σε διατονικούς τόνους. Δεν ισοκρατούμε τον Γα του πλαγίου Δευτέρου, θα ισοκρατήσουμε στον Πα. Δεν ισοκρατούμε στον Ζω του Δευτέρου ήχου, δεν ξέρω τι, ή του διατονικού, θα ισοκρατήσουμε σε πιο κάτω φθόγκο διατονικό πάντα. Ένα δεύτερο στοιχείο. Απαγορεύεται η αυτονόμηση. Οι καλοί, ιδιαίτερα ισοκράτες, αυτονομούνται. 5 του έχεις βάλει εσύ ισοκρατήματα, 12 θα κάνει αυτός. Γιατί του έρχεται εκείνη τη στιγμή, κάνει κάτι άλλο. Αυτό είναι ένα αλαλούμ. Και μάλιστα λέω μέσα ότι αυτό είναι πολύ κακό για τη συνοχή της χοροδίας και των ισοκρατημάτων. Γιατί όταν εγώ, που δεν είμαι ο καλύτερος, ακολουθώ αυτά που μου έχει γράψει ο όποιος τα έχει γράψει, δάσκαλος, και εσύ εκείνη την ώρα πετάγεσαι και μου κάνεις κάτι άλλο, εγώ ξαφνιάζομαι και τα ακούω και από τον καλύτερο, με αποτέλεσμα να χάσει την εμπιστοσύνη ο καλύτερος του, από τους υπόλοιπους. Σιγά σιγά τον σχολιάζουνε και εν τέλει να διαλυθεί το τμήμα των ισοκρατών. Ένα άλλο στοιχείο. Το ισοκράτημα δεν είναι σόλο. Δεν σολάρει. Δεν κάνει μέλος. Είναι βαστακτέ, βασταχτάς τους λέγανε. Βαστάζουν το ίσον. Δεν ξεπερνάει η ένταση της φωνής τους ποτέ το μέλος. Σε καμία περίπτωση. Και κάνατε έτσι χαριτολογώντας την ερώτηση, υπάρχει σόλο ισοκράτημα? Λένε δεν υπάρχει. Υπάρχει το μέλος. Λέω υπάρχει. Πού υπάρχει? Όταν ο ιερέας κάνει αρτοκλασία και βγαίνει από το μικρόφωνο και κάνει την περιφορά Θεωτό και Παρθένε, ο Ισοκράτης κάθεται στο μικρόφωνο και φωνάζει «Α, αυτό είναι το σόλο ισοκράτημα, παιδιά», λέω. Προσέξτε τα, βρε, λέω. Τα πρέπει αυτά τα πράγματα να τα καταλαβαίνετε. Δεν είναι ανάγκη να σας τα πει κανένας. Εγώ λέω αυτονόητα πράγματα. Αυτονόητα, δεν λέω τίποτα άλλο. Αλλά τα ομαδοποιώ και τα βάζω και τα συγκεντρώνω.

0: στα πιο έτσι σύντομα κομμάτια το ισοκράτημα θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το μέλος, με τα λόγια.
1: Για μένα, εδώ τώρα, εδώ θα πω κάτι άλλο πρώτα. Το βιβλίο αυτό είναι ένα ερέθισμα διαλόγου. Γιατί έχουν πολλά προβλήματα και απορίες, και εγώ που τα λέω αυτά. Εάν πρέπει να είναι συνεχές το ισοκράτημα ή να λέει το λόγο. Ή κατά την άλλη άποψη να κάνει βόμβο. Και ο βόμβος είναι συγκεκριμένος. Όχι αυτό που κάνουν ένα ο και είναι σαν να είναι ένα άγριο πράγμα. Ναι. Και αυτό καταγράφω τι έλεγε και οι παλιότεροι για τον βόμβο. Η άποψη δική μου είναι ότι ο λόγος πρέπει να συνεχίζεται και στον ισοκράτη. Όπως και οι αναπνοές του ψάλλοντος. Όχι σε όλα όμως. Ας πούμε τα αργά μαθήματα θέλουν όταν σταματάει ο ψάλτης να συνεχίζει το ισοκράτημα. Στην ίδια ένταση που ήτανε. Γιατί ορισμένοι λένε να χαμηλώνει. Τι να χαμηλώνει. Στο ίδιο πας. Δεν κάνουμε θεατρινισμούς. Όμως και αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει. Αν λες κανόνα, είπον και αναβάτην εις θάλασσαν ερήθραν, πού να προλάβει ο Σωκράτης. Μπορεί να κάνει ένα βόμβο τότε. Ούτε α, ούτε ο, όχι φωνή.
0: Όχι φωνή.
1: Βόμβο. Το μέλισμα.
0: Το οποίο δεν θα αλλάζει ανάλογα με το φωνή
1: της
0: φράσης.
1: Όχι.
0: Της λέξης.
1: Δεν μπορεί να το κάνει. Αν δεν μπορεί να το κάνει αυτό, κάνει βόμβο. Στην περίπτωση αυτή, τώρα μπορούμε να συζητήσουμε αν θα σταματάει ή όχι. Και το σταμάτημα είναι δύσκολο. Επομένως κάνεις ένα ισοκράτημα στα γρήγορα, στα πολύ σύντομα. Εγώ αυτό το ισοκράτημα, αν δεν είναι βόμβος, το θεωρώ γκρίνια. Κακό να... Πού πας, δε. Εγώ λέω ή, εσύ λες α. Θέλει συζήτηση όμως το θέμα. Εγώ τώρα επισημαίνω τα λάθη των αυτών που βάζουν ισοκρατήματα. Αφήνω ερωτηματικό αν είναι λάθη ή πώς πρέπει να γίνουνε και βάζω σε μεγαλύτερη, έτσι, σε ψηλότερη θέση, σε πιο έντονη τη διαδικασία του να μάθει κανείς να μεταπηδά από φθόγκο σε φθόγκο και να το κάνει αυτό υπό συνθήκες παιδαγωγικές χωρίς πρόβλημα. Όταν εγώ λέω ανοίξω το στόμα μου και ψάλλω και ο ισοκράτης πρέπει να κάνει τον βου, αλλά εμένα με ακούει να κάνει

εναλλαγές στο μέλος παρασύρεται. Και το να παρασυρθεί ο Ισοκράτης δεν λέει πολλά πράγματα. Να παρασυρθεί όμως στο Ρεδεστινού τα Νιξαντάρια, δεν ξέρει που θα πάει, ή να παρασυρθεί στο Χουρμουζίου τη Δοξολογία. Λοιπόν, κάνω με τρόπο παιδαγωγικό και χωρίς να του δίνω άλλο πρόβλημα να πηγαίνει τα διαστήματα σωστά, να μεταβαίνει το διάστημα σωστά από εκεί που βρίσκεται σε έναν άλλο ισοκρατηματικό φθόγκο. Και βέβαια να παρακολουθεί το κείμενο, γιατί όπου λέει μαζί πρέπει να ξέρει ότι είναι εκεί τώρα.

0: Επίσης, τελευταίο, ισοκράτημα, όταν έρθει, να το πω διαφορετικά, δεν βάζουμε να ισοκρατούν αρχαροί, γιατί συνηθίζεται, άμα δεν μπορεί να ψάρει το παιδί που σου έρχεται καινούριο στο στασίδι, του λες κάνει ισοκράτημα. Πού να κάνει βρε ισοκράτημα, πού να κάνει ισοκράτημα, καλύτερα να λέει το Άγιος ο Θεός μαζί σου, σιγά, παρά να λέει ισοκράτημα. Στο Πατριαρχείο τα παιδιά και αυτοί οι οποίοι δεν ήταν τόσο κατευθυσμένοι ακούγανε και λέγανε. Και εγώ το θυμάμαι στην εποχή μου. Δεν ήξερα τέτοια, αλλά με την προσοχή και κοιτάζοντας τον ψάλτη, πας και εσύ και λες, έτσι, ψελίζεις τον ύμνο που λέει, ακόμη και αν δεν τον ξέρεις.
1: Πάντως είναι πολύ σημαντικό που έχετε κάνει αυτό το βοήθημα του Σουδάνες, γιατί δεν υπάρχει άλλη τέτοια δουλειά.
0: Ναι. Και δεν υπάρχει άλλος λόγος, άλλος τρόπος. Τι να πεις το άλλο, να ισοκρατήσεις σωστά. Σε έναν που τρέχει τα 100 μέτρα, θα του πεις τρέξε πιο γρήγορα. Αφού δεν μπορεί. Θα του κάνεις άσκηση. Θα του κάνεις άσκηση, τελείωσε. Και η άσκηση είναι αυτή. Η δικιά μου πρόταση για άσκηση. Γιατί δεν υπάρχει άλλο βιβλίο. Καταλάβατε.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την όμορφη κουβέντα την οποία κάναμε. Ήταν χαρά μας και που σας γνωρίσαμε και χαρά θα είναι και για τους ακροατές μας που θα ακούσουν τη συζήτησή μας. Γιατί νομίζω αυτά που είπαμε είναι πολύ σημαντικά και για τους νέους ψάλτες, αλλά και για πολλούς ανθρώπους να καθίσουμε και να σκεφτούμε λίγο καλύτερα τα πράγματα.
0: Μακάρι, πάτερ μου. Μακάρι. Και ευχαριστώ πάρα πολύ που είχα την καλοσύνη να φτιάξετε αυτή την συνομιλία που είχαμε σε τώρα. Πιστεύω ότι όπως όλα τα πράγματα στην Ορθοδοξία, και η μουσική αξίζει να την αγαπήσεις. Και όχι αυτό μονάχα, αλλά η αγάπη να διαχέεται και στον κόσμο και σε αυτό που κάνουμε σαν διακονία στο λαό. Σας ευχαριστώ και εγώ.
1: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

0: Μόλις κατάλαβαν στην οικογένειά του ότι συνήλθε ο Ανδρόνικος, η μητέρα του τον αγκάλιασε σφιχτά και με δάκρυα του διηγήθηκε αδρομερός όσα συνέβησαν. Του εξήγησε πως βρέθηκε εκεί για την άγνωστη σωτήρα του που μαζί με εκείνον έσωσε και αυτούς αφού ξαναβρήκαν το παιδί τους και πάλι έγιναν οικογένεια. Κάποια στιγμή μπήκε μέσα ο πατέρας του λαχανιασμένος. Τον ειδοποίησαν για την ξαφνική βελτίωση του παιδιού του και έφυγε αμέσως από το στρατόπεδο για να τον δει. Συντετριμμένος γονάτισε δίπλα του και τον παρακαλούσε να το συγχωρέσει. Και όταν ο Ανδρόνικος το απάντησε πως τον έχει συγχωρέσει από καιρό, ο γενναίος δομέστικος των σχολών, ο ατρόμητος στρατηγός, ο φόβος και ο τρόμος των Αράβων αναλύθηκε σε δάκρυα και βγήκε από το δωμάτιο για να κρύψει τη συγκίνησή του. Η πατρική έλαμπε από χαρά. Για αυτή τη στιγμή προσευχόταν τόσο καιρό. Εξήγησε στον Ανδρόνικο ότι η απόφαση του πατέρα του να τον απομακρύνει από την πατρική εστία είχε ληφθεί εν θερμό. Αργότερα, όταν ηρέμησε, μετάνιωσε για ό,τι είχε κάνει, μα η κακώς νοούμενη περηφάνεια του δεν τον άφηνε να το παραδεχτεί. Έχοντας κρατήσει τόσο σκληρή στάση απέναντι στους εικονολάτρες, δεν μπορούσε να κάνει εξαίρεση για το παιδί του. Πίστευε πως είχε γίνει περίγελος εξαιτίας του. «Παιδί μου, ήταν μεγάλο κακό. Σκότωσαν, βασάνισαν, εξόρισαν, έκαψαν, κατέστρεψαν και όλα αυτά κατόπιν εντολής του βασιλιά μας. Μα κάποια στιγμή όλα αυτά έκαναν τον πατέρα σου να νιώσει πως βρίσκεται πολύ χαμηλά και όταν φτάσεις τόσο χαμηλά ή που θα καταστραφείς οριστικά ή που υπάρχει ελπίδα να ανακάμψεις. Και ο πατέρας σου είδε ότι όλα αυτά δεν οδήγησαν κάπου. Κατάλαβε ότι τόσο καιρό λειτουργούσε σαν δήμιος και νιώσε απέχθεια για το ρόλο του. Ήταν πολύ δύσκολη εποχή για εκείνον. Σκεφτόταν να βρει κάποια δικαιολογία να παραιτηθεί. Και τότε βρήκε εσένα. Και μέχρι να συνέλθεις, ζήτησε άδεια να αντικατασταθεί προσωρινά. Πριν λίγες μέρες ξαναγύρισε στο στρατόπεδο. Μα ο αυτοκράτορας είχε ήδη αρρωστήσει. Άρρωστος ο Θεόφιλος? Ναι, και από ό,τι ακούγεται δεν έχει πολλές ελπίδες. Δεν θέλεις ο πατέρας σου να το κάνει πιο δύσκολο ζητώντας την παραίτησή του. Έπρεπε να σταθεί κοντά του και κοντά στο διάδοχο Μιχαήλ σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Είναι μόνο 3 χρονών το καημένο. Ποιος ξέρει τι τύχη το περιμένει. Το μόνο καλό είναι πως λόγω της ασθένειάς του ο Θεόφιλος σταμάτησε το κυνήγι των εικονολατρών και έτσι δεν χρειάστηκε να πάρει ο πατέρας σου τη δύσκολη απόφαση. Τον λυπήθηκε ο Θεός, μουρμούρισε ο Ανδρόνικος κουνώντας το κεφάλι του. Μας λυπήθηκε ο Θεός, είπε εκείνη και έκανε το σταυρό της. Ήταν πολύ κουρασμένος για να ρωτήσει άλλα. Τις επόμενες μέρες λίγο-λίγο έμαθε με λεπτομέρειες όσα είχαν συμβεί. Για το χτύπημα, πως τόσες μέρες ήταν μεταξύ ζωής και θανάτου. Για το πως τον βρήκε ο πατέρας του. Για την άγνωστη κοπέλα που τον σταμάτησε μέσα στη νύχτα και φρόντισε τόσο για εκείνον, αλλά μετά δεν ξαναφάνηκε. Το όνομά της δεν του το είπαν. Για κάποιο λόγο ο Πατρίκιος δεν θέλησε να του το πει. Η πρώτη που σκέφτηκε φυσικά ήταν η Ειρήνη. Αλλά ήταν αυτή. Και γιατί δεν ξαναφάνηκε? Και αν δεν ήταν αυτή, πόση αγωνία θα έχει με την ξαφνική του εξαφάνιση? Και να μην μπορεί να της στείλει ένα μήνυμα, να της πει ότι ζει, ότι είναι καλά. Να είναι καθυλωμένο στο κρεβάτι τόσες μέρες, χωρίς να μπορεί να πει σε κάποιον την αγωνία του. Θέλησε να μιλήσει στους γονείς του, μα ήταν τόσο φρέσκια η συμφιλίωση με τον πατέρα του και δεν ήξερε πως θα αντιδρούσε σε κάτι τέτοιο. Να ρυψοκινδύνευε να του το πει. Η είσοδος του γιατρού διέκοψε τις σκέψεις του. «Καλημέρα, Ανδρόνικε. Πώς είμαστε σήμερα?» «Καλά, γιατρέ μου. Κάθε μέρα και καλύτερα». «Το χέρι πώς πάει?» «Δεν είμαι σίγουρος. Δεν μπορώ ακόμα να γράψω, μα μου φαίνεται πιο σταθερό». «Μοιάζεις ανήσυχος. Σε βασανίζει κάτι?» ρώτησε ο γιατρός. «Δεν έχω, είναι...» δίστασε εκείνος. «Τι είναι, παιδί μου, αυτό που σε βασανίζει?» «Τι θέλετε να πείτε, γιατρέ?» «Συγγνώμη για το θάρρος, μανά. Σαν μπήκα, μου φάνηκε στυλιμένος και πολύ ανήσυχος. Τίποτα δεν ξεφεύγει από το έμπειρο μάτι σας». «Έχετε δίκιο. Είμαι ανήσυχος. Μπορώ κάπως να σε βοηθήσω?» Ξαφνικά του φάνηκε σαν απομηχανής θεός. Πώς δεν το είχε σκεφτεί? Ο γιατρός, ο Μανουήλ, φίλος του και καλός άνθρωπος. Θα του έκανε τη χάρη που ήθελε. Το πήρε απόφαση να του τα πει όλα. «Γιατρέ, να σας εμπιστευτώ ένα μυστικό, μα δεν θέλω να το μάθουν οι δικοί μου. Υπόσχεστε να μην μιλήσετε?»
1: «Σε ακούω.»
0: «Είναι μια κοπέλα. Την ξέρω χρόνια τώρα. Μα δεν τόλμησα ποτέ να αναφέρω στους δικούς μου πως τη γνωρίζω. Είναι πολύ φτωχή κοπέλα. Μα είναι, γιατρέ, εξαιρετικός άνθρωπος. Δεν έχω γνωρίσει ομοιά της. Αυτή την κοπέλα θέλω να την παντρευτώ. Πήγαινα να τη συναντήσω όταν με χτύπησαν. Από τότε δεν έχω νέα της. Ζυμώνει, όχι μακριά από εδώ, σε μια καλύβα. Θα μπορούσατε να της πάτε ένα μήνυμα εκ μέρους μου. Θα έχει τρελαθεί από την αγωνία της. Τη λένε Ειρήνη.» Τον διέκοψε ο γιατρός χαμογελώντας. «Την ξέρετε?» Εμείνε κατάπληκτος ο Ανδρόνικος. «Πώς την ξέρετε?»
1: «Δεν ξέρω ποια είναι. Μα τώρα θα ετοιμαζόμουν να σου μιλήσω για αυτήν. Προχθές, καθώς έφευγα από εδώ, με σταμάτησε μια κοπέλα να με ρωτήσει για σένα. Με παρακάλεσε να σου μεταφέρω πως η Ειρήνη είναι καλά. Μου είπε ακόμη πως αυτή ήταν που σε βρήκε χτυπημένο.»
0: Τι χαρά πήρε ο Ανδρόνικος, δόξα τω Θεώ. Ήταν καλά και ήξερε όλα όσα είχαν συμβεί. Τελικά εκείνη του είχε σώσει τη ζωή.
1: «Αλλά αν θες τη γνώμη μου ως γιατρού»,
0: συνέχισε ο Μανουήλ, «η κοπέλα δεν είναι και τόσο καλά όσο μας λέει.»
1: «Τι εννοείτε, γιατρέ, πείτε μου.»
0: Ανησύχησε ο Ανδρόνικος.
1: «Μου φαίνεται πολύ εξασθενημένη. Φορούσε κάτι ρούχα μέσα στην παγωνιά και έμοιαζε πολύ αδύνατη.»
0: «Να πεινάει», ήθελε να πει, μα συγκράτησε τον εαυτό του. Πετάχτηκε όρθιος ο Ανδρόνικος, ίσα που πρόλαβε να τον εμποδίσει ο γιατρός. «Αφήστε με, γιατρέ, να σηκωθώ. Πρέπει να πάω σε εκείνη.»
1: «Δεν έχεις να πας πουθενά», ήταν η απάντησή του, καθώς τον ανάγκαζε να ξαπλώσει και πάλι.
0: «Θα πάω εγώ. Ετοίμασέ μου ένα γράμμα και εγώ θα αναλάβω τα υπόλοιπα. Με τη γυναίκα μου θα χαρούμε να τη φροντίσουμε. Μόνο πες μου πού θα τη βρω.»

0: Ξημέρωσε η 20η Ιανουαρίου του 842 μετά Χριστόν. Μέρα πένθους για τη βασιλεύουσα. Οι καμπάνες χτυπούν λυπητερά σε όλες τις εκκλησίες. Ο λαός συγκεντρώνεται στους ναούς να προσευχηθεί υπέρ αναπαύσεως του βασιλέως των Ρωμαίων Θεοφύλου. Η βασιλική οικογένεια θρηνεί. Ο νεκρός βασιλιάς βρίσκεται ξαπλωμένος στη νεκρική του κλίνη. Είναι στολισμένος με τα πορφυρό χρυσά ρούχα. Στα πόδια του είναι περασμένα τα καμπάγια, τα στρατιωτικά υποδήματα και το κεφάλι του κοσμεί το στέμα. Η κλίνη είναι τοποθετημένη πάνω σε ψηλό ικρίωμα στο παλάτι της Δάφνης, το αρχαιότερο μέρος του μεγάλου παλατιού, ένα συγκρότημα χτισμένο από το Μέγα Κωνσταντίνο και τους διαδόχους του. Στην αίθουσα των 19 ακουβίτων, αίθουσα στην οποία μεταξύ άλλων συνήθιζαν να τοποθετούν τους νεκρούς βασιλείς. Ανώτατοι άρχοντες, μάγιστροι, πατρίκοι και συγκλητικοί, φορώντας επίσημη στολή, προσέρχονται για να συλληπιθούν. Οι κληρικοί ψάλουν, όλος ο λαός πενθεί. Ο βασιλιάς απέρχεται αφήνοντας πίσω του, μόλις 3 χρονών, τον γιο του Μιχαήλ. Μιχαήλ του βασιλέως, πολλά τα έτη. Όλη του η οικογένεια θρηνεί για το χαμό του. Η Αυγούστα Θεοδώρα όμως πονά περισσότερο από όλους. Ο σύζυγός της έφυγε στα 29 του χρόνια, έχοντας αφήσει πίσω του ένα λόγο διχασμένο και πονεμένο λόγω της μάχης κατά των εικόνων. Έφυγε αφήνοντας πίσω ένα τρίχρονο για αυτοκράτορα. Ως μητέρα ανήλικου, αυτή θα αναλάβει χρέη αντιβασιλέως. Μα πάνω απ' όλα, πονά για τον ίδιο της τον άντρα. Ήρθε η ώρα να βρεθεί αντιμέτωπος με την κρίση του Θεού. Τώρα δεν μετρούν οι εξουσίες και τα βασιλικά αξιώματα. Μπροστά στο Θεό όλοι στεκόμαστε ως ένας απλός άνθρωπος. Ήταν άραγε έτοιμη η ψυχή του. Ξέρει ότι ήταν αυστηρός και δίκαιος βασιλιάς. Από 16 χρονών, οπότε και στέφθηκε βασιλιάς, προσπάθησε να πολεμήσει τη διαφθορά. Ήταν αποτελεσματικός και συνετός στη διοίκηση του κράτους. Κόσμησε τη βασιλεύουσα με περικαλή κτίρια. Ήταν δραστήριος. Εκτίσε νοσοκομείο, ενίσχυσε τα τείχη, επιδόθηκε σε πολέμους για να προστατέψει τα σύνορα, ειδικά εναντίον των Αράβων στην Ανατολή. Κι αν και δεν ήταν πάντα πετυχημένη η πόλεμή του, όμως προσπάθησε και μάλιστα πολέμησε και ο ίδιος γενναία. Τους Βούλγαρους τους κράτησε ήσυχους. Οι Άραβες όμως τον πολέμησαν με μανία. Κατέλαβαν τη Σικελία. Αυτό όμως που τον συνέθλιψε ήταν η άλωση της πατρίδας του, του Αμορίου. Από εκείνη την ημέρα που έμαθε τα θλιβερά νέα, δεν ξανάγινε ποτέ ο ίδιος. Όμως αυτός ο ίδιος βασιλιάς, που τόσα έκανε για τον λαό του, πολέμησε μανιωδώς τις εικόνες. Από το 832 που απαγόρευσε την προσκύνησή τους και για 10 ολόκληρα χρόνια δίχασε το λαό, δίωξε μοναχούς και κληρικούς, έκλεισε μοναστήρια. Να μετανόησε άραγε στο τέλος για το μένος του ενάντια στις εικόνες. Είναι η μόνη της ελπίδα. Βασανιζόμενος φρικτά από την ασθένεια που έφερε το τέλος του ο Θεόφιλος, ο βασιλιάς που με κάθε τρόπο πολέμησε την προσκύνηση των εικόνων, ζήτησε να τις ασπαστεί. Οι πόνοι του αμέσως μειώθηκαν και λίγο αργότερα παρέδωσε το πνεύμα του. Η σύζυγός του, συγκινημένη, παρακαλεί το Θεό να αναπαύσει την ψυχή του δούλου του Θεού Θεοφύλου για να συγχωρέσει τις αμαρτίες του. Όλη τη νύχτα, ενώ αναμένες λαμπάδες φωτίζουν το νεκρό, οι ιερείς ψάλουν κοντά του προσευχόμενοι υπέρ αναπαύσεως. Ο Πατριάρχης Ιωάννης είναι και αυτός παρών. Έχει όμως ξημερώσει. Ο Πρεπόσιτος, την πρωτοβυζαντινή περίοδο, ήταν ο αρχιθαλαμπόλος του παλατιού και επικεφαλής των υπηρεσιών των ανακτόρων, κάνει νόημα στον επιδισκαταστάσεως, δηλαδή στον τελετάρχη. Εκείνος πλησιάζει τη βασιλική κλίνη και αποτινόμενος τον νεκρό Θεόφιλο λέει δυνατά:
1: «Έξελθε βασιλεύ, καλείσαι ο βασιλεύς των βασιλευόντων και κύριος των κυριευόντων».
0: Μίγα να πετούσε θα ακουγόταν. Στην αίθουσα επικρατεί απόλυτη σιγή. Ακούγεται μόνο ο επί της καταστάσεως να λέει ξανά:
1: «Έξελθε βασιλεύ, καλείσαι ο βασιλεύς των βασιλευόντων και κύριος των κυριευόντων».
0: Όλοι ανατριχιάζουν καθώς ακούγεται η φωνή του και τρίτη φορά δυνατά.
1: «Έξελθε βασιλεύ! Καλείσαι ο βασιλεύς των βασιλευόντων και κύριος των κυριευόντων».
0: Είναι σαν να μίλησε ο ίδιος ο Θεός. Σχεδόν περιμένουν να σηκωθεί ο νεκρός και να εξέλθει από την αίθουσα. Βασιλική πρωτοσπαθάρι έχουν σταθεί γύρω από την νεκρική κλίνη. Τη σηκώνουν με προσοχή και τη μεταφέρουν με κάθε σεβασμό στη Χαλκή Πύλη, στον κύριο προθάλαμο του Μεγάλου Παλατιού, στην Κωνσταντινούπολη. Ευχές διαβάζονται και όσοι είναι παρόντες δίνουν τον τελευταίο ασπασμό. Η συγκίνηση κορυφώνεται. Οι βασιλικοί πρωτοσπαθάροι ξανασηκώνουν την κλίνη και ο Αύγουστος εξέρχεται για τελευταία φορά από τα ανάκτορα. Η νεκρική πομπή μπαίνει στη μέση οδό, δεξιά το Αυγουστέο. Πίσω ακριβώς τα σήμαντρα της Αγίας Σοφίας χτυπούν πέθυμα. Κόσμος πλημμυρίζει τον δρόμο εκατέρωθεν. Όλες οι κάθετες οδοί είναι και αυτές γεμάτες. Το ίδιο τα παράθυρα και στέγες των πιο ψηλών οικοδομημάτων. Κόσμος είναι παντού με πένθυμα ρούχα για να δώσει το ίστατο χέρι στο βασιλέα του. Διχόνιες και έρηδες έχουν όλα σιγάσει μπροστά στο μυστήριο του θανάτου. Οι κληρικοί στοιχισμένοι σε δύο στίχους, κρατώντας λαμπάδες και ψέλνοντας προπορεύονται. Ακολουθούν οι πιο στενοί συγγενείς του βασιλέα, οι οποίοι περπατούν ακριβώς μπροστά από τον νεκρό. Πίσω του ακολουθούν οι συγκλητικοί και οι άρχοντες. Κρατούν και αυτοί λαμπάδες και ψέλνουν. Σε λίγο φτάνουν στο ναό των Αγίων Αποστόλων. Πάνω σε ψηλό ικρίωμα τοποθετούν τον νεκρό. Η νεκρόσιμος ακολουθία ξεκινά. Η γλυκύτητα των τροπαρίων παρηγορεί τους ζωντανούς. Όλοι προσεύχονται να βρεθεί σε τόπο αναπαύσεως, ένθα ου καστυπώνος, ου λύπη, ου στεναγμός. Καθώς η ακολουθία ολοκληρώνεται, ο πρεπόσιτος κάνει και πάλι νόημα στον επί της καταστάσεως, ο οποίος πλησιάζει και αναφωνεί ξανά τρεις φορές.
1: «Έξελθε βασιλεύ! Καλείσαι ο βασιλεύς των βασιλευόντων και κύριος των κυριευόντων».
0: Και συνεχίζει.
1: «Απόθυτο στέμα εκ της κεφαλής σου».
0: Ενώ λέγονται αυτά, αφαιρείται το χρυσοπίκυλτο στέμα από το κεφάλι του νεκρού και στη θέση του μπαίνει απλή μεταξωτή πορφυρή ταινία. Το χρυσό φέρετρο στολισμένο με μαργαριτάρια και πολύτιμους λίθους ανοίγεται και τοποθετείται μέσα της ο νεκρός. Αυτή θα είναι η τελευταία του κατοικία. Σε λίγο βρίσκεται θαμμένος πλάι σε άλλους βασιλείς που πριν από αυτόν βρήκαν εκεί τόπο αναπαύσεως. Ο λαός φεύγει, ενώ φρουρά αφήνεται να φυλάει τον τάφο προς τιμήν του θανόντος. Το σώμα του παρεδόθη στη φθορά.

ραδιοφωνικό σταθμός Λιδία. Δίνει δύναμη στην καθημερινή βιοπάλη, μεταφέροντας τον ελπιδοφόρο λόγο του Χριστού στις καρδιές μας.

0: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας ότι εξαίρετο έργο των ηγεμόνων είναι να θεσπίζουν νόμους, αλλά και όταν τους εκδίδουν να τους τηρούν. Φρικτό είναι το παράδειγμα του Βρούτου, του υπάτου της Ρώμης. Τόσο πιστά τηρούσε και αυτός τους νόμους που τιμωρούσε τους παραβάτες με αποκεφαλισμό. Έτσι όταν έμαθε ότι οι δυο του γη προσπαθούσαν να δώσουν πάλι το βασίλειο στον Ταρκουίνιο, την υπερήφανη κυριαρχία του οποίου αυτός με νόμο απεμάκρυνε από την πατρίδα, διέταξε αμέσως να τους δέσουν σε ένα στήλο και εκεί χωρίς σύκτο να τους αποκεφαλίσουν. Προτίμησε να αποβάλει το πατρικό όνομα παρά να φανεί άδικος ύπατος και προτίμησε περισσότερο να μείνει χωρίς παιδιά παρά να μείνουν οι νόμοι ακάλυπτοι χωρίς την απαιτούμενη εκδίκηση. Αξιοθαύμαστο είναι και εκείνο που διηγείται ο ιστορικός Παραδίνος. Λέει ότι ο Βασάν, ο βασιλιάς των Σικάμβρων, είχε ζωγραφισμένο στα φλάμπουρά του ένα γυμνό σπαθί, στην άκρη του οποίου ήταν τυλιγμένος ένας βρόγχος με αυτήν την επιγραφή. «Σας συμβουλεύω να είστε δίκαιοι». Με αυτό το σύμβολο ήθελε να εκφοβήσει τους υπηκόους του και να δείξει ότι ήταν αυστηρός φρουρός της δικαιοσύνης. Πράγμα που και εμπράκτος απέδειξε όταν, για να μην παραβεί τον νόμο, απεκεφάλισε με το ίδιο του το χέρι το γιο του σε δάνο. Τόσο πολύ τηρούσε τους νόμους.

αξίζει να αναφέρουμε και το έργο του Μανλίου Τορκουάτου. Η Ρωμαϊκή Γερουσία τον εξέλιξε ύπατο κατά των Τουσκουλάνων. Και όταν έφτασε με το στρατό του στο συγκεκριμένο τόπο, διέταξε κανείς να μην τολμήσει να επιτεθεί κατά των εχθρών μόνος του έξω από το στρατόπεδο. Σε αντίθετη περίπτωση, ο παραβάτης θα απεκεφαλίζεται. Κάποια μέρα λοιπόν, και ενώ ο ίδιος βρισκόταν στο πρετόριο για την διευθέτηση ορισμένων υποθέσεων, ο γιος του που είχε μείνει στο στρατόπεδο προσεκλήθη με λόγια προκλητικά από έναν από τους αντιπάλους του να μονομαχήσουν. «Έλα», του είπε, «αν είσαι γενναίος να μονομαχήσεις μαζί μου, για να φανεί πόσο ανώτεροι είναι οι Λατίνοι στρατιώτες από τους Ρωμαίους». Και ο γιος του υπάτου, μη μπορώντας να συγκρατήσει τον βρασμό της καρδιάς του, βάδισε εναντίον του και πολεμώντας με ανδρεία σκότωσε τον εχθρό του. Έπειτα, αφού πήρε τον οπλισμό του ηττημένου, γεμάτος χαρά έτρεξε προς τον πατέρα του και του είπε: «Πατέρα, σου φέρνω αυτά τα λάφυρα από τον εχθρό που σκότωσα». Όταν ο πατέρας του πληροφορήθηκε το γεγονός, το ανακοίνωσε στο Συμβούλιο των Στρατηγών και χωρίς ίκτο τον κατεδίκασε σε θάνατο λέγοντάς του: «Επειδή δεν σεβάστηκε ούτε το αξίωμα του υπάτου, ούτε την εξουσία του πατέρα σου και πολέμησες παρά την απαγορευτική εντολή μου έξω από το στρατόπεδο και διέλυσες με αυτόν τον τρόπο την στρατιωτική πειθαρχία στην οποία μέχρι σήμερα οφείλεται το μεγαλείο των Ρωμαίων και επιπλέον έφερε σε πολύ δύσκολη θέση και εμένα τον πατέρα σου, διότι πρέπει ή να παραβώ τους νόμους της πολιτείας ή να παραβλέψω τον εαυτό μου και τους δικούς μου νόμους, θεωρώ προτιμότερο να τιμωρηθούμε εμείς παρά να πληρώσει η πολιτεία με δική της ζημιά τα σφάλματά μας». Αυτά μόνον είπε και διέταξε τον Δήμιο να τον αποκεφαλίσει αμέσως, διότι έκρινε δικαιότερο να στερηθεί ο ίδιος στο γιο του παρά να διαλυθεί η στρατιωτική πειθαρχία.

Εγκομιάστηκε επίσης από τους προγόνους μας και η ένδοξη πράξη του Φαβίου. Ήταν και αυτός μεγάλος ύπατος της Ρώμης. Και όταν κάποτε είδε τον πατέρα του να έρχεται έφυπος προς αυτόν, παρά την απαγορευτική ρωμαϊκή διάταξη, του παρήγγειλε με έναν από τους ακολούθους του να ξεπεζεύσει αμέσως. Και ο πατέρας του, παρά την ηλικία του, δεν αντέδρασε. Απέναντίας, πειθάρχησε χαρούμενος στη διαταγή του γιού του και τον επεφήμισε ως άξιο υπερασπιστή του υπατικού αξιώματος. Γι' αυτό εγκομιάζονται και εξυψώνονται μέχρι τον ουρανό εκείνοι οι βασιλείς και οι ηγεμόνες που τόσο πολύ σεβάστηκαν τους νόμους, ώστε δεν επέτρεψαν στον εαυτό τους ούτε την παραμικρή παρέκκληση από αυτούς, έστω και αν το ήθελαν. Τέτοιοι ήταν ο βασιλεύς της Μακεδονίας Αντίγονος, ο βασιλεύς της Ασίας Αντίοχος, ο Γρακιανός, ο Ουάλης, ο αυτοκράτορ Θεοδόσιος και πολλοί άλλοι, οι οποίοι έγραφαν στους διοικητές των επαρχιών τους ότι αν ποτέ διατάξουν κάτι παράνομο, να μην το εφαρμόσουν. Αναφέρει ο ιστορικός Σαναζάριος για κάποιον βασιλιά της Νεαπόλεως ότι απαγόρευσε στους πολίτες να κυκλοφορούν ένοπλοι μέσα στην πόλη. Την επομένη από την έκδοση της διαταγής διέσχισε ο ίδιος όλη την πόλη άοπλος για να παραδειγματιστεί έτσι ο λαός από τη συμπεριφορά του. Και αυτό γιατί ήξερε πολύ καλά ότι είναι τιμητικό για τον άρχοντα να υποτάσσεται στους νόμους τους οποίους ο ίδιος έχει θεσπίσει.

σίμωνο ήμαρτον. Αυτά όμως τα χωρία δεν αναιρούν την υποταγή όλων στους νόμους. Ο νόμος στη λατινική γλώσσα λέγεται lex. Η λέξη προέρχεται από το λατινικό ρήμα λίγου, που σημαίνει δένω, επειδή δένει και υποδουλώνει όλους τους ανθρώπους. Η ετυμολογία της λέξης συμφωνεί και με την Αγία Γραφή, στην οποία συχνά συναντούμε αυτά τα λόγια. «Διέριξα στους δεσμούς, συνέτριψα στον ζυγόν». Τα λόγια αυτά αναφέρονται στους παραβάτες των νόμων. Το χωρίο αυτό του Αποστόλου, «το δικαίο νόμος ουκείται», δεν σημαίνει ότι ο δίκαιος δεν υπόκειται στον νόμο, διότι αλλού πάλι ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος λέει «πάσα ψυχή εξουσίες υπερεχούσες υποτασές του», αλλά ότι οι δίκαιοι δεν έχουν ανάγκη από εξαναγκασμό για να τηρήσουν τον νόμο, διότι μόνοι τους εφαρμόζουν με τη θέλησή τους πολύ περισσότερα από όσο ορίζει ο νόμος. Και αυτό το κάνουν όχι γιατί φοβούνται τον νόμο, αλλά γιατί αγαπούν την αρετή. Αυτό επιβεβαιώνεται από μια ολοφάνερη απόδειξη. Αν οι δίκαιοι απαλλάσσονταν από την τήρηση του βασιλικού νόμου, ασφαλώς όλοι θα ζητούσαν να απαλλαγούν. Όλοι θα επικαλούνταν την ιδιότητα του δικαίου, γεγονός που θα προκαλούσε μεγάλη σύγχυση στο κράτος και κανείς πλέον δεν θα τηρούσε τους νόμους. Εάν πάλι λάβουμε υπόψη μας τους άρχοντες, όπως το απαιτεί η περίσταση, λέω ότι ασφαλώς δεν υπόκεινται στους νόμους, εξαναγκασμένοι από τη δύναμη των νόμων, διότι δεν υπάρχει κανείς άλλος ανώτερός τους που να τους το επιβάλλει, αλλά ούτε και αναγκάζεται κανείς αφ' εαυτού του.

Ο νόμος, όπως λένε οι θεολόγοι, έχει διπλή δύναμη. Η μία διευθύνει και η άλλη εξαναγκάζει. Η πρώτη δείχνει στον άνθρωπο τι πρέπει να κάνει και από τι να προφυλάσσεται, η άλλη τον διατάζει να τηρεί τον νόμο, διότι εάν τον παραβεί θα τιμωρηθεί. Από αυτήν την αναγκαστική δύναμη του νόμου είναι απαλλαγμένος ο άρχοντας, χωρίς όμως αυτό να είναι δίκαιο και εύλογο, διότι λένε οι νομικοί ότι ο νόμος δεν αναγκάζει τον ηγεμόνα, όχι επειδή δήθεν ο ηγεμόν δεν έχει ανάγκη, αλλά επειδή ο νόμος δεν μπορεί να το κάνει, διότι ποιος μπορεί να καταδικάσει ή να τιμωρήσει τον ηγεμόνα σε περίπτωση παραβάσεως του νόμου. Γι' αυτό έλεγε και ο Δαβίδ, «Σιμώνω ήμαρτον».

Από τη διευθύνουσα όμως δύναμη του νόμου είναι απειλαγμένος, διότι ο κάθε εξουσιαστής χωρίς εξαίρεση υπόκειται στους νόμους του. Και αυτό το αποδεικνύουμε πρώτο με τη θεϊκή μαρτυρία που λέει στο Ευαγγέλιο. Έτι τη θέση φορτία βαρέα επί τους ώμους των ανθρώπων, το δε δακτύλο αυτών, ου θέλου συγκινεί σε αυτά. Δεύτερον, με τη μαρτυρία των κανονικών διαταγών που λέει ότι ό,τι θεσμόν έκαστο στάτη της άλλης, εις τον ίδιο να είναι και αυτός υποτεταγμένος. Και τρίτον, με την πολιτική μαρτυρία, επειδή αναφέρεται στους πανδέκτες, όπως και προηγουμένως είπαμε, φωνή αξία της μεγαλειότητος του κρατούντος, δεδεμένων εαυτών της ιδίης επαγγέλλεσθε νόμης. Σε αυτές προστίθενται και οι άλλες μαρτυρίες που προαναφέραμε, του κράτονος δηλαδή που λέει «υπόφερε των νόμων όπου εσύ ο ίδιος έκαμες», και η άλλη του Πλάτωνος «ετίμην βλέπω την καταστροφή της πόλεως, εν θα ούχο νόμους δεσπόζει των αρχόντων, αλλά οι άρχοντες του νόμου, εκείνης δε θεωρώ την σωτηρίαν όπου των αρχόντων κυριεύει». Ο φιλόσοφος Βίας θεωρεί πραγματικό πρίγκιπα εκείνον ο οποίος πρώτος υποτάσσεται στους πατροπαράδοτους νόμους. Ο βασιλιάς Τραϊανός, όταν διόρισε τον έπαρχο του πρετορίου, του έδωσε στα χέρια ένα σπαθί και του είπε το εξής: «Πάρε αυτό το ξύφος και χρησιμοποίησέ το κατά των εχθρών μου, και αν και εγώ ο ίδιος παραβιάσω τους νόμους, με αυτό λάβει την εκδίκηση». Πολύ ωραία ταιριάζει στην περίπτωσή μας και είναι αξιομνημόνευτη η έρευνα εκείνη που λέει: «Ποιο άργιε συμφέρει στην πολιτεία, να διοικείται με αρίστους νόμους ή από άριστο ηγεμόνα χωρίς να

0: υπάρχει κανένας νόμος. Άλλοι λένε πως είναι ωφελημότερο να διοικείται από καλό ηγεμόνα, διότι κατά την αρχή του κόσμου, τότε που αυξήθηκαν οι άνθρωποι, η πολιτεία διοικείται χωρίς νόμους και η διοίκηση ήταν αρίστη, διότι και η μία και η άλλη δύναμη των νόμων, η διευθύνουσα δηλαδή και η αναγκάζουσα, με τρόπο εξοχότερο βρίσκονται στον ηγεμόνα από ό,τι στους γραπτώς διατυπωμένους νόμους. Διότι ο καλός ηγεμόν, ως ζωντανός νόμος, σκέπτεται όλες τις επιμέρους περιπτώσεις και αποφασίζει τι πρέπει να γίνει πρώτα και τι έπειτα. Ενώ ο γραπτός νόμος, επειδή είναι γενικός, δεν μπορεί να συμπεριλάβει όλα τα επιμέρους ζητήματα. Και είναι ολοφάνερο ότι γι' αυτό και η αναγκαστική δύναμη ευρίσκεται ιδιαίτερος στον ηγεμόνα, διότι ο νόμος είναι νεκρός. Ενώ ο ηγεμόν, όπως λέει και ο Απόστολος, ούκ εκεί τη μάχαιρα φορεί. Ο Αριστοτέλης όμως φαίνεται να έχει αντίθετη γνώμη, διότι κατά το συλλογισμό του, η δύναμη της ακολασίας είναι τόσο μεγάλη που διαστρεβλώνει και μεταβάλλει και τους καλούς ανθρώπους. Ο νόμος λοιπόν ο γραπτός, χωρίς καμιά επιθυμία, ορίζει τι πρέπει ο καθένας να κάνει και τι να αποφεύγει. Επειδή όμως ο ηγεμόν, με το να είναι άνθρωπος χωικός, πολλές φορές συγχύζεται από τα πάθη και παρεκτρέπεται από τον σωστό δρόμο, γι' αυτό πρέπει συμπερασματικά να πούμε ότι αν είναι δυνατόν να βρεθεί κάποιος άνθρωπος που να είναι ασυγκρίτως ανώτερος κατά την αρετή από όλους τους άλλους και η καλοκαγαθία του να είναι πλήρης και τελεία, θα ήταν αποφελές και δίκαιο ο άνθρωπος αυτός να κυβερνά το κράτος με απόλυτη εξουσία. Επειδή όμως αυτό είναι δύσκολο εξαιτίας της ανθρωπίνης φύσεως και αδυναμίας, γι' αυτό είναι προτιμότερο να διοικείται η πολιτεία με τους γραπτούς νόμους και να υποτάσσεται σε αυτούς με αφοσίωση, διότι ισχύει η μαρτυρία του σοφού που έγινε αποδεκτή από όλους. Υπόφερε των νόμων, τον οποίον εσύ ο ίδιος έκαμες.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

0: όψη του 15 Αυγούστου, η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμολύμπου προσφέρει στους ιερούς ναούς μια οικονομική επιλογή επιταφείου της Παναγίας. Πρόκειται για ευκρινή αποτύπωση σε ύφασμα, αγιογραφίες της κοιμήσεως της Θεοτόκου, εξαιρετικής τέχνης. Περικλείεται από καλέσθητο το χρυσοκέντημα σε βελούδο. Είναι διαθέσιμο σε δύο μεγέθη.
1: Πληροφορίες παραγγελίες στην Ιερά Μονή Σπαρμού, τηλέφωνο 2493-061-811 και στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα, τηλέφωνο 2310-202-600.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, Ιερός Ναός, Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στη Συμβολή των Οδών Δελφών και Μιαούλη. Πρόγραμμα Πανηγύρεως, Τετάρτη 5 Αυγούστου, 7 με 8.30 το απόγευμα, Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, Χωροστατούντος του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, κυρίου Φιλοθέου. Αμέσως μετά θα προσφερθεί φαγητό σε όλους. 9 με 11.30 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία. 5η, 6 Αυγούστου, 7 και 4 με 10.30 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ευλόγηση των καρπών της Αμπέλου, 7 με 8.30 το βράδυ, εόρτιος Εσπερινός και παράκληση στη μεταμόρφωση του Σωτήρος, 8.30, λιτάνευση της Εφεστίου εικόνος, Παρασκευή 7 Αυγούστου, μνήμη του Οσίου Νικάνορος του εκ Θεσσαλονίκης, 7.30 με 9.30 το πρωί, όρθρος, Θεία Λειτουργία και προσκύνηση λειψάνου του Αγίου Νικάνορος. 7 με 9 το βράδυ, Εσπερινός, παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο και Ιερό Ευχέλαιο. 5η 13 Αυγούστου, απόδοση της εορτής της Μεταμορφώσεως, 7.30 με 9.30 το πρωί, όρθρος, Θεία Λειτουργία και επαναφορά της Εφεστίου εικόνος της Θείας Μεταμορφώσεως εντός του Ιερού Βήματος ως βηματαρίσεις και επανατοποθέτησή της στο προσκυνητάριο. Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ νούμερο 7 και 33, στάση Μεταμόρφωση του Σωτήρος και με το μετρό στάση Φλέμινγκ.

0: φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, συνεχίζοντας την εκκλησιαστική παράδοση, παρασκευάζει καρβουνόσκονη από κλίματα αμπέλου. Εύκολα και απλά πετυχαίνουμε καλύτερο άρωμα, μεγαλύτερη διάρκεια, οικονομικότερη λύση. Τοποθετούμε στο κέντρο της τάχτης ελάχιστη ποσότητα καρβουνόσκονης. Την ανάβουμε, βάζουμε το θυμίαμα και θυμιάζουμε το σπίτι ή το ναό με τον παραδοσιακό τρόπο. Διατίθεται σε τρία μεγέθη από το βιβλιοπωλείο Μέλισσα και την Ιερά Μονή Σπαρμού.

Φίλοι ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στον Πανσεβάσμιο Σταυρό του Σωτήρου Χριστού. Ψάλλει ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Θεόκλητος Μαλεβίτης.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέρθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους. Και οικειδίεσεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνίστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έρτης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη πάνη δρόση. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσομαι εις καταδέρνηση εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ήρθησα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σιεί ο Θεός μου, το πνεύμα σου του αγαθών, οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκλείψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις εχθρούς μου, και απολύσεις πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόμαι ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήματον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες είναι αλήφθην και εν αμαρτίες εκείσισθέ με η μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδυνα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπω και καθαριστήσουμε, λυνείς με και υπέρ χιώνα λευκαρθήσουμε. Ακουτιείς μη αγαλίεσιν και προσύνη, αγαλιάσονται ως θέα τεταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από το αρματιόν και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απεμού. Απόδος με την αγαλίεση σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκα άν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν διευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσκους και ελέησόν με ο Θεός σου.

Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ήλιασε τας ασθενείας ημών. Έλεγε εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άλτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφες ημίν το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέντες ημών. Και μη είσαι νέκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου επωνεμίων θείων αήλων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και κανονίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και Ιεματικών Αναργύρων Κοσμά Καδαμιανού, Παντελεήμονος του Ιεματικού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

παρακολουθήσαμε τον παρακλητικό κανόνα στον Πανσεβάσμιο Σταυρό του Σωτήρου Χριστού. Έψαλε ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Θεόκλητος Μελεβίτης.

καλοκαίρι, φίλοι μας, μεταβάλλουμε την πατρίδα μας σε πύρινη κόλαση. Χέρια εγκληματικά βάζουν φωτιές στα δάση της πατρίδος μας. Και όχι μόνο καταστρέφεται ο ζωογόνος πλούτος μας, αλλά και σπίτια κατακαίονται και περιουσίες χάνονται και οι άνθρωποι είναι σε απόγνωση. Εμείς σας προσευχόμαστε ο Θεός να φωτίζει και να παρηγορεί. Όμως όλοι εμείς μπορούμε να προλάβουμε, μπορούμε να βοηθήσουμε. Αν στα χωριά και στις πόλεις μας, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, δημιουργήσουμε ομάδες εθελοντικής εργασίας για πρόληψη και προστασία, για να μην θρυνούμε επάνω στις τάχτες. Η ζωή του δάσους είναι ευθύνη όλων.

Φίλοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και σήμερα, τελευταία μέρα του Ιουλίου, τελευταία μέρα του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού. Λοιπόν, είστε έτοιμοι, πανέτοιμοι? Πάμε αμέσως στο διήγημά μας.

0: Το πουλί με την κορώνα. Στάθηκε πάνω από ένα ριάκι και κοίταξε μέσα στα κρυσταλλένια νερά τη χρυσή του κορώνα. Πόσες φορές δεν την είχε κοιτάξει σε όλο το ταξίδι. Όπου γυάλιζε λίγο νεράκι, ο τσαλαπετινός χαμήλωνε αμέσως να καμαρώσει την ομορφιά του.
1: Χιχιχιχιχι, τι ωραία,
0: έκανε ευχαριστημένος.
1: Θα τα χάσει, κύρα τσαλαπετινή, όταν με δει με τέτοιο ωραίο στολίδι. Λίγο βαριά βέβαια,
0: μουρμούρισε σε λίγο.
1: Μα δεν πειράζει. Να είναι ανάλαφρο σαν φτερό το χρυσάφι. Γίνεται, δεν μπορεί.
0: Έκαμε να πετάξει, μα είδε γύρω του πλήθος πουλιά που τον κοίταζαν ανόητα. Χαμογέλασε με πολύ καμάρι. Έκαμε μια περουέτα στο ένα του πόδι σαν να ήταν χορεύτρια, και αφού βεβαιώθηκε πως τον είδαν τα φτερωτά της πλαγιάς, άνοιξε τις φτερούγες του τάχα πως ήθελε να πετάξει. Μα ήταν φανερό δα πως δεν βιαζόταν καθόλου.
1: «Σε χαιρετώ, άρχοντά μου»,
0: είπε η Κίσα, που τόση ώρα κρατούσε με δυσκολία τη γλώσσα της.
1: «Δικό σου είναι αυτό το χρυσό καπελάκι. Μου το δανείζεις για λίγο να δω πως μου πάει και εμένα?»
0: Ο τσαλαπετινός έσκασε στα γέλια.
1: «Δοκίμασε να το πάρεις, γειτόνισσα, αν μπορείς»,
0: είπε φουσκωμένος αδιάνος.
1: «Το νόμιζες κάτι ψεύτικο που το φόρεσα έτσι για λίγο? Είναι δικό μου, ολόδικό μου, όπως τα νύχια μου, τα φτερά μου, τα μάτια μου. Να, για δέστε, κουνώ το κεφάλι μου όσο θέλω, χωρίς η κορώνα να πέφτει. Και αν θέλετε να πιστείτε πως είναι από ατόφιο χρυσάφι, θα πάρω μπροστά σας το μπάνιο μου».
0: Ένα χλάπ ακούστηκε και ο τσαλαπετινός έπεσε στο ριάκι με το κεφάλι. Ύστερα βγήκε σε ένα βραχάκι, τίναξε τα πλατιά στον αγγελά του φτερά, που τα άσπρα πλουμίδια τους είχαν γίνει πιο λαμπερά, και ανοίγοντας το μακρύ και καμπυλωτό ράμφος του, έσκουξε με θρίαμβο.
1: «Δείτε τη χρυσή μου κορώνα πως λάμπει. Κανένα πουλί δεν είχε ποτέ ένα τέτοιο στολίδι».
0: Τα πουλιά φαμπόθηκαν από τη λάμψη της όμορφης κορονίτσας.
2: «Σαν να το ξέρω αυτό το στολίδι»,
0: είπε το χελιδόνι που είχε γυρίσει εκείνες τις μέρες από τα ξένα.
2: «Η κορώνα σου είναι ολόιδια με του βασιλιά Σολομώντα».
1: «Θα την έχει κλέψει»,
0: είπε ο ζηλιάρης ο Σπίνος.
1: «Ριχτείτε του, τα πουλιά δεν σηκώνουν τέτοιες ντροπές».
2: «Ησυχία»,
0: είπε το αρχοντικό χελιδόνι, σαλεύοντας τα φτερά του με υφός προέδρου που επιβάλλει τη σιωπή.
2: «Η κορώνα του βασιλιά Σολομώντα δεν είναι αυτή. Είναι 100 φορές μεγαλύτερη. Μα και τούτη είναι το ίδιο χρυσή και ωραία. Έχεις την καλοσύνη, καλέ μου φίλε, να μας πεις ποιος σου χάρισε το πολύτιμο αυτό στολίδι?»
1: «Όποιος έχει ανατροφή, έτσι κουβεντιάζει»,
0: είπε ευχαριστημένος ο τσαλαπετινός.
2: «Θα σου πω μια παράξενη ιστορία, αυγενικό μου χελιδονάκι».
3: «Τσιου, τσιου, τσιου, τσιου»,
0: έκαναν τα πουλάκια που πλησίασαν για να ακούσουν. Το χελιδόνι μισάνοιξε την ψαλιδωτή τούρα και όλα σώπασαν μονομιάς. Ο τσαλαπετινός τέντωσε το μακρύ κοκκινό ξανθό λαιμό του και η κορονίτσα χρυσόπαιξε με τον ήλιο.
2: «Τούτες τις μέρες»,
0: άρχισε να διηγείται,
2: «γυρίζοντας την πατρίδα μου, είπαμε το νου μου. Δεν στέλνω μπροστά την κύρα τσαλαπετινίνα να ασυγυρίσει το σπιτικό μας και να γεννήσει τα αυγά της. Κάτι τέτοια είναι πολύ βαρετά για τους άντρες. Καλύτερα να βρω ζεστή τη φωλίτσα μας στην κουφάλα του δέντρου. Ωστόσο, εγώ έχω άλλες υποχρεώσεις πολύ σπουδαιότερες. Έτσι και έκαμα. Έστειλα τη φαμίλια να ασυγυρίσει το σπιτικό και εγώ τράβηξα άλλο δρόμο».
0: «Για πού, για πού?» ρωτήσαν τα πουλιά ανυπόμονα. Ο τσαλαπετινός δεν απάντησε στην ερώτηση που του είχε γίνει. Του άρεσε να κεντρίζει την περιέργεια των συντρόφων του.
2: «Είπα που λέτε.
1: Αν μάθει ο φίλος μου ο σοφός Σολομώντας πως πέρασα τόσο κοντά από τα χέρια του και δεν πήγα να τον επισκεφτώ, θα θυμώσει και με το δίκιο του. Η ευγένεια, βλέπετε, έχει καθήκοντα. Όποιος έχει τόσο επίσημες γνωριμίες όπως εγώ, το ξέρει καλά. Τον βρήκα λοιπόν στο περιβόλι του, λαμπροστολισμένο με τη χρυσή του κορώνα κάτω από τις ανθισμένες μιλιές, να κρατεί το φτερό και τον πάπυρο και να γράφει ένα βιβλίο που άκουσα να το λέει ο ίδιος «Σοφία του Σολομώντα». Ήταν τόσο αφοσιωμένο στο γράψιμό του που δεν με κατάλαβε. «Ας μην του ταράξω τις σκέψεις», είπα, «θα περιμένω να τελειώσει». Πέρασε κάπου μια ώρα και εκείνος έγραφε ακόμα. Τα έλεγε μάλιστα πότε δυνατά και ήταν τόσο όμορφα εκείνα που έγραφε που ξεχάστηκα κι εγώ να τα ακούω. Μα ο ήλιος που προχωρούσε τον βρήκε σε λίγο διώχνοντας τον ίσκιο της ανθισμένης μιλιάς και δυο σταγονίτσες από υδρότα φάνηκαν στην όψη του. «Στάσου», είπα κι εγώ, «οι φίλοι είναι για την ανάγκη. Θα φτερουγίζω πολύ χαμηλά να του κάνω αέρα». Άνοιξα λοιπόν τα φτερά μου και δρόσιζα τον καλό μου το φίλο, πετώντας ανάλαφρα πάνω από το κεφάλι του. Όταν τέλειωσε, γύρισε και με είδε. «Μου έκανες, φίλε μου, μια μεγάλη υπηρεσία. Με τη δροσιά και τον ίσκιο που μου δόκες, οι ιδέες κατέβηκαν πιο σοφές και το έργο έγινε ωραίο. Τι θα ήθελες να σου δώσω για τα μοιβή?» «Φυσικά, εγώ διαμαρτυρήθηκα λέγοντας πως μια πράξη φιλίας δεν πρέπει ποτέ να πληρώνεται στη ζωή. Μα εκείνος μου τόνισε πως αν δεν δεχόμουν να μ' ανταμείψει, θα το έπαιρνε για προσβολή». «Ζήτα μου ό,τι θες και θα το έχεις αμέσως. Πρόσεξε μόνο τι θα ζητήσεις, γιατί κάθε δώρο δεν είναι και ωφέλιμο. Θέλεις να διαλέξω εγώ για σένα?»
4: «Εγώ έχω διαλέξει», του είπα, κοιτάζοντας πάντα το στολισμένο βασιλικό του κεφάλι. «Να, θέλω να έχω κι εγώ μια κορώνα σαν τη δική σου».
1: «Μα είναι βαριά, δεν τη βλέπεις πως είναι χρυσή? Δεν θα προτιμούσες να σου χαρίσω φτερά μεγαλύτερα να πετάς ως τα νέφη, σαν τον Αετό?»
4: «Όχι, όχι, δεν θέλω κάτι που το έχουν και τα άλλα πουλιά. Τα φτερά μου φτάνουν».
1: «Μπορώ να σκορπίσω τα χρώματα του ουράνιου τόξου στο φτερωμά σου, να σου χαρίσω ουρά παγωνιού ή φωνή ανθρώπινη σαν του παπαγάλου».
4: «Ευχαριστώ. Είχες τάξει, νομίζω, να μου χαρίσεις αυτό που θα ζήταγα».
1: «Έστω, ας γίνει αυτό που ζητάς». Και απλώνοντας το χρυσό του ραβδί, μ' άγγιξε στο κεφάλι. Κοιτάχτηκα στη ματιά του που έμοιαζε με καθρέφτη. Και ω, τι χαρά, είχα κι εγώ μια χρυσή κορονίτσα όπως και εκείνος. Τα πουλιά τον κοιτούσαν σιωπηλά, όλο θάμπος. Μόνο η Κίσα η πονηρή τα αποκρίθηκε κολακεύοντάς τον.
4: «Πρέπει να γίνεις λοιπόν βασιλιάς των πουλιών, αφού έχεις κορώνα».
1: Ένα αφτερούγισμα δυνατό αντιλάλησε στον εθέρα. Η Κίσα δεν τόλμησε να αποτελειώσει την πρότασή της. Ο πελώριος ίσκιος που ζυγιαζόταν στα σύννεφα, σκοτεινιάζοντας το ριάκι, ήταν ο γοργόφτερος Αετός που ανέβαινε στη φωλιά του, στα πάτη τα κορφοβούνια, ο βασιλιάς των πουλιών. Τότε το χελιδόνι είπε: «Γεια σας, πηγαίνω κι εγώ στη φωλιά μου». Και η συνεδρίαση πήρε τέλος.

0: Όταν έφτασε ο τσαλαπετινός στην άκρη του δάσους, εκεί στην κουφάλα της καστανιάς που είχε από πέρυσι στήσει τη φωλιά του, στάθηκε λίγο στην είσοδο να ξαφνιάσει την τσαλαπετινίνα. Μα που να τον πάρει χαμπάρι εκείνη που ήταν περήφανη γιατί είχε γεννήσει 7 αυγουλάκια και τώρα τα ζέστηνε για να σκάσουν γρήγορα και να βγουν τα παιδάκια της από μέσα.
1: Έτσι, τσαλαπετινίνα, ούτε ένα καλό στα κόπιασες, δεν μας λες?
0: Γύρισε το κεφάλι του το πουλάκι και τότε ένα διπλό έσκισε τον αέρα. Καθένας τους είδε στο κεφάλι του άλλου την ίδια χρυσή κορώνα, γιατί και η κύρα τσαλαπετινίνα είχε το ίδιο στολίδι, μόνο που καθώς ήταν πολύ απασχολημένη ούτε το είχε προσέξει.
1: Αλήθεια, βασιλική γενεοδορία, φώναξε ο τσαλαπετινός. Ο βασιλιάς Σολομώντας χάρισε την κορώνα του σε όλη τη γενιά μας. Ελπίζω και τα παιδάκια μας, όταν ξεμητήσουν από τα αυγά τους, να έχουν στο κεφαλάκι τους ένα όμοιο στολίδι.

Όλος ο κόσμος το ξέρει πως τα πουλιά είναι φλίαρα και πως παίρνουν τα ανθρώπου τα αυτιά και λαϊδώντας από το πρωί ως το βράδυ για τη δροσούλα του δάσους, το βελουδένιο χορτάρι του λιβαδιού, τα λουλούδια της γης. Ακόμα και τις νύχτες ξελαριγγίζονται μερικά από αυτά, πότε πένθυμα, πότε πονεμένα, πότε χαρούμενα. Και τα ειδώνει, κοιτάζοντας το φεγγάρι να κάνει στον ουρανό τον περίπατό του, το συνοδεύει μα τέλειωτες τρίλες. Αν πεις κοινός ο ξενύχτης ο κόρυδαλός, τρέχει πιο μπροστά και από τον ήλιο να χαιρετήσει τη νέα αυγή και να στείλει το εγερτήριο σάλπισμα σε όλη την πλάση. Όλα, όλα αυτά τα έχει φτιάξει ο Θεός με πολύ σοφία. Φαντάζεστε τώρα τι φλιαρία θα τα πιασε εκείνες τις μέρες που είδαν αυτό το στολίδι το θαυμαστό στο κεφάλι ενός πουλιού. Γρήγορα γέμισαν οι πλαγιές και χαράδρες του δάσους από την είδηση. Από το δάσος το μάθε το λιβάδι το διπλανό. Ύστερα η κήπη της πολιτείας και ένα σπουργίτης πήγε τα νέα στον παπαγάλο που ήταν φυλακισμένος σε ένα κλουβί στην πόλη. Αυτός που ξέρει τη μιλιά του ανθρώπου το πες στα αφεντικό του και σε ένα-δυο μέρες το ξέρε ολάκερη η πόλη. Με μιας παράτησαν όλοι οι άνθρωποι τις δουλειές τους και έγιναν κυνηγοί. Πήραν φαρέτρες και τόξα και όσοι δεν είχαν πήραν σφεντώνες και αρχίσανε το κυνήγι. Μα δεν κυνηγούσανε πια τα κοτσίφια, τις πέρδικες, τα ορτίκια και τα τριγόνια. Γυρεύανε τσαλαπετινούς, όχι βέβαια για το νόστιμο κρέας τους, παρά για τα στέματα τα χρυσά που είχαν στο κεφάλι. Τα κακόμοιρα τα πουλιά με τις κορονίτσες δεν μπορούσαν πια να σταθούν σε χλωρό κλαδί. Τα παιδιά με σπαθόβεργες τα ξεφόλιαζαν από τα δέντρα και οι κυνηγοί τα παίρναν ξοπίσω με τις αΐτες και τις φεντώνες. «Καταραμένο στολίδι», έλεγε η δύστυχη τσαλαπετινίνα, «να είχα τη δύναμη να σε ξεριζώσω από το κεφάλι μου, να μπορούσα να σε αφήκω εδώ στη φωλιά και να πάω να βρω σκουλικάκια για τα παιδάκια μου που πεθαίνουνε της πείνας». Και δεν ήταν μόνο μια τσαλαπετινίνα που το έλεγε αυτό. Η γενιά είχε μεγαλώσει και από χρονιά σε χρονιά τα πουλιά με τις κορονίτσες πλήθαιναν σαν τα χόρτα της γης και τα δέντρα του δάσους. Μόνο που κανείς δεν τα ζήλευε πια για το δώρο του Σολομώντα. Μα και τα ίδια, αντί να το δείχνουν περήφανα, προσπαθούσαν κατά το σούρουπο πάντα να βγαίνουν σκυφτά από τις φωλιές τους και να μακραίνουν χαμοπετώντας τα φωσκοτόπια, να βρούνε κανένα σκαφάρι για τα παιδιά τους μες στις κοπριές. Κάθε τόσο κλαίγανε, κλαίγανε και ένα νεκρό πουλάκι. Αν πήγαινε έτσι το πράγμα, το γένος τους θα χανόταν από τον κόσμο των φτερωτών.

0: Σούρουπο ήταν. Και ο βασιλιάς Σολομώντας καθόταν και πάλι στον κήπο του και κοιτάζοντας τα ανθισμένα του δέντρα έφτιαχνε στίχους. Άξαφνα είδε να ξεπετιέται μέσα από τα κλαδιά ενός κέδρου ένα κακόμοιρο, γερασμένο πουλί, κατασκονισμένο, μαδημένο και αξιολείπητο. Από την χρυσή του κορώνα το γνώρισε. Ήταν ο Ζαλαπετινός. Πώς έγινες έτσι? Με κόπο σε γνώρισα. Βασιλιά μου, έλεος, πάρε πίσω το δώρο που μου έχεις δώσει. Ήμουν ανόητος να ζητήσω κάτι που δεν τέριαζε στη δική μου τη φύση.
1: Αλήθεια, ήσουν ανόητος και πολύ πεισματάρης. Γι' αυτό τιμωρήθηκες,
0: είπε ο Σολομώντας.
1: Σε λυπάμαι, μα τι να σου κάνω. Το δώρο που σου δώκα δεν παίρνεται πίσω πια.
0: Σπλαχνίσουμε, βασιλιά μου, τον έκοψε απελπισμένος ο Τσαλαπετινός. Δεν είναι ζωή αυτή που περνούμε. Κατάντησε πιο φρικτή και από την κόλαση. Κοντεύουμε να ξεχάσουμε τον ήλιο. Όπου τρύπα της γης σπηλιά η κουφάλα, χωνόμαστε να γλιτώσουμε από τους ανθρώπους. Μονάχα κατά το σούρουπο βγαίνουμε σκυφτοί και χαμοπετώντας γυρεύουμε την τροφή μας. Μα και τότε παραμονεύουν οι κυνηγοί και μας ρίχνουν για να πλουτίσουν από το χρυσάφι μας. Κοίτα τα φτερά μου πως μάδισαν, το κορμί μου πως πλήγιασε από τις πετριές και από τις σαΐτες που δέχτηκα, ώσπου να έρθω εδώ να ζητήσω τη χάρη σου. Ένας σοφός Σολομώντας δεν γίνεται να μην βρει γιατριά και για μας?
2: Ο Σολομώντας τον κοίταξε λίγο σιωπηλός και η ματιά του ήταν γεμάτη από συμπόνια.
1: Μικρό ανόητο πλάσμα, που νόμισες πως ήσουν σοφότερος και από τον βασιλιά Σολομώντα.
2: Σήκωσε το χρυσό του ραβδί και αγγίξε το κεφάλι του Τσαλαπετινού.
1: Την κορώνα μου θα την κρατήσεις. Μαθάνε από φτερά και όχι από χρυσάφι.
2: Ο Τσαλαπετινός νιώσε τότε μια νέα δύναμη μέσα του. Το κεφάλι του δεν τον βάραινε πια. Και όταν, αφού ευχαρίστησε τον σωτήρα του, πήγε να καθρεφτιστεί στη λιμνούλα του κήπου, είδε ένα ωραίο λοφείο από φτερά φουντωτό με τις άκρες ολόμαυρης να του στεφανώνει το κεφάλι. «Μα την αλήθεια, αυτό είναι στολίδι για ένα πουλί», φώναξε ενθουσιασμένος και κίνησε βιαστικός για να πάει στους απογόνους του το καινούριο δώρο. Καθώς πετούσε καμαρωτός μέσα από λαγκάδια και δάση, βουνά και λιβάδια, τα φτερωτά τον κοιτούσαν με θαυμασμό.
0: «Ωραίο πουλί»,
2: έλεγαν οι άνθρωποι, και σε μερικές χώρες έκαμε τόση εντύπωση το βασιλικό του λοφείο που ταλάξανε το όνομα στο καλύτερο και τον έλεγαν πια Κουκλοπετινό.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

0: Χαίρετε φίλοι ακροατές. Πιστοί και σήμερα στο ραντεβού μας, όπως κάθε εβδομάδα την ώρα αυτή, ερχόμαστε κοντά σας με το Κυριακοδρόμιο. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Δημήτριο Τσαντίλα για να μας μεταφέρει τα μηνύματα της ερχόμενης Κυριακής. Κύριε καθηγητά, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Την ερχόμενη Κυριακή, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος μας περιγράφει την θαλασσινή περιπέτεια των μαθητών και τη διάσωση αυτών από τον Κύριο. Γιατί ο Κύριος μετά το θαύμα του χορτασμού των πεντακισχυλίων αναγκάζει τους μαθητές να μπουν στο πλοίο γνωρίζοντας ότι θα ξεσπάσει θύελλα και θα κινδυνεύσουν να πνιγούν? Και γιατί ο ίδιος ανεβαίνει στο όρος για να προσευχηθεί?
1: Αδελφή Δήμητρα, ο Χριστός πράγματι μετά την διατροφή των πεντακισχυλίων ανάγκασε τους μαθητάς του να επιβιβαστούν στο πλοιάριό τους για να πάνε στην απέναντι όχθη της λίμνης μέχρι ότου αυτός διαλύσει τα πλήθη που, όπως φαίνεται από τον Ιωάννη, είχαν διαθέσεις να ανακηρύξουν τον Χριστό βασιλέα. Ο Χριστός όμως δεν πρόκειται να ενδώσει στην αψυχολόγητη και άκερη αυτή διάθεση του όχλου και προτιμά να τον διαλύσει για να ανεβεί και αυτός στο όρος κατά τη συνήθειά του για να προσευχηθεί. Επίσης, η ιστορία του Ευαγγελίου μας δείχνει τους μαθητές να αρμενίζουν. Ξαφνικά ξεσπά μια τρικυμία. Μόνη τους προστασία φαίνεται να είναι η μικρή εύθραυστη βάρκα των ανθρώπινων κατασκεύασμα, η οποία τους χωρίζει από τα κύματα και το βέβαιο θάνατο. Παλεύουν σκληρά, αλλά η αντίστασή τους είναι μηδαμινή. Η θύελλα τους δέρνει και ο θάνατος είναι κοντά. Τη στιγμή ακριβώς εκείνη βλέπουν τον Χριστό να περπατά πάνω στο νερό. Η πρώτη τους κραυγή είναι κραυγή φόβου και τρόμου. Δεν μπορεί να είναι ο Χριστός, πρέπει να είναι φάντασμα. Δεν μπορεί να είναι ο Χριστός, διότι εκείνος δεν θα περπατούσε στο μέσο της θύελλας χωρίς να την κοπάζει. Εκείνος δεν θα άφηνε τη μοναδική τους ελπίδα, την εύθραυστη βάρκα, να καταστραφεί χωρίς να τους σώσει προφέροντας τον ηγημονικό λόγο της εντολής του. Τότε ο Χριστός τους μίλησε λέγοντας: «Μη φοβάστε, εγώ είμαι». Δεν είπε τίποτα άλλο. Δεν υποσχέθηκε ότι η τρικυμία θα σταματούσει. Δεν διέταξε τα κύματα να γαλινέψουν και τους ανέμους να σιωπήσουν. Δεν πρόσφερε καμιά υπόσχεση. Η παρουσία του στο μέσο της θύελλας αρκούσε για να αποκτήσει εκείνη η αναταραχή νόημα, για να έχει τον πυρήνα της στο Θεό να διαλυθεί με όλο της το αδυσόπιτο και τρομακτικό μυστήριο. Ο Χριστός δεν υποσχέθηκε τίποτα. Έκανε απλώς φανερή την παρουσία του και έπειτα κάτι ακόμη πιο θεμελιακό. Τα κύματα εξακολουθούσαν να δέρουν τη βάρκα και να θέλουν να καταστρέψουν τους Αποστόλους, και ένας τους, ο πιο αυθόρμητος, ο Πέτρος, ζήτησε από τον Χριστό να του επιτρέψει να περπατήσει πάνω στα κύματα για να μπορέσει να δερθεί κοντά του, απλώς και μόνο για να είναι μαζί του. Η αγάπη του Πέτρου αυθόρμητη, κάποτε εκρηκτική, μα πάντοτε πιστή, τον είχε διδάξει ότι η ζωή και ο θάνατος ήταν πράγματα δευτερεύοντα, ότι αυτό που έχει σημασία ήταν το να βρίσκεται μαζί με τον Χριστό. Δεν τον πείραζε ο γδούπος των κυμάτων. Δεν τον ένοιαζε που θα άφηνε πίσω τη μοναδική του προστασία, τη βάρκα που θα τον περικύκλωναν τα αδυσόπιτα στοιχεία. Φτάνει μόνο να μπορούσε να δρεθεί κοντά στο Χριστό. Αφήνει λοιπόν την αμφίβολη προστασία της εύθραυστης βάρκας και αρχίζει να περπατά μέσα στη θάλασσα. Και όση ώρα η καρδιά του φλέγεται από αγάπη, όση ώρα όλες οι σκέψεις του συγκεντρώνονται στο Χριστό και του είναι άσχετο το αν θα ζήσει ή θα πεθάνει, εφόσον μόνη του έγνοια είναι ο αγαπημένος, περπατά όπως και ο Κύριος πάνω στα θυμωμένα κύματα με βήμα σταθερό. Σε μια στιγμή όμως κυριεύεται από σκέψεις για τον εαυτό του, το θάνατο, για τα κύματα, τη θάλασσα, τη θύελλα. Η θύελλα ορμά και μέσα του αρχίζει να βυθίζεται.
0: Κύριε Τσαντήλα, στην Ευαγγελική Περικοπή αναφέρεται ο διάλογος του Χριστού που περπατούσε στη θάλασσα με τον Πέτρο. Πώς σχολιάζεται αυτόν τον διάλογο?
1: Οι μαθητές του Κυρίου, όταν βεβαιώθηκαν πια ότι πράγματι είναι ο διδάσκαλός τους, αυτός που τον όμισαν φάντασμα, ζήτησε ο Πέτρος να περπατήσει και ο ίδιος στα κύματα. Περπάτησε, αλλά σε λίγο, όταν είδε τον άνεμον ισχυρόν, φοβήθηκε και άρχισε να βυθίζεται. Για να του πει ο Κύριος, ολιγόπιστε εις τι εδίστασας, νωρίτερα αναφέραμε ότι με το θαρσίτε απαιτεί από εμάς ο Κύριος την πίστη μας. Τώρα που ο Πέτρος βαδίζει στα κύματα, αλλά σε λίγο βυθίζεται, ο Κύριος τον ελέγχει για ολιγοπιστία και εκφράζει το παράπονό του. Εις τι εδίστασας? Φοβάμαι, αδελφοί Δήμητρα, ότι αυτή είναι η δική μας κατάσταση. Βλέπουμε τον Κύριο μπροστά μας, ζητάμε και μας δίνει την άδεια να τον προσεγγίσουμε στα κύματα. Αλλά μπροστά στον ορατό κίνδυνο από τον εναντίο άνεμο χάνουμε την πίστη μας και βυθιζόμαστε. Ομολογούμε πίστη στον Ιησού Χριστό και πορευόμαστε καλά μέχρι ότου παρουσιαστεί κάποια δυσκολία, κάποιος πειρασμός, μία δοκιμασία, και τότε ξαφνικά και πολύ εύκολα διαπιστώνουμε ότι η πίστη μας είναι αδύναμη, λιγοστή, και ακούμε και το παράπονο του Κυρίου. Εις τι εδίστασας? Πώς να μην παραπονιέται για την ολιγοπιστία μας, αφού ο ίδιος μας αποκαλύπτει ότι είναι παρόν, μας βλέπει, μας παρακολουθεί και με ενδιαφέρον για το πλάσμα του επεμβαίνει και μας σώζει. Ο Κύριος είναι πάνω από τα κύματα, βαδίζει πάνω σε αυτά. Δηλαδή ο Κύριος εξουσιάζει όλες τις δυσκολίες της ζωής μας, ελέγχει όλες τις δοκιμασίες μας, διότι τα πάντα είναι κάτω από την δικαιοδοσία του. Ο Κύριος είναι ο παντοδύναμος, ο παντοκράτορας. Από το περιστατικό του Πέτρου φαίνεται ότι δίνει και σε εμάς την εξουσία να βαδίζουμε πάνω στα κύματα, δηλαδή να εξουσιάζουμε τις δοκιμασίες. Όμως το βλέμμα μας θα είναι στραμμένο στον Κύριο με εμπιστοσύνη. Ο Πέτρος, βλέπων τον άνεμον ισχυρόν, εφοβήθη και αρξάμενος καταποντίζεσθε, έκραξε λέγον, «Κύριε, σώσον με». Και εμείς, εάν δεν βλέπουμε τον Κύριο, αλλά τον κίνδυνο, θα κινδυνεύσουμε να βυθιστούμε. Ο Κύριος όμως είναι παρόν. Σε αυτό να στρέφουμε το βλέμμα μας, αυτόν να εμπιστευόμαστε, από αυτόν να ζητάμε τη βοήθεια, σε αυτόν να κράζουμε, «Κύριε, σώσον με», και αυτός τότε με το παντοδύναμο χέρι του θα μας σώζει. Η επιθυμία του Πέτρου, αδελφοί Δήμητρα, είναι να πλησιάσει τον Χριστό και παίρνει από αυτόν την δύναμη να βαδίσει και αυτός πάνω στα κύματα. Και όσο ο Πέτρος έμεινε με τη βαθιά συνέστηση της παρουσίας του Χριστού δίπλα του, δεν είχε κανένα κίνδυνο. Ο καταποντισμός, το βύθισμα, άρχισε μόλις έπαυσε να κοιτάζει τον Χριστό και πρόσεξε τη μανιασμένη θάλασσα. Μόλις κλονίστηκε η εμπιστοσύνη του στο λόγο του Χριστού, «Ελθέ, νικέται από το κακό του κόσμου». Ο Πέτρος λέει στον Κύριο, «Κύριε, είσαι ή και λευσόν με προσέλθειν επί τα ύδατα». Δεν είπε «και λευσόν με περιπατήσε επί της θαλάσσης», γιατί αυτό θα έδειχνε άσκοπη επίδειξη, και περιμένει διαταγή του Κυρίου για να το συναντήσει. Αλλά ο κίνδυνος του Πέτρου όμως και η σωτηρία του είναι η εξής. Βλέπον τον άνεμο ισχυρόν, εφοβήθη. Όχι ότι ο άνεμος, αλλά ο κλονισμός της πίστης του ήταν εκείνος που τον γκρέμισε. Δεν ίσχυσε ούτε η κολυμβητική ικανότητα του. η ελάττωση της πίστεώς του κατέστησε άχρηστο και αυτή την ικανότητά του. Έκραξε λέγον, «Κύριε, σώσο με». Δηλαδή, δια της προσευχής επικαλέστηκε τον Κύριο και ο Κύριος αμέσως ανταποκρίθηκε. Ευθέως εκτείνα στην χείρα επελάβετο αυτού και λέγει αυτό, ολιγόπιστε εις τι εδίστασας, δηλαδή τον ελέγχει.
0: Κύριε καθηγητά, ποιος ήταν ο σκοπός του θαύματος?
1: Στόχος της αφήγησης είναι, αδελφή Δήμητρα, να απαντηθεί το ερώτημα. Ποιος είναι ο Ιησούς? Το επεισόδιο διαδραματίζεται μέσα στο σκοτάδι, ενώ ισχυρός άνεμος πνέει πάνω στα νερά. Για τις αντιλήψεις των ανθρώπων της εποχής, τα τρία αυτά στοιχεία, το σκοτάδι, ο άνεμος και κυρίως το νερό, αντιπροσωπεύουν τις δυνάμεις του χάος. Εκείνες τις απειλητικές για τη ζωή αντίθεες δυνάμεις που κυριαρχούν στον κόσμο πριν επέμβει σε αυτόν ο Θεός για να δημιουργήσει την αρμονία του σύμπαντος. Έτσι αρχίζει η Γένεσης. Προκειμένου να περιγράψει την κατάσταση που επικρατούσε πριν από την επέμβαση του Θεού, η δε γη ειν αόρατος και ακατασκεύαστος και σκότος επάνω της αβύσσου και πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω του ύδατος. Το όνομα του Κυρίου, ο Ον, είμαι αυτός που υπάρχει, έτσι αναφέρεται στην Έξοδο. Απευθυνόμενος ο Θεός στους ανθρώπους με το «εγώ είμαι», δεν συστήνεται σαν κάποιος άγνωστος σε αυτούς, αλλά δηλώνει ότι είναι αυτός που οι άνθρωποι γνώρισαν μέσα από την ιστορία τους. Σήμερα όλοι οι χριστιανοί αναγνωρίζουμε, όπως και ο Πέτρος, τον Χριστό ως Θεό και Σωτήρα μας. Θα μπορούσε λοιπόν κανείς να πει ότι για μας σήμερα η περικοπή που ακούσαμε δεν προσφέρει τίποτε καινούριο, τίποτε που θα μας έκανε να προβληματιστούμε περισσότερο πάνω στη σχέση μας με το Θεό. Και όμως, αν προσέξουμε λίγο καλύτερα τον ρόλο του Πέτρου στην αφήγηση, θα βγάλουμε πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Ο Πέτρος εμφανίζεται ως πρότυπο πιστού και ταυτόχρονα ολιγόπιστου ανθρώπου. Το αίτημά του να περπατήσει πάνω στο νερό πραγματικά το πιστεύει. Γιατί όμως τελικά έχασε αυτή την πίστη? Συνέβη και στον Πέτρο ό,τι συμβαίνει σε πάρα πολλούς από μας. Πιστεύουμε στο Θεό, αλλά οι περιστάσεις της ζωής μας παρασέρνουν πολλές φορές και χάνουμε τον προσανατολισμό μας. Την προσοχή του Πέτρου απέσπασε προς στιγμήν η δύναμη του ανέμου. Μια στιγμή από προσανατολισμό της σκέψης μας από τον πραγματικό μας στόχο είναι αρκετή για να οδηγήσει στον καταποντισμό. Σε τέτοιες στιγμές μια κραυγή σαν εκείνη του Πέτρου, «Κύριε, σώσε μας», μπορεί να αποβεί σωτήρια για τον άνθρωπο. Ο Χριστός έρχεται πάντοτε αρρωγός, όπως ακριβώς και στην περίπτωση του Πέτρου, απλώνοντας το χέρι του για να μας σώσει. Αρκεί να βρούμε σε εκείνες τις στιγμές τη δύναμη να εμπιστευτούμε στην παρουσία του Θεού τη ζωή μας. Τελικά, αδελφή Δήμητρα, ο σκοπός του θαύματος βρίσκεται ακριβώς στον στίχο «Οι εν το πλοίο ελθόντες προσεκίνησαν αυτό λέγοντες αληθώς Θεού Υιός Ή». Δηλαδή, τι λέει αυτό? Πρώτον, δηλαδή έγινε ενίσχυση της πίστης των μαθητών ότι ο Χριστός είναι Υιός του Θεού, και το δεύτερο ότι είναι η προσκύνηση, η λατρευτική στον Θεό, η πίστη δια της λατρείας.
0: Ποια κύματα απειλούν να καταποντήσουν το σκάφος της Εκκλησίας και τους πιστούς?
1: Είναι χαρακτηριστικό πως στη συμβολική γλώσσα της Εκκλησίας μας η Εκκλησία παρασταίνεται με ένα πλοίο, γιατί πάντα στον κόσμο αυτό η Εκκλησία παλεύει μέσα στα κύματα της απιστίας, της αμφιβολίας και της εχθρότητας του κόσμου. αλλά και εμείς και κάθε πιστός βρισκόμαστε συνεχώς σε ένα πλοίο που δέρνεται από τα κύματα. Πάντα λοιπόν η Εκκλησία σαν πλοίο βασανίζεται υπό των κυμάτων. Το κακό όμως είναι πως σήμερα η τρικυμία δεν είναι μόνο έξω από το πλοίο της Εκκλησίας, αλλά προχώρησε και μέσα στην ίδια την Εκκλησία. Κλειδονίζεται και εσωτερικά η Εκκλησία από την αδιαφορία των ποιμένων και τα σκάνδαλά τους, από το ξεστράτημα των παιδιών της, από τον κλονισμό της πίστεως, από την προϊούσα εκοσμίκευσή της. Κύματα έξωθεν, κύματα και έσωθεν. Πολλοί απογοητεύονται, δηλιάζουν. Συμβαίνει όμως τούτο γιατί δεν έχουν μάτια να δουν πάνω στα κύματα το Χριστό, που προχωρεί δίπλα μας, έτοιμος να απαντήσει στο κάλεσμά μας για βοήθεια. Ναι, είναι γεγονός. Χωρίς τον Χριστό, στους 20 αιώνες που πέρασαν, μέσα στο σκάφος της Εκκλησίας και στο τιμόνι του σκάφους της, θα είχε καταποντιστεί η Εκκλησία. Και μάλιστα, όχι μόνο από τα εξωτερικά κύματα, τις επιθέσεις του κόσμου, αλλά πολύ περισσότερο από τα ανοίγματα που δημιουργούν στα ύφαλά της τα ίδια της τα τέκνα. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στη ζωή κάθε πιστού. Πολλοί δοκιμάζουμε αλλεπάλληλα τα κύματα των συμφορών και των θλίψεων, όπως θαυμάσια το εκφράζει το περίφημο εκείνο τροπάριο «εκύκλωσαν ετουβίου μοζάλε, ως μέλισε κυρίων παρθένε». Και την εμήν κατασχούσε καρδίαν κατά τη τρόσκωση βέλη των θλίψεων. Τι κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις? Άλλοι τα βάζουμε με το Θεό, λησμονώντας πως εκείνος είναι ο μόνος που δεν θέλησε να υποφέρουμε, αφού μας ετοποθέτησε από την αρχή στον παράδεισο της τρυφής. Και αγωνίζουμε, πού είναι ο Θεός μας, πού είναι ο Χριστός, στο όρος και προσεύχεται? Γιατί μας εγκαταλείπει? Πού να καταλάβουμε πως και όταν προσεύχεται, για μας προσεύχεται? Άλλοι ζητούμε από τον Θεό να μας αφαιρέσει κάθε πόνο και θλίψη, αλλά ο άλυπος βίος θα ήταν γεγονός αν δεν ζούσαμε σε ένα κόσμο αμαρτίας, δούλοι και εμείς της αμαρτίας. Και επειδή δεν πάβουμε να περνάμε από τη μια θλίψη στην άλλη και να μοιάζουμε με σταγόνες στον ωκεανό, οι πραγματικές χαρές της ζωής μας απελπιζόμαστε και σχεδόν χάνουμε την πίστη μας. Και όμως δεν θέλουμε να δούμε τη λύση του Χριστού στο πρόβλημα του πόνου και της θλίψης. Αν τον εμπιστευτούμε, μας δίνει το σωστό κώδικα κυκλοφορίας στις τρικυμίες της ζωής μας. Δεν σταματά τα κύματα, δεν γαϊνεύει τη θάλασσα στο επεισόδιο με τον Πέτρο, γιατί θέλει να δείξει πως στον κόσμο αυτό πάντα θύελες, πάντα κύματα θα διαδέχονται το ένα το άλλο. Κάνει όμως κάτι άλλο. Μας καλεί μαζί με το μαθητή του να περπατήσουμε πάνω στα κύματα, αφήνοντας την τρικυμία και την άβυσσο κάτω από τα πέλματά μας. Αυτή είναι η πορεία του πιστού χριστιανού. Πορεία στα κύματα. Ο Σατανάς, αδελφή Δήμητρα, ξεσηκώνει κύματα τεράστια. Κάτω από τη βία των κυμάτων αυτών, νομίζει κανείς ότι το σκάφος θα παρασυρθεί, θα εξοκύλει, θα χάσει την πορεία του, θα πέσει έξω, θα χτυπήσει πάνω στους βράχους και θα ανταβαγίσει. Και ποια είναι τα κύματα? Είναι οι διάφορες ετεροδιδασκαλίες, οι πλάνες, οι αιρέσεις, τα σχίσματα, οι καινοφανείς θεωρίες των οθολογιστών και των απίστων, αλλά και η έμεση, η άμεση διωγμή των κρατούντων. Όλα μαζί αυτά ή και το καθένα από αυτά χωριστά, σαν κύματα λυσσασμένα, πέφτουν πάνω στην Εκκλησία του Χριστού και ζητούν να την καταποντήσουν. Εκείνοι που κυβερνούν το σκάφος, οι ποιμένες και διδάσκοι της Εκκλησίας, αγωνίζονται όσο μπορούν. Αλλά σαν άνθρωποι και αυτοί, βλέποντας γύρω τους τη θάλασσα να μένεται, βλέποντας τη σκοτεινή και ασέλινη νύχτα, αρχίζουν να κάμπτονται, να λυγίζουν, να χάνουν το θάρρος τους, να κλονίζονται, να νομίζουν ότι πάει πια, χάθηκε κάθε ελπίδα σωτηρίας. Οι πιστοί ζαλίζονται από την τρικυμία, παθαίνουν σύγχυση, αποπροσανατολίζονται και αποκαμωμένοι από την ταλαιπωρία διαραίουν δεξιά και αριστερά, και δεν είναι λίγοι εκείνοι που γλιστρούν απρόσεκτα, πέφτουν στη θάλασσα και πνίγονται. Και εμείς, αδελφοί Δήμητρα, μόνο ότι ήμαθα πάνω στην ξηρά, εν τούτης ποντοπορούμε, ήμεθα μέσα σε ένα πλοίο. Ποιο είναι το πλοίο? Η ανθρώπινη ζωή. Από την ημέρα που θα γεννηθεί ο άνθρωπος μέχρι ότου τελειώσει τη ζωή του, είναι μέσα στο πλοίο αυτό που κινδυνεύει από τα κύματα, τα άγρια κύματα. Ποια είναι τα κύματα αυτά? Ένα κύμα είναι η ασθένεια. Ενώ είσαι υγιής, ξαφνικά αρρωσταίνεις, πέφτεις στο κρεβάτι, κινδυνεύεις να πετάνεις. Κύμα πελώριο αυτό. Θέλεις άλλο? Να, η χειρία. Ενώ είσαι παντρεμένος, χάνεις τη γυναίκα σου και μένεις μόνος. Τι πλήγμα είναι και για τη γυναίκα να χάσει τον άντρα της και να μείνει χείρα με μικρά παιδιά? Αλλά και για τα παιδιά μεγάλο κύμα η ορφάνεια. Κύμα ακόμη η ανεργία. Να είναι κανείς χωρίς απασχόληση. Να ζητά εργασία και να μην μπορεί να βρει. Κύμα είναι η φτώχεια. Να μην έχει ο άνθρωπος τα απαραίτητα να καλύψει τις ανάγκες του. Κύματα όμως δεν είναι και η αδικία ή η συκοφαντία ή το διαζύγιο? Γεμάτη κύματα η ζωή αυτή. Και τέλος, το αγριότερο κύμα, ο θάνατος. Το ναυάγιο της ζωής που έρχεται να βυθίσει το σώμα μας στον τάφο. Αλλά μιλώντας τη γλώσσα του Ευαγγελίου, πρέπει να πούμε ότι το φοβερότερο από όλα τα κύματα είναι ποιο? Η αμαρτία. Όποιος μένει αμετανόητος στην αμαρτία, είτε οργή και θυμός λέγεται αυτή, είτε ασέργεια και πορνεία ή μοιχεία, είτε κλοπή, είτε φόνος, είτε άλλο έγκλημα, αυτός καταποντίζεται όχι στον τάφο, αλλά στον άδη ψυχικός και σωματικός. Τι πρέπει τώρα να κάνουμε? Να απελπιστούμε? Όχι, αδελφοί Δήμητρα, να λάβουμε και εμείς θάρρος και να έχουμε ακράδαντη πίστη στο Θεό. Ο Θεός έρχεται και βοηθάει τον άνθρωπο, δεν τον αφήνει, και ο πιστός άνθρωπος βλέπει παντού το χέρι του Θεού. Το βλέπει διαρκώς στη ζωή του, και όταν είναι μικρός και όταν μεγαλώνει και όταν φτάνει στα γεράματά του, πάντοτε βλέπει το χέρι του Θεού. Και όχι μόνο τα άτομα, αλλά και σύνολα, οικογένειες και έθνη και κοινωνίες βλέπουν την προστασία του.
0: Και εμβάντων αυτόν εις το πλοίον εκόπασεν ο άνεμος. Κύριε Τσαντίλα, γιατί ο Χριστός εξ αρχής δεν γαλινεύει τη θάλασσα κοπάζοντας τον άνεμο?
1: Αδελφή Δήμητρα, όταν μπαίνει ο Χριστός μέσα μας, κοπάζει οποιαδήποτε τρικυμία και αν υπάρχει. Την απάντηση γιατί ο Κύριος δεν κόπασε πρώτα τον άνεμο, την τρικυμία, και μετά λοιπόν να μπει στο πλοίο, μα την απάντηση μας την δίνει ο Ιερός Χρυσόστομος. Λέει, «Διατί ούκ επάταξε τις ανέμεις παύσαστε, αλλά αυτός εκτείνα στην χείρα επελάβετο αυτού?» Και απαντάει, «Ότι της εκείνου πίστεως έδι», δηλαδή επρόκειτο για την πίστη του, «όταν γάρ τα παρημών ελιμπάνει και τα παραθεού ίσταται», όταν δηλαδή παρημών ελιμπάνει και γίνεται και κάθεται δίπλα στο Θεό. «Ήμι η πίστη συσθένει», εάν δεν ήταν αρρωστημένη η πίστη του, «και προς τον άνεμον αν έστει ραδίος». Ακόμα λέει και τον άνεμο δεν θα ήταν δύσκολο να τον νικήσει. «Διάτι τούτο και επιλαβόμενος αυτού τον άνεμον εάπνιν». Δηλαδή γι' αυτό λέει επιλάβηκε, έπιασε τον δέντρο ο Κύριος και άφησε τον άνεμο να φυσάει. Δηλώντας ότι ουδέν εκείνος παραβλάπτει, δεν μπορεί ο άνεμος να τον βλάψει σε τίποτε, όταν η πίστη ή η πεπηγία, όταν είναι σταθερά η πίστη μέσα στον άνθρωπο. «Και καθάπερ νεωτών προ καιρού της χιλιάς εξερθώντα», και όπως λέει ένα κλωσόπουλο, βγει γρήγορα από την κοιλιά της μάνας του και μέλλοντα καταπίπτην και κινδυνεύει να πέσει κάτω, «η μήτυρ τες πτέρυξη διαβαστήσασα», η μητέρα του, η γλώσσα, το παίρνει το πουλάκι, το κρατάει στις φτερούγες της, επί την κοιλιάν Άγιε, και το φέρνει πάλι στην κοιλιά της μητέρας τους. Ούτω και ο Χριστός επίησε. Αυτό ακριβώς έκανε και ο Κύριος.
0: Και κλείνοντας, κύριε καθηγητά, ποια μηνύματα θα θέλατε να μας δώσετε?
1: Το πρώτο μήνυμα που θα ήθελα να αναφερθώ είναι το εξής. Τρικυμία με άπειρους και απρόβλεπτους κινδύνους είναι η ζωή μας. Η ζωή του κάθε ανθρώπου. Είναι εναντίος ο άνεμος πάντα. Και όλα μας φαίνονται δύσκολα. Ο κίνδυνος να καταποτιστούμε είναι επίσης μπροστά μας. Θα πρέπει όμως να ξέρουμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Ο Κύριος είναι πάντα κοντά μας και μας παρηγορεί με την παρουσία Του. Να έχετε θάρρος, μας λέει, και να μην φοβάστε, διότι εγώ είμαι εδώ. Αυτός ο λόγος του Κυρίου δεν λέγεται μόνο στους μαθητές Του, στο πλοίο που κινδυνεύει, αλλά σε όλους εμάς. Και ισχύει όχι μόνο όταν κινδυνεύουμε, αλλά πάντα. Αυτή η αίσθηση της πραγματικής παρουσίας του Κυρίου πρέπει να είναι ζωντανή. Όταν οι μαθητές Του κινδύνευαν, ο Κύριος δεν ήταν μαζί τους, αλλά βρισκόταν στο όρος προσευχόμενος. Ο Θεός όμως έβλεπε και στην κατάλληλη στιγμή έκανε την παρουσία Του. Έτσι ενεργεί ο Θεός. Μας αφήνει να δοκιμαζόμαστε, αλλά δεν μας εγκαταλείπει. Και αφού δοκιμαστούμε, επεμβαίνει την ώρα που Αυτός θεωρεί κατάλληλη. Εμείς απλώς δεν πρέπει να απελπιζόμαστε. Θαρσείτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε. Σχολιάζοντας ο Άγιος Κύριος Αλεξανδρίας αυτό τον λόγο του Κυρίου, λέγει: «Με το θαρσείτε που είπε, απαιτεί την πίστη με την οποία σώζεται ο κάθε ένας που ειλικρινά πιστεύει στον Χριστό». Πραγματικά είναι πολύτιμα λόγια που θα ενισχύουν κάθε ταραγμένη ψυχή μέχρι ότου όλα τα τέκνα του Θεού διαπεράσουν το τεταραγμένο πέλαγος αυτής της ζωής και φτάσουν στην ουράνια γαλήνη και ασφάλειά της. Ένα δεύτερο που θα ήθελα να πω, αδελφή Δήμητρα, είναι το εξής. Για να δούμε ξανά το Ευαγγέλιο. Ήταν, λέει, μέσα στη θάλασσα, ποιοι? Όχι οι εχθροί του Χριστού, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, αλλά οι μαθητές Του. Ό,τι Άγιο, εκλεκτό και πολύτιμο είχε ο Χριστός. Και ήταν μέσα στη φουρτούνα πόσες ώρες? 9 ώρες περίπου. Από το βασίλεμα του ήλιου μέχρι το πρωί. Πάλευαν και η θάλασσα ήταν έτοιμη να τους καταπιεί. 9 ώρες κινδύνευαν. Και πότε ήρθε ο Χριστός? Ήρθε την πρώτη ώρα? Ήρθε τη δεύτερη? Ήρθε την τρίτη? Ήρθε την τέταρτη? Ήρθε την πέμπτη? Ήρθε τα μεσάνυχτα? Πότε? Την τελευταία ώρα, όταν επρόκειτο να βγει ο ήλιος. Τότε πλέον φάνηκε περπατώντας πάνω στα κύματα και τους έσωσε. Τι σημαίνει αυτό, Χριστιανέ? Μην απελπίζεσαι. Μην γονγίζεις. Κάνε την προσευχή σου στο Θεό. Και αν δεν σου δίνει αυτό που ζητάς, έχει υπομονή. Το συμπέρασμα είναι να έχουμε πίστη. Πίστη σαν το βράχο. Και στην πουνάτσα και στην τρικυμία και στο θάνατο και στη χαρά και στην ευτυχία και στη δυστυχία. Ο Κύριος είπε: «Πιστεύετε στον Θεό και εις εμέ πιστεύετε και εν το κόσμο θλίψην έξετε, αλλά θα σείτε, εγώ να νίκηκα τον κόσμο». Μην απελπιζόμαστε. Ο κόσμος αυτός, ας λένε οι άπιστοι, δεν έγινε έτσι τυχαία. Ο Θεός είναι πατέρας και ακούει τους σφαλμούς της καρδιάς μας. Και όπως είπε ο Χριστός, ποιος πατέρας θα ζητήσει το παιδί του ψωμί και αυτός θα του δώσει πέτρα, ή θα ζητήσει ψάρι και θα του δώσει φίδι? Πολύ περισσότερο ο ουράνιος πατέρας μας ξέρει τι χρειαζόμαστε, τι έχουμε ανάγκη και μας τα δίνει όλα. Και να ξέρουμε καλά, το είπε ο Χριστός και ο λόγος του είναι αληθινός. Ούτε ένα σπουργίτη δεν πέφτει χάμο, νεκρό, ούτε ένα φύλλο δεν πέφτει στη γη από το δέντρο χωρίς το θέλημα του Θεού. Αδελφή Δήμητρα, μέσα στη δίνη της τρικυμίας και το σκοτάδι της νύχτας εμφανίζεται ο Χριστός, γνωρίζοντας ότι οι μαθητές του κινδυνεύουν. Οι μαθητές τα χάνουν νομίζοντας ότι πρόκειται για φάντασμα. Αλλά εκείνος αμέσως τους λέει να μην φοβούνται, να έχουν θάρρος, γιατί είναι ο διδάσκαλός τους, αυτός που στέκεται δίπλα τους. Και τότε ο Πέτρος του ζητάει να περπατήσει πάνω στα νερά, όπως ακριβώς εκείνος. Ο Χριστός τον προσκαλεί και ο Πέτρος κατά χάρη περπατάει πάνω στα νερά της βαθιάς λίμνης. Τον Θεό δεν πρέπει να τον πειράζουμε. Θα ήταν τουλάχιστον αφελές να ζητούσαμε από εκείνον να μας ικανώσει να περπατήσουμε πάνω στη θάλασσα. Άλλωστε δεν θα είχε νόημα τώρα κάτι τέτοιο. Με τη χάρη του όμως περπατάμε πάνω στα κύματα της παρούσας ζωής και όχι μόνο δεν καταποντιζόμαστε παρόλο τον αγώνα, αλλά και αισθανόμαστε διαρκώς ενδυναμούμενοι των Χριστών δίπλα μας. Ακόμη και αν υπάρχουν φορές που στη διάρκεια του πολέμου νομίζουμε ότι είναι απόν, εκείνος είναι πάντοτε κοντά μας και μας παραστέκει. Είναι εκείνες οι στιγμές που συστέλλεται η αίσθηση της χάρης μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και αυτός γεύεται τα πικρά ύδατα των παθών, των κακών και διαστραμμένων επιθυμιών, κλίσεων και ροπών της καρδιάς του και αισθάνεται να βυθίζεται στην απόγνωση. Κραυγάζει τότε με τα κραυγής ισχεράς και δακρύων στον μόνο που μπορεί να τον σώσει και εκείνος έρχεται να τον ανασηκώνει χαρίζοντάς του τη σωτηρία από βέβαιο πνιγμό. Χριστός καθεύει. Ο Χριστός αποκοιμήθηκε, δηλαδή είναι μια συγκλονιστική φράση που χρησιμοποιεί ανθρωποπαθός ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος για να περιγράψει αυτές ακριβώς τις στιγμές που φαίνεται να εγκαταλείπει το νοητό σκάφος της Εκκλησίας ο Χριστός, η κεφαλή της. Η φράση του Αγίου Γρηγορίου από επιστολή του προς τον ρήτορα Ευδόξιο αναφέρεται στους πειρασμούς και τις φοβερές αντικσότητες που συνάντησε στο διάβα το πλοίο της Εκκλησίας σε σημείο να απογοητεύεται ο Άγιος λέγοντας «Ο πλούς ενικτή, πυρσός ουδαμού, Χριστός καθεύδη». Μας μεταφέρει ακριβώς στην ατμόσφαιρα της Ευαγγελικής περικοπής. Αλλά επειδή η Εκκλησία έχει οικοδομηθεί πάνω στην πέτρα της ομολογίας ότι ο Ιησούς είναι ο αληθινός Υιός του Θεού και επιπλέον έχει ποτιστεί λόγω αυτής της ομολογίας με τα αγιασμένα αίματα εκατομμυρίων μαρτύρων, πύλε άδου ούκα της σχίσουσιν αυτής, σύμφωνα με το αψευδές στόμα του Χριστού, δεν νικάται και δεν φοβάται κανένα εγκόσμιο σύστημα και καμιά εγκόσμια ισχυρή προσωπικότητα. Δυσκολεύεται, αλλά πάντοτε υπερβαίνει τις όποιες δοκιμασίες, γιατί πειραλιούχος της δεν είναι κάποιος άνθρωπος, αλλά αυτός ο ίδιος ο Θεάνθρωπος Κύριος Ιησούς. Μένει σε μας που είμαστε ενταγμένοι δια του βαπτίσματος και του χρίσματός μας σε αυτόν τον θεανθρώπινο οργανισμό, δηλαδή την Εκκλησία, να ανανεώνουμε την χάρη την οποία τότε λάβαμε με την προσεκτική συμμετοχή μας στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, ώστε να τον έχουμε κατοικούντα και μένοντα μέσα στην καρδιά μας. Εκείνος όχι μόνο θα μας προστατεύει συνεχώς από τις θαλασσοταραχές της παρούσης ζωής, αλλά θα κατασυγάζει και τις τρικυμίες της νοεράς θάλασσας των καρδιών μας που προξενούνται από την εμπαθή και αμετανόητη ζωή μας. Όταν όμως αγωνιζόμαστε, η έκβαση των πειρασμών θα είναι νικηφόρα και εμείς ως μαθητές του Χριστού θα τον ομολογούμε μαζί με τις ατέλειωτες χωρίες των εν ουρανής απογεγραμμένων και των επιγείς συναγωνιζομένων ως των αληθινών Υιών του Θεού και Σωτήρα μας. «Κύριε, σώσε μας», φώναξε ο Πέτρος. «Η θάλασσα της ζωής μας θα κοπάσει και πότε?» «Θα κοπάσει, αδελφή Δήμητρα, η θάλασσα της ζωής μας όταν το πλοίο της ζωής μας ακολουθεί την γραμμή πλεύσεως του Ευαγγελίου. Θα κοπάσει η θάλασσα όταν στο πλοίο μας λειτουργεί σωστά ο ασύρματος, το SOS, δηλαδή η προσευχή του πιστού ανθρώπου. Θα κοπάσει η θάλασσα, η τρικυμία, ο άνεμος, όταν έχουμε συνέχεια τα μάτια μας στραμμένα ψηλά προς τον ουρανό. Γι' αυτό λοιπόν ας πούμε κι εμείς, Κύριε, γύρω μας τόσα ναυάγια, άνθρωποι που έχασαν την πίστη τους, άνθρωποι που πνίγηκαν στο άγχος και την απελπισία, νέοι που καταποντίστηκαν και τα όνειρά τους βούλιαξαν στην κόλαση των ναρκωτικών. Κύριε, κινδυνεύουμε. Κύριε, σώσε μας. Κύριε, σε σένα παραδίνομαι το τιμόνι της ζωής μας. Οδήγησέ μας στο λιμάνι, στη βασιλεία σου, την ουράνιο. Αμήν.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσαντίλα, για όλα αυτά που μας είπατε σήμερα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, αδελφή Δήμητρα, διότι ξαναμοδώσατε την ευκαιρία να επικοινωνήσω με τους ακροατάς σας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε και εσάς, φίλοι ακροατές, που μας παρακολουθήσατε και σήμερα. Χαίρετε.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

0: όψη του 15 Αυγούστου η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμολύμπου προσφέρει στους ιερούς ναούς μια οικονομική επιλογή επιταφείου της Παναγίας. Πρόκειται για ευκρινή αποτύπωση σε ύφασμα, αγιογραφίες της κοιμήσεως της Θεοτόκου, εξαιρετικής τέχνης. Περικλείεται από καλές το χρυσοκέντημα σε βελούδο. Είναι διαθέσιμο σε δύο μεγέθη.
1: Πληροφορίες παραγγελίες στην Ιερά Μονή Σπαρμού, τηλέφωνο 2493-061-811 και στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα, τηλέφωνο 2310-202-600.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριο Θεός μου εμεγαλήν της φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω. Αναβαλώμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέριν. Ως στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ο τυθής νέφη την επίβασιν αυτού. Ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα. Και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλειαν αυτής. Που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις των τόπων, όνε θεμελίωσας αυτά, όριον έθου ο ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάς εμφάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όροι εκ των υπερώων αυτού, από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω. Και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσεφύτευσας, εκεί στρουθία ενωσεύσουση, του ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τεσελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Πόσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετά όν ου και στην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως όν έπλασας εμπέζειν αυτή. Πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτισθήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην. Ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου. Ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου. Εγώ δε φρανθήσω με επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και εγένε τον ίξ. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Φως Ιλαρών Αγίας, δόξα θανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δυσυνειδώντες φώσεις περινών, υμνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών. Άξιον σε εν πάση Κυρίς, ημνήστε φορές Ασίας, και έθεου ζωήν ο διδούς, διό κόσμος σε δοξάζει.

Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη, να μαρτυρεί τους φυλακτινοί ημάς. Ευλογητός, Κύριε ο Θεός, των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννη το Κύριε το έλεος Σου εφ' ημάς, καθά περιελπίσιμεν επί Σε. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός, Άγιε, φωτισόν με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου, στον αιώνα τ' αργά των χειρών Σου μη παρήντης. Σε πρέπει ένος, σε πρέπει ύμνος. Σε δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νίκη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστη τες αμαρτίες ημών δέσποτες χώρισον τες ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και αείασε τας ασθενείας ημών ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.

0: υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το αγκαίο και πανσέπτωνο τούτο, κοπιόντων ψαλόντων και υπέρ του περαιστώτος λαού, του απεκτεχομένου του παρασουμέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει.

0: ο Θεός ημών πάντοτε νίκαιοι και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν της στερεώσει Κυρίος ο Θεός την Αγία και αμόμητο πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Συν τη Αγία Αυτοεκκλησία και τη αδελφότητη ταύτη αιώνα αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σου σου νημά.
1: Ιδιωτέρα του Χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω του Σεραφείμ την αδιαφθόρο σε ολόγο τεκούσε την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
0: Δόξα σι Χριστέ ο Θεό, ελπίσιμο δόξα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Πατερά Αγία Ευλόγησον.
0: Χριστό ο αληθινό Θεό ημών. Τε πρεσβείε τη Παναχράντου και Παναμού μου Άγιε του Μητρό. Δυνάμει του τιμίου και ζωπίου σταυρού, προστασίε των τιμίων επουρανιών δυνάμεων σωμάτων, ηγεσίε του τιμίου δόξου προφήτου προδρόμου και παπιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, τη Αγία Ενδόξου και ει Αποστόλου Λιδία τη Φιλιππισία, των Οσίων και Θεοφόρων Πατρών ημών, των Αγίων και Δικαιώθων Πατώνων Ιακυμπιάνη, των Αγίων Επταπέδων των Μακαβαίων Ων και την Ήμνη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε εξώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και λέει ο Θεός διευχών των Αγίων Πατρών ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς.
2: Αμήν.
0: Καλησπέρα σας.

0: προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
1: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
0: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.
2: Το βιβλίο είναι αξία. Εμείς δίνουμε στο βιβλίο σας ό,τι του αξίζει. Ποιότητα στην εκτύπωση, πιστότητα στα χρώματα, άψογο αποτέλεσμα. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Μια πλήρης τυπογραφική μονάδα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397 023 313. Email melissa@melissaprint.com.

Καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, στη συνέχεια θα συνομιλήσουμε με την κυρία Μαριέτα Καρέλα, δημιουργό περιεχομένου. Ίσως δεν έχετε ξανακούσει αυτή την ιδιότητα, αυτή τη δραστηριότητα. Είναι εδώ όμως μαζί μας η κυρία Καρέλα για να μας τα εξηγήσει όλα. Χαίρετε, κυρία Μαριέτα Καρέλα, ευχαριστούμε πολύ που συμμετέχετε σήμερα στην εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για αυτή τη συνάντηση. Χαίρομαι πραγματικά που μου δίνεται η ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτό που κάνω. Είμαι λοιπόν η Καρέλα Μαριέτα. Μου αρέσει να αφηγούμε ιστορίες που έχουν νόημα και ηρεμία. Δεν ξεκίνησα από κάποιον χώρο επαγγελματικό. Ξεκίνησα καθαρά από ανάγκη. Η παραμυθοφωλιά στο TikTok γεννήθηκε από την αγάπη μου για την εικόνα, την μουσικότητα του λόγου και τις ιστορίες που μας κρατούν όρθιους. Ξεκίνησε επίσης, όπως είπα, στο TikTok με παραμύθια για μικρά παιδιά. Όχι όμως με τον συνηθισμένο αφηγηματικό τρόπο που όλοι ξέρουμε. Ήθελα το παραμύθι να ακούγεται διαφορετικό, να είναι τραγουδιστό, ρυθμικό, αλλά χωρίς ομοιοκαταληξία, σαν να σε αναγνωρίζει κάτι, όχι να σου απαγγέλει κάτι. Και κάπως έτσι άρχισε να βρίσκει ανταπόκριση όλο αυτό που έκανα. Όταν πλησίαζε η γιορτή του Αγίου Νεκταρίου, επειδή έχω και το όνομά του, στάθηκα και σκέφτηκα. Δεν έχω να του κάνω κάποιο δώρο. Αυτό που έχω όμως είναι αυτό που μπορώ να δημιουργήσω. Και μέσα μου είπα, Άγια μου, αυτό μπορώ να σου προσφέρω. Και έτσι γεννήθηκε η ιδέα να αποδώσω τον βίο του σε 3D καρτούν μορφή, ώστε ο κόσμος και κυρίως τα παιδιά να γνωρίσουν τη ζωή του μέσα από την εικόνα, χωρίς να χαθεί τίποτα από την ουσία. Δεν ήθελα να πω κάτι καινούριο, αλλά να πω το ίδιο αλλιώς. Έτσι δημιούργησα τον βίο του Αγίου Νεκταρίου. Είχε πάρα πολύ μεγάλη απήχηση στο κοινό του TikTok, όχι με την έννοια της απλής προβολής, αλλά με μηνύματα ανθρώπων που συγκινήθηκαν, που ρώτησαν, που ήθελαν να μάθουν περισσότερα. Και εκεί ένιωσα ότι αυτό δεν πρέπει να μείνει μόνο με έναν Άγιο. Δημιουργήθηκε μια τεράστια ανάγκη και έτσι συνέχισα με τους επόμενους Αγίους, βλέποντας ότι ο κόσμος το ζητάει πάρα πολύ.
0: Μάλλον κάνατε και εσείς ένα δώρο στον Άγιο Νεκτάριο, αλλά και εκείνος σας ανταπόδωσε το δώρο, γιατί από εκεί και πέρα βρήκατε ένα ταλέντο.
1: Ακριβώς.
0: Και στραφήκατε σε αυτό.
1: Και μια τεράστια ανάγκη, γιατί είδα πόσο τεράστια απήχηση είχε στον κόσμο να μάθει τον βίο του Αγίου μέσα από την εικόνα.
0: Έχουμε συνηθίσει βέβαια να διαβάζουμε βιβλία για μεγάλους συνήθως, βέβαια και για παιδιά. Στις ημέρες μας υπάρχουν πολύ ωραία βιβλία και το καλύτερο τους βέβαια είναι ότι είναι εικονογραφημένα. Γιατί η εικόνα έχει πέρασει στο παιδί, έτσι.
1: Ναι, γιατί αρχικά ξεκίνησε για παιδιά, αλλά τελικά είναι για όλους. Τα παιδιά βλέπουν την εικόνα, οι μεγάλοι ακούν την ιστορία και ο καθένας παίρνει αυτό που τελικά αντέχει.
0: Και οι μεγάλοι νομίζω βλέπουν την εικόνα, γιατί όπως τα βιβλία θέλουμε να βλέπουμε εικονογραφημένα, πολύ περισσότερο φαντάζομαι στο χώρο του ίντερνετ, το καρτούν, όπως λέτε, θα ελκύει περισσότερο.
1: Ακριβώς. Και αξίζει, γιατί δεν σε πιέζει να πιστέψεις, σε αφήνει να πλησιάσεις. Αυτό πήρα από όλο αυτό που έγινε. Δεν βιάζει τον άλλο να πιστέψει τον βίο του Αγίου Νεκταρίου, γιατί όλοι οι Άγιοι άνθρωποι ήταν. Σε αφήνει όμως να πλησιάσεις και να δεις ότι έχουμε πάρα πολλά κοινά τελικά με τους Αγίους. Όλοι μας έχουμε τα σκοτάδια μας, τους φόβους μας, τις αμφιβολίες μας. Και τελικά έχουμε όλοι έναν κοινό δρόμο άμα το δούμε από τη σκοπιά των Αγίων.
0: Κυρία Καρέλα, μιλάτε και σαν θεολόγος και σαν κατηχήτρια, αλλά κυρίως είστε δημιουργός περιεχομένου. Νομίζω έχει σχέση και με τη σκηνοθεσία αυτό, γιατί παράγεται μια ταινία στην ουσία, η οποία βέβαια είναι και σε χρόνους συναξάρι.
1: Είναι πάρα πολλές οι διαδικασίες που κάνω. Καταρχήν, η δουλειά ξεκινά πολύ πριν ανοίξει οποιοδήποτε πρόγραμμα. Ξεκινά με μελέτη. Διαβάζω τον βίο, τις πηγές. Προσπαθώ να καταλάβω όχι μόνο τα γεγονότα, αλλά το πνεύμα του Αγίου. Μετά έρχεται η επιλογή το τι θα υποθεί και πώς. Δεν χωρούν όλα. Πρέπει να υπάρχει ρυθμός, σιωπή, ισορροπία. Ο λόγος δεν είναι απλή αφήγηση. Έχει μουσικότητα, γιατί θέλω να ακούγεται ήρεμα, να σε κρατά και όχι να σε κουράζει. Στη συνέχεια δουλεύεται η εικόνα. Κάθε σκηνή σχεδιάζεται ώστε να μην υπάρχει υπερβολή, να μην αλλοιώνεται το πρόσωπο του Αγίου. Να υπάρχει μια αρμονική κίνηση στο βλέμμα, στο περιβάλλον και τέλος όλα δένονται μαζί. Ήχος, εικόνα, ρυθμός. Και εκεί γίνεται ο έλεγχος. Αν αυτό που βλέπω στέκεται με σεβασμό απέναντι στον Άγιο και στον άνθρωπο που θα το δει, τότε είναι μια γρήγορη διαδικασία και καλή. Είναι δουλειά που θέλει χρόνο, συγκέντρωση και ευθύνη. Αυτή είναι η σειρά.
0: Μάλιστα. Μεγάλη διαδικασία πάντως. Μας τα είπατε τώρα πάρα πολύ σύντομα, αλλά ναι, τα στάδια είναι φαντάζομαι πολύ χρονοφόρα.
1: Ναι, είναι, είναι. Διαρκεί ώρες για να πετύχεις ένα αποτέλεσμα σοβαρό πάνω απ' όλα. Σοβαρό.
0: Εγώ έχω δει ένα έργο σας και είναι πάρα πολύ σοβαρό. Την Αγία Παρασκευή είδα.
1: Βεβαίως, ναι, γιατί έχω και τις φοβίες μου. Μήπως κάτι δεν αποδοθεί σωστά, μήπως παρερμηνευθεί. Ας πούμε, σε έναν βίο της Αγίας Πελαγίας, της μετανοούσας που έχω κάνει, δείχνω τη χειροτονία του επισκόπου. Όμως τότε οι επίσκοποι εκείνου τον αιώνα δεν είχαν διαχωριστεί ακόμα τα αμφιά τους και φαίνεται, ας πούμε, ότι έχουν το παπικό του στυλ. Εκεί είχα αντιδράσεις, ενώ δεν ίσχυε αυτό. Επειδή οι επίσκοποι τότε δεν είχαν διαχωριστεί τα άμφια, ήταν κοινά Δύση και Ανατολή και εκεί δημιουργήθηκαν παρεξηγήσεις. Δηλαδή θέλει πάρα πολύ μελέτη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η κάθε λεπτομέρεια.
0: Τα ιστορικά στοιχεία να αποδοθούν σωστά, οι συνθήκες, το περιβάλλον,
1: βεβαίως,
0: φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι, βεβαίως. Και είχα κάποιες αντιδράσεις, βέβαια, εξήγησα ότι ακόμα τα άμφια σε εκείνους τους αιώνες δεν είχαν διαχωριστεί σε Ανατολή και Δύση και έτσι ηρέμησε κάποιο κοινό που αντέδρασε. Θέλει πολλή δουλειά και πολλή μελέτη, εκεί ήθελα να καταλήξω.
0: Βλέπω
1: γιατί
0: όμως
1: δημιουργούνται παρεξηγήσεις.
0: Σίγουρα. Βλέπω όμως ότι έχετε πολλή επιμέλεια, προσοχή και έτσι σεβασμό απέναντι στο θέμα που θα παρουσιάσετε. Βέβαια, τελικά σε αυτήν την ταινιούλα. Γιατί περί ταινίας πρόκειται.
1: Εννοείται. Δεν θέλω να παραλείψω κανένα βασικό στοιχείο. Δεν θέλω να αδικήσω κανέναν άλλο. Ό,τι είναι καταγεγραμμένο θέλω να το αποδίδω στην εικόνα με σεβασμό, με ιερότητα. Και προσέχω πάρα πολύ. Και πιστεύω ότι στο μέλλον θα γίνω και καλύτερη. Γιατί ακόμα είμαι στην αρχή.
0: Μπορεί να ονομάζεται παραμυθοφολιά την προσπάθειά σας αυτή, αλλά δεν πρόκειται για παραμύθια, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, εννοείται. Απλά παραμυθοφολιά ονομάστηκε γιατί το ξεκίνησα με παραμύθια, αλλά στη συνέχεια κατέληξα στους βίους των Αγίων σε 3D καρτούν μορφή. Και νομίζω ότι αυτό θα συνεχίσω, γιατί αυτό είναι που με γεμίζει και με ολοκληρώνει σαν άνθρωπο. Γιατί πέρα από τον κόσμο, ότι μαθαίνει ο κόσμος τους βίους των Αγίων, τους μαθαίνω και εγώ. Δεν είναι ότι εγώ τους ξέρω όλους, τίποτα δεν ξέρω. Μαθαίνω και εγώ ταυτόχρονα με τον κόσμο. Ταυτίζομαι τόσο πολύ που το μοιράζομαι με τον κόσμο και το θεωρώ πολύ μεγάλη διακονία απέναντι στο πρόσωπο του Χριστού. Όπου και να βγει όλη αυτή η προσπάθεια.
0: Εμείς εδώ στο ραδιόφωνο αυτό, κυρία Καρέλα, μιλάμε συχνά για τη διακονία στον Χριστό μας και για τη διακονία στον συνάνθρωπο. Αυτήν τη μορφή όμως της διακονίας δεν την αναφέρουμε συχνά, ναι, γιατί δεν υπάρχουν και πολλοί δημιουργοί. Στο πρόσωπό, ναι, σας όμως τώρα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και για αυτή τη μορφή κατήχησης και διακονίας στον συνάνθρωπο.
1: Ακριβώς, τη θεωρώ πολύ προσιτή. Μου ήρθε η ιδέα γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ προσιτό για ένα παιδάκι, αλλά αρχικά είπαμε ξεκίνησε για τα παιδάκια, αλλά βλέπω ότι και οι μεγάλοι έχουν μπορεί και περισσότερο ενδιαφέρον από ότι τα παιδιά. Είναι ένας διαφορετικός τρόπος προσέγγισης να μάθουμε τους βίους των Αγίων. Πιο ευχάριστα, με εικόνα, με χρώμα, με μουσική. Να ακουστεί σαν ιστοριούλα και όχι. Γιατί πολλοί κόσμος βαριέται να ανοίξει ένα βιβλίο να διαβάσει. Στην εποχή που είμαστε είναι πολύ λίγοι αυτοί που διαβάζουμε. Να μην λέμε ψέματα. Θα θέλουμε περισσότερο έτοιμα όλα. Αυτή την ετοιμότητα λοιπόν εγώ παρουσιάζω έναν έτοιμο βίο, να τον ακούσεις, να τον πλησιάσεις, να μην προσπαθήσεις καν. Να ζοριστείς δηλαδή, αυτό εννοώ. Γιατί ακόμα και οι νέοι ζορίζονται πάρα πολύ. Επειδή έχω μιλήσει με πάρα πολλούς, δεν ανοίγουν βιβλίο.
0: Σωστά, δεν ανοίγουμε βιβλίο, αλλά και στο ίντερνετ όταν περιηγούμαστε, μπορούμε να ψάχνουμε κάτι πιο ελαφρύ, πιο εύκολο, που είναι, δεν έχει προσθετώ σχέση με την πίστη μας ίσως. Είναι ένα τόλμημα, θεωρώ, αυτό που κάνετε εσείς. Δεν φοβηθήκατε να μπείτε στο χώρο αυτό? Μήπως δεν γίνει αποδεκτό, εννοώ, από το ευρύ κοινό?
1: Δεν μπήκα καταρχήν με την προϋπόθεση ότι θα γίνει αποδεκτό από το ευρύ κοινό. Δεν είχα στο μυαλό μου καθόλου όλο αυτό. Μπήκα με την προϋπόθεση ότι, Άγιε μου, και πέντε άτομα να πούν αμήν στο όνομά σου, εγώ θα σε δοξάζω.

0: δίδαγμα στη ζωή μας που πρέπει να υπάρχει μέσα μας και στους μικρούς αλλά και σε εμάς τους μεγάλους.
1: Οπότε για όλους αυτούς τους λόγους αξίζει να ανοίξουν, να βρουν την παραμυθοφωλιά και να την παρουσιάσουν στα παιδιά τους.
0: Ακριβώς. Ότι η παράδοση δεν φοβάται την εικόνα, πάντα μιλούσε μέσα από αυτήν, και ότι η παραμυθοφωλιά δεν προσπαθεί να διδάξει, προσπαθεί να θυμίσει. Και αν έστω και ένας άνθρωπος σταθεί λίγο πιο ήρεμος μετά, μόλις το δει, τότε έκανε σωστά τη δουλειά της. Αυτό έχω να πω.
1: Πολύ ωραία, κυρία Καρέλα. Ευχόμαστε καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Μακάρι να σας φωτίζει ο Θεός να δημιουργείτε τέτοια όμορφα πράγματα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς που μου δίνετε την ευκαιρία ώστε να το δει περισσότερος κόσμος μέσα από το κανάλι σας. Και θα είμαι πάντα ευγνώμων.
1: Ευχαριστούμε. Καλή φώτιση και καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Ευχόμαστε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Αγαπητοί μας φίλοι, ήταν κοντά μας τηλεφωνικά η κυρία Μαριέτα Καρέλα, δημιουργός περιεχομένου.

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, έχουμε σήμερα κοντά μας τηλεφωνικά την αγαπημένη μας συνομιλήτρια, συνεργάτηδα της εκπομπής μας, την κυρία Όλγα Προβίδα Μουκίδου, κοινωνική λειτουργό στο ΕΝΕΓΙΛ, δηλαδή στο ειδικό γυμνάσιο Λύκειο της Ελασσόνας. Κυρία Όλγα, χαίρετε και ευχαριστούμε που συμμετέχετε για ακόμα μια φορά στην εκπομπή μας.
1: Χαίρετε και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ένα ακόμα θέμα που χρειάζεται τη δική σας προσέγγιση θέλουμε σήμερα να αναπτύξουμε για χάρη των ακροατών μας. Είναι η αργία, κυρία Όλγα. Είχαμε τελευταία κάποιες αργίες και όντως μας προβλημάτισαν. Είτε εθνικές είναι αυτές, είτε θρησκευτικές αργίες, μεγάλες εορτές δηλαδή, κατά τις οποίες δεν λειτουργούν οι δημόσιες υπηρεσίες, τα καταστήματα είναι κλειστά. Είναι αυτό που λέμε αργία, γενική αργία. Τι κάνουμε τότε, αυτό το θέμα θέλουμε να προσεγγίσουμε.
1: Ναι, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα και νομίζω πως όλοι οι γονείς πάρα πολύ συχνά έρχονται αντιμέτωποι με το θέμα του ελεύθερου χρόνου, τόσο του δικού τους όσο και των παιδιών, κατά τη διάρκεια μιας αργίας. Και η αργία η οποία πάρα πολύ συχνά συναντάμε είναι η αργία του Σαββατοκύριακου. Τα παιδιά μέχρι και την Παρασκευή έχουν το σχολείο τους, έχουν τις δραστηριότητές τους, ο χρόνος τους είναι πάρα πολύ γεμάτος, δεν προλαβαίνουν να ασχοληθούν με τα θέλω τους μόνο, αλλά περισσότερο δαπανούν χρόνο στα πρέπει. Πρέπει να ετοιμαστώ για το σχολείο, πρέπει να διαβάσω για το σχολείο, πρέπει να προετοιμαστώ για το φροντιστήριο, πρέπει να πάω σε κάποια άλλη εξωσχολική δραστηριότητα που έχει ψυχαγωγικό χαρακτήρα, εκμάθηση μουσικής, γυμναστική ή κάτι άλλο. Άρα λοιπόν δαπανώ πάρα πολύ χρόνο στα πρέπει, τα οποία συνδυάζονται πιθανότητα και με τα θέλω. Και από την πλευρά πάλι των γονέων έχουμε ένα αδιάκοπο τρέξιμο από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή να ξυπνήσουμε, να ετοιμαστούμε, να ετοιμάσουμε τα παιδιά, να πάνε στο σχολείο, να ετοιμαστούμε κι εμείς, να πάμε στις δουλειές μας, να επιστρέψουμε, να είναι το φαγητό έτοιμο, να προετοιμαστούμε για την επόμενη μέρα, τα ρούχα των παιδιών, τα ρούχα τα δικά μας, να τακτοποιήσουμε το σπίτι, να ετοιμάσουμε πάλι το φαγητό, οπότε ο ελεύθερος χρόνος είναι πάρα πολύ περιορισμένος και είναι και οι γονείς επίσης εγκλωβισμένοι στα πρέπει και λιγότερο στα θέλω. Και έρχεται το Σαββατοκύριακο που είναι μια μικρή διάρκεια αργία ή έρχεται μια μεγαλύτερη, σε διάρκεια μεγαλύτερη αργία, οπότε οι γονείς και τα παιδιά νιώθουν ότι έχουν αρκετό ελεύθερο χρόνο να τον αξιοποιήσουν πλέον για τα θέλω τους. Βέβαια, όταν έχουμε τόσο ελεύθερο χρόνο, πολλές φορές εγκλωβιζόμαστε σε αυτήν την ελευθερία του θέλω και αφήνουμε το χρόνο να περάσει χωρίς να κάνουμε κάτι δημιουργικό, χωρίς να ασχοληθούμε με τα θέλω μας. Εγκλωβιζόμαστε δηλαδή πάλι στα πρέπει των κοινωνικών υποχρεώσεων, στα πρέπει κάποιων άλλων υποχρεώσεων, στα πρέπει γενικότερα κάποιων υποχρεώσεων που αυτή τη στιγμή δεν μου έρχονται στο μυαλό, με να πάμε να δούμε μια θεία, να δούμε έναν θείο, να βγούμε μια φίλη, που είναι όμως και αυτά στα πρέπει γιατί ήταν κάποια υποχρέωση κοινωνική. Οπότε και πάλι τα θέλω μας μένουν απ' έξω. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, αντί να ξεκουραστούμε μέσα στην αργία που μας προσφέρει το Σαββατοκύριακο ή μας προσφέρει ένα τριήμερο, να κουραζόμαστε περισσότερο και να ξεκινάμε μετά την αργία, μετά το πέρας της αργίας, τη δουλειά μας περισσότερο κουρασμένοι, περισσότερο αγχωμένοι και λιγότερο δημιουργικοί. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε?
0: Όντως είναι ένα θέμα που πρέπει να ακούσουμε κάποιες συμβουλές, γιατί μάλλον μπερδευόμαστε. Όσο πιο πολύ ελεύθερο χρόνο έχουμε, τόσο περισσότερο το χάνουμε.
1: Νομίζω ναι, ότι πάρα πολύ συχνά παρατηρείται και συμβαίνει αυτό. πραγματικά θα ξαναχρησιμοποιήσω τη λέξη εγκλωβιζόμαστε μέσα σε αυτό το ότι έχουμε τόσο ελεύθερο χρόνο και θα προλάβουμε να τα κάνουμε όλα και στο τέλος δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε τίποτα. Καλό θα ήταν λοιπόν όλοι μας να δώσουμε μια προτεραιότητα στα θέλω μας. Ποια είναι αυτά τα θέλω? Αρχικά για τους γονείς και μετά για τα παιδιά. Και επειδή αναφερόμαστε τώρα σε παιδιά και γονείς, θα πάρουμε και την τρίτη ηλικία που επίσης υπάρχουν θέλω, ή θα πάρουμε και τα άτομα τα οποία δεν έχουν οικογένεια και έχουν επίσης θέλω. Καλό λοιπόν είναι μέσα στο διήμερο ή στο τριήμερο που προσφέρει μία αργία η κάθε ηλικιακή ομάδα να ασχοληθεί με τα θέλω τα δικά της, και όταν υπάρχουν παιδιά, όταν υπάρχει οικογένεια, αυτά τα θέλω καλό θα ήταν να μοιραστούν και να δαπανίσουμε χρόνο στο να πραγματοποιήσουμε και εμείς τα δικά μας θέλω, αλλά και τα λοιπά, τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, και ταυτόχρονα σαν συνεργασία να περάσουμε όλοι καλά. Λίγο πιο αναλυτικά τώρα να τα πούμε με κάποια παραδείγματα.
0: Ναι, για να καταλάβουμε τι εννοείται έτσι όταν λέτε τα θέλω μας.
1: Ναι, παίρνω την ομάδα των παιδιών και των γονέων αρχικά, των γονέων της οικογένειας, που έχουμε γονείς και παιδιά. Τελειώνουμε την Παρασκευή τις εργασίες μας. Μετά τις 7 η ώρα πιστεύω ότι λίγο ως πολύ οι περισσότεροι έχουν τακτοποιήσει τα πρέπει που είπαμε πριν. Έχουν τακτοποιήσει το σύνολο των υποχρεώσεων. Καλό θα ήταν μέχρι να τελειώσει η Παρασκευή να εξακολουθήσουν το πρόγραμμα που έχουν κάθε μέρα. Δηλαδή, τα παιδιά έρχονται από το σχολείο, πάνε στα φροντιστήρια, έρχονται από το σχολείο, τρώνε, πάνε στα φροντιστήρια, στις εξωσχολικές δραστηριότητες γενικότερα, επιστρέφουν, ξεκουράζονται και ετοιμάζουν το πρόγραμμα της επομένης μέρας. Άρα λοιπόν, την Παρασκευή, καλό θα ήταν, επιστρέφοντας από όλες τις δραστηριότητες, τα παιδιά να προετοιμαστούν για το πρόγραμμα της Δευτέρας. Το ίδιο καλό θα ήταν να γίνει και από την πλευρά των γονέων. Να προετοιμαστούν και οι γονείς για το πρόγραμμα της Δευτέρας σχετικά με τα ρούχα ή με κάτι άλλο. Αυτό είναι καλό να γίνεται για ποιο λόγο? Επειδή αμέσως το Σαββατοκύριακο απομένει σχεδόν ολόκληρο να δουν οι γονείς τα παιδιά, να δουν τα παιδιά τους γονείς και ταυτόχρονα να πραγματοποιήσουν κάποιες από τις επιθυμίες που δεν μπορούν να τις πραγματοποιήσουν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Για παράδειγμα, να κάνουν μία δραστηριότητα από κοινού γονέας και παιδί. Μια μέρα να μαγειρέψουν μαζί και κατόπιν να φάνε το μεσημέρι. Να βγουν μια βόλτα στην αγορά και να δουν κάποια πράγματα. Να επισκεφτούν ένα βιβλιοπωλείο, να πάνε σε μια έκθεση ζωγραφικής, να πάνε μια βόλτα στην παραλία, να πάνε μια βόλτα σε ένα πάρκο, να συζητήσουν, να διαβάσουν ένα βιβλίο και να ανταλλάξουν το τι πήρε ο καθένας από το βιβλίο που διάβασε ή αν ήταν βοηθητικό ή όχι και πόσο βοηθητικό για τη ζωή τους. Ή και να μην κάνουν τίποτα από όλα αυτά και να μείνουν στο σπίτι, να ξεκουραστούν, να γελάσουν, να παίξουν, να τραγουδήσουν, να χορέψουν, να εκφραστούν, να πούν πώς πέρασαν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, τι τους άρεσε, τι τους προβλημάτισε, τι δεν τους άρεσε, με ποιους έκαναν παρέα, τα υπέρ και τα κατά από τα άτομα με τα οποία συναναστράφηκαν, ποιες στιγμές ένιωσαν τα παιδιά ότι κινδυνεύουν από κάτι ή ότι δυσκολεύτηκαν σε κάτι. Και οι γονείς που θα έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο σε σχέση με τις άλλες ημέρες να τα ακούσουν πολύ προσεκτικά και αφού τα ακούσουν, αν νιώσουν ότι πρέπει να παρέμβουν ή πρέπει να τους βοηθήσουν σε κάτι ή πρέπει να σταθούν σε κάτι, να σταθούν και να το αναλύσουν. Έλα Γιωργάκη, πώς πέρασες αυτή τη βδομάδα, τι σου άρεσε περισσότερο, τι δεν σου άρεσε. Ένιωσα μαμά ότι εκείνη τη στιγμή απειλήθηκα από το φίλο μου, έκανε τούτο, έκανε εκείνο. Πώς αντέδρασες, τι είπες, τι θα μπορούσες να κάνεις, πώς θα μπορούσες να το έχεις αποφύγει. Είμαστε μια οικογένεια, είμαστε αγαπημένοι, φροντίζουμε ένας τον άλλον, τον κοιτάμε στα μάτια, αντλούμε δύναμη από αυτό. Γίνεται μια σχέση ανατροφοδότησης. Νιώθω ότι έχω τους γονείς μου, έχω μια δύναμη πίσω. Οι γονείς νιώθουν ότι τα παιδιά είναι κοντά τους, τους βλέπουν πώς κινούνται κατά τη διάρκεια των ωρών που βρίσκονται μαζί, εντοπίζουν ποια σημεία πρέπει να ενισχύσουν, ποια όχι. Και έτσι αποκτιέται αβίαστα μια σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα σε γονέα και παιδί. Και αυτή η σχέση εμπιστοσύνης βοηθάει αρχικά τα παιδιά να αποφύγουν πάρα πολλές παγίδες από την καθημερινή τους σχολική ή εξωσχολική ζωή και από την άλλη βοηθάει τους γονείς να έρθουν πιο κοντά στα παιδιά τους, να κατανοήσουν πολλές πλευρές τις οποίες δεν έχουν τη δυνατότητα να, τη βλέπουν, να τις βλέπουν καθημερινά και ταυτόχρονα να αγαπήσουν ακόμη πιο πολύ το παιδί τους και να δουν τις δυνατότητες και τις αδυναμίες τους. Και αυτό θα οδηγήσει και τους γονείς σε κάποια σημεία που πιέζουν το παιδί. Κάνε αυτό, κάνε εκείνο, διάβασε περισσότερο, στάσου περισσότερο. Να δούμε ότι πιθανότατα το παιδί δεν έχει κλείσει σε κάποιο τομέα και έχει κλείσει σε κάποιο άλλο τομέα. Και αφού το κατανοήσουν αυτό, θα είναι και λιγότερο απαιτητική στο συγκεκριμένο θέμα και περισσότερο απαιτητική στο άλλο που το παιδί θα έχει και περισσότερες δυνατότητες. Δεν ξέρω αν ακούγονται μη κατανοητά ή δύσκολα.
0: Ακούγονται πάρα πολύ όμορφα, ίσως ιδεατά όλα αυτά που μας λέτε. Μια πιθανή ένσταση των ακροατών μας, θα ήθελα να προλάβω κυρία Όλγα, μήπως κάποιοι γονείς θεωρούν ότι όλα αυτά πρέπει να έχει κάποιες παιδαγωγικές γνώσεις για να τα εφαρμόσει. Μήπως φοβούνται να μπουν σε αυτή τη σχέση με το παιδί και έτσι ο καθένας κλείνεται στο δικό του PlayStation, στο δικό του ιντερνετικό κόσμο, δηλαδή άλλο τα παιδιά στο δικό του δωμάτιο, σε άλλο κόσμο οι γονείς και αυτοί οι δύο χωριστά πάλι με το δικό της κινητό η μάνα, με το δικό του ο πατέρας, γιατί φοβούνται αυτήν την επικοινωνία. Υπάρχει κάτι τέτοιο, πώς το βλέπετε?
1: Είναι πολύ σωστό το ερώτημα όπως το θέτετε, αλλά δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι δεν ανέφερα για το πώς θα περάσω το Σαββατοκύριακο, δεν ανέφερα καθόλου κανένα ηλεκτρονικό μέσο. Δεν αναφέρθηκα ούτε σε τηλέφωνο ούτε σε υπολογιστή. Εσκεμμένα δεν αναφέρθηκα επειδή νομίζω ότι αυτός ο χρόνος ανάμεσα σε γονείς και παιδιά θα πρέπει να είναι καθαρά δικός τους. Να μην παρεμβάλλεται κάτι άλλο. Γιατί αυτό το κάτι άλλο, δηλαδή τόσο ο υπολογιστής όσο και το κινητό τηλέφωνο ή και το διαδίκτυο, αναγκαστικά και γονείς και παιδιά αρκετές ώρες κατά τη διάρκεια της εβδομάδας είναι προσιλωμένοι στις οθόνες. Αυτό κατά τη διάρκεια της αργίας, όπως γίνεται διάλειμμα από όλα τα υπόλοιπα, καλό θα ήταν να γίνεται διάλειμμα και από αυτό, αν θέλουμε να πετύχουμε σύσφιξη σχέσεων και πραγματική επικοινωνία μέσα στην οικογένεια. Διαφορετικά, όταν έχω την οθόνη στο χέρι και μιλάω ταυτόχρονα με το παιδί δεν θα μ' ακούσει. Αλλά και το μήνυμα που θα πάρει, όπως έχουμε πει και σε πολλές άλλες εκπομπές, είναι ότι επικοινωνώ έχοντας το κινητό μου στο χέρι. Αυτό όμως δεν είναι επικοινωνία, γιατί μοιράζομαι. Δεν έχω τη δυνατότητα για βλεμματική επαφή, αφού το βλέμμα μου δεν είναι στο κινητό. Δεν έχω τη δυνατότητα να κάνω κάτι δημιουργικό, να βοηθήσω το παιδί μου να φανταστεί κάτι και να το εκτελέσει. Γι' αυτό να το βοηθήσει στην ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης και στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και στο πώς εκτελώ αυτό που έχω φανταστεί. δεν είναι κάτι τόσο δύσκολο, και ούτε μπορούμε να πούμε ότι ανήκει στην ιδεατή χώρα. Είναι αρκεί γονέας και παιδί να κάνει ένα διάλειμμα από πράγματα και από καταστάσεις που έχει στην καθημερινή του ρουτίνα. Γιατί και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πλέον, ρουτίνα είναι για όλους μας. Το Σαββατοκύριακο ή την κάθε αργία απομακρύνομαι από αυτά και μένω μόνο στο παιδί. Θα αναφερθώ λίγο στο παρελθόν.
0: Ναι.
1: Θα λύσω κάποια πράγματα. Παλαιότερα, που δεν υπήρχε τηλεόραση, που δεν υπήρχαν μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας, οι γονείς εμάς τους μεγαλύτερους, δαπανούσαν πάρα πολλές ώρες, περνούσαν πάρα πολλές ώρες μαζί με τα παιδιά και ώρες δημιουργικές. Τους λέγαν παραμύθια, τους λέγαν τραγούδια, τους εξασκούσαν στο χορό, ερχόντουσαν πιο κοντά, είχαν βλεμματική επαφή, είχαν σωματική επαφή, τους πιάναν από τα χέρια και παίζαν διάφορα παιχνίδια. Νιώθαν τη ζεστασιά, νιώθαν τον παλμό τους. Μπορούσαν να επικοινωνήσουν. Κτιζόταν μια σχέση εμπιστοσύνης. Δεν γνωρίζαν κάτι περισσότερο σε σχέση με εμάς. Αλλά τι διέθεταν? Ψυχή και καρδιά. Πνεύμα και καρδιά. Πνεύμα και Χριστό. Αγαπούσαν το παιδί τους, αγαπούσαν τη γυναίκα τους, αγαπούσαν τον άντρα τους, αγαπούσαν τον Χριστό, αγαπούσαν την Εκκλησία. Δεν υπήρχε κάποια μαγική συνταγή. Η συνταγή τους αυτή ήταν. Και αυτό το μετέδιδαν στα παιδιά τους και τα παιδιά τους το εκλάμβαναν. Και τα παιδιά τους μετά το μετέδιδαν σε άλλα παιδιά. Και υπήρχε μια σχέση εμπιστοσύνης και αγάπης. Σήμερα στηριζόμενοι μόνο στην τεχνολογία, μόνο στα τεχνητά μέσα, δυστυχώς έχει χαθεί αυτή η ζέση, αυτή η ζεστασιά. Η σχέση αγάπης, έχει χαθεί η επικοινωνία και δυστυχώς έχει χαθεί και μεταξύ των μελών μιας οικογένειας. Μια και όλα από εκεί ξεκινάνε. Αν αυτό επιτευχθεί μέσα στην οικογένεια, αμέσως θα επιτευχθεί και μεταξύ των συμμαθητών μιας τάξης. Και κατόπιν θα εξαπλωθεί.
0: Μου έκανε εντύπωση μια από όλες τις ιδέες που μας δώσατε, ήταν και το κοινό μαγείρεμα. Να καθίσουν να μαγειρέψουν μαζί. Τόσο απλή δραστηριότητα, τόσο καθημερινή δραστηριότητα, και όμως και αυτή μπορεί να βοηθήσει στην ενότητα, στην επικοινωνία.
1: Και όχι μόνο το μαγείρεμα, και οποιαδήποτε, έτσι το ανέφερα σαν παράδειγμα, και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα. Να ποτίσουμε τα λουλούδια, να καθαρίσουμε το σπίτι, να τακτοποιήσουμε την ντουλάπα, να βάλουμε τα πράγματα στα ντουλάπια της κουζίνας. Έτσι, πράγματα που είναι απαραίτητα για την καθημερινή μας ζωή, αλλά και που ταυτόχρονα, για να μπορέσουμε να τα εκτελέσουμε, αναγκαστικά θα συνεργαστούμε, θα μιλήσουμε, θα πούμε δύο κουβέντες, μπορεί κάποια στιγμή και να συγχυστούμε, να εκνευριστούμε, γιατί ο άλλος δεν το κάνει όπως εμείς δίνουμε την εντολή. Αλλά αυτός θα είναι και ένας τρόπος στο πώς μαθαίνουμε να επικοινωνούμε με τους άλλους. Γιατί δυσκολίες όπως συναντάμε μέσα στην οικογένεια, θα συναντήσουμε και έξω από την οικογένεια. Όπως θα εκνευριστούμε κάποιες φορές μέσα στην οικογένεια, θα εκνευριστούμε και έξω από την οικογένεια. Όπως θα θυμώσουμε μέσα στην οικογένεια, θα θυμώσουμε και έξω από την οικογένεια. Αλλά μέσα στην οικογένεια θα μάθουμε πώς να τα χειριστούμε όλα αυτά. Πώς θα χειριστούμε το θυμό μας, πώς θα χειριστούμε τον εκνευρισμό μας, πώς θα χειριστούμε την άρνηση του άλλου. Πώς θα κόψουμε το δικό μας θέλημα, πώς θα μειώσουμε τον εγωισμό μας, πώς θα αποκτήσουμε ταπείνωση. Όλα αυτά στην οικογένεια αρχικά τα μαθαίνουμε και κατόπιν τα εφαρμόζουμε και τα διδασκόμαστε και έξω. Αλλά είναι πολύ απλά πράγματα που μας τα παρέχουν όλα αυτά και που δυστυχώς πολύ συχνά δεν τα εκτιμούμε. Ψάχνουμε κάτι μεγαλύτερο. Νομίζουμε ότι αν κάνουμε ένα ταξίδι διατλαντικό, αν κάνουμε ένα ταξίδι στο εξωτερικό, θα πάρουμε περισσότερη και μεγαλύτερη χαρά από το ότι αν σαν οικογένεια βγούμε μια φόλτα έστω και μέχρι την αυλή μας, μέχρι τη βεράντα μας και πιούμε ένα τσάι και πιούμε έναν καφέ και φάμε ένα γλυκό ή ένα παγωτό το οποίο θα έχουμε φτιάξει στο σπίτι. Ας εκτιμήσουμε τα απλά πράγματα και ας διαθέσουμε αρκετό από τον ελεύθερο χρόνο μας στο να τα υλοποιήσουμε αυτά τα απλά πράγματα. Και μέσα από την απλότητα θα αρχίσουν σιγά σιγά τόσο τα παιδιά όσο και από τους γονείς να εκπέμπονται τα πολύ καλά πράγματα που κρύβει το κάθε μέλος μιας οικογένειας. Και θα είναι εκείνα τα οποία θα φέρουν πολύ κοντά τους γονείς και τα παιδιά και θα αποτελέσουν μια στερεή βάση για να θεμελιωθεί το οικοδόμημα της οικογένειας και της ανάπτυξης των παιδιών.
0: Κυρία Όλγα, όλη αυτή την ώρα στρέψατε το ενδιαφέρον, την προσοχή της αργίας στην οικογένεια και στην ανάπτυξη των σχέσεων. Αλλά μάλλον σήμερα μόνο έτσι δεν αξιοποιείται μια αργία. Νομίζω κάθε μέλος της οικογένειας ψάχνει την αργία, ψάχνει την ευκαιρία να βγει έξω με τους δικούς του προσωπικούς φίλους.
1: Ναι. Ναι, δυστυχώς. Δυστυχώς, γιατί δεν μάθαμε να αγαπούμε τους χώρους μας και δεν μάθαμε να αγαπούμε αυτό που μας προσφέρει η εστία μας. Αυτό που μας προσφέρει η οικογένεια, αυτό που μας προσφέρει το σπίτι. Νομίζουμε ότι η χαρά βρίσκεται έξω από αυτό. Αλλά η χαρά βρίσκεται μέσα σε αυτό και στα μέλη που την αποτελούν. Ας το προσπαθήσουμε για το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Πολύ. Ο καθένας με το δικό του τρόπο.
0: Πολύ ωραία, κυρία Όλγα, μακάρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την έμπνευση που μας δώσατε, για τις ιδέες σίγουρα. Για όλα αυτά τα όμορφα που μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας και μάλλον με τον τρόπο που περιγράψατε αυτές τις αργίες, αυτά τα Σαββατοκύριακα, δεν ισχύει αυτό που λέει ο λαός μας, αργία μη τυρπάσεις κακίας.
1: Ναι, αυτό νομίζω αναφέρεται σε κάτι εντελώς διαφορετικό.
0: Εσείς μας παρουσιάσατε μια αργία μη τυρπάσεις σχέσεις, επικοινωνίας, χαράς και αγάπης μέσα στο σπίτι.
1: Ναι. Ναι, ναι, είναι κάτι διαφορετικό αυτό που αναφέρεται, είναι στην αργία, στην παύση, στην καθολική παύση ή αποχή από οτιδήποτε. Ναι. Αυτή η αργία, ναι, σίγουρα δεν οδηγεί σε κάτι καλό και ούτε σε κάτι δημιουργικό.
0: Έτσι. Κυρία Όλγα, ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι για όσα σήμερα μας είπατε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε επίσης. Αγαπητοί μας φίλοι, συνομιλήσαμε τηλεφωνικά με την κυρία Όλγα Προβίδα Μουκίδου, κοινωνική λειτουργός στο ΕΝΕΓΙΛ Ειδικό Γυμνάσιο Λύκειο της Ελασσόνας. Μιλήσαμε για το θέμα της αργίας.

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αγαπητοί ακροατές, έχουμε τη χαρά και κυρίως την τιμή σήμερα να βρίσκεται κοντά μας εδώ στο στούντιό μας ο ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, λειτουργιολόγος κύριος Παναγιώτης Καλτσής. Κύριε Καλτσή, χαίρετε και σας ευχαριστούμε θερμά που διαθέτετε από τον πολύτιμο χρόνο σας και είστε σήμερα στο στούντιο του ραδιοφώνου μας.
1: Ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση στο φιλόξενο εδώ χώρο του ραδιοφώνου της Λιδίας και έχουμε τη χαρά να συζητήσουμε ό,τι επιθυμείτε.
0: Το θέμα ασφαλώς που, με το οποίο έχετε ασχοληθεί σε όλη σας τη ζωή, τη λατρευτική ζωή, τη λατρεία, αυτό ακριβώς θέλουμε να προσεγγίσουμε με έναν ιδιαίτερο προσδιορισμό, να την εντάξουμε στο σήμερα, η λατρευτική ζωή σήμερα. Ποιο ρόλο έχει, ποια θέση έχει, αν ταιριάζει στη ζωή μας ή αν είναι πλέον περιττή. Αν θέλετε όμως πρώτα να μας πείτε, όταν μιλάμε για λατρευτική ζωή, τι εννοούμε.
1: Ναι. Η λατρευτική ζωή, να το πούμε και διαφορετικά, είναι η προσευχή που κάνει ο άνθρωπος, είτε σε ατομικό επίπεδο, στο ταμείο, το όπως λέμε, είτε και το σταυρό του ακόμα που κάνει κανείς στο σπίτι του ή βγαίνοντας από το σπίτι του ή σε ένα ναό μπροστά, ένας νέος άνθρωπος, ένας μεγαλύτερος, αλλά και η κοινή προσευχή που κάνουμε όλοι επ' εκκλησίες, έτσι, στο ναό δηλαδή, που είναι ο τόπος της συνάξεως. Αυτό είναι κάτι που κρατάει από πολύ παλιά και είναι εντολή, θα λέγαμε, του Χριστού να συνεχίζουμε την κοινωνία μαζί του μέσα από ένα συγκεκριμένο τρόπο, τον λατρευτικό. Η λατρεία, αδελφοί, δεν είναι ένα έργο έτσι ανθρώπινο, αλλά είναι ένα έργο θείο. Ακόμα και η λειτουργία λέγεται θεία λειτουργία. Δηλαδή αυτό που γίνεται στον ουρανό αντικατοπτρίζεται κάτω στη γη ως εν ουρανό και επί της γης, μην ξεχνάμε αυτή την διπλή διάσταση, ας πούμε, αλλά είναι και έργο και του λαού. Λέμε ο λαός ψάλλει, ο λαός κοινωνεί κλπ. Ή να το πω πιο λειτουργικά, είναι ένα μυστήριο η λατρεία, μια λειτουργία εσωτερική του μυστικού σώματος του Χριστού και της Εκκλησίας. Η λατρεία είναι ενέργεια του Αγίου Πνεύματος μέσα στην Εκκλησία. Είναι αυτή η δύναμη που εμπνέει, καθοδηγεί, φωτίζει τον άνθρωπο να έχει την ανάγκη να κοινωνεί με τον Θεό και να τον δοξολογεί και να ζει με την χάρη του και να βλέπει τα πράγματα μέσα από αυτή την προοπτική της πίστης και της αγάπης και της εν Χριστώ ζωής. Αυτά σαν ένα πρώτο σχόλιο και να θυμηθώ ένα πατερικό λόγο. Η λατρεία απαιτεί στο μυαλό μας να μην έχουμε τίποτε άλλο. Ούτε πάθη, ούτε μίση. Δεν χωράει δηλαδή ο Θεός και τα πάθη ταυτόχρονα. Η λατρεία θέλει αυτήν την ελευθερία στην ψυχή, στην καρδιά και στο νου μας και να λειτουργεί αυτή η δύναμη της χάριτος του Παναγίου Πνεύματος ή της Παναγίας Τριάδος, να την κάνουμε, ας το πω, οικητήριο της καρδιάς μας και να καθαριζόμαστε και να προχωράμε προς το καθομοίωση. Αυτόν τον ρόλο δηλαδή έχει η λατρεία και παρακάτω μπορούμε να πούμε ποια είναι τα αντικείμενα, ποια είναι το περιεχόμενο καλύτερα της, με ποια όπλα, με ποιο τρόπο δηλαδή εκφράζεται αυτή η διαρκής κοινωνία που έχει, είναι ένα έργο, όπως λέει ο Άγιος Σημαίων Θεσσαλονίκης, ασήγητο και άλικτο, δηλαδή δεν τελειώνει ποτέ. Με διάφορους τρόπους θα τους δούμε παρακάτω αν θέλετε.
0: Ναι, αν θέλετε τώρα να μας πείτε με ποιους τρόπους πραγματώνεται η λατρεία.
1: Ναι, η λατρεία έχει απαρχής, διότι δόθηκε εντολή από τον Χριστό μας και από τον Απόστολο Παύλο, έχει ρίζες εκεί δηλαδή. Να μην πω, πάμε και πιο πίσω στην Παλιά Διαθήκη που λέει «Ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω», έτσι. Δηλαδή την ύπαρξή του ο ψαλμωδός την τρέφει και την στηρίζει στη συνεχή κοινωνία με το Θεό που είναι μέσα από την μελωδία, την ψαλμωδία. Ή στην Καινή Διαθήκη έχουμε τέτοιες προτροπές, ας πούμε, και αδιαλείπτως έτσι προσεύχεστε ή αγρυπνείτε παντή καιρό δεόμενοι και λοιπά. Και λέει κανείς πώς μπορεί αυτό να εφαρμοστεί. Η Εκκλησία το εφήρμοσε αυτό με διάφορους τρόπους. Αλλά αυτό που ισχύει σήμερα μέσα στην Εκκλησία, η λατρεία μας έχει σε καθημερινό επίπεδο το επτάδικον, όπως λέμε, τις ακολουθίες του νυχθημέρου. Είναι έκφραση λειτουργική αυτή, ο σπερινός που αρχινάει η λειτουργική ημέρα, βαράει καμπάνα, και όσοι πιστοί και στα μοναστήρια είναι αυτονόητο ότι θα ακούσουν εκεί το φως ηλαρών, να ανάβουν τα φώτα και να παραπέμπει αυτό στο Χριστό, γιατί έχει συμβολισμούς η λατρεία. Το απόδειπνο σε ευχαριστία για την ημέρα που πέρασε και ακολούθως το μεσονυκτικό που ξυπνάνε οι μοναχοί εκεί και θυμούνται ότι είναι άνθρωποι που έχουν μια προοπτική, θυμούνται την, σκέφτονται την Ανάσταση, έτσι, αυτόν το μεσονυκτικό, το μέσο της νυχτός. Μετά το πρωί, ο όρθρος που υποδεχόμαστε την καινούργια μέρα, δηλαδή λειτουργεί όλος ο κόσμος μέσα από την, θα λέγαμε, τις ακολουθίες αυτές που θέλουν να μας προβάλλουν τη ζωή του Χριστού, έτσι, φως το πρωί, φως το βράδυ. Δεν είναι μια τεχνική διαδικασία, αλλά είναι μια αναφορά στο πρόσωπο του Χριστού που έρχεται από την Ανατολή, που είναι το φως το αληθινό που φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Αυτή τη ζωή θέλει να προβάλλει η Εκκλησία. Και έτσι αγιάζεται, λειτουργείται, θα λέγαμε, ο χρόνος όλη την ημέρα. Αλλά αυτό οι πατέρες το λένε αδιάλειπτο. Γιατί ενδιάμεσα, τουλάχιστον στα μοναστήρια, υπάρχει διακονία, υπάρχει ανάπαυση. Αυτό ισχύει βέβαια και στον κόσμο, έτσι, αναλογικά. Η Εκκλησία προσφέρει αυτές τις ακολουθίες πρωί και βράδυ. Υπάρχουν όλοι οι ναοί, τελούν τον Εσπερινό και τον Όρθιο, οι δύο πυλώνες, θα λέγαμε, της ημέρας και της νύχτας, που από πολύ παλιά, από την παλιά δεθήκη ακόμα υπήρχε ένα σπερινός και απόδειπνο, έτσι, και η Εκκλησία έχει με δικό της τρόπο, με ύμνους, με ψαλμούς, με ευχές και το καθεξής, ωραία νοήματα. Και ξέρετε, όλο αυτό όταν ακούει κανείς την καμπάνα στο χωριό ή στις ενορίες, ξυπνάει κάτι. Είναι, η καμπάνα είναι σαν να μας ζητάει την ώρα, μας λέει ότι τώρα έχουμε, είναι ώρα προσευχής και αυτοσυγκέντρωσης και αναφοράς προς τα ψηλά, να ανεβούμε, να ξεχάσουμε λίγο την τύρβη του κόσμου τούτου, τα προβλήματα του κόσμου τούτου, τα πάθη τα οποία μας κινδυνεύουν, μας απειλούν και μας κάνουν κακούς στην ψυχή και στη συμπεριφορά μας και ούτω καθεξής. Βέβαια, άλλες πτυχές έκφρασης της λατρείας, να μην ξεχάσουμε, είναι οι γιορτές. Έτσι, πυλώνες είναι το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, παλιές γιορτές, δεσποτικές γιορτές τις λέμε, που έχουν ένα πνευματικό περιεχόμενο, λειτουργικό περιεχόμενο, συγκεκριμένο λειτουργικό υλικό και δομή, αλλά και έχουν και μια κοινωνική αναφορά, γιατί όχι, που οι άνθρωποι επικοινωνούν, συζητούν, ψάλλουνε, χαίρονται, πηγαίνουν στην εκκλησία, γαλινεύουνε. Είναι αυτές οι διαπροσωπικές σχέσεις που καλλιεργούνται μέσα από τη λατρεία. Μην τις αρνούμαστε και αυτές, και τις κοινωνικές και τις διαπροσωπικές. Που δυστυχώς μέσα σε μια ισοπεδωτική νοοτροπία που υπάρχει στον κόσμο, κάπου έχουν χαθεί. Και κυρίως και για τα νέα, τα παιδιά, τα οποία έχουν ανάγκη της γιορτής, ότι ψάχνουν αλλού, έτσι, να εκφραστούν πανηγυρικά και διασκεδαστικά. Αλλά όπως έλεγε ο Μακαριστός Βασίλειος Γοντικάκης, εμείς γλεντάμε μέσα στις ακολουθίες, στις αγρυπνίες. Είναι ένα πανηγύρι. Και αρέσει αυτό, νομίζω, και στους νέους ανθρώπους, και πρέπει να ενθαρρύνονται, γιατί τα νέα, τα παιδιά δεν έχουν το θάρρος, ας πούμε, να, από μόνα τους να θέλουν μια πρόθεση, έτσι, μια επενθύμηση. Και το κάνει η Εκκλησία με τους ανθρώπους της, την κατήχηση ή δεν ξέρω ποιες άλλες μορφές και ποιους άλλους τρόπους, να ενθαρρύνει τα παιδιά να αγαπήσουν το ναό που είναι ο τόπος, έτσι, προσευχής, ο κατάλληλος, και εκεί όλα λειτουργούν μυστηριακά και πνευματικά και παιδαγωγικά. Δηλαδή η γιορτή που είναι η μνήμη του Θεού, συνεχίζει, δηλαδή, αναφορά, και είναι η χαρά την οποία νιώθουν οι άνθρωποι για τη σωτηρία. Αυτό σημαίνει γιορτάζω, χαίρομαι για τη σωτηρία μου. Αλλά επικοινωνώ με το Θεό, επικοινωνώ και με τους άλλους ανθρώπους μέσα από τις ακολουθίες. Βλέπετε, το Πάσχα ας πούμε είναι 40 μέρες πριν, 40 μέρες μετά, είναι η γιορτή αυτή καθ' αυτή, κατά μίμηση είναι και τα Χριστούγεννα, με την νηστεία, με τις ώρες, με τα προεόρτια, τα μεθέωτα. Υπάρχει ένα σύστημα δηλαδή μέσα στη γιορτή που έχει πολλές ευκαιρίες να εγκεντρήσει, να εμπνεύσει το σωστό τρόπο ζωής, τον πνευματικό τρόπο ζωής, τον πανηγυρικό με την έννοια τον πνευματικό τρόπο ζωής. Και όταν λέμε γιορτάζουμε, αυτό νομίζω όλοι μας πρέπει να το καταλάβουμε, γιορτάζουμε γιατί γιορτάζει ο Χριστός. Και τι σημαίνει γιορτάζει ο Χριστός? Γιορτάζει ο Χριστός σημαίνει από αγάπη για τον άνθρωπο έγινε άνθρωπος. Άφησε αυτό που ήταν χωρίς να. Έγινε άνθρωπος χωρίς να χάσει αυτό που ήταν, Θεός δηλαδή, και είναι φιλάνθρωπος. Η φιλανθρωπία είναι μεγάλη υπόθεση και αυτό το παράδειγμα μας δίνει. Λοιπόν, από αγάπη για τον άνθρωπο έγινε όπως εμείς, χωρίς την αμαρτία. Και έπαθε και σταυρώθηκε και νίκησε το θάνατο. Νομίζω ο καθημερινός αγώνας ενός ανθρώπου δεν είναι μόνο η επιβίωση, αλλά είναι και ο τρόπος πώς θα νικήσουμε το θάνατο. Και αυτό κάποιοι το επιδιώκουν με τη διασκέδαση, άλλοι με την κοσμική ζωή, με το να ξεχάσουμε τα προβλήματα, με το να ξεφύγουμε από τον κόσμο αυτό, από τα προβλήματα κλπ. Αλλά η Εκκλησία έχει ένα δικό της δρόμο για να νικήσει το θάνατο. Είναι η πίστη στον Χριστό, είναι ο αγώνας με τη χάρη του Θεού για την απαλλαγή από τα πάθη, είναι με την νηστεία, με την άσκηση, με όλα αυτά να νικήσουμε την αμαρτία, δηλαδή της οποίας συνέπεια είναι ο θάνατος, και πρωτεργάτης αυτού του κακού έργου είναι ο σατανάς. Δηλαδή, και βλέπετε μέσα στα λειτουργικά τα κείμενα, αδελφοί, φαίνονται πάρα πολλές ευχές οι οποίες αγκαλιάζουν τον κόσμο, αγιάζουν τον κόσμο, για να δείξουν, για να δείξει και η Εκκλησία με τις ευχές, τις περιστατικές λεγόμενες, ότι ο κόσμος είναι καλά φτιαγμένος από το Θεό, καλά λίαν, και δεν είναι δημιούργημα του Θεού αυτό το η κακία που υπάρχει στον κόσμο, τα μίση που κυκλοφορούν, οι δολοφονίες που γίνονται, οι πόλεμοι που γίνονται. Βλέπετε το καθημερινό γλωσσάρι που ακούμε και διαβάζουμε, είναι το πώς θα εξοπλιστούμε περισσότερο, πώς θα πολεμήσει και θα καταστρέψει ένας τον άλλον. Δηλαδή, εκφάνσεις και συμπεριφορές της αμαρτίας και της φθοράς και του θανάτου. Αυτήν την κατάσταση δεν τη θέλει ο σωστός άνθρωπος, λειτουργικά καλλιεργημένος. Και πρέπει να παλεύουμε με τον τρόπο, με τα όπλα που έχει η Εκκλησία, να νικήσουμε το θάνατο. Να διαμορφώσουμε αυτό που λέμε μέσα μας για να μπορούμε να αντισταθούμε σε αυτά όλα που δεν πρέπει. Διαμορφώνεται μέσα ένα λειτουργικό είδος. Η λατρεία με τις ακολουθίες του νυχθημέρου, με τις γιορτές, έχει ως σκοπό τα μυστήρια, μην το ξεχάσουμε και αυτό. Έχει ως σκοπό να διαμορφώσει μέσα μας ένα στέρεο ήθος γαλήνης, ηρεμίας και ενότητος εν Αγίω Πνεύματι.
0: Είναι πολύ ωραίο αυτό που λέτε. Το ήθος μας λοιπόν διαπλάθεται με την λατρεία, μέσω της λατρείας, εν ώρα λατρείας.
1: Βέβαια.
0: Και αντιστρόφως, μη συμμετέχοντας στη λατρεία δεν καλλιεργούμε την προσωπικότητά μας και το ήθος μας.
1: Βέβαια, όταν πηγαίνει κανείς οποιαδήποτε ακολουθία, να το πάρουμε πιο συγκεκριμένα, το πρώτο που ακούει είναι τα λεγόμενα ειρηνικά. Δηλαδή, με ειρήνη μας ζητάει η Εκκλησία να πάμε στο ναό, με ειρήνη μας λέει να φύγουμε από το ναό. Παίρνω παράδειγμα τη θεία λειτουργία και την ειρήνη στην τριπλή της διάσταση. Με τον εαυτό μας, με το Θεό, αλλά και με τους άλλους ανθρώπους. Και όχι την ειρήνη ως μη πόλεμο κατά κάποιον τρόπο, ή την ειρήνη για λίγο. Είναι ένα υπαρξιακό βίωμα το οποίο έχει ως πρότυπο την όντως ειρήνη, που είναι ο Χριστός. Η λατρεία έχει ως κέντρο το Χριστό σε όλα τα επίπεδα, σε όλο τον αγώνα. Αυτό το πρότυπο το οποίο καλούμαστε να το διαμορφώσουμε μέσα μας και το διαμορφώνουμε με το βάπτισμα, το πήραμε από τότε με τη σφραγίδα εκείνη, πήραμε το Χριστό μέσα μας και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Αυτά ας τα κρατήσουμε με τις εντολές του Θεού και με τον αγώνα το πνευματικό. Άρα λοιπόν, όταν πηγαίνει κανείς στις ακολουθίες, ειρηνεύει. Όταν πηγαίνει στις ακολουθίες, ακούει αναγνώσματα, ψαλμούς, ευχές, που όλα αυτά μας καλούν σε μία κοινωνία αγάπης και ειρήνης και ενότητος και όλα αυτά τα καλά τα οποία προσφέρει ο Χριστός. Μπαίνουμε ως άτομα στο ναό, ας το πω έτσι, και βγαίνουμε ως πρόσωπα, δηλαδή ως αδελφοί μέσα στην κοινωνία, και το καταλαβαίνει κανείς, βγαίνει διαφορετικά. Αυτό, ξέρετε, ένα νέο παιδί, αν το μάθουν οι γονείς να εκκλησιάζεται, διαμορφώνει άλλα κριτήρια στη ζωή του και άλλες επιλογές. Είναι ήρεμο, δεν έχει βίαιες συμπεριφορές, δεν αδικεί, αγαπάει τους ανθρώπους, δεν εκδικείται. Τα πάθη τα οποία όλοι οι άνθρωποι τα έχουν, τα αντιμετωπίζει με την λειτουργική ζωή που έχει μέσα και τη μετάνοια, έτσι. Πνευματική ζωή και τη μετάνοια, την εξομολόγηση, τη συμμετοχή στα μυστήρια. Αυτά γαλινεύουν τον άνθρωπο, τον ηρεμούν τον άνθρωπο, τον κάνουν άλλο πρόσωπο. Ακόμα και στο πρόσωπό του φαίνεται ο λειτουργημένος άνθρωπος, πόσο γαλήνιος είναι, πόσο ήρημος είναι. Αν είναι από μέσα του κανείς γαλήνιος, είναι και στο πρόσωπό του. Προβλήματα πάντα θα υπάρχουν και δυσκολίες. Γι' αυτό η Εκκλησία μας λέει να έχουμε υπομονή, να έχουμε σταθερότητα και εμπιστοσύνη. Αυτό σημαίνει πίστη στο Θεό, εμπιστοσύνη στο Χριστό, ο οποίος μας αγαπάει. Αλλά η εμπιστοσύνη και η αγάπη και στους Αγίους. Πέρασαν και αυτοί από δυσκολίες, αλλά έγιναν φίλοι του Θεού. Και γίνονται μετά έτσι φίλοι και των ανθρώπων και πρεσβευτές των ανθρώπων. Δεν είμαστε μόνοι μας δηλαδή στη ζωή αυτή. Έχουμε, με τις γιορτές έχουμε τον Χριστό μαζί μας, έχουμε την Παναγία μαζί μας, έχουμε τους Αγίους μαζί μας και πορευόμαστε. Και βλέπουμε, ξέρετε, καμιά φορά μας παγιδεύει η αντίληψη της κοσμικευμένης πραγματικότητας. Έτσι, είμαστε δέσμοι του κόσμου τούτου, αλλά πρέπει να σπάσουμε αυτό το φράγμα, διότι η ζωή μας δεν είναι εδώ, δεν σταματάει εδώ. Ούτε έχουμε πόλη, αλλά την μέλλον επιζητούμε. Αυτό το καλλιεργεί η λατρεία. Και κυρίως η Θεία Λειτουργία, που από την πρώτη στιγμή ο Χριστός που παρέδωσε το μυστικό δίπλα, δεν θα ξαναφάω αυτό το κρασί, δεν θα ξαναπιώ το κρασί αυτό, θα το πιούμε μαζί, λέει, στο τραπέζι της Βασιλείας. Τι ωραίο. Από τότε γενιάζει την καινούργια πραγματικότητα της Βασιλείας του Θεού, που την προγευόμαστε από τώρα. Ετοιμαζόμαστε για την αιώνια Βασιλεία και η Εκκλησία μας καλεί να λειτουργούμε έτσι, σαν να είμαστε εκεί. Σαν να ετοιμαζόμαστε και να, όπως οι άγγελοι δοξολογούν τον Θεό ενάως, τότε όλοι μαζί θα είμαστε ένα σώμα.
0: Κύριε Σκαλτσή, στις μέρες μας ζούμε το αποκορύφωμα της τεχνολογικής εξέλιξης, των επιστημονικών ανακαλύψεων, της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί όχι. Σε έναν τέτοιο κόσμο βρίσκει χώρο να ανθίσει αυτή η πλευρά της ζωής μας, η λειτουργική πλευρά, η λατρευτική μας ζωή, μήπως περιτεύει?
1: Νομίζω ότι πάντοτε κάτι υπήρχε στον κόσμο διαφορετικό. Αυτό που λέμε τεχνολογία, με τις διάφορες έτσι εκδηλώσεις της, πάντοτε υπήρχε και πάντοτε προβλημάτιζε την Εκκλησία. Δεν νομίζω να υπάρχει τόσο μεγάλο εμπόδιο, διότι ακριβώς η τεχνολογία είναι ένα εργαλείο. Έτσι, οποιασδήποτε εποχής, ακόμα και τεχνητή νοημοσύνη, δεν είμαι ειδικό σε αυτό. Έστω και αν λένε ότι με την τεχνητή νοημοσύνη θα φτιάξουν ρομπότ που θα κάνει λειτουργία. Το θέλουμε αυτό. Η λατρεία και η Εκκλησία έχει την έννοια του ανθρώπου που παίρνει νόημα από το θεάνθρωπο. Η λατρεία θέλει τον άνθρωπο να συμμετέχει, να είναι παρόν. Μιλάει για την αγάπη. Αυτό δεν θα εκλείψει ποτέ. Η τεχνική και η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη, όπως το λέμε, δεν μπορεί να προσφέρει αγάπη. Προσφέρει μια διευκόλυνση. Δεν είναι σχολείο, ας πούμε έτσι. Είναι μια διαδικασία μάθησης, μια διαδικασία που μας διευκολύνει. Και νομίζω ας την αξιοποιήσει, τέλος πάντων, η Εκκλησία. Αυτή την αξιοποιεί. Βλέπουμε πρωτοβουλίες και από Μητροπόλεις και από ανθρώπους μεμονωμένους να αξιοποιούν την τεχνολογία για να διαδίδεται ακριβώς το μήνυμα του Θεού. Δεν εμποδίζει, εκτός κι αν εμείς γινόμαστε υποχείροι και τέλος πάντων έχουμε την δυσκολία να αφιερωθούμε όσο πρέπει στη μυστηριακή ζωή η οποία αγκαλιάζει όλο τον κόσμο.
0: Κύριε Σκαλτσή, αν θέλετε, κλείνοντας, μία ακόμα σκέψη και ένα μήνυμα στους ακροατές μας να μας δώσετε.
1: Ναι, θα επικαλεστώ δύο γνώμες, δύο ανθρώπων, ενός κληρικού και ενός λαϊκού, που διατύπωσαν κάποιες σκέψεις για την λατρεία. Και καλό να διαβάζουμε και κάποια βιβλία σχετικά με τη λατρεία. Ο Σμέμαν είναι ο ένας που ήταν κληρικός και είπε το εξής για να περιγράψει το βάθος που έχει η λατρεία μας σε όλα τα επίπεδα. Η ωραιότης, λέει, της λατρείας είναι η φυσική συνέπεια του εσωτερικού της πλούτου. Είναι αυτός ο πλούτος που περιέγραψα δύο λίγων, αδελφοί, δηλαδή οι ακολουθίες, τα μυστήρια, οι γιορτές, η ασκητική εμπειρία, η κοινή και κατηδίαν προσευχή, όπου εν το σώματι και εν το πνεύματι ο άνθρωπος αφιερώνεται στην αλήθεια του εξ όλη της ψυχής και εξ όλη της διανοίας. Όλα αυτά χτίζουν κάτι. Χτίζουν τον πολιτισμό της καινής κτήσης, δηλαδή του νέου ανθρώπου. Αυτή είναι η ωραιότητα της, δηλαδή αυτός είναι ο πλούτος της. Και ας την ανακαλύψουμε και με τη μελέτη και με την εμβάθυση και στο νόημα των γιορτών, των ακολουθιών, της υμνογραφίας κλπ. Και να μια δεύτερη σκέψη, η οποία αποτελεί μια προέκταση αυτού που είπα προηγουμένως, ότι καθημερινά παλεύουμε για να νικήσουμε το κακό, το οποίο κοίται τον κόσμο κυριαρχεί, θα λέγαμε, και αυτό το κακό δεν εκπορεύεται παρά διαπροσευχής και νηστείας. Ο Ολιβιέ Κλεμάν έχει ένα βιβλίο, νομίζω περιγράφει μετά το θάνατο του Θεού, κάπως έτσι, και λέει ότι τρέφει με τη ζωή του Θεού η λατρεία, δηλαδή τα πράγματα στο βάθος τους. Χάρη στην Εκκλησία και στη λειτουργική προσευχή ο κόσμος εξακολουθεί, λέει, να έχει ένα οντολογικό αγκυροβόλο, να αποκτάει νόημα, δηλαδή η ζωή του, η λατρεία. Επειδή είπατε προηγουμένως για την τεχνολογία, δεν ξέρω αν ικανοποιεί και την ψυχή του ανθρώπου απόλυτα τεχνολογία. Το βοηθάει, αλλά δεν ξέρω αν είναι η πληρότητα. Εδώ έχουμε ένα οντολογικό αγκυροβόλο, ένα λιμάνι δηλαδή, που η λατρεία έχει σχέση με το σώμα, είναι στο σώμα, είναι το σώμα του Χριστού. Και τελειώνει ο Κλεμάν για το ρόλο της λατρείας μέσα στην κοινωνία. Φρουρός του κόσμου, λέει, η λειτουργική προσευχή. Τι ωραίο, φρουρεί τον κόσμο, προετοιμάζει την τελική του μεταμόρφωση, όταν ο θάνατος οριστικά θα νεκρωθεί και ο κόσμος όλος μέσα από την κολυμβήθρα του βαπτίσματος, τη μήτρα της Εκκλησίας, θα γεννηθεί στη βασιλεία της ζωής. Υπογραμμίζω τις έννοιες αυτές, ότι η λατρεία είναι ένα οντολογικό αγκυροβόλο που δίνει νόημα στον κόσμο, είναι φρουρός μέσα στη ζωή μας που μας βοηθάει να μεταμορφωθούμε και να νικήσουμε το θάνατο. Και αυτή τη δυνατότητα την πήραμε, έτσι τελειώνει το κείμενο, από το βάπτισμα που είναι η κολυμβήθρα μας, όπου πήραμε τη σφραγίδα και μπολιάσαμε τη ζωή μας στη ζωή του Χριστού. Όταν έχουμε τέτοια εφόδια μέσα μας, αυτή τη σφραγίδα του χρήσματος, του βαπτίσματος, των χαρισμάτων, του Αγίου Πνεύματος, μας δίνει η Εκκλησία μετά με το Ευαγγέλιο και τις εντολές του Χριστού που πρέπει να τις στηρούμε, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτε. Το μικρό πίμνιο είναι μικρό. Δεν έχει υποθεί αυτό. Αλλά η ζωή είναι τόσο ωραία όσο εμείς την αλατίζουμε και την νοηματοδοτούμε μέσα από τα ωραία πράγματα που μας προσφέρει η Εκκλησία, που είναι ο Χριστός, που είναι η Παναγία, που είναι οι Άγιοι, που είναι η λατρεία της Εκκλησίας, που μας φέρνει μέσα στη ζωή μας, στο σπίτι μας, στην καρδιά μας, στο μυαλό μας, ακριβώς αυτή τη ζωή, να την μιμηθούμε και με αυτή να πάμε προς την αιωνιότητα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις σκέψεις που σήμερα καταθέσατε.

αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε ηχογραφημένες συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού «Καθημερινά μαζί σας».

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιδία διδάσκει την ιστορία του παρελθόντος ώστε να γράψουμε χωρίς τα ίδια λάθη την ιστορία του μέλλοντος.

θάνατος του Σκουφά, 31 Ιουλίου, αλλά το 1819. Το όνομά του πήρε μία από τις πρώτες θέσεις ανάμεσα στους προτεργάτες της Εθνεγερσίας. Και ήταν δικαιολογημένη η τιμητική αυτή θέση που του επιφύλαξε η ιστορία. Γιατί ο Νικόλαος Σκουφάς υπήρξε ο εμπνευστής και δημιουργός της φιλικής εταιρείας.

καταγόταν από το κομπότι της Άρτας. Κάποιος μοναχός, θεοχάριστο όνομα, του είχε διδάξει τα πρώτα γράμματα. Και αργότερα στην Άρτα θα είχε δάσκαλό του τον Κωνσταντίνο Δενδραμή. Επάγγελμά του ήταν η κατασκευή υπηρώτικων σκούφων. Και φαίνεται πως τούτη δουλειά ήταν παράδοση της φτωχής του οικογένειας, ώστε από την τέχνη αυτή να πάρει και το επώνυμο. Ήρθε όμως εποχή που ο Αλίπασσάς, άπλιστος καθώς ήταν, θέλησε να μονοπολίσει προς όφελός του ακόμη και την κατασκευή και την εμπορία των σκούφων. Ο Νικόλαος Σκουφάς δεν θέλησε να ανεχτεί τούτη την αθλειότητα, να πλουτίζει με τη δουλειά του το δυνάστη. Αναγκάστηκε έτσι να ξεριζωθεί από τον τόπο του και να φύγει στην Οδυσσό. Θα συνέχισε και εκεί την ίδια δουλειά, αλλά χωρίς εμπορική επιτυχία τούτη τη φορά. Ωστόσο το όνομά του είχε γίνει αρκετά γνωστό στην αγορά της Οδυσσού και θέλοντας να ενισχύσει τις δουλειές του, θα προσετεριζόταν και δύο μικρέμπορους ομογενείς. Τον Αθανάσιο Τσακάλωφ από τα Γιάννενα και τον Παναγιώτη Αναγνωστόπουλο από το Μοριά. Αργότερα θα ερχόταν να προσθεθεί ένας ακόμα συνεταίρος, ο Εμμανουήλ Ξάνθος από την Πάτμο.

Σε αυτούς τους τρεις συνεταίρους και φίλους θα φανέρωνε για πρώτη φορά τις σκέψεις του ο Σκουφάς. Τους μίλησε για την ανάληψη μιας προσπάθειας που θα αποσκοπούσε στο να βοηθήσει την πατρίδα να αποτινάξει από πάνω της το ζυγό της σκλαβιάς. Πώς? Να, το σχέδιό του ήταν να γίνει μια εταιρεία που θα αναλάμβανε να κάνει σχετικούς εράνους. Οι σύντροφοί του συμφώνησαν και στα 1815 η εταιρεία που ονειρευόταν ο Σκουφάς ήταν πια πραγματικότητα. Για να μην δημιουργήσουν υποψίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην καταστροφή, οι τέσσερις συνεταίροι ονόμασαν την εταιρεία τους Φιλική. Ωστόσο, το μυστικό καταστατικό της δεν άφηνε καμιά αμφιβολία για τους στόχους και οι στόχοι ήταν να συνδεθεί ομοθύμος άπας ο ενδιανατολή χριστιανισμός προς εξέγερσιν κατά των Τούρκων.

Σε λίγο για τους σκοπούς αυτούς ο Σκουφάς έφευγε για την Πετρούπολη. Όμως θα αποκόμισε από το ταξίδι του αυτό την απογοήτευση. Άλλοι τον χλέβασαν. Άλλοι του καταλόγησαν αγυρτία. Και εκείνος τότε περίλυπος θα ξαναγύριζε στην Οδυσσό. Αλλά βρισκόταν την εποχή εκείνη στην Οδυσσό ο Άνθιμος Γαζής, ο φωτισμένος κληρικός και δάσκαλος του γένους, που είχε έρθει από τη Βιέννη με σκοπό να γράψει συνδρομητές για την ίδρυση επιστημονικής ακαδημίας. Ο Σκουφάς τον πλησίασε, του άνοιξε την καρδιά του, του μίλησε για τα σχέδιά του. Εκείνος όχι μόνο τα άκουσε με προσοχή, αλλά και τα υιοθέτησε. Έτσι, στα 1818, ταξιδεύοντας στους Δελφούς, ο Άνθιμος Γαζής αναλάβαινε το τολμηρό έργο να έρθει σε επαφή με τους αρματολούς και τους κλέφτες της Ρούμελης και να τους κατηχήσει. Για τον ίδιο σκοπό, αποφασίστηκε να ταξιδέψει στο Μοριά ο Σκουφάς. Φεύγει για την πόλη. Ενώ όμως ετοιμάζεται να περάσει στο Μοριά, αρρωσταίνει. Ό,τι ωστόσο και να συμβαίνει με αυτόν, η εφαρμογή των σχεδίων πρέπει να προχωρήσει. Γι' αυτό και καλεί σε ενίσχυση εκεί στην πόλη το φίλο του Εμμανουήλ Ξάνθο. Ο φίλος φτάνει. Από το κρεβάτι ο Σκουφάς του μιλά για τους οραματισμούς του. Του εκμυστηρεύεται τις ανησυχίες του. Μήπως το μεγάλο μυστικό φτάσει στα αυτιά των τουρκικών αρχών και έτσι με την εξάρθρωση της φιλικής εταιρείας σβήσει και το ωραίο εθνικό όνειρο. Ο φίλος του Ξάνθος του υπόσχεται κάθε συμπαράσταση. Τον καθησυχάζει για τις ανησυχίες του. Τον διαβεβαιώνει πως όλα θα πάνε, πρέπει να πάνε καλά.

Η αρρώστια δεν αφήνει πια στο σκουφά πολλές δυνάμεις για δράση. Ωστόσο, συγκεντρώνει όσες δυνάμεις του απομένουν ακόμα και προσπαθεί να καταστρώσει νέο κανονισμό της φιλικής εταιρείας. Αυτού του δημιουργήματος της ζωής του που θέρμαινε τόσες ελπίδες και τόσα όνειρα. Προγραμματίζει τη συγκρότηση επιτροπής από 12 μέλη που θα αναλάβει πιο συστηματική και πιο έντονη δράση ανάμεσα στους σκλάβους Έλληνες. Τα μέλη της Επιτροπής θα απλωθούν ανά τις επαρχίες του Οθωμανικού κράτους, κατηχώντας τις αρχές της εταιρείας, τους προεστούς και τους κληρικούς. Τη μυστική του τη συνεργασία του Σκουφά με τον Ξάνθο στην πόλη θα ερχόταν σε λίγο να ενισχύσει και ο Τσακάλοφ. Μόνο που η αρρώστια δεν θα άφηνε τον πρωτεργάτη να γευτεί τους καρπούς όλης τούτης της προσπάθειας. Στις 31 Ιουλίου του 1819, ο Σκουφάς πέθαινε στην πόλη σε ηλικία μόλις 40 ετών. Αλλά η σπίθα που είχε ξεπηδήσει από την καρδιά του σιγόκαιγε κιόλας και θα γινόταν στα αμέσως επόμενα χρόνια φλόγα ακατανίκητη, πύρινο διάδημα της λευτεριάς.

Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με βία μετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά, και σαν πρώτα ανδριωμένη, χαίρε, ο χαίρε ελευθεριά. Εκεί μέσα εκατοικούσες πικραμένη εντροπαλή, και ένα στόμα καρτερούσες, έλα πάλι να σου πει. Άργε να έλθει εκείνη η μέρα, κι ήταν όλα σιωπηλά, γιατί τάσκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά. Δυστυχής, παρηγορία μόνη σου έμενε να λες, περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα να κλαις. Και ακαρτέρι, και ακαρτέρι φιλελεύθερη λαλιά, ένα εκτύπαε τ' άλλο χέρι από την απελπισιά και λες πότε, α πότε βγάνω το κεφάλι απ' τις ερμιές και αποκρίνοντο από πάνω κλάψες, άλυσες φωνές.

ορκίζομαι ενώπιον του αληθινού Θεού, οικειοθελώς, ότι θέλω είμαι πιστός εις την εταιρείαν, κατά πάντα και δια πάντα. Δεν θέλω φανερώσει το παραμικρόν από τα σημεία ή λόγους αυτής, μήτε θέλω δώσει να καταλάβουν ποτέ ότι εγώ εξεύρω τι περί τούτων κατ' ουδένα τρόπον. Ορκίζομαι ότι θέλω τρέφει εις την καρδίαν μου αδιάλακτον μίσος εναντίον των τυράννων της πατρίδας μου, των οπαδών και ομοφρόνων αυτής. Θέλω ενεργή παντή εις τρόπης προσβλάβην αυτών, και όταν η περίσταση μη το συγχωρέσει, και τον παντελεί αυτόν όλεθρον. Τέλος πάντων, ορκίζομαι εις εσέ, ο ιερά και αθλία πατρίς. Ορκίζομαι εις τας πολυχρονίους βασάνου σου. Ορκίζομαι εις τα πικρά δάκρυα, τα οποία τόσους αιώνας έχησαν τα ταλέπορα τέκνα σου. Εις τα ίδια μου δάκρυα, τα οποία χύνω και αυτήν την στιγμήν. Εις την μέλουσαν ελευθερίαν των ομογενών μου, ότι αφιερώνομαι όλος εις εσέ. Εις το εξής, σύ θέλεις είσαι η αιτία και ο σκοπός των διαλογισμών μου. Το όνομά σου οδηγός των πράξεών μου και η ευτυχία σου ανταμοιβή των κόπων μου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

συζητήσεις. Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: Είμαστε πάλι μαζί, αγαπητοί μας φίλοι, με τον αγαπητό και εκλεκτό μας φίλο και συνεργάτη, τον κύριο Νικόλαο Νικολαίδη, διδάκτορα της θεολογίας και διευθυντή του γραφείου τύπου και διαφωτίσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής της Κύπρου. Κύριε Νικολαίδη, καλώς ορίσατε και πάλι.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Κύριε Νικολαίδη, κάπου γίνεται λόγος στους πατέρες της Εκκλησίας για ένα κοιμήλιο της Οικουμένης και δεν το πολύ κατάλαβα τι είναι αυτό το κοιμήλιο της Οικουμένης. Κοιμήλια έχουμε όλοι μας βέβαια, μέσα στην οικογένεια είναι πατρικό κοιμήλιο και το φυλάσσουμε. Είναι κάποιο από τα αντικείμενα του πατέρα μας, της μητέρας μας, ή είναι κοιμήλια του μοναστηριού, κάτι που είναι δείγματα του πολιτισμού και της θρησκευτικότητας που μαρτυρούν την ιστορία της Μονής κλπ. Ή κοιμήλια του έθνους. Αλλά κοιμήλια της Οικουμένης, δεν ξέρω αν υπάρχουν και τι είδος είναι αυτά. Μήπως θα μπορούσατε να μας πείτε ποιο είναι αυτό το κοιμήλιο της Οικουμένης για το οποίο μιλούν οι πατέρες της Εκκλησίας μας.
1: Γέροντα, καταρχήν ευχαριστώ γιατί μου δίνεται αυτή η ευκαιρία να επικοινωνήσω με αυτόν τον τρόπο με τους αγαπητούς τηλεθεατές. Γέροντα μου, είπατε τι είναι αυτό το κοιμήλιο της Οικουμένης και γιατί έχει επιγραφεί η εκπομπή μας αυτήν τη φορά με αυτόν τον τίτλο που είναι πράγματι πολύ εύστοχος. Καταρχήν αυτόν τον τίτλο, γέροντα, τον αναφέρει ένας από τους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας μας, είναι ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, ο οποίος έχει ενδιατρίψει ειδικά πάνω στο θέμα και έχει γράψει αρκετά πράγματα για το κοιμήλιο της Οικουμένης. Και λέει κάπου χαρακτηριστικά, αν λέει η ανθρωπότητα διαμέσου των αιώνων, η σύμπασα ανθρωπότητα, αυτή που έφυγε, αυτή που υπάρχει και αυτή που θα έρθει, εάν καμιά φορά θελήσει να μαζέψει και να βρει ό,τι καλύτερο, ό,τι σπουδαιότερο, ό,τι πολυτιμότερο, μπορεί τέλος πάντων έτσι να μαζέψει και να φτιάξει και να το ονομάσει κοιμήλιο της Οικουμένης, και εννοεί όχι μόνο γέροντα του ανθρωπίνου στοιχείου που έχει χτίσει, αλλά και του σύμπαντος κόσμου, του φυσικού κόσμου, αυτά που έχουν οι αστερισμοί, τα δισεκατομμύρια των αστέρων, αυτά που κρύβει η γη στα σπλάχνα της, αυτά που έχουν οι άνθρωποι που δημιουργούν, αν πρόκειται να το μαζέψει το καλύτερο, το ωραιότερο, αυτό που λέμε το νέκταρ που μαζεύει η μέλισσα, γέροντα, από τα άνθη για να φτιάξει το μέλι, και το επιγράψει η κοιμήλιο της Οικουμένης. Αυτό λοιπόν είναι το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου. Δηλαδή, ό,τι καλύτερο είχε η ανθρωπότητα και μπορεί να έχει η ανθρωπότητα για να δώσει στον Θεό, αυτό είναι το πρόσωπο της Παναγίας. Γι' αυτό το ονομάζει κοιμήλιο της Οικουμένης. Και έχει δίκιο, γέροντα, ο Άγιος Κύριλλος, διότι πράγματι το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου, γέροντα, δεν μπορεί ούτε να περιγραφεί, ούτε να αναλυθεί, ούτε να προσεγγιστεί. Γι' αυτό και βλέπετε η Εκκλησία μας λέει ότι απορεί πάσα γλώσσα. Δηλαδή, καμιά γλώσσα, όσον δυνατή κι αν είναι, και καμιά πένα, γέροντα, όσον γλαφυρή κι αν είναι, δεν μπορεί πράγματι να γράψει κάτω και να καταθέσει και να συντάξει κείμενα που τέλος πάντων να προσεγγίζουν έστω έτσι και από μακριά το πρόσωπο αλλά και το ρόλο και το έργο της υπεραγίας Θεοτόκου, της Παναγίας μας δηλαδή. Και να μας συγχωρέσει η Παναγία και ο Θεός, γέροντα, γιατί και πάλι λέει η Εκκλησία «ψαβέτο μηδαμός χειρ αμοιήτων». Εμείς ανήκουμε σε εκείνους που είμαστε αμοιητοί και το να αρχίσουμε τώρα να ψάβουμε, να λέμε λόγια για την Παναγία, ίσως αυτό να αποτελεί έναν παράτολμο, θα έλεγε κανείς, εγχείρημα. Και προκαταβολικά ζητούμε να μας συγχωρέσει και η Παναγία, η Υπεραγία Θεοτόκος και οι αγαπητοί ακροατές. Αλλά γέροντά μου, το θέμα αυτό είναι επίκαιρο. Το πρόσωπο εκείνο το οποίο συνδέει τον ουρανό με τη γη, η γέφυρα η οποία ανεβάζει προς τον ουρανό, αλλά και η σκάλα που κατεβάζει από τον ουρανό προς τη γη, δηλαδή τα επίγεια τα κάνει ουράνια και τα ουράνια τα κάνει επίγεια, είναι το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Σε αυτό λοιπόν, γέροντά μου, θα αναφερθούμε και έστω να ψάψουμε κι εμείς και να ψελίσουμε κάποιες λέξεις ανάξιες φυσικά του προσώπου και του έργου και του μεγαλείου της Παναγίας μας.
0: Κύριε Νικολαίδη, ποιο είναι αυτό το γεγονός που μας αναγκάζει να τοποθετήσουμε στο κέντρο της ζωής μας και στο κέντρο της ζωής της Εκκλησίας το σεπτό πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Γιατί χωρίς αμφιβολία υπήρξε άνθρωπος. Και όμως ως άνθρωπος υπηρέτησε ένα θεϊκό σχέδιο της απολυτρώσεως του ανθρώπου. Όμως μέσα στην πορεία της ζωής της Εκκλησίας μας κατέχει μία δεσπόζουσα θέση. Πώς μπορείτε να μας το δικαιολογήσετε αυτό?
1: Κατέχει, Γέροντα, την κατεξοχήν, την πρώτη θέση μέσα στη ζωή της Εκκλησίας μας, βεβαίως μετά από το πρόσωπο του Κυρίου μας. Γέροντα, τώρα που είπατε αυτό το πράγμα, ποιος είναι ο λόγος που τέλος πάντων η Εκκλησία πράγματι δίδει αυτήν την μοναδική θέση στο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου? Γιατί, Γέροντα μου, από όλων των χτιστών κόσμων και υπεράνω των Αγγέλων και των Αρχαγγέλων, ψάλλει και πολύ δίκαια η Εκκλησία μας ορίζει, είναι το πρόσωπο της Παναγίας. Είναι τιμιωτέρα των Χερουβίν και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Δηλαδή, την πρώτη θέση μετά των Τριαδικών Θεών, από όλα τα χτίσματα, υπεράνω από Αγγέλους και Αρχαγγέλους, το κατέχει το πρόσωπο μιας γυναίκας. Και αυτή είναι η Υπεραγία Θεοτόκος. Γιατί λοιπόν, ρωτώντας λοιπόν τώρα που ρωτούσατε, σκεφτόμουν αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Λέει πάντα δυνατά το παντοδυνάμο Θεό. Λέει ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος και δεν αδυνατεί στο Θεό τίποτα, Γέροντα. Όλα μπορεί να τα κάνει. Αλλά λέει εν αδύνατον εστί το παντοδυνάμο Θεό, το ενωθήνε και κοινωνήσε το καθαρό το ακαθάρτο. Δεν μπορεί, λέει ο Θεός, όσο παντοδύναμος και αν είναι, Γέροντα, υπάρχει κάτι που τον εμποδίζει. Κάτι δηλαδή που περιστέλει την παντοδυναμία του. Κάτι που δεν αφήνει τον Θεό να ενεργήσει. Και ποιο είναι αυτό το πράγμα που εμποδίζει τον Θεό, τον παντοδύναμο? Και λέει ποιο είναι αυτό? Το κοινωνήσε το καθαρό το ακαθάρτο. Δεν μπορεί ο Θεός να επικοινωνήσει ως καθαρός που είναι και αμόλυντος με το ακάθαρτο. Αυτό το πράγμα στερεί ή ανακόπτει, αν θέλετε, Γέροντά μου, ή περιορίζει, ή αν μου επιτρέπετε ο όρος εντός εισαγωγικών, αχρηστεύει την παντοδυναμία του Θεού. Η επικοινωνία του καθαρού Θεού με το ακάθαρτο. Και αυτό το αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός για την Παναγία. Λέει ήταν αυτή αΐ, ενώ και ψυχή και σώματι καθαρή και παρθενεύουσα. Δηλαδή ήταν το πιο καθαρόν, Γέροντα. Το πιο αγνόν, το πιο αμόλυντον. Εκείνο το οποίο δεν είχε καμία σχέση με την ακαθαρσία και με την αμαρτία, το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Δηλαδή, αυτό λέει ο Άγιος Κυρίλλος, σαν τι πιο καλό μπορούν οι αιώνες και η ανθρωπότητα και η οικουμένη σύμπασα, τα ορατά και αόρατα, να φτιάξουν και να δημιουργήσουν. Αυτό είναι η Παναγία. Γι' αυτό λοιπόν λέει, έπρεπε να βρεθεί κάποιον πρόσωπο, Γέροντά μου, ώστε να μην περιστείλει την αδυναμία του, τη δύναμη του Παντοδυνάμου Θεού και την κάμια αδυναμία. Και έτσι λοιπόν η Παναγία, ως καθαρή και αμόλυντη και άσπηλη που ήταν και άμωμη, ήταν εκείνη η οποία τέλος πάντων ήλκησε την χάρη και τη δύναμη του Θεού και ενίκησε μέσα στο Θεός Λόγος. Λέει ο Άγιος Επιφάνειος ο Λόγος και Μαρία λέει μεν ανημάται των Λόγων. Είναι μια φράση το ανημάω με ανημώ με, Γέροντά μου. Κοίταξα στο λεξικό και λέω τι σημαίνει ανημάται των Λόγων. Και λέει εκεί λέει ανημάται των Λόγων ως περ υγή των ιετών. Είδατε καμιά φορά λέει εκεί ο Άγιος όταν υπάρχει ξηρασία και δεν βρέχει για μήνες ολόκληρους. Και λέει η γη έτσι στέκει και κοιτάζει προς τα πάνω και λέει πότε θα έρθει αυτή η βροχούλα να πέσει. Και όταν αρχίζει να πέφτει η βροχή, την τραβά και την τραβά και την τραβά και την τραβά. Έτσι είναι η Παναγία. Η καθαρότητα, το άσπινο της Υπεραγίας Θεοτόκου λέει, ήταν εκείνο το οποίο ετράβηξε, ήλκησε, ανημάται Μαρία των Λόγων, ως περιηγή των ιετών. Για να μπορέσει όμως, Γέροντα, η Παναγία να τραβήξει τον Θεό Λόγων και να τον δεχτεί μέσα στα σπλάχνα της και εκεί να τελεσιουργηθεί το μέγα και φοβερό μυστήριο της σαρκώσεως και της ενανθρωπίσεως του ίδιου Θεού, έπρεπε να υπάρχει ακριβώς, Γέροντα μου, λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, το πρώτο. Από ανθρωπίνης πλευράς να υπάρχει αυτή η προϋπόθεση της καθαρότητας, της αγνότητας, ώστε να μπορεί να γίνει σκεύος εκλογής η Υπεραγία Θεοτόκος. Και από την άλλη, Γέροντά μου, να υπάρχει οπωσδήποτε η θέληση, η βούληση, η οποία υπήρχε πάντοτε του Θεού για να γίνει άνθρωπος. Άρα το πρώτο στοιχείο γέροντά μου, το οποίο καθιστά το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου τόσο σημαντικών και πρώτο κορυφαίων στη σύμπαση χτίσει και στην οικουμένη, είναι το γεγονός της καθαρότητάς της. Αυτό που λέει ο Άγιος Ανδρέας Δαμασκηνός, αΐ ενώ και ψυχή και σώματι καθαρεύουσα και παρθενεύουσα Υπεραγία Θεοτόκος. Είναι το πρώτο αυτό γεγονός μου. Γιατί βλέπετε στη συνέχεια, λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, όπως και βέβαια η Εκκλησία μας διδάσκει και ερμηνεύει την Θεία Αποκάλυψη, λέει, όταν επήγαινε ο Άγγελος στον Ευαγγελισμό και επεσκέφθη την Υπεραγία Θεοτόκων και απίφθινε το χαιρετισμό, χαίρε και χαριτωμένη, το και χαριτωμένη ακριβώς γέροντά μου, συνοψίζει αυτό προηγουμένως, ότι η Παναγία είχε όλες τις χάριτες. Όλα τα χαρίσματα που παραδεχτεί ο άνθρωπος και η ανθρωπότητα από τον Θεό ήταν συγκεντρωμένα στο πρόσωπό της, ο Κύριος Μετασού. Και όταν στη συνέχεια γίνεται αυτός ο διάλογος μεταξύ του Αρχαγγέλου και της Υπεραγίας Θεοτόκου κλπ. Τότε η Παναγία είπε, «Ιδού η δούλη Κυρίου, γεννητό μικρά το ρήμα σου». Δηλαδή η κατάθεση ή ακόμη αν θέλετε γερόντα μου, η έκφραση αυτού του μεγαλείου της Υπεραγίας Θεοτόκου έρχεται ακριβώς και λειτουργεί με το «Ιδού η δούλη Κυρίου», το μεγαλείο της υπακοής της προς το Θεό. Και τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή, λέγουν οι Άγιοι Πατέρες γέροντα. Εκείνη τη στιγμή, αυτό που ψάλλουμε και τα Χριστούγεννα, ο αχώρητος παντί, πώς εχωρήθη εγκαστρή, ο εγκόλπης του παντρός, πώς εναγκάλεσης μητρός. Δηλαδή, και αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι ο Θεός Λόγος, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, εκένωσεν εαυτόν. Τι σημαίνει εκένωσεν, το και με έψιλο? Σημαίνει ότι άδειασεν τον εαυτόν του. Ή πιο απλά, γέροντά μου, σημαίνει ότι ο άπειρος Θεός, ο ακατάληπτος Θεός, ο απεριχώρητος Θεός, ο αχώρητος. Γιατί, γέροντά μου, όλο το στερέωμα έχει αρχή και τέλος. Δηλαδή αυτό και η γη, αλλά και ολόκληρη η οικουμένη, με τους αστερισμούς της, από κάπου ξεκινάει και κάπου τελειώνει. Δεν είναι άπειρος ο κόσμος. Ο χτιστός κόσμος είναι επεπερασμένος. Έχει αρχή και τέλος. Ο Θεός είναι πέραν του χτιστού κόσμου. Είναι άπειρος ο Θεός. Δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Αυτός λοιπόν ο Θεός που δεν τον χωρεί η σύμπαση χτίσει, εκένος εσμίκρινε τον εαυτό του, πόσο μικρόν τον έκαμε, ώστε να είναι αδιόρατος, πόσος είναι ο άνθρωπος όταν συλλαμβάνεται στα μητρικά σπλάχνα. Τόσο μικρός, εκένωσε τον εαυτό του. Και δια Πνεύματος Αγίου, ο Θεός Λόγος, λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, εκείνη τη στιγμή του Ευαγγελισμού γέροντα, επήρε από τα άσπηλα και τα άχραντα και τα αμόλυντα αίματα της Υπεραγίας Θεοτόκου και ανέπλασε δια Πνεύματος Αγίου αυτός διε αυτόν σάρκα. Δηλαδή η Παναγία, αυτό που λέει και η Εκκλησία μας, το παντεχνήμον η λόγο του εδάνησε τη σάρκα. Και παντεχνήμον η λόγο σάρκα δανείσασα. Του λέει πάρ' τη σάρκα, πάρ' την φύση. Του εδώρησε του Θεολόγου η Παναγία Θεοτόκος τι, τα αίματά της, ώστε ο ίδιος ο λόγος να πλάσει αυτός δια τον εαυτόν του την ανθρώπινη φύση με την οποία ενώθηκε.
0: Μέσα σε όλη αυτήν την ιστορία, η οποία είναι αδύνατο να ερμηνευτεί από τη λογική του ανθρώπου και να κατανοηθεί από τον άνθρωπο με τις ανθρώπινες δυνάμεις που διαθέτει, η Εκκλησία μας συνεχίζει να προβάλλει το ψευτό πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, να το ανυψώνει σε δυσθεώρητα ύψη μέχρι το σημείο που προκαλείται η ανθρώπινη αντίδραση. Και λένε συνήθως, το λένε αυτό οι αιρετικοί, ότι πρόκειται για μια γυναίκα, για μια απλή γυναίκα, ή η άλλη που προέρχεται από το χώρο του παπισμού, που υπερτιμούν την Υπεραγία Θεοτόκου και φτάνουν μέχρι το σημείο να την θεοποιούν. Η Ορθόδοξος Εκκλησία οπωσδήποτε κρατεί μία βασιλική οδό. Τιμά την Υπεραγία Θεοτόκο ως άσπερον, ως αμόλυντον, ως άμμον, ως όργανον της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους, και από τότε μέχρι σήμερα κατέχει μία δεσπόζουσα θέση. Το ερώτημα είναι πώς αποδέχονται αυτό οι χριστιανοί μας, το πλήρωμα της Εκκλησίας, το γεγονός αυτό, το οποίο δεν μπορεί να κατανοήσει και να ερμηνεύσει.
1: Γίνονταν καταρχήν σωστά, έτσι ρωτάτε και επισημάνατε, ότι υπάρχουν αντιλεγόμενα σημεία όσον αφορά το πρόσωπο της Παναγίας. Και η υπερβολική θέση που της δίδει και η δική μας, αν είναι υπερβολική βέβαια η θέση. Πρωτού πάμε εκεί, Γεροντά μου, επιτρέψτε να πω το εξής. Λέγει πάλι ο Άγιος ο Αθανασκηνός ότι οπωσδήποτε η Παναγία ήταν άνθρωπος, Γεροντά. Να μην φτάσουμε στο σημείο, όπως κάνουν οι Ρωμαιοκαθολικοί, να θεοποιήσουμε την Παναγία. Και μάλιστα κάποια φεμινιστικά κινήματα στη Δύση λέει γιατί να λέμε Αγία Τριάδα, να λέμε Αγία Τετράδα. Θα βάλουμε και την Παναγία δηλαδή στη θέση της Αγίας Τριάδος. Αυτό είναι βλασφημία, Γεροντά. Γιατί ο Τριαδικός Θεός είναι άχτιστος. Είναι άναρχος ο Τριαδικός Θεός. Και καμία προσέγγιση του χτιστού δεν μπορεί να υπάρξει το αχτίστο Θεό. Λέει η Αγία Πατέρα ότι η Τριάς προς εαυτήν ουκ απρόσιτος. Απρόσιτος εστίν προς παν χτιστών. Δηλαδή, για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, Γεροντά μου, ότι η Υπεραγία Θεοτόκος ναι μεν κατέχει την υψίστην θέση μετά των Τριαδικών Θεών από όλα τα χτίσματα, αλλά δεν πάβει από το να είναι χτίσμα. Καμία λοιπόν έννοια θεοποίησης του προσώπου της Παναγίας. Αυτό θα αποτελούσε εχτροπή και βλασφημία ανασυγχώρητη. Ο Τριαδικός Θεός είναι κάτι άλλο και ο χτιστός όμως είναι κάτι άλλο. Εμείς λέμε ότι η Παναγία είναι το κοιμήλιον της Οικουμένης. Κατέχει την υψίστην θέση μετά των Τριαδικών Θεών. Αλλά όχι όμως και ισότιμη θέση με τον Τριαδικό Θεό. Αυτό είναι λάθος. Σε αυτό λοιπόν, Γέροντά μου, υπάρχει πράγματι μια τάση στην Δυτική Εκκλησία, Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, να υπερτιμάται ή ακόμα, Γέροντα, και μια προσπάθεια λίγο πολύ εξισώσεως του προσώπου της Παναγίας με τα πρόσωπα του Τριαδικού Θεού. Γι' αυτό είπα και προηγουμένως ότι φωνάζουν κάποια κινήματα στη Δύση να ονομαστεί η Παναγία ως Αγία Τετράδα. Έχουμε Αγία Τριάδα, Αγία Τετράδα. Αυτό είναι λάθος, Γέροντα. Ούτε επίσης, Γέροντα, και η Παναγία ήταν απαλλαγμένη του Προεδρικού Αμαρτήματος. Ήταν φορέας του Προεδρικού Αμαρτήματος. Εφόσον η σύλληψη της Παναγίας, Γέροντα, όπως και η γέννησή της, έγινε κατά τρόπον που γίνεται σε κάθε άνθρωπο. Αυτό είναι σαφές μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Και η ερμηνεία των πατέρων είναι ότι την ημέρα του Ευαγγελισμού, Γέροντα, όταν είπε ο Άγγελος Πνεύμα Άγιον επελεύσεται επί σε και δύναμη υψής του επισκιάσισε, εκείνη τη στιγμή συνέβησαν δύο πράγματα στην Υπεραγία Θεοτόκων. Το πρώτο, κατά την ερμηνεία των πατέρων μας, είναι ότι επεσκίασε πράγματι την Παναγία το Πνεύμα το Άγιο και την εκαθάρισε από το προεδρικό αμάρτημα. Δηλαδή, ήταν φορέας μέχρι σε εκείνη τη στιγμή η Παναγία, την ώρα του Ευαγγελισμού και κάτοχος του αμαρτήματος που κατέχει πάσα άνθρωπος. Και αυτό είναι το αμάρτημα του Αδάμ, το προεδρικό αμάρτημα. Βεβαίως, η Παναγία σχετικώς ήταν αναμάρτητη, δεν είχε αμαρτήματα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ως άνθρωπος όμως. Δεν πραγματοποιούνταν εντελώς απαλλαγμένη. Ήταν, όπως είπα και προηγουμένως, η Παναγία άσπηρη, αμόλυντη κλπ. Αλλά το Πνεύμα το Άγιον την εκαθάρισε εκείνη τη στιγμή. Προπαντός από το προεδρικό αμάρτημα. Για να μπορεί, Γέροντά μου, τελικά να γίνει σκέπος εκλογής. Το ένα είναι αυτό. Γι' αυτό και λέει ο Άγιος Γιώργος Παλαμάς, λέει: «Η μιλώντο οι αιώνες, ποιος τυσί εγκαυχίσεται γεννήσει. Αλενίκα των αιώνων, η προαιώνιος βουλή του Θεού». Δηλαδή λέει: «Ο κάθε αιώνας ετσακωνόταν με τον άλλον αιώνα και έλεγαν ποιος θα είναι ο τυχερός τώρα που θα γεννήσει την Παναγία. Η μιλώντο οι αιώνες, ποιος θα τη γεννήσει, εγκαυχίσεται, ποιος θα καυχηθεί για τη γέννησή σου». Αλλά τελικά λέει: «Ενίκα των αιώνων, η προαιώνιος βουλή του Θεού». Πρόσφατα, Γέροντα, είχα πάει στους Αγίους Τόπους και είχαμε πάει σε ένα συνέδριο στη Ναζαρέτ. Και εκεί η Ναζαρέτ είναι μια πόλη σήμερα η οποία κατοικείται, έχει κάπου 16.000 Ορθοδόξους Χριστιανούς. Έχει και μουσουλμάνους, είναι στην παλιά πόλη που είναι στα χράσπεδα του λόφου και πάνω στο λόφο και από την πίσω πλευρά είναι ο εβραϊκός τομέας της πόλεως. Όντας λοιπόν εκεί μια εβδομάδα, έτσι μερικές στιγμές, κοιτάζοντας έτσι από το πάνω στο συνοχείο που ήταν κάτω, απλωνόταν η Ναζαρέθη, η παλιά πόλη, και έλεγα: «Θεέ μου, ας πούμε, μια παιδούλα ήταν η Παναγία. Έναν κοριτσάκι, Γέροντα μου. Περπάτησε αυτούς τους δρόμους. Πρέπει να περπάτησε σε αυτούς τους λόφους. Αυτές οι πέτρες την είδαν. Αυτά τα βουνά την έχουν δει. Ήταν ένας άνθρωπος εμάς, Γέροντα, η Παναγία». Βέβαια, η παράδοση λέει ότι η Παναγία τριετής εμπήκε στον ναό κλπ. Και 15ετής η Παναγία ανυφθεύθη. Και εδώ μια παρένθεση, Γέροντα, να πούμε, και λέει ο Άγιος Επιφάνιος Κύπρου, ότι πώς έγινε ο αραβώνας της Παναγίας. Και πώς ο Ιωσήφ τελικά επελέγει ως ομνηστήρας της. Επειδή η Παναγία, Γέροντα, από τα παιδικά της χρόνια ετέθη κάτω από την προστασία του Θεού αλλά και του ναού. Ο ναός τότε είχε την ευθύνη της προστασίας των φτωχών, των απόρων ή ακόμα και των παιδιών που αναλάβανε την προστασία του. Όταν λοιπόν έφτανα σε ώρα γάμου και φαίνεται σε νεαρή ηλικία τα επάντρευαν τα κορίτσια, τότε τι έκαναν γέροντα. Όσα κορίτσια είχαν και ήταν έτοιμα προς γάμον, έκαναν έναν κατάλογο με τα ονόματα τους. Και γίνονται ένας κατάλογος αντίστοιχα των ανδρών που ήταν προς γάμον, των δικών τους ανδρών. Και καμιά φορά ήταν και άνδρες μεγάλης ηλικίας, οι οποίοι είχαν χειρέψει. Και ο αραβώνας αυτός και ο γάμος έπρεπε να γίνει μεταξύ ατόμων της αυτής φυλής. Έτσι λοιπόν επέλεξαν τα άτομα της Α φυλής με τα κορίτσια της αντίστοιχης φυλής. Έγραψαν τα ονόματα πάνω σε αυτά και τράβηξαν κλήρο. Και λέει, όταν εκκληρώθη το ποιον θα πάρει η Μαρία, ο κλήρος, προνοία Θεού, έδωσε τον Ιωσήφ. Έτσι λοιπόν εξηγείται, λέει ο Άγιος Επιφάνιος, πως γέρωσον ο Ιωσήφ εμνηστεύθη την Υπεραγία Θεοτόκο. Ακριβώς για να παίξει τον ρόλο γέροντα όχι του συζύγου της Παναγίας. Δεν ήταν αυτό το σχέδιο του Θεού. Γιατί αν ο Θεός το σχέδιο ήταν να παίξει ρόλο συζύγου, τότε άλλος πως θα έφεραν τα πράγματα. Ακριβώς επειδή το έργο του Θεού ήταν να είναι προστάτης της Υπεραγίας Θεοτόκου, όταν αυτή θα βρίσκεται ο έγκυος, να μην τη σκοτώσουν οι Εβραίοι, τότε επελέγει ο 80ετής Ιωσήφ. Και ο Άγιος Επιφάνιος ζει γερόντα κοντά στα γεγονότα. Γεννιέται το 310 μετά Χριστόν. Αλλά ήταν ζωντανή αυτή η παράδοση. Έτσι λοιπόν, και εγώ όντας στην Ναζαρέτ έλεγα, Παναγία μου, εσύ μνηστευμένη μαζί με τον Ιωσήφ, ίσως στην Ναζαρέτ, και υπάρχει σήμερα ο τόπος εκεί γερόντα που πήγαινε ο Άγγελος. Και οι τόποι αυτοί σου μιλούν διαφορετικά. Όμως γέροντα, επανέρχομαι στο θέμα μας και λέω ότι ήταν η Παναγία ένας συνάνθρωπός μας. Και έπρεπε να ήταν συνάνθρωπός μας γέροντα, λέγουν οι πατέρες. Γιατί, διότι για να μπορέσει ο Θεός να σώσει τον άνθρωπο, λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, έπρεπε να ισχύσει η αρχή το όμοιον δια του ομοίου. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Έπρεπε ο Θεός να γίνει όμοιος με τον άνθρωπο για να σώσει όμοιον άνθρωπο. Και για να γίνει, λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, ο Θεός όμοιος με τον άνθρωπο, έπρεπε η Παναγία να είναι άνθρωπος. Να μην είναι θεά η Παναγία. Άρα στάμα εδώ στοιχείο της υπερβολής γέροντα. Από την μια πλευρά, συνάνθρωπός μας η Παναγία ήταν. Με την έννοια που είχαμε προδιαγράψει προηγουμένως. Ώστε να γεννήσει τον Χριστό, να του δώσει δηλαδή ομοίαν με εμάς φύση. Συγχωρέστε που θεολογούμε γέροντα μου, αλλά εδώ φαίνεται τελικά ότι να μην υπερβάλλουμε. Και ότι είπετε σωστά ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία γέροντα κατέχει την χρυσή οδόν, την χρυσή τοποθέτηση. Διάβαλα τελευταίο γέροντα έναν έργο κάποιου Προτεστάντη Αμερικανού, ο Πένκο, και αυτό είναι πάστορα. Οι υβρισίες που εξτομίζει εναντίον του προσώπου της Παναγίας είναι ανήκουστες. Δηλαδή υπάρχει στην προτεσταντική διανόηση, θεωρογική αντίληψη, μια ας πούμε έτσι φοβερή υποτίμηση του προσώπου της Παναγίας. Και λέγουν αυτοί ότι η Παναγία ήταν εύχριστον σκεύος μέχρι που να γεννήσει τον Χριστό. Από εκεί και πέρα δεν μας χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Και λέει σε κάποιο σημείο αυτός ο Μπένκο, ο Προτεστάντης, λέγοντας πολλά πράγματα, καταλήγει, λέει στο τέλος είναι αμφίβολον αν και αυτή η μάνα του Χριστού επίστεψε κοντά του. Τον επίστεψε. Δηλαδή αυτό είναι κατάντημα τελικά γέροντα. Οι μεν Ρωμαιοκαθολικοί φτάνουν στο σημείο να θεοποιούν την Παναγία.
2: Του ακροβατισμού σου.
1: Μάλιστα. Οι άλλοι όμως στο έσχατο σημείο να λένε ότι τελικά η Παναγία του επίστεψε του Χριστού η Παναγία. Είναι βέβαια αυτές οι παραδοξολογίες των Προτεσταντών γέροντα που να μην μας ευπλήττουν, διότι τελικά να πούμε την αλήθεια δεν είναι καν εκκλησία αυτή. Όταν πρόσφατα ο Αρχιεπίσκοπος Καντερβουργίας

0: του προβλήματος είναι αυτή. Θα ήθελα να μας πείτε κάτι το πρακτικότερο. Γιατί το πλήρωμα της Εκκλησίας έχει μία ιδιαίτερη πρόσβαση στο σεπτό πρόσωπο της Παναγίας μας, ενώ δεσπόζουσα θέση μέσα στην Ορθοδοξία κατέχει ο ενανθρωπής σας Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Ποιο είναι αυτό το μυστικό που ελκύει περισσότερο τους χριστιανούς να σέβονται, να αγαπούν, να απευθύνονται χωρίς να υποτιμούν τον Κύριο οπωσδήποτε, αλλά να αισθάνονται πιο σιγουριά και πιο ασφάλεια, αλλά και πιο ανθρώπινη σχέση με την Υπεραγία Θεοτόκο?
1: Η απάντηση είναι και απλή αλλά και δύσκολη. Απλή γιατί? Διότι δεν ξέρω, όλοι έχουμε γονείς και όλοι έχουμε και πατέρα και μάνα. Στο πρόσωπο της μάνας μας αισθανόμαστε περισσότερη, θα έλεγε κανείς, έτσι, εμπιστοσύνη, πιο πολύ σιγουριά. Αισθανόμαστε στο πρόσωπο της μητέρας μας κάτι άλλο. Και η Παναγία είναι η μητέρα μας. Αυτό δεν είναι απλώς συναισθηματισμός για όλα που λέω τώρα εγώ. Όχι. Η Παναγία είναι πραγματικά η μητέρα μας. Είναι αυτή που μας γεννά. Και να προχωρήσω παρακάτω και να πω ότι ήδη από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους, γέροντα, αρκετοί πατέρες της Εκκλησίας μας, αλλά και διαμέσου των αιώνων, και ο Μέγας Βασίλειος και ο Άγιος Αμβρόσιος, επίσκοπος Μεδιωράνων, και ο Άγιος Επιφάνιος και άλλοι πατέρες της Εκκλησίας, Γρηγόρος ο Παλαμάς κλπ, ξέρετε ότι κάνουν έτσι μια, αν μου επιτρέπετε, μια παράτολμη αυτή, να ταυτίζουν την Παναγία με την Εκκλησία. Δηλαδή, όπως μέσα στην Εκκλησία ο άνθρωπος, γέροντά μου, ξαναγεννιέται και ξαναζεί. Και η Εκκλησία είναι η μάνα μας, μέσα στην οποία είναι η μήτρα που γεννιόμαστε μέσα. Ταυτίζω, γέροντα, το πρόσωπο της Παναγίας με το πρόσωπο, με την Εκκλησία. Λέει ο Άγιος Επιφάνιος το εξής χαρακτηριστικό. Λέει, τι είναι αυτό που κοινωνούμε? Είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Μάλιστα. Αυτό, λέει, που κοινωνούμε είναι ο σώμα και αίμα Χριστού. Ποιος το έδωσε στο Χριστό? Λέει, είναι το σώμα και το αίμα της Παναγίας. Έτσι λοιπόν, γέροντά μου, είναι μια φυσική εξέλιξη, ή αν μου επιτρέπετε, μια φυσική απόρρεια αυτού που είπατε προηγουμένως, ότι όταν κοινωνούμε, γέροντα, και λέει ο ιερέας εκεί, σώμα και αίμα Χριστού, ουσιαστικά βάζουμε μέσα μας το Χριστό, βεβαίως. Είναι το σώμα και το αίμα Χριστού. Αλλά τελικά του το εδάνισε ποιος? Του το έδωσε ποιος? Άρα μέσα στις φλέβες μας κυλά το αίμα και το σώμα της Παναγίας. Και όπως, γέροντά μου, είπα προηγουμένως, μας γεννά μια μάνα. Και αυτή η μάνα είναι εκείνη που μας τρέφει με τον οφάλιο λόρων 9 μήνες στα σπλάχνα της. Και κυλά στις φλέβες μας το αίμα της μάνας μας. Γι' αυτό και νιώθουμε έτσι στη μάνα μας, μια περισσότερη είναι αυτή. Κάτι ανάλογο, λέγουν οι πατέρες, γέροντα, όταν κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, ουσιαστικά γινόμαστε και μέτοχοι της ζωής της Παναγίας. Και όταν γινόμαστε μέτοχοι της ζωής της Παναγίας, λέμε ότι και η Παναγία ουσιαστικά μας ζωογονεί εκείνη τη στιγμή. Άρα φέρομαι στις φλέβες μέσα, γέροντά μου, να κυλά το αίμα και η σάρκα της ίδιας της Παναγίας. Και είναι όπως ακριβώς έχουμε αυτή η συγγένεια, η σαρκική που έχουμε με τη μάνα μας. Έχουμε κατά ανάλογον τρόπο, βέβαια, στο πνευματικό επίπεδο, τη συγγένεια που έχουμε με την Παναγία. Το αίμα και το σώμα της Παναγίας κυλά μέσα μας, γέροντα. Το οποίο βέβαια μας το δίνει ο Ιησούς ο Χριστός. Άρα η Παναγία σε αυτήν την περίπτωση, γέροντα μου, που είναι πραγματικότητα, την αληθινή περίπτωση, είναι λειτουργεί ως μάνα μας. Γι' αυτό και την έχουμε έτσι, γέροντα μου. Γι' αυτό είπα ότι είναι και απλή η ερώτηση, αλλά και δύσκολη η ερώτηση. Ναι, απλά. Κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ποιος του το δώσε? Πού το βρήκες, Χριστέ μου, το σώμα και το αίμα σου? Σου το εδάνισε ποιος? Η Παναγία μας. Και όταν εμείς κοινωνούμε το σώμα και το αίμα σου, άρα ρέει μέσα στις φλέβες μας, και εφόσον ρέει αυτή, έχουμε αυτή τη συγγένεια με την Παναγία, άρα η Παναγία είναι η μάνα μας, γέροντα.
0: Μάλιστα, πρώτη φορά το ακούω αυτό και είναι όντως εντυπωσιακή
1: ο Άγιος η απάντηση. Και είναι φυσικό να λέμε Παναγία μου σε κάθε στιγμή. Ναι. Ή ας πούμε, ναι, σε μια δυσκολία, Παναγία μου. Καταφεύγουμε στην Παναγία, γέροντά μου, όχι για λόγους συναισθηματικούς, όχι, για λόγους εμπειρικούς. Τι σημαίνει εμπειρικούς? Η εμπειρία που έχω εγώ από τη μάνα.

0: μάνα μου, γέροντά μου, ότι στα σπλάχνα της έχω κυοφορηθεί, ότι αυτή με έθρεψε με το αίμα της, με το οξυγόνο της, μου έδωσε και με έζησε και με γέννησε, κάτι ανάλογο συμβαίνει και με την Παναγία. Άρα είναι αυτή η σχέση μας εμπειρική, βιωματική, γέροντά μου. Είναι σχέση συγγενική, ας το πω έτσι, παρά συναισθηματική. Και είναι λάθος να λένε οι ξένοι ότι εμείς είμαστε μια θρησκεία, η εκκλησία μας είναι μια εκκλησία που καλλιεργεί το συναισθηματικό, κάθε άλλο. Είναι ακριβώς εμπειρισμός αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και η Παναγία, ναι, γέροντα, η Παναγία, λέγει ο Άγιος Επιφάνιος, είναι μητέρα απάντων των ανθρώπων. Απάντων των ανθρώπων. Βλέπετε, την έχουμε πει η Αγία Σκέπη. Γιατί σκέπη? Μας σκεπάζει όλους μας. Έτσι.
1: Η πλατητέρα.
0: Η πλατητέρα, η Παναγία μας.
1: Μας
0: αγκαλιάζει όλους. Βλέπετε ότι πολύ σοφά η Εκκλησία, γέροντα, και όχι άστοχα, αλλά πολύ εύστοχα, δίδει αυτούς τους χαρακτηρισμούς στην Παναγία. Γιατί όντως έτσι είναι. Και υπάρχει ένας διάλογος, γέροντα, σε έναν ύμνο της Εκκλησίας μας, που λέει ότι ο Χριστός θυμώνει με τις αμαρτίες μας. Και δικαίως οργίζεται ο Θεός με τις αμαρτίες μας. Και αποφασίζει ο Χριστός να μας τιμωρήσει. Και επεμβαίνει η Παναγία. Και μεσητεύει εκείνη τη στιγμή η Παναγία προς τον Υιόν της, να γίνει ήλαιος προς τα παιδιά της. Είναι αυτό που λέμε και σε μεσύντρια αν έχω προς το φιλάνθρωπο, μη μου ελέγξει τα πράξεις. Δηλαδή πόσο έτσι όμορφα, ας πούμε, η Εκκλησία τα έφτιαξε και μέσα στην ημερολογία της τα κατέθεσε, γέροντά μου. Και καμιά φορά έτσι όταν τα ακούμε και άμα τα ξέρει κανείς, πράγματι δακρύζει. Και μόνο στο όνομα της Παναγίας λέγοντάς το πρέπει να δακρύζομαι.
1: Κύριε Νικολαίδη, ολόκληρος ο Ορθόδοξος Χριστιανικός κόσμος τιμά και τοποθετεί σε μια ξεχωριστή θέση την Υπεραγία Θεοτόκον. Όμως υπάρχουν το Άγιον Όρος και δεν ξέρω πόσα άλλα μοναστήρια, ανδρώακη γυναικεία, ευλαβούνται και σέβονται και αποκαλύπτουν το μεγαλείο της Υπεραγίας Θεοτόκου στην καθημερινή τους ζωή. Και μάλιστα οι αγιορείτες πατέρες λένε ότι είναι η αρχόντισσα, η νοικοκυρά του Αγίου Όρους. Εσείς είχατε την ευκαιρία πολλές φορές να επισκεφτείτε στο Άγιον Όρος. Αν έχετε κάποιες εμπειρίες από την επίσκεψή σας να μας πείτε, θα το χαιρόμαστε ιδιαίτερος.
0: Γιώντα, απλώς και εγώ προσωπικές εμπειρίες καταθέτω δεν έχω, και να με συγχωρέσει ο Θεός και η Παναγία. Υπάρχουν όμως άνθρωποι, γέροντά μου, οι οποίοι πράγματι πολλές φορές έχουν φτάσει σε τέτοια σημεία αγιότητας ώστε να δουν ζωντανή την παρουσία της Παναγίας, ζωντανή την παρουσία της. Και στην Κύπρο υπήρξαν περιπτώσεις, γέροντα, όπου η Παναγία πράγματι παρουσιάστηκε, και ο Γερο Παΐσιος μέσα στα βιβλία που έχουν βγει μνημονεύεται εκεί. Και κάποιος που ήταν μαζί με τον Γέροντα Παΐσιο, να μην πω το όνομά του, μου είπε ότι έναν βράδυ τον είχε καλέσει ο Γέροντα Παΐσιος να κάνουν αγρυπνία. Και ήταν, αυτός ήταν ιερεύς, αλλά αγιορείτης. Τώρα δεν είναι αγιορείτης, τώρα είναι επίσκοπος. Και λέει, όπως εγώ, λέει, διάβαζα την ακολουθία της μεταλήψεως, φτάσαμε σε κάποια στιγμή στο μήτυρ Θεού της Ευωδίας, το Σεπτοσκήνωμα, που διαβάζουμε στη Θεία Μετάληψη, Γέροντα. Εκείνη τη στιγμή, λέει, ένιωσα έτσι να φυσάει ένας αέρας μέσα στο εκκλησάκι του πατρός Παϊσίου, και άρχισαν τα καντήλια να κινούνται και να γεμίζει με φως όλο το εκκλησάκι. Ο Γερο Παϊσίος έμεινε κάτω σκυμμένος, είχαν μετάγγες αυτές, όπως λέει, εγώ διάβαλα τη μετάληψη, ο Γέροντας έβαλε στο πόδι και είχαν μετάγγες συνέχεια, αλλά έμεινε κάτω. Οπότε γέμισε όλο το εκκλησάκι με φως. Είχα, λέει, το κερί εγώ αναμένο και το σβήσα. Ήταν φως πιο έντονο από το φως του ήλιου της ημέρας. Αυτό κράτησε για λίγη ώρα, 5-10 λεπτά περίπου. Οπότε σιγά σιγά με τον ίδιο τρόπο άρχισε σιγά σιγά να φεύγει το φως, να φυσάει ένα νεράκι, να κουνιούν τα καντήλια. Οπότε, εν τω μεταξύ, μόλις άρχισε έτσι να μπαίνει φως μέσα, ο Γερο Παΐσιος του έκανε σιωπή, μην μιλήσεις. Και μείνει κάτω σκυμμένος. Όταν λοιπόν τελείωσαν, λέει, έμεινε σκεφτός κάτω ο γέροντας, εγώ άναψα το κερί και άρχισα να διαβάζω. Όταν όμως σηκώθηκε πάνω, του λέει, γέροντα, τι ήταν αυτό το πράγμα? Του λέει, είδες τίποτα κι εσύ? Του λέει, δεν είδα τίποτα, είδα απλώς τον το φως και λοιπά. Τι ήταν, γέροντα, του λέει. Οπότε του εξήγησε στην επιμονή του, λέει, άκουρε παιδάκι μου, του λέει, είναι δύο χαζοί, του λέει, απόψε, που προσεύχονται. Και του λέει, ξέρεις, η Παναγία κάνει η περιοδία να μας δει, να μας επισκεφθούμε, τι κάνουμε. Και ήταν η Παναγία με τον Ιωάννη τον Θεολόγο και πέρασαν από το κελί, γέροντα. Εγώ, είναι λίγο δύσπιστο αυτό για να το καταλάβει κανείς, εσύ να το δεχτεί, γέροντα μου. Του λέω, πάτερ, τότε ήταν, πάτερ, μου λέει, αυτό σου το λέω γιατί το έζησα εγώ ίδιος. Και μια δεύτερη περίπτωση που μου οδηγήθηκε κάποιος ηγούμενος του Αγίου Όρους, όταν πήγαμε τη συνοδεία του σε ένα μοναστήρι, γέροντα, και είχαν κάποιες δυσκολίες εκεί στο μοναστήρι για να εγκαταβιώσουν, λέει, εγώ έκλαια, ένα μεσημέρι εξάπλωσα και έκλαια. Και έλεγα, Παναγία μου, θα φύγουμε από εδώ. Θα φύγουμε από εδώ. Και σε κάποια στιγμή, όπως έτσι ήμουν κλαμμένος και έλεγα να φύγουμε από εδώ, μπαίνει μέσα στο κελί μου, έτσι μια, έναν πρόσωπο θείων κλπ. Και του λέει, εδώ θα μείνετε. Δεν θα φύγετε. Και ένα πρόσφατο γεγονός, γέροντα, επειδή πήγα πρόσφατα στο Άγιον Όρος, ήταν ένας μοναχός, ο οποίος μέσα στο χειμώνα για μέρες πονούσε το δόντι του. Μου λέει ο ηγούμενος, είχαμε ένα αποκλειστή. Χιόνισε, δεν ερχόταν καραβάκι, ρε παιδάκι μου, του βάζα φάρμακα, το ένα το άλλο, δεν το περνούσε. Και αυτός ο καημένος για μέρες πονούσε. Οπότε έλεγε, Παναγία μου, βοήθαμε, Παναγία μου, βοήθαμε. Και ένα πρόβλημα του λέω, πώς επέρασε με το δόντι σου, ψες? Άρχισε τα κλάματα. Τώρα γιατί κλαίζε, τι έχεις? Λέει, γέροντα, ψες, προσευχόμουν, είχα έτσι αφόρητους πόνους. Έχει τώρα τρεις μέρες που πονώ. Και σε μια στιγμή μπαίνει μέσα και του λέει, τι έχεις? Λέει, πονώ το δόντι μου. Τον χάιδεψε το πρόσωπο, του λέει, τώρα είσαι καλά. Και ήταν η Παναγία, γέροντα. Θέλω να πω, γέροντα μου, ότι ναι, η Παναγία είναι η μάνα μας. Και έτσι πρέπει να τη βλέπουμε. Έτσι να αισθανόμαστε, έτσι να ζούμε. Και ουέ και αλίμονό μας, γέροντα μου, όταν καμιά φορά ανοίγουμε το στόμα μας και είτε θεληματικά ή αθέλητά μας εξτομίζουμε τέτοιες φράσεις που προσβάλλουν την Παναγία που είναι η μάνα μας.
1: Λέγοντας, κύριε Νικολαίδη, το κοιμήλιο της Οικουμένης, ο νους του ακορατού πηγαίνει κάτι το οποίο ήταν εν χρήση παλιά και σήμερα βρίσκεται εν αχρηστή, αλλά το κρατούμε. Μπορεί η Υπεραγία Θεοτόκος να κατέχει σήμερα τη θέση του κοιμηλίου μέσα στη ζωή των Ορθοδόξων Χριστιανών, ή έχει μία έντονη και ζωτική παρουσία στην καθημερινή βιωτή των πιστών?
0: Γέροντα, θεολογικά λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας ότι η προσφορά της Παναγίας δεν ήταν κάποτε μια άρφα προσφορά και σταμάτησε, αλλά είναι, λέγουν, είναι διαχρονική η προσφορά της, ότι δηλαδή και σήμερα η Παναγία εξακολουθεί να παίζει τον ρόλο της μητέρας του Θεού. Δεν ξέρω, γέροντά μου, πότε ένας πατέρας ή μια μητέρα τίθενται σε αχρησία. Βέβαια, στα ανθρώπινα μέτρα καμιά φορά λέμε, ο πατέρας μου τον είχα ανάγκη για να με μεγαλώσει. Τώρα μεγάλωσα, σπούδασα, έχω τα χρήματά μου, δεν μου χρειάζεται. Αυτά είναι τα ανθρώπινα μέτρα, γέροντά μου. Αλλά εν πάση περιπτώσει και στα ανθρώπινα μέτρα, δεν ξέρω εάν ποτέ θα πάψει ο πατέρας να είναι πατέρας και η μάνα να είναι η μάνα. Έστω και αν εμείς μεγαλώσαμε, γέροντά μου. Έστω και αν οι γονείς μας έχουν πεθάνει. Άρα λοιπόν, ο ρόλος του πατέρα και της μάνας δεν είναι ένας ρόλος πρόσκαιρος, εποχιακός, για κάποιο χρονικό διάστημα. Αλλά λέγουν οι πατέρες είναι διαχρονικός και κάτι άλλο, γέροντα μου, και στο διηναικές. Και αυτό εμένα έτσι με φοβίζει, με προβληματίζει. Δηλαδή, ο ρόλος της Παναγίας θα είναι ρόλος μητέρας του Κυρίου και μητέρας όλων μας, γέροντα, και στο διηναικές, δηλαδή και στην άλλη ζωή. Και αν πάψει να υπάρχει αυτός ο κόσμος, και αν τελικά, γέροντά μου, έρθει και γίνει η κρίση του κόσμου. Γι' αυτό βλέπετε και η Εκκλησία μας τι κάνει. Είναι αυτή η θαυμάσια προσευχή, γέροντα, που κάνουμε στο απόδειπνο. Που είναι μια, ας πούμε, αγία συνήθεια, ο καθένας μας το βράδυ που το κοιμηθούμε να λέμε το απόδειπνο. Εκεί στο άσπηλε αμόλυν διάφθορε άχραντε, έχει στο μέσο της προσευχής αυτά τρεις αιτήσεις. Λέει, εμέν τον παρόντι βίο, θερμή, προστάτης και βοηθός. των αντίων εφόδους αποτυχίζουσα κλπ. Δεύτερον, εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχή περιέπουσα και τα σκοτεινά χρώψη των πονηρών δαιμόνων, πόρου αυτής απελάβνουσα. Και εδώ να σταθώ, γέροντά μου, την ώρα πράγματι που θα βγαίνουμε από τον κόσμο αυτόν και θα φεύγουμε, η Εκκλησία μας πιστεύει ότι έρχονται και δαίμονες και ζητούν την ψυχή μας. Και αυτό είναι η διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Θυμάστε στην παραβολή του άφρονος πλουσίου, που λέει ότι την ψυχή σου απαιτούσε είναι από σου, αν δεν ετοίμασα αστήνιέστε. Στο βίο του Μεγάλου Αντωνίου, λέει ο Μάρης Αθανάσιος, ενώ η ψυχή του Αντωνίου θα ανέβαινε προς τον ουρανό, διεκδικούσε δαίμονες και έλεγαν ότι μα έκαμε αυτήν την αμαρτία. Άρα γίνεται αυτή πάλι, γέροντά μου, το ίον αγώνα έχει η ψυχή χωρίς με του σώματος κλπ. Και στο τέλος λέει ότι εντέτει φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένου κουράσεως κλπ. Άρα και τώρα και κατά την έξοδό μας και στη Δευτέρα παρουσία, γέροντα, και στο διηναικές που λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας, έχουμε πράγματι ανάγκη της προστασίας, της φροντίδας, της αγάπης και προπαντός της μητρικής αγάπης της Υπεραγίας Θεοτόκου. Άρα δεν είναι έναν πρόσωπο το οποίο περιέπεσε σε αχριστία ή σε αχρησία. Είναι χρησίμη η Υπεραγία Θεοτόκος πάντοτε και στους αιώνας.
1: Και τώρα, κύριε Νικολαίδη, ύστερα από όλα αυτά τα σπουδαία και θαυμάσια τα οποία μας είπατε, θα σας παρακαλέσω να στείλετε ένα μήνυμα στους αγαπητούς μας τηλεθεατάς, μήνυμα που οπωσδήποτε θα είναι ιδιαίτερα χαρμόσυνο αλλά και θετικό για τον καθένα μας.
0: Γέροντα, να πω αυτό που λέει στην Παλαιά Διαθήκη και που η Εκκλησία μας ψάλλει και που παρομοιάζει την Παναγία και που την προεικονίζει η Παλαιά Διαθήκη, και είναι πολλοί οι προεικονισμοί της Παλαιάς Διαθήκης, ότι η Παναγία είναι η νεφέλη. Λέει εκεί, όταν ο λαός του Θεού έφευγε από την Αίγυπτο, γέροντα, είχε να αντιμετωπίσει μεταξύ των άλλων δύο μεγάλα προβλήματα. Το πρώτο πρόβλημα ήταν ο καύσωνας της ερήμου, που δεν αστείευεται. Η άμμος την ημέρα ανεβαίνει 50 βαθμούς Κελσίου, που σημαίνει ότι δεν μπορεί κανένα να πατήσει επάνω στην άμμο. Ακόμα και για παπούσια, τότε ήταν ξυπόλοιτοι οι άνθρωποι. Άρα είχαν τον καύσωνα της ερήμου. Από τη μια, και τη νύχτα είχαν πάλι, έπρεπε να βαδίσουν, να κόψουν δρόμων που δεν έβλεπαν καθόλου. Ήταν το σκότος της νύχτας. Και λέει εκεί ο Θεός τότε έστειλε, γέροντα, μια νεφέλη, η οποία την μένη ημέρα η νεφέλη τους έκανε σκιά και υπερπατούσαν υπό σκιά. Εδρόσιζεν τον καύσωνα της ερήμου, ώστε να μην καίγονται οι Εβραίοι. Και τη νύχτα, γέροντά μου, αυτή η νεφέλη έγινε το ολόφωτος και τους εφώτιζε τον δρόμο. Έτσι λοιπόν, γέροντα, η Παναγία παίζει αυτόν τον ρόλο της πραγματικής νεφέλης. Την μένη ημέρα μας δροσίζει από τον καύσωνα της ζωής, με τα προβλήματα της ζωής, τις δυσκολίες, γέροντά μου, με τις αμαρτίες μας που κάνουμε κλπ. Πολλές φορές η ζωή μας γίνεται ένας αφόρητος καύσωνας της ερήμου και δεν υπάρχει τίποτα άλλο στην ερήμο. Άρα είναι η λεφαίνη που δροσίζει, είναι η ολόδροσος νεφέλη. Και όταν, γέροντα, τα προβλήματα της ζωής γίνονται σκοτάδι βαθύ και μας πνίγει η απελπισία, τότε η Παναγία είναι η νεφέλη, ο ολόφωτος. Ή τους πιστούς απαύστος επισκιάζουσα. Άρα λοιπόν η Παναγία είναι για μας η νεφέλη, η ολόφωτος, και η νεφέλη, η ολόδροσος. Στην πορεία και στον καύσωνα και στα σκοτάδια της ζωής μας.
1: Αγαπητοί μας φίλοι, εδώ τερματίζουμε τη συνάντησή μας. Ο κύριος Νικολαίδης μας έδωσε ένα θαυμάσιο μήνυμα και μας παρουσίασε το οικειμήλιο της Οικουμένης, που για μας είναι η Υπεραγία Θεοτόκος. Την έχουμε στα χείλη μας, στη σκέψη μας και στην καρδιά μας. Σε αυτήν καταφεύγουμε στις δύσκολες ώρες του πόνου, της αρρώστιας, της δυστυχίας, της φτώχειας, του θανάτου, του σεισμού που είναι και επίκαιρο, και ζητούμε την προστασία της. Είναι η μητέρα μας, όπως είπε ο κύριος Νικολαίδης, γι' αυτό την βλέπουμε πιο κοντά μας και την προσεγγίζουμε. Έχουμε περισσότερο θάρρος, γιατί και αυτή έχει περισσότερο θάρρος στον Κύριο, στον οποίον πρεσβεύει για μας, για τα δικά μας λάθη, για τα δικά μας προβλήματα και για την αποστολή του ελέους και της ευσπλαχνίας στου Θεού. Γιατί εάν ενεργοποιηθεί η δικαιοσύνη του Θεού, τότε θα τιμωρηθούμε σκληρά και θα περάσουμε ακόμη δυσκολότερες ημέρες. Την αγάπη μας και το σεβασμό μας στην υπεραγία Θεοτόκου, στη σκέψη μας και στην καρδιά μας, στο σπίτι μας, το εικονοστάσι και κάτω από το εικονοστάσι, σε αυτήν να εναποθέτουμε τα προβλήματά μας, όπως κάνει η Εκκλησία σε όλες τις λατρευτικές εκδηλώσεις. Όλα τα αιτήματα τα βάζει στο φάκελο της υπεραγίας Θεοτόκου και τα αποστέλει στο θρόνο του Θεού, στο δικό του όνομα, με τις δικές της πρισβείες, για να ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας και τύχουμε τις προστασίες του Θεού. Σεβασμό και αγάπη λοιπόν στην υπεραγία Θεοτόκου και ιδιαίτερως οι γυναίκες που έχουν αυτό το προνόμιο, να έχουν ένα τέλειο πρότυπο γυναικός με καθαρό βίο, με αγνή ψυχή, με αγία ζωή και με όλα τα χαρίσματα του Παναγίου Πνεύματος. Εδώ σας χαιρετούμε και σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Αν θέλει ο Θεός, και πάλι θα ξανασυναντηθούμε για να τα ξαναπούμε εδώ με τον κύριο Νικολαίδη.
0: Ο Θεός. Ευχαριστώ πολύ, γεροντά μου.
1: Και εμείς ευχαριστούμε.

Συζητήσεις. Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Συ ο Δημιουργός της κτίσεως πάσης. Εν Συ, Κύριε, αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού, καθώς έγραψεν ο ψαλμωδός σου. Συ ιετός ευλογίας. Συ εξανέτειλας επί των παράδεισων παν ξύλων ωραίων ισόρασιν και καλών εισβρώσιν. Συ, Κύριε, κατέφευγες εις τα όρη και τους δρυμούς και κήπους, διανυκτερεύων εν τη προσευχή. Πάντα ταύτα κατά νουν έχοντες, ολοκαρδίως ευχαριστούμενση το Δημιουργό των απάντων. Έτι δε οικετεύομεν σε δια την καταστροφήν των δασών εις την πατρίδα ημών και εις άπαντα των κόσμων. Συ δια παιδαγωγίαν επέτρεψα στην κατάκαυσιν των δασών και κήπων και οικιών και φωλεών, ορναίων και ζώων και πτηνών, αγρών και δέντρων. Όθεν ταπεινός παρακαλούμεσαι, έπειδε ως φιλάνθρωπος ευμενός επί τους πληγέντας δούλου σου και δώσ' αυτής χαράν διάδοχον της λύπης αυτών. Προστάτευσον τα δάση της πατρίδος ημών εκ των φυσικών αιτίων, εκ της δολιότητος και κακουργίας των πονηρών και ιδιωτελών ανθρώπων, πυρομανών και ανισορρόπων. Σίγαρι το δέντρον της ζωής και σύ την δόξαν αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς.

Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, ο ποιόν τους λειτουργούς σου πυρός φλόγα, ο εν το όρι συνά οφθείς το Θεόπτη Μωυσή εν βάτο και ομένη και μη καταφλεγωμένη, ο εξ αποστήλας πύρεξ ουρανού επί την θυσίαν ηλιού του προφήτου εν Καρμηλείο όρι, ο εν Βαβυλώνη εις δρόσον μεταβαλών την κάμινον του πυρός και αλοβήτους διαφυλάξας εν αυτή τους τρεις πέδας, ο πυρή και θείο την ανομίαν Σοδόμων πατάξας, φρούρισον και οχύρωσον την παντοδυνάμω σου χειρή, την πατρίδα ημών και πάσαν χώραν, αποδιώκον την οργήν του πυρός. Κατανίκησον τα αίτια της πυρήνης απειλής, αμέλιαν, μένος εμπριστικών, κλιματικάς συνθήκας και άλλα τεινά. Σώσον πάντα άνθρωπον, προστάτευσον την χλωρίδα και την πανίδα, τα σά δημιουργήματα. Κατάσβεσον, Κύριε, πάσας τας πυρκαϊάς και τας αναζωπυρώσεις, διαφυλάτων την κτήσιν ως πηγήν ζωής, υγείας και αγαλιάσεως, καθώς επλάσθη εκ των Αγίων χειρών σου. Κατάστησον το πυροσβεστικόν σώμα άξιον της αποστολής αυτού, ταχαίως προφθάνων εις πάσαν περίστασιν προς διάσωσιν των κινδυνευόντων αδελφών ημών και προς προστασίαν των πόλεων και της υπαίθρου εκ της μανίας του πυρός. Όπλισον τους πυροσβέστας της ύπαν οπλία προς επιτυχή καταστολήν πάσης εστίας πυρός. Έμπλισον αυτούς συνέσεως και θάρρους, δωρούμενος τούτης των άνωθεν φωτισμών και κρατήνων αυτών των βραχίωνα. Ενδυνάμωσον και εμψύχωσον πυροσβέστας, βοηθούς, εθελοντάς, θωρακίζον τους ιδίους από παντός κινδύνου. Ενίσχυσον πάντας τους ηρωικώς και θυσιαστικώς αγωνιζομένους, όπως διαφυλάξωσι την ζωήν και τα αγαθά των δούλων σου. Την άνωθεν παρηγορίαν και καρτερίαν δώσ' εις τους πληγέντας και αναξιοπαθούντας, χαρίζον εις άπαντας το αίσθημα της ασφαλείας. Εις πολλά πτέωμεν άπαντες μακρόθυμε Κύριε, αλλού παβόμεθα ετούντες το πλούσιον έλεος και τους ικτυρμούς σου. Φύλαξον ημάς ατρότους εκ των πεπειρωμένων βελών του πονηρού και αξίωσον ημάς φυγήν της γεέννης του αιωνίου πυρός. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το τρισιλίο φωτί της θεότητος εις τους αιώνας. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψαν το ανάμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστές εμ. Ιδού γάρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας η δήλουσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυντίς με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίεσιν και εφορσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στους ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδωρε μου την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ εμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελίτη ρένεσήν σου. Ό,τι ή θέλεις σας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουση είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εις πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούν στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επισή πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λέγεται διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνεσαι εν εις γίνη της ζωήν μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και η κηδεία σαν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνής την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου επεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεό σου ότι επισή ήλπισαν. Γνώρισόν με κύριε οδόν ενή πορέψουμε ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένικεν του όνοματό σου κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλου σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, ποράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνση. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεός σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίναστη κατά βάση του ουρανού χωρείται αναλυότο όλο εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζει εν σύ, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Άγγελο πρωτιστάτη ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημά.
2: Άγγελο πρωτιστάτη ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
2: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
2: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενών σε θεωρών κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρς λήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: γνώσιν άγνωστον γνώνει η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών πόσες τι τεχθήνε δυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνους έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού του προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ηδίν άπαση, της θέλουση θερίζει σωτηρία εν το ψάλι νούτο ως αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένων στη Μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνώντων ταύτησα σπασμών έχερε, και άλμος είναι ο σάσμος είναι βόω προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άγουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητού Ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών Παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ο σόφρον ή ο σύφετα ράχτη. Προς την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνες ως προσποιημένεν θεωρούσι τούτων ασαμνών άμαμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ίν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένους μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι ενεδίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, τι τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ως λίγνο κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσοντες τον ταύτος ενεχάρισαν αυτό βόντες, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Είδων πέδες Χαλδαίων εν χεσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόνες θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Κήρυκες Θεοφόροι και γονότες οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαν δέσαι το χρησμόν και κηρύξαν δέσαι το Χριστόν άπασιν. Αφέντες τον Ερώδινο σκληρόδιμ ή ειδότα ψάλιν, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα στο ψεύδος το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρις θέντες ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των αιτών, χαίρε πέτρο υποτίσασα τους διψώντες την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλιο οδηγώντες εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου προτετέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
5: Μέλλοντος ημαιώνος το παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθησε ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διό περεξεπλάγησε την άρη του σοφίαν κράζων, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Νέα ανέδειξε κτίσιν εφανίσεως ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γεδομένης. Εξασπόρ βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύθυνος περίν άφθορον, είναι από το θαύμα βλέποντες εμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρετο άνθος της αυθαρσίας, χαίρετο στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφοσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορούς αδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαιώδης όπησης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθώμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγείς εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω ουδόλου σαπίν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χεροβήμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίε εις ταυτό αγαπούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Πάσα φύσης αγγέλων και τεπλάγη το μέγα της εις ανανθρωπίσεως έργο. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένει σχετική νίσκη σας, ημίς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τος πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τας Αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος Αθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Σώσε θέλων του κόσμου ο τον όλο κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επιμείνει υπάρχοντος Θεός, διε ημάς εφάνηκα θυμάς άνθρωπος, ομοίου γαρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε, και πάντων των Ισαίων προστρεχόντων. Ο γαρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχραντε, εκεί σας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νοθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρεμεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν του λουμεν άξιον ον δέδοκα σιμήν της η βοώσιν. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ο το δόχο λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρ άειλουν άπτους αφός οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή του νου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύταν. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε όρη των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρε όρη των πολύρητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Χάριν δούν εθερήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ψάλλοντες τον τόπο.

0: Κύριε Θεοτό και σώσον ημάς. Ω πανήμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανήμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ίμ προσφοράν, από πάση ρίση η φορά άπαντα και τη μελούση λύτρωση κολάσεω, του ύβοντα Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφουση πώληση Θεοτόκε. Αλλος έχωσα το κράτος ο προσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζησε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς. Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίασε τες ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία.

0: ο Θεός των πατρών ημών, ο οποίον αείμε θυμών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσεις το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία στον Ισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους κτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ ψυχάς των δούλων σου, ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της συνειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δι της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας της εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάς σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνουσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόμος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν ηφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης την παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων,

0: Μη δελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος εν μέν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμης αιτίας και αντελήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσε μην δέσποτα προσύπνον απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίους κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πανγεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησι μην ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης εταιρικής φαντασίας επιλεγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν της εντολές σου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθρευς των έχοντας. Πανήχιον ημίν της είναι δοξολογία χάρισε εις το υμνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερέντοξα ύπαρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξα σοι.
0: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
1: Επίση η χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήση αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών κάφημα. Εξή Θεό εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεό ημών. Την χάρη συν μήτρη ανθρώνων επίησε και τη σύγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση η χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήση δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστό τη αθλία μου ψυχή και ταλαιπωρών μου ζωή, μη εγκαταλείπει με τον αμαρτωλών. Μηδέα πω τη απεμούδια την ακρασία μου. Μη δω ει χώρα του πονερό δαίμονη κατά κυριεύση μου ότι κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματο. Κράτησαν τη αθλία και παρημένη χειρό μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρία. Νέα Αγία Άγγελε του Θεού, ο φύλαξη και σκεπαστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο, πάντα μη συγχώρησαν όσα η έθλιψα πάσα τη ημέρα τη ζωή μου και ή τη ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπασόμε εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόμε από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έντυνε αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβε δε υπερήμου προς τον Κύριο που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
0: Θεωτό και παρθενή χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
1: Θεωτό και παρθενή χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχορημόν.
2: Θεωτό και παρθένα χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού. Ευλογημένη εσύ η γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχορημόν.
3: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
3: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελεήσου.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελεήσου.
3: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελεήσου.
3: Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Νικάνωρος Ιερομονάχου και Πάστης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελεήσου.
3: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: Κύριε ελεήσου.
3: Υπέρ ευωδόσεως και νησχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελεήσου.
3: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελεήσου.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελεήσου.
3: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
1: Κύριε ελεήσου.
3: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
1: Κύριε ελεήσου.
3: Υπέρ εναρίσεως των εχμαλώτων,
1: Κύριε ελεήσου.
3: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
1: Κύριε ελεήσου.
3: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
1: Κύριε ελεήσου.
3: Εξώμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
1: Κύριε ελεήσου.
3: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού Ορθοδόξου.
1: Αιωνίε μνήμη αυτών.
3: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σελέησον με των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμαση σώσον με των ανάξεων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ία συνδόρισε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλείς συμμάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν ημάς, αμαρτιών άφησιν δόρισε. Τις εντυλαμμένης ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς εν θα επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτής τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωση ημών, είδε και την κάκωση ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επικεκλείμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτεκούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο Μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτοί σου σαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης αλεύων ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλήσου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός μνήστητη των εκθυρμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, παύσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς
τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Οτιν πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφο σου προνοία διακυβερνών, και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτία συνέσυσα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμάς τη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος, μη όντως λυτρωμένου μη δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων, μη αντισταθμίσεις το βάρη των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, μη δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής. Αλήκτηρον συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημώνο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλαιώσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τα εσού το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδώρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων τον απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ή των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον,
ή να το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπον καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δεόμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστασα προς τάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προς τάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν. Την δένιστίαν και εγκράτιαν ούκ εποθήσαμεν. Και απλώς πάσαν την εντολήν υθετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εγκρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτητον βάσανον. Αλλά μη παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο Εύδουμε Κοντάκης, επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλώνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της εις αφάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργη σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου Πατρός και του ζωπιού σου Πνεύματος ευχές και πρεσβείες
της Πανακράντος ο Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Μόλις κατάλαβαν στην οικογένειά του ότι συνήλθε ο Ανδρόνικος, η μητέρα του τον αγκάλιασε σφιχτά και με δάκρυα του διηγήθηκε αδρομερός όσα συνέβησαν. Του εξήγησε πως βρέθηκε εκεί για την άγνωστη σωτήρα του που μαζί με εκείνον έσωσε και αυτούς αφού ξαναβρήκαν το παιδί τους και πάλι έγιναν οικογένεια. Κάποια στιγμή μπήκε μέσα ο πατέρας του λαχανιασμένος. Τον ειδοποίησαν για την ξαφνική βελτίωση του παιδιού του και έφυγε αμέσως από το στρατόπεδο για να τον δει. Συντετριμένος γονάτισε δίπλα του και τον παρακαλούσε να το συγχωρέσει. Και όταν ο Ανδρόνικος του απάντησε πως τον έχει συγχωρέσει από καιρό, ο γενναίος δομέστικος των σχολών, ο ατρόμητος στρατηγός, ο φόβος και ο τρόμος των Αράβων αναλύθηκε σε δάκρυα και βγήκε από το δωμάτιο για να κρύψει τη συγκίνησή του. Η πατρική έλαμπε από χαρά. Για αυτή τη στιγμή προσευχόταν τόσο καιρό. Εξήγησε στον Ανδρόνικο ότι η απόφαση του πατέρα του να τον απομακρύνει από την πατρική εστία είχε ληφθεί εν θερμό. Αργότερα, όταν ηρέμησε, μετάνιωσε για ό,τι είχε κάνει, μα η κακώς νοούμενη περηφάνεια του δεν τον άφηνε να το παραδεχτεί. Έχοντας κρατήσει τόσο σκληρή στάση απέναντι στους εικονολάτρες, δεν μπορούσε να κάνει εξαίρεση για το παιδί του. Πίστευε πως είχε γίνει περίγελος εξαιτίας του. «Παιδί μου, ήταν μεγάλο κακό. Σκότωσαν, βασάνισαν, εξόρισαν, έκαψαν, κατέστρεψαν και όλα αυτά κατόπιν εντολής του βασιλιά μας. Μα κάποια στιγμή όλα αυτά έκαναν τον πατέρα σου να νιώσει πως βρίσκεται πολύ χαμηλά. Και όταν φτάσεις τόσο χαμηλά ή που θα καταστραφείς οριστικά ή που υπάρχει ελπίδα να ανακάμψεις. Και ο πατέρας σου είδε ότι όλα αυτά δεν οδήγησαν κάπου. Κατάλαβε ότι τόσο καιρό λειτουργούσε σαν δήμιος και νιώσε απέχθεια για το ρόλο του. Ήταν πολύ δύσκολη εποχή για εκείνον. Σκεφτόταν να βρει κάποια δικαιολογία να παραιτηθεί. Και τότε βρήκε εσένα. Και μέχρι να συνέλθεις ζήτησε άδεια να αντικατασταθεί προσωρινά. Πριν λίγες μέρες ξαναγύρισε στο στρατόπεδο. Μα ο αυτοκράτορας είχε ήδη αρρωστήσει. Άρρωστος ο Θεόφιλος? Ναι, και από ό,τι ακούγεται δεν έχει πολλές ελπίδες. Δεν θέλεις ο πατέρας σου να το κάνει πιο δύσκολο ζητώντας την παρέτησή του. Έπρεπε να σταθεί κοντά του και κοντά στο διάδοχο Μιχαήλ σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Είναι μόνο 3 χρονών το καημένο. Ποιος ξέρει τι τύχη το περιμένει. Το μόνο καλό είναι πως λόγω της ασθένειάς του ο Θεόφιλος σταμάτησε το κυνήγι των εικονολατρών και έτσι δεν χρειάστηκε να πάρει ο πατέρας σου τη δύσκολη απόφαση. Τον λυπήθηκε ο Θεός, μουρμούρισε ο Ανδρόνικος κουνώντας το κεφάλι του. Μας λυπήθηκε ο Θεός, είπε εκείνη και έκανε το σταυρό της. Ήταν πολύ κουρασμένος για να ρωτήσει άλλα. Τις επόμενες μέρες λίγο-λίγο έμαθε με λεπτομέρειες όσα είχαν συμβεί. Για το χτύπημα, πως τόσες μέρες ήταν μεταξύ ζωής και θανάτου. Για το πως τον βρήκε ο πατέρας του. Για την άγνωστη κοπέλα που τον σταμάτησε μέσα στη νύχτα και φρόντισε τόσο για εκείνον, αλλά μετά δεν ξαναφάνηκε. Το όνομά της δεν του το είπαν. Για κάποιο λόγο ο Πατρίκιος δεν θέλησε να του το πει. Η πρώτη που σκέφτηκε φυσικά ήταν η Ειρήνη. Αλλά ήταν αυτή. Και γιατί δεν ξαναφάνηκε? Και αν δεν ήταν αυτή, πόση αγωνία θα έχει με την ξαφνική του εξαφάνιση? Και να μην μπορεί να τη στείλει ένα μήνυμα, να της πει ότι ζει, ότι είναι καλά. Να είναι καθυλωμένο στο κρεβάτι τόσες μέρες, χωρίς να μπορεί να πει σε κάποιον την αγωνία του. Θέλησε να μιλήσει στους γονείς του, ήταν τόσο φρέσκια η συμφιλίωση με τον πατέρα του και δεν ήξερε πως θα αντιδρούσε σε κάτι τέτοιο. Να ρυψοκινδύνευε να του το πει. Η είσοδος του γιατρού διέκοψε τις σκέψεις του. «Καλημέρα, Ανδρόνικε. Πώς είμαστε σήμερα?» «Καλά, γιατρέ μου. Κάθε μέρα και καλύτερα». «Το χέρι πώς πάει?» «Δεν είμαι σίγουρος. Δεν μπορώ ακόμα να γράψω, μα μου φαίνεται πιο σταθερό». «Μοιάζεις ανήσυχος. Σε βασανίζει κάτι?» ρώτησε ο γιατρός. «Δεν έχω. Είναι...» δίστασε εκείνος. «Τι είναι, παιδί μου, αυτό που σε βασανίζει?» «Τι θέλετε να πείτε, γιατρέ?» «Συγγνώμη για το θάρρος, μανά. Σαν μπήκα, μου φάνηκε στυλιμένος και πολύ ανήσυχος. Τίποτα δεν ξεφεύγει από το έμπειρο μάτι σας». «Έχετε δίκιο. Είμαι ανήσυχος. Μπορώ κάπως να σε βοηθήσω?» Ξαφνικά, του φάνηκε σαν απομηχανής Θεός.
Πώς δεν το είχε σκεφτεί? Ο γιατρός, ο Μανουήλ, φίλος του και καλός άνθρωπος. Θα του έκανε τη χάρη που ήθελε. Το πήρε απόφαση να του τα πει όλα. «Γιατρέ, να σας εμπιστευτώ ένα μυστικό, μα δεν θέλω να το μάθουν οι δικοί μου. Μου υπόσχεστε να μην μιλήσετε?» «Σε ακούω. Είναι μια κοπέλα. Την ξέρω χρόνια τώρα. Μα δεν τόλμησα ποτέ να αναφέρω στους δικούς μου πως τη γνωρίζω. Είναι πολύ φτωχή κοπέλα. Μα είναι, γιατρέ, εξαιρετικός άνθρωπος. Δεν έχω γνωρίσει ομοιά της. Αυτή την κοπέλα θέλω να την παντρευτώ. Πήγαινα να τη συναντήσω όταν με χτύπησαν. Από τότε δεν έχω νέα της. Ζυμώνει, όχι μακριά από εδώ, σε μια καλύβα. Θα μπορούσατε να της πάτε ένα μήνυμα εκ μέρους μου. Θα έχει τρελαθεί από την αγωνία της. Τη λένε Ειρήνη.» Τον διέκοψε ο γιατρός χαμογελώντας. «Την ξέρετε?» Εμείνε κατάπληκτος ο Ανδρόνικος. «Πώς την ξέρετε?» «Δεν ξέρω ποια είναι. Μα τώρα θα ετοιμαζόμουν να σου μιλήσω για αυτήν. Προχθές, καθώς έφευγα από εδώ, με σταμάτησε μια κοπέλα να με ρωτήσει για σένα. Με παρακάλεσε να σου μεταφέρω πως η Ειρήνη είναι καλά. Μου είπε ακόμη πως αυτή ήταν που σε βρήκε χτυπημένο.» Τι χαρά πήρε ο Ανδρόνικος, δόξα τω Θεώ. Ήταν καλά και ήξερε όλα όσα είχαν συμβεί. Τελικά εκείνη του είχε σώσει τη ζωή. «Αλλά αν θες τη γνώμη μου, ως γιατρού», συνέχισε ο Μανουήλ, «η κοπέλα δεν είναι και τόσο καλά όσο μας λέει.» «Τι εννοείτε, γιατρέ, πείτε μου?» ανησύχησε ο Ανδρόνικος. «Μου φαίνεται πολύ εξασθενημένη. Φορούσε κάτι ρούχα μέσα στην παγωνιά και έμοιαζε πολύ αδύνατη.» «Να πεινάει», ήθελε να πει, μα συγκράτησε τον εαυτό του. Πετάχτηκε όρθιος ο Ανδρόνικος, ίσα που πρόλαβε να τον εμποδίσει ο γιατρός. «Αφήστε με, γιατρέ, να σηκωθώ, πρέπει να πάω σε εκείνη.» «Δεν έχεις να πας πουθενά», ήταν η απάντησή του, καθώς τον ανάγκαζε να ξαπλώσει και πάλι. «Θα πάω εγώ. Ετοίμασέ μου ένα γράμμα και εγώ θα αναλάβω τα υπόλοιπα. Με τη γυναίκα μου θα χαρούμε να τη φροντίσουμε. Μόνο πες μου πού θα τη βρω.»

0: Ξημέρωσε η 20η Ιανουαρίου του 842 μετά Χριστόν. Μέρα πένθους για τη βασιλεύουσα. Οι καμπάνες χτυπούν λυπητερά σε όλες τις εκκλησίες. Ο λαός συγκεντρώνεται στους ναούς να προσευχηθεί υπέρ αναπαύσεως του βασιλέως των Ρωμαίων Θεοφύλου. Η βασιλική οικογένεια θρηνεί. Ο νεκρός βασιλιάς βρίσκεται εξαπλωμένος στην νεκρική του κλίνη. Είναι στολισμένος με τα πορφυρόχρυσα ρούχα. Στα πόδια του είναι περασμένα τα καμπάγια, τα στρατιωτικά υποδήματα και το κεφάλι του κοσμεί το στέμα. Η κλίνη είναι τοποθετημένη πάνω σε ψηλό ικρίωμα στο παλάτι της Δάφνης, το αρχαιότερο μέρος του μεγάλου παλατιού, ένα συγκρότημα χτισμένο από τον Μέγα Κωνσταντίνο και τους διαδόχους του, στην αίθουσα των 19 ακουβίτων, αίθουσα στην οποία μεταξύ άλλων συνήθιζαν να τοποθετούν τους νεκρούς βασιλείς. Ανώτατοι άρχοντες, μάγιστροι, πατρίκοι και συγκλητικοί, φορώντας επίσημη στολή, προσέρχονται για να συλληπιθούν. Οι κληρικοί ψάλουν, όλος ο λαός πενθεί. Ο βασιλιάς απέρχεται αφήνοντας πίσω του, μόλις 3 χρονών, τον γιο του Μιχαήλ. Μιχαήλ του βασιλέως, πολλά τα έτη. Όλη του η οικογένεια θρηνεί για το χαμό του. Η Αυγούστα Θεοδώρα όμως πονά περισσότερο από όλους. Ο σύζυγός της έφυγε στα 29 του χρόνια, έχοντας αφήσει πίσω του ένα λόγο διχασμένο και πονεμένο λόγω της μάχης κατά των εικόνων. Έφυγε αφήνοντας πίσω ένα τρίχρονο για αυτοκράτορα. Ως μητέρα ανήλικου, αυτή θα αναλάβει χρέη αντιβασιλέως. Μα πάνω απ' όλα, πονά για τον ίδιο της τον άντρα. Ήρθε η ώρα να βρεθεί αντιμέτωπος με την κρίση του Θεού. Τώρα δεν μετρούν οι εξουσίες και τα βασιλικά αξιώματα. Μπροστά στο Θεό όλοι στεκόμαστε ως ένας απλός άνθρωπος. Ήταν άραγε έτοιμη η ψυχή του. Ξέρει ότι ήταν αυστηρός και δίκαιος βασιλιάς. Από 16 χρονών, οπότε και στέφθηκε βασιλιάς, προσπάθησε να πολεμήσει τη διαφθορά. Ήταν αποτελεσματικός και συνετός στη διοίκηση του κράτους. Κόσμησε τη βασιλεύουσα με περικαλή κτίρια. Ήταν δραστήριος. Εχτίσε νοσοκομείο, ενίσχυσε τα τείχη, επιδόθηκε σε πολέμους για να προστατέψει τα σύνορα, ειδικά εναντίον των Αράβων στην Ανατολή. Κι αν και δεν ήταν πάντα πετυχημένη η πόλεμή του, όμως προσπάθησε και μάλιστα πολέμησε και ο ίδιος γενναία. Τους Βούλγαρους τους κράτησε ήσυχους. Οι Άραβες όμως τον πολέμησαν με μανία. Κατέλαβαν τη Σικελία. Αυτό όμως που τον συνέθλιψε ήταν η άλωση της πατρίδας του, του Αμορίου. Από εκείνη την ημέρα που έμαθε τα θλιβερά νέα, δεν ξανάγινε ποτέ ο ίδιος. Όμως αυτός ο ίδιος βασιλιάς που τόσα έκανε για τον λαό του, πολέμησε μανιωδώς τις εικόνες. Από το 832 που απαγόρευσε την προσκύνησή τους και για 10 ολόκληρα χρόνια δίχασε το λαό, δίωξε μοναχούς και κληρικούς, έκλεισε μοναστήρια. Να μετανόησε άραγε στο τέλος για το μένος του ενάντια στις εικόνες. Είναι η μόνη της ελπίδα. Βασανιζόμενος φρικτά από την ασθένεια που έφερε το τέλος του ο Θεόφιλος, ο βασιλιάς που με κάθε τρόπο πολέμησε την προσκύνηση των εικόνων, ζήτησε να τις ασπαστεί. Οι πόνοι του αμέσως μειώθηκαν και λίγο αργότερα παρέδωσε το πνεύμα του. Η σύζυγός του, συγκινημένη, παρακαλεί του Θεό να αναπαύσει την ψυχή του δούλου του Θεού Θεοφύλου, για να συγχωρέσει τις αμαρτίες του. Όλη τη νύχτα, ενώ αναμένες λαμπάδες φωτίζουν το νεκρό, οι ιερείς ψάλουν κοντά του προσευχόμενοι υπέρ αναπαύσεως. Ο Πατριάρχης Ιωάννης είναι και αυτός παρών. Έχει όμως ξημερώσει. Ο Πρεπόσιτος, την πρωτοβυζαντινή περίοδο, ήταν ο αρχιθαλαμοπόλος του παλατιού και επικεφαλής των υπηρεσιών των ανακτόρων, κάνει νόημα στον επιδισκαταστάσεως, δηλαδή στον τελετάρχη. Εκείνος πλησιάζει τη βασιλική κλίνη και αποτινόμενος στον νεκρό Θεόφιλο λέει δυνατά:
1: «Έξελθε βασιλεύ, καλείσαι ο βασιλεύς των βασιλευόντων και κύριος των κυριευόντων».
0: Μίγα να πετούσε θα ακουγόταν. Στην αίθουσα επικρατεί απόλυτη σιγή. Ακούγεται μόνο ο επί της καταστάσεως να λέει ξανά:
1: «Έξελθε βασιλεύ, καλείσαι ο βασιλεύς των βασιλευόντων και κύριος των κυριευόντων».
0: Όλοι ανατριχιάζουν καθώς ακούγεται η φωνή του και τρίτη φορά δυνατά.
1: «Έξελθε βασιλεύ! Καλείσαι ο βασιλεύς των βασιλευόντων και κύριος των κυριευόντων».
0: Είναι σαν να μίλησε ο ίδιος ο Θεός. Σχεδόν περιμένουν να σηκωθεί ο νεκρός και να εξέλθει από την αίθουσα. Βασιλική πρωτοσπαθάρη έχουν σταθεί γύρω από την νεκρική κλίνη. Τη σηκώνουν με προσοχή και τη μεταφέρουν με κάθε σεβασμό στη Χαλκή Πύλη, στον κύριο προθάλαμο του Μεγάλου Παλατιού στην Κωνσταντινούπολη. Ευχές διαβάζονται και όσοι είναι παρόντες δίνουν τον τελευταίο ασπασμό. Η συγκίνηση κορυφώνεται. Οι βασιλικοί πρωτοσπαθάροι ξανασηκώνουν την κλίνη και ο Αύγουστος εξέρχεται για τελευταία φορά από τα ανάκτορα. Η νεκρική πομπή μπαίνει στη μέση οδό, δεξιά το Αυγουστέο. Πίσω ακριβώς τα σήμαντρα της Αγίας Σοφίας χτυπούν πέθυμα. Κόσμος πλημμυρίζει τον δρόμο εκατέρωθεν. Όλες οι κάθετες οδοί είναι και αυτές γεμάτες. Το ίδιο τα παράθυρα και στέγες των πιο ψηλών οικοδομημάτων. Κόσμος είναι παντού με πένθυμα ρούχα για να δώσει το ίστατο χέρι στο βασιλέα του. Διχόνιες και έριδες έχουν όλα σιγάσει μπροστά στο μυστήριο του θανάτου. Οι κληρικοί στοιχισμένοι σε δύο στίχους, κρατώντας λαμπάδες και ψέλνοντας προπορεύονται. Ακολουθούν οι πιο στενοί συγγενείς του βασιλέα, οι οποίοι περπατούν ακριβώς μπροστά από τον νεκρό. Πίσω του ακολουθούν οι συγκλητικοί και οι άρχοντες. Κρατούν και αυτοί λαμπάδες και ψέλνουν. Σε λίγο φτάνουν στο ναό των Αγίων Αποστόλων. Πάνω σε ψηλό ικρίωμα τοποθετούν τον νεκρό. Η νεκρόσιμος ακολουθία ξεκινά. Η γλυκύτητα των τροπαρίων παρηγορεί τους ζωντανούς. Όλοι προσεύχονται να βρεθεί σε τόπο αναπαύσεως, ένθα ου καστυπώνος, ου λύπη, ου στεναγμός. Καθώς η ακολουθία ολοκληρώνεται, ο πρεπόσιτος κάνει και πάλι νόημα στον επί της καταστάσεως, ο οποίος πλησιάζει και αναφωνεί ξανά τρεις φορές.
1: «Έξελθε βασιλεύ! Καλείσαι ο βασιλεύς των βασιλευόντων και κύριος των κυριευόντων».
0: Και συνεχίζει.
1: «Απόθυτος θέμα εκ της κεφαλής σου».
0: Ενώ λέγονται αυτά, αφαιρείται το χρυσοπίκυλτο στέμα από το κεφάλι του νεκρού και στη θέση του μπαίνει απλή μεταξωτή πορφυρή ταινία. Το χρυσό φέρετρο στολισμένο με μαργαριτάρια και πολύτιμους λίθους ανοίγεται και τοποθετείται μέσα της ο νεκρός. Αυτή θα είναι η τελευταία του κατοικία. Σε λίγο βρίσκεται θαμμένος πλάι σε άλλους βασιλείς που πριν από αυτόν βρήκαν εκεί τόπο αναπαύσεως. Ο λαός φεύγει, ενώ φρουρά αφήνεται να φυλάει τον τάφο προς τιμήν του θανόντος. Το σώμα του παρεδόθη στη φθορά.

Η ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρεύειν, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδελφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος, αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

Άνοιξε μαγγέλους του τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνο όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια αστέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα γιαχέρια σου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Με τη σημερινή εκπομπή τελειώνει αυτό το αφιέρωμά μας στον Άρχοντα Υμνοδό της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Γεώργιο Χατζηχρόνογλου, μέσω της συνέντευξης της οποίας ακούσαμε για όλη αυτή την εβδομάδα. Στα αποσπάσματα τα οποία έχουμε ακούσει στις προηγούμενες εκπομπές, ακούσαμε τον Άρχοντα να μας λέει για τους πρώτους τους δασκάλους, για την διδασκαλία της Βυζαντινής μουσικής, για τα ακούσματα και τα ερεθίσματα τα οποία έχουμε στη σημερινή εποχή, για τους μεγάλους ψάλτες των προηγουμένων χρόνων και την παράδοση της Βυζαντινής μας μουσικής, για τις χοροδίες τις δικές του, αλλά και γενικά το πώς θα έπρεπε να δουλεύουν τα χοροδιακά σύνολα. Και θα κλείσουμε στη σημερινή εκπομπή με την μέθοδο ισοκρατήματος την οποία ο ίδιος έχει αναπτύξει.
1: Σε ένα δεύτερο κεφάλαιο που έχει, έχω 15 περίπου παραγράφους, που αναφέρεται στο τι πρέπει να ξέρει ο Ισοκράτης. Παραδείγματα. Ο Ισοκράτης πρέπει να ξέρει ότι ισοκρατεί μόνο σε φυσικούς φθόγκους του διατονικού γένους. Ας είναι πλάγιος Δευτέρου, φυσικό τόνο. Ισοκρατεί δηλαδή στον Πα, στον Δι, στον Ι δεν κάνεις ισοκράτημα. Και στον Γκέ μπορεί να κάνεις όταν δουλεύει με το επάνω τετράχορδο του πλαγίου του Δευτέρου. Αν τα δείτε όλα αυτά, είναι σωστό αυτό που λέω, ότι είναι σε διατονικούς τόνους. Δεν ισοκρατούμε τον Γα του πλαγίου Δευτέρου, θα ισοκρατήσουμε στον Πα. Δεν ισοκρατούμε στον Ζω του Δευτέρου ήχου, δεν ξέρω τι, ή του διατονικού, θα ισοκρατήσουμε σε πιο κάτω φθόγκο διατονικό πάντα. Ένα δεύτερο στοιχείο. Απαγορεύεται η αυτονόμηση. Οι καλοί, ιδιαίτερα ισοκράτες, αυτονομούνται. 5 του έχεις βάλει εσύ ισοκρατήματα, 12 θα κάνει αυτός. Γιατί του έρχεται εκείνη τη στιγμή, κάνει κάτι άλλο. Αυτό είναι ένα αλαλούμ. Και μάλιστα λέω μέσα ότι αυτό είναι πολύ κακό για τη συνοχή της χοροδίας και των ισοκρατημάτων. Γιατί όταν εγώ που δεν είμαι ο καλύτερος ακολουθώ αυτά που μου έχει γράψει ο όποιος τα έχει γράψει, δάσκαλος, και εσύ εκείνη την ώρα πετάγεσαι και μου κάνεις κάτι άλλο, εγώ ξαφνιάζομαι και τα ακούω και από τον καλύτερο, με αποτέλεσμα να χάσει την εμπιστοσύνη ο καλύτερος από τους υπόλοιπους. Σιγά σιγά τον σχολιάζουν και εν τέλει να διαλυθεί το τμήμα των ισοκρατών. Ένα άλλο στοιχείο. Το ισοκράτημα δεν είναι σόλο. Δεν σολάρει. Δεν κάνει μέλος. Είναι βαστακτέ, βασταχτάς τους λέγανε. Βαστάζουν το ίσον. Δεν ξεπερνάει η ένταση της φωνής τους ποτέ το μέλος. Σε καμία περίπτωση. Και κάνατε έτσι χαριτολογώντας την ερώτηση, υπάρχει σόλο ισοκράτημα? Λένε δεν υπάρχει. Υπάρχει το μέλος. Λέω υπάρχει. Πού υπάρχει? Όταν ο ιερέας κάνει αρτοκλασία και βγαίνει από το μικρόφωνο και κάνει την περιφορά Θεωτό και Παρθένε, ο Ισοκράτης κάθεται στο μικρόφωνο και φωνάζει «Α, αυτό είναι το σόλο ισοκράτημα, παιδιά», λέω. Προσέξτε τα, λέω. Τα πρέπει αυτά τα πράγματα να τα καταλαβαίνετε. Δεν είναι ανάγκη να σας τα πει κανένας. Εγώ λέω αυτονόητα πράγματα. Αυτονόητα, δεν λέω τίποτα άλλο. Αλλά τα ομαδοποιώ και τα βάζω και τα συγκεντρώνω.

0: στα πιο έτσι σύντομα κομμάτια το ισοκράτημα θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το μέλος, με τα λόγια.
1: Για μένα, εδώ τώρα, εδώ θα πω κάτι άλλο πρώτα. Το βιβλίο αυτό είναι ένα ερέθισμα διαλόγου. Γιατί έχουν πολλά προβλήματα και απορίες, και εγώ που τα λέω αυτά. Εάν πρέπει να είναι συνεχές το ισοκράτημα ή να λέει το λόγο. Ή κατά την άλλη άποψη να κάνει βόμβο. Και ο βόμβος είναι συγκεκριμένος. Όχι αυτό που κάνουν ένα «ο» και είναι σαν να είναι ένα άγριο πράγμα. Ναι. Και αυτό καταγράφω τι έλεγαν και οι παλιότεροι για τον βόμβο. Η άποψη δική μου είναι ότι ο λόγος πρέπει να συνεχίζεται και στον ισοκράτη. Όπως και οι αναπνοές του ψάλλοντος. Όχι σε όλα όμως. Ας πούμε τα αργά μαθήματα θέλουν όταν σταματάει ο ψάλτης να συνεχίζει το ισοκράτημα. Στην ίδια ένταση που ήταν. Γιατί ορισμένοι λένε να χαμηλώνει. Τι να χαμηλώνει. Στο ίδιο πας. Δεν κάνουμε θεατρινισμούς. Όμως και αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει. Αν λες κανόνα, είπον και αναβάτην εις θάλασσαν ερήθραν, πού να προλάβει ο Σωκράτης. Μπορεί να κάνει ένα βόμβο τότε. Ούτε α, ούτε ο, όχι φωνή.
0: Όχι φωνή.
1: Βόμβο. Το μέλισμα.
0: Το οποίο δεν θα αλλάζει ανάλογα με το φωνή
1: της
0: φράσης.
1: Όχι.
0: Της λέξης.
1: Δεν μπορεί να το κάνει. Αν δεν μπορεί να το κάνει αυτό, κάνει βόμβο. Στην περίπτωση αυτή, τώρα μπορούμε να συζητήσουμε αν θα σταματάει ή όχι. Και το σταμάτημα είναι δύσκολο. Επομένως κάνεις ένα ισοκράτημα στα γρήγορα, στα πολύ σύντομα. Εγώ αυτό το ισοκράτημα, αν δεν είναι βόμβος, το θεωρώ γκρίνια. Κακό να πού πας βρε. Εγώ λέω ή, εσύ λες α. Θέλει συζήτηση όμως το θέμα. Εγώ τώρα επισημαίνω τα λάθη των αυτών που βάζουν ισοκρατήματα. Αφήνω ερωτηματικό αν είναι λάθη ή πώς πρέπει να γίνουνε και βάζω σε μεγαλύτερη, έτσι, σε ψηλότερη θέση, σε πιο έντονη την διαδικασία του να μάθει κανείς να μεταπηδά από φθόγκο σε φθόγκο και να το κάνει αυτό υπό συνθήκες παιδαγωγικές χωρίς πρόβλημα. Όταν εγώ λέω ανοίξω το στόμα μου και ψάλλω και ο ισοκράτης πρέπει να κάνει τον βου, αλλά εμένα με ακούει να κάνω εναλλαγές στο μέλος, παρασύρεται. Και το να παρασυρθεί ο ισοκράτης δεν λέει πολλά πράγματα. Να παρασυρθεί όμως στο ρεδεστινού τα ανοιξαντάρια, δεν ξέρει που θα πάει, ή να παρασυρθεί στο χουρμουζίου τη δοξολογία. Λοιπόν, κάνω με τρόπο παιδαγωγικό και χωρίς να του δίνω άλλο πρόβλημα να πηγαίνει τα διαστήματα σωστά, να μεταβαίνει το διάστημα σωστά από εκεί που βρίσκεται σε έναν άλλο ισοκρατηματικό φθόγκο. Και βέβαια να παρακολουθεί το κείμενο, γιατί όπου λέει μαζί πρέπει να ξέρει ότι είναι εκεί τώρα.

0: Επίσης, τελευταίο, ισοκράτημα, όταν έρθει, να το πω διαφορετικά, δεν βάζουμε να ισοκρατούν αρχαροί, γιατί συνηθίζεται, άμα δεν μπορεί να ψάλει το παιδί που σου έρχεται καινούριο στο στασίδι, του λες κάνει ισοκράτημα. Πού να κάνει βρε ισοκράτημα, πού να κάνει ισοκράτημα, καλύτερα να λέει το Άγιος ο Θεός μαζί σου, σιγά, παρά να λέει ισοκράτημα. Στο Πατριαρχείο τα παιδιά και αυτοί οι οποίοι δεν ήταν τόσο κατεπτυσμένοι ακούγανε και λέγανε. Και εγώ το θυμάμαι στην εποχή μου. Δεν ήξερα τέτοια, αλλά με την προσοχή και κοιτάζοντας τον ψάλτη, πας και εσύ και λες, έτσι, ψελίζεις τον ύμνο που λέει ακόμη και αν δεν τον ξέρεις.
1: Πάντως είναι πολύ σημαντικό που έχετε κάνει αυτό το βοήθημα του τους ναι. Γιατί δεν υπάρχει άλλη τέτοια δουλειά.
0: Ναι. Και δεν υπάρχει άλλος λόγος, άλλος τρόπος. Τι να πεις τώρα, να ισοκρατήσεις σωστά. Σε έναν που τρέχει τα 100 μέτρα θα του πεις τρέξε πιο γρήγορα. Όχι, δεν μπορεί. Θα του κάνεις άσκηση. Θα του κάνεις άσκηση, τελείωσε. Και η άσκηση είναι αυτή. Η δικιά μου πρόταση η άσκηση. Γιατί δεν υπάρχει άλλο βιβλίο. Καταλάβατε.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την όμορφη κουβέντα την οποία κάναμε. Ήταν χαρά μας και που σας γνωρίσαμε και χαρά θα είναι και για τους ακροατές μας που θα ακούσουν τη συζήτησή μας, γιατί νομίζω αυτά που είπαμε είναι πολύ σημαντικά και για τους νέους ψάντες, αλλά και για πολλούς ανθρώπους να καθίσουμε και να σκεφτούμε λίγο καλύτερα τα πράγματα.
0: Μακάρι, πάτερ μου. Μακάρι. Και ευχαριστώ πάρα πολύ που είχα την καλοσύνη να φτιάξετε αυτή την συνομιλία που είχαμε σε τώρα. Πιστεύω ότι όπως όλα τα πράγματα στην Ορθοδοξία και η μουσική αξίζει να την αγαπήσεις. Και όχι αυτό μονάχα, αλλά η αγάπη να διαχέεται και στον κόσμο και σε αυτό που κάνουμε σαν διακονία στον λαό. Σας ευχαριστώ και εγώ.
1: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Μαζί και πάλι προσφυλείς μας ακροατέ στη μελέτη του Λόγου του Θεού. Η ώρα αυτή είναι η ωραιότερα γιατί δίδεται σε όλους μας η ευκαιρία να ακούμε τη γλυκιά φωνή του Χριστού μας και να δεχόμαστε κάποια μηνύματα αιωνιότητος με αποτέλεσμα να ενθυμούμεθα τον προορισμό μας και να βγαίνουμε από το τέλμα των καθημερινών βιωτικών φροντίδων. Ζώντας με αυτόν το ρυθμό της ζωής, της γεμάτης άγχους και πλήθους δυσκόλων προβλημάτων, μελετώντας το Λόγο του Θεού, αισθανόμαστε μία ανακούφιση, παίρνουμε μία ανάσα και αισθανόμαστε μία ιδιαίτερη ξεκούραση. Ποτέ δεν πρέπει να λησμονούμε ότι όσοι μελετούν το Λόγο του Θεού είναι πνευματικώς εύρωστοι, έχουν ανεβασμένο το φρόνημα τόσο το θρησκευτικό όσο και το ηθικό και διαθέτουν ισχυρά θέληση προκειμένου να επιτύχουν αυτό που θέλουν και λαχταρούν στη ζωή τους. Εμείς συνεχίζουμε να μελετούμε προσφυλής μας ακροατέ την πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή του Αποστόλου Παύλου, από την οποία διαβάζουμε το 4ο κεφάλαιο.

Εν φωνή αρχαγγέλου και εν σάλπιγγι Θεού καταβίσετε απ' ουρανού. Και οι νεκροί εν Χριστώ αναστήσονται πρώτον. Έπειτα εμείς, οι ζώντες υπεριλυπόμενοι άμα συναυτής αρπαγισόμεθα εν νεφέλες εις απάντησιν του Κυρίου εις αέρα και ούτω πάντοτε συν Κυρίου εσώμεθα. Ώστε παρακαλείτε αλλήλους εν της λόγης τους της. Με πιο απλά λόγια. Διότι αν πιστεύουμε ότι ο Ιησούς απέθανε και αναστήθηκε, έτσι και ο Θεός δια του Ιησού θα φέρει μαζί του εκείνους που κοιμήθηκαν. Διότι σας λέγουμε επί τη βάση του λόγου του Κυρίου τούτο, ότι εμείς οι ζωντανοί, οι απομένοντες μέχρι της ελεύσεως του Κυρίου, δεν θα φτάσουμε πρωτύτερα από εκείνους που κοιμήθηκαν. Διότι αυτός ο Κύριος με παράγγελμα, με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού θα κατεβεί από τον ουρανό και πρώτοι οι νεκροί εν Χριστώ θα αναστηθούν. Έπειτα εμείς όσοι ζούμε οι οποίοι απομένουμε θα αρπαχθούμε μαζί με αυτούς μέσα σε νεφέλες προς προϋπάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα και έτσι θα είμεθα πάντοτε με τον Κύριο, ώστε παρηγορείται ο ένας τον άλλο με τα λόγια αυτά. Η Ανάσταση των νεκρών προς φιλής μας ακροατέ ανέκαθεν απετέλεσε θέμα συζητήσεως μεταξύ των ανθρώπων και πέτρα σκανδάλου, διότι προσέκουρε εις την λογική του ανθρώπου και προπαντός στις παλαιές και σύγχρονες φιλοσοφικές αντιλήψεις. Εις τον Ιουδαϊκόν μάλιστα χώρο μία τάξη ανθρώπων η οποία θεωρείται η αφρόκρημα του Πνεύματος ειρνεί το επισήμως να δεχθεί την Ανάσταση των νεκρών. Το πρόβλημα αυτό υπήρχε και στις ημέρες μας που ο Κύριος περιήρχε το πόλεις και χωριά κηρύττοντας το Ευαγγέλιο της Βασιλείας των Ουρανών. Η γνωστή τάξη με το όνομα Σαδουκαίοι με δογματική επισημότητα ειρνείτο την Ανάσταση των νεκρών. Στην πρόκληση αυτών των ανθρώπων ο Κύριος μας έδωσε αποστομωτική απάντηση. Αμήν, αμήν λέγω ημίν ότι έρχεται ώρα και είναι στην ότε οι νεκροί ακούσονται της φωνής του Υιού του Θεού και οι ακούσαντες ζήσονται. Ως περγάρ ο Πατήρ έχει ζωήν εν εαυτό, ούτως έδωκε και το Υιό ζωήν έχειν εν εαυτό. Και εξουσίαν έδωκεν αυτό και κρίσιν ποιήν ότι Υιός ανθρώπου εστί. Μη θαυμάζετε τούτο, ότι έρχεται ώρα εν οι πάντες ή εν της μνημείς ακούσονται της φωνής αυτού και εκπορεύσονται οι τα αγαθά ποιήσαντες εις Ανάστασιν ζωής ή δε τα φαύλα εις Ανάστασιν κρίσεως. Ιωάννου κεφάλαιον 5 στίχος 25 έως και 29. Με πιο απλά λόγια, αλήθεια, αλήθεια σας λέγω ότι έρχεται ώρα και ήδη ήλθε που οι νεκροί θα ακούσουν τη φωνή του Υιού του Θεού και εκείνοι που θα ακούσουν θα ζήσουν. Διότι όπως ο Πατέρας έχει μέσα του ζωήν, έτσι έδωκε και εις τον Υιόν να έχει μέσα του ζωήν. Και έδωκε εις αυτόν εξουσίαν και να δικάζει διότι είναι Υιός ανθρώπου. Μη εκπλήσθεστε γι' αυτό, διότι έρχεται ώρα

που όλοι όσοι θα βρίσκονται εις τα μνημεία θα ακούσουν τη φωνή του και θα βγουν έξω εκείνοι μεν που έκαναν το καλό θα αναστηθούν δια ζωήν, εκείνοι δε που έκαναν το κακό θα αναστηθούν δια καταδίκην. Περί της Αναστάσεως των νεκρών ομίλησε και ο Απόστολος Παύλος εις το κέντρον του ειδωλολατρικού κόσμου στην Αθήνα. Οι έξυπνοι Αθηναίοι όταν άκουσαν το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου περί Αναστάσεως των νεκρών άρχισαν να γελούν και να καγχάζουν, γιατί επηρεασμένοι από τις φιλοσοφικές αντιλήψεις των επικουρίων δεν μπορούσαν να το φανταστούν ότι είναι ποτέ δυνατόν ένας νεκρός να αναστηθεί. Διότι έστησεν ημέραν εν ημέλη κρίνην την οικουμένην εν δικαιοσύνη εν ανδρή ο όρισε πίστην παρασχών πάσιν αναστήσας αυτόν εκ νεκρών. Ημένε χλέβαζον ή δε είπον ακουσόμεθά σου πάλι περί τούτου. Πράξεις των Αποστόλων 12:31-32. Με πιο απλά λόγια, διότι όρισε η μέρα κατά την οποία μέλη να κρίνει την οικουμένη με δικαιοσύνη διανδρός τον οποίον όρισε. Περί τούτου έδωκε σε όλους βεβαίως η αναστήσας αυτών εκ νεκρών. Όταν άκουσαν Ανάσταση νεκρών μερικοί Αθηναίοι ηρωνεύοντο, άλλοι είπαν θα σε ακούσουμε και πάλι για το ζήτημα αυτό. Αλλά και στο χώρο της Παλαιάς Διαθήκης γίνεται λόγος περί της Αναστάσεως των νεκρών. Ο προφήτης Ιζεκιήλ είδε όραμα. Βρέθηκε ο ίδιος μέσα σε μια απέραντη πεδιάδα που ήταν κατάσπαρτος από ανθρώπινα οστά και είπεν ο Θεός στον προφήτην «Πιστεύεις ότι με ένα λόγο όλα αυτά τα οστά μπορούν να αναζήσουν?» «Κύριε, συγνωρίζεις», απαντά ο προφήτης. Και ο Κύριος παραγγέλει στον προφήτη να κηρύξει τα οστά. Και με ένα λόγο του προφήτου τα οστά συναρμολογούνται σε ανθρώπινους σκελετούς. Λαμβάνουν σάρκες και νεύρα και δέρμα περικαλύπτει αυτά. Και με δεύτερο λόγο τα ανθρώπινα πτώματα αποκτούν πρωήν ζωής, ζωντανεύουν και σχηματίζουν αναρρύθμιτες ανθρώπινες στρατιές. Μέσα στο όραμα αυτό που κρύβεται η δύναμη του Λόγου του Θεού εκφράζεται η λαμπρά εικόνα της Αναστάσεως των νεκρών. Ιζεκιήλ κεφάλαιον 37 στίχη 1-14. Με βάση την αγιογραφική αλήθεια, η Εκκλησία μας εις το σύμβολο της πίστεως που αποτελεί την σπονδυλική στήλη και τη ραχοκακαλιά του πιστεύω παντός Ορθοδόξου Χριστιανού προσέθεσε στο 11ο άρθρο το οποίο αναφέρεται στην Ανάσταση των νεκρών. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Η ζωή του χριστιανού προσφυλής μας, ακροατέ, συνοψίζεται σε τρία ρήματα. Πιστεύω, ομολογώ και προσδοκώ. Το πιστεύω αρχίζει από την κολυμβήθρα, η οποία περιλούει τον άνθρωπο με τους θησαυρούς των χαρίτων του Θεού, με αποτέλεσμα να αναφωνεί από τα τρίσβαθα της καρδιάς του το ομολογό. Και αφού αποδεχθεί ανεπιφυλάκτως όλες τις αλήθειες, ρίπτει το βλέμμα του στο μέλλον και ζει με λαχτάρα
την προσδοκία. Χωρίς την προσδοκία ο άνθρωπος ομοιάζει με το καράβι που δεν έχει άγκυρα και κινδυνεύει να πνιγεί στη θάλασσα των παθών, των συμφορών και των θλίψεων. Ο χριστιανός πιστεύει στην αθανασία της ψυχής και στην ανάσταση του σώματος. Όσοι πιστεύουν στην ανάσταση των νεκρών αισθάνονται μεγάλη παρηγοριά και διατηρούν την ελπίδα ότι οι προσφυλείς των νεκροί κοιμούνται τον αιώνιο ύπνο και αναμένουν το εγερτήριο σάλπισμα της Αναστάσεως τότε που οι πάντες θα συναντηθούμε με τον Κύριό μας και μεταξύ μας.

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Φίλοι μας, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα εις των Τίμιων και Ζωοποιών Σταυρών. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Θεόδωρος Βασιλικός, συνοδεία Ισοκρατήματος.

Ελέησον με ο Θεός, κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με ημίτυρ. Ιδού γάρ αλήθεια νηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλημείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέα τα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη ανταρέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσε. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή η θέρισα στη σίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ου και ξεβενώσει. Αγάθινον Κύριε εν διευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους και ελέησόν με ο Θεός.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς.

Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Ακούσαμε φίλοι μας τον παρακλητικό κανόνα εις των τίμιων και ζωοποιών σταυρών. Έψαλε ο πρωτοψάλτης Θεόδωρος Βασιλικός.

Ο Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος, ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής, Ευαγγελισμού, Μητρός Ηγαπημένου, Πάτμου.

καλό στον πατέρα Αθανάσιο. Συχνά ο Άγιος Αμφιλόχιος δεχόταν πληροφορία από το Θεό για διάφορα θέματα με τρόπο καθαρά υπερφυσικό, μόνο με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος που τον επεσκίαζε λόγω της ταπείνωσής του. Το φθινόπωρο του 1964 ο μακαριστός Σέρβος Μητροπολίτης Ζαχουμίου και Ζεγοβίνης Αθανάσιος Γεύτιτς για πρώτη φορά επισκέφθηκε την Πάτμο. Τον έστελε ο πνευματικός του πατέρας Όσιος Ιουστίνος Πόποβιτς για να παραλάβει τεμάχιο του Λιψάνου του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Προσκόμιζε μία επιστολή εκ μέρους του σύγχρονου Σέρβου Αγίου όπου εξέφραζε το αίτημά του. «Λίαν αγαπητέ μου εν Χριστώ Πάτερ, δόξα το Θεό πάντων ένεκα, ιδίως δόξα το Θεό διότι με έφερε εις την σχέση μετά της αγιότητός σας. Διεμέ ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είναι αιώνιος ήλιος της ζωής μου, των πάντων κόσμων μου. Ολοψύχως παρακαλώ την αγιότητά σας, Άγιε μου Πάτερ, να κάμνετε όλα τα αναγκαία παρά το σιωτάτο καθηγουμένο Πάτμου, Αγίο Πατρί Αρχιμανδρίτη Θεοδωρήτο, να έχει την καλοσύνη προς εμάς τους ευαγγελικούς πτωχούς, να μας δώσει εν μερίδιον τον του Αγίου Χρυσοστόμου Λιψάνων. Εμείς εδώ κτίζομεν μίαν μικράν εκκλησία εις το όνομα του Αγίου Χρυσοστόμου και πολύ επιθυμούμε να έχουμε εν αυτή την αγιοσύνη ταύτην. Εγκαρδίως παρακαλώ την Αγίαν αγάπη σας, Αγιότατε Πάτερ, να με έχετε εν τες Αγίες ευχές σας. Όλος ημέτερος διαγάπης εν Χριστώ, Αρχιμανδρίτης Ιουστίνος. Ιστερόγραφον σας στέλνω μία φωτογραφία της μικράς εκκλησίας μας. Ο πατήρ Αθανάσιος δεν είχε επικοινωνήσει ποτέ μέχρι τότε μαζί του, ούτε είχε προαναγγείλει με κάποιον τρόπο την επίσκεψη και το όνομά του. Προς μεγάλη του έκπληξη, ο Όσιος τον υποδέχθηκε χωρίς να τον γνωρίζει εκ των προτέρων, προσφωνώντας τον με το όνομά του. «Καλώς τον πατέρα Αθανάσιο». Το παιδί σας ζει. Άλλη φορά στην Αθήνα βρέθηκε στο σπίτι μιας οικογένειας που ήταν βυθισμένη στη θλίψη, γιατί για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν είχε λάβει καμία πληροφορία για το παιδί της που πολεμούσε στο μέτωπο, εκτός από το ότι στις στρατιώτες του στην ίδια μονάδα είχαν σκοτωθεί. Έτσι οι γονείς του φοβούνταν ότι ίσως και στο γιο τους είχε συμβεί το ίδιο. Ο Όσιος όμως διαβεβαίωσε τη δύστυχη μητέρα. «Το παιδί σας ζει, μην αμφιβάλλετε, αλλά ας κάνουμε όμως μία παράκληση». Πράγματι έγινε η παράκληση και στο τέλος, καθώς έψαλαν «Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη», χτύπησε η πόρτα και ο ταχυδρόμος έδωσε στη μητέρα γράμμα από το παιδί της, στο οποίο την πληροφορούσε ότι είναι καλά.

Για σένα ήρθα. Πολλές φορές ο πολυεύσπλαχνος Κύριος του γνωστοποιούσε τις ανάγκες και τους κινδύνους στους οποίους βρίσκονταν γνωστοί και άγνωστοι αδερφοί του, προκειμένου να τους βοηθήσει. Ο προηγούμενος πατήρ Παύλος αφηγούνταν ένα σχετικό περιστατικό. Ενώ βρισκόταν στο κελί του στη μονή του θεολόγου, που ήταν απέναντι από το δικό μου, ακούει από την Ικαρία μια άγνωστη φωνή κάποιας Ελένης να τον καλεί. «Τρέξε, σώσε με!» Το βλέπω να παίρνει την τσάντα του και να φεύγει. «Γέροντα, πού πας τέτοια ώρα?» «Φεύγω για την Ικαρία. Κάποια ψυχή έχει ανάγκη.» Ήταν θέλημα Θεού στο λιμάνι να βρει πλοίο που πήγαινε για την Ικαρία και σε 3 ώρες έφτασε στον Άγιο Κύρικο. Πετάχτηκε από το πλοίο, πήγε κατευθείαν στο περίπτερο και ρώτησε τον περιπτερά: «Παιδί μου, έχει εδώ καμία κυρία Ελένη που αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα?» «Γέροντα, μην πας εκεί. Έχει χάσει τον άντρα της και δεν είναι καλά και δεν θα σε περιποιηθεί.» «Παιδί μου, πού είναι το σπίτι της?» «Στο 2ο-3ο τετράγωνο, γέροντα. Θα ρωτήσεις και θα σου πούν.» Ο Άγιος άρχισε να βαδίζει ευσπεσμένα προς την κατεύθυνση που του έδειξε ο περιπτεράς. Πριν φτάσει στο 2ο τετράγωνο, βλέπει μία γυναίκα σε έξαλλη κατάσταση να τρέχει. Τότε της φώναξε: «Ελένη, παιδί μου, για σένα ήρθα.» Την ώρα εκείνη πήγαινε να πνιγεί. Η πονεμένη γυναίκα συγκινήθηκε με την αγάπη του. Συνήλθε και εξομολογήθηκε ότι τη στιγμή εκείνη πήγαινε να πνιγεί στη θάλασσα. Η γυναίκα σώθηκε, το θαύμα έγινε όπως η ίδια μου το εξιστόρισε.

παιδιά έχουν τρεις μέρες να φάνε. Άλλοτε όσιος προσευχόταν στον πύργο, όταν ξαφνικά χτύπησε το καμπανάκι του πύργου και κάλεσε την αδερφή Αντωνία για να της αναθέσει μία αποστολή. Πήγαινε παιδί μου γρήγορα στην κουζίνα και ζήτησε από την αδερφή Μακαρία να σου δώσει ό,τι φαγητό έχει έτοιμο, να το πας αμέσως εις την τάδε οικογένεια που βρίσκεται σε μεγάλη ανάγκη. Τα παιδιά έχουν να φάνε τρεις ημέρες. Πραγματικά, η μητέρα προσευχόταν γονατιστή και παρακαλούσε με δάκρυα το Θεό να φωτίσει κάποιον να τους φέρει έστω λίγο ψωμί, γιατί τα παιδιά, καθώς ήταν τρεις ημέρες νηστικά, είχαν εξαντληθεί. Εξεπλάγη, όταν είδε μπροστά της την αδερφή Αντωνία φορτωμένη με τρόφιμα και συγκινημένη, τη ρώτησε πώς έμαθα για τη δυστυχία τους. Η αδερφή της απάντησε ότι ο γέροντας πήρε την πληροφορία από το Θεό εν ώρα προσευχής και την έστειλε να τους φέρει φαγητό. Τότε δοξολόγησε τον Κύριο που φωτίζει τους Αγίους του για τις ανάγκες των φτωχών. Έκτοτε όλη η οικογένεια έτρεφε ιδιαίτερο σεβασμό και αγάπη στον Άγιο Γέροντα.

έρχονται τα παιδιά μου. Το 1962 ο ιερέας πατήρ Μιχαήλ Μακρύς από την Τήλο, πνευματικό τέκνο του Αγίου και απόφυτος της Πατμιάδας, προκειμένου να λάβει την απαραίτητη συμμαρτυρία του Αγίου για την επικείμενη χειροτονία του σε διάκονο από τον Μητροπολίτη Πειραιός Χρυσόστομο, επρόκειτο να μεταβεί μαζί με την οικογένειά του στην Κάλυμνο, όπου βρισκόταν ο Άγιος, για να ενισχύσει τις μοναχές και τα άλλα πνευματικά του παιδιά. Όμως δεν είχε βρει τον τρόπο να ειδοποιήσει τον Άγιο Γέροντά του για την ημερομηνία της άφηξής τους. Χωρίς λοιπόν κανένας να το γνωρίζει, κατέφτασα στην Κάλυμνο και οδηγήθηκα στο μοναστήρι. Αλλά προς μεγάλη τους έκπληξη, αντίκρισαν τον Άγιο μαζί με όλες τις αδερφές να τους περιμένουν στην είσοδο της μονής. Ο Άγιος είχε παροτρύνει τις μοναχές να ετοιμαστούν για την υποδοχή, λέγοντας: «Έρχονται, έρχονται τα παιδιά μου, να βγούμε έξω να τους προϋπαντήσουμε». Και εκείνες, έχοντας πλήρη εμπιστοσύνη στην εσωτερική του πληροφορία, τους ανέμεναν με χαρά μου.

Τώρα εσύ θα γίνεις ηγουμένη. Όσιος προέβλεψε εξελίξεις και γεγονότα στη ζωή των ανθρώπων πολλά χρόνια προτού συμβούν. Επειδή υπάρχει πληθώρα σχετικών μαρτυριών, θα αναφέρουμε ενδεικτικά μερικές μόνο χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Συνδεόταν πνευματικά με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Τιμόθεο Παπουτσάκη και είχε προείπει για την προαγωγή του σε επίσκοπο και στη συνέχεια για την ανάδειξή του σε αρχιεπίσκοπο. Η μακαριστή γερόντισσα Νεκταρία, ηγουμένη της Ιεράς Μονής Παναγίας Καλυβιανής Ηρακλείου της Κρήτης, μιλούσε για το προορατικό χάρισμα του Οσίου. Το 1955 μια ομάδα από νέες που αργότερα θα αποτελούσαμε τον πυρήνα της μοναστικής μας αδερφότητας, με την ευλογία του πνευματικού μας αρχιμανδρίτου Τιμοθέου, διαμέναμε σε ένα σπίτι στην Αθήνα για να δοκιμάσουμε αν θα μπορούσαμε να ζήσουμε κοινοβιακά. Εκεί ήρθε και μας βρήκε ο γέροντας Αφιλόχιος. Έτσι είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω μαζί του. Όπως καθόμουν δίπλα του και με συμβούλευε, πήρε το χέρι μου, το κράτησε στα χέρια του και κοιτάζοντας μακριά με βλέμμα απλανές μου είπε: «Λοιπόν Βασιλική, άκουσε να σου πω κάτι. Ο πνευματικός σας πατέρας θα γίνει δεσπότης, θα κάνει ένα μεγάλο έργο. Εσύ είσαι αυτή που θα τον βοηθήσεις. Εσύ θα σταθείς δίπλα του». Εγώ τότε αντέτεινα στο γέροντα ότι υπάρχει μια κοπέλα, φοιτήτρια της θεολογίας, που ο πνευματικός μας πατέρας την προετοιμάζει για προεστούσα. Όμως εκείνος, χαμογελώντας, μου είπε: «Εσύ θα αναλάβεις το έργο». «Μα γέροντα, υπάρχει και δεύτερο πρόσωπο που σπουδάζει φιλόλογος». «Ο Θεός θα σε βοηθήσει», μου επανέλαβε χαμογελώντας. «Μα εγώ ούτε πείρα, ούτε μόρφωση έχω, τίποτα δεν ξέρω». «Έτσι θα γίνει, θα γίνεις ηγουμένη, διότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Θα σου δώσω όμως μια μεγάλη συμβουλή. Να είσαι πάντα έτοιμη στην υπακοή, γιατί αυτή η υπακοή θα σε βοηθήσει στο έργο που θα σε αναθέσει ο πνευματικός σου». Πραγματικά, ύστερα από λίγο καιρό, ο πατέρας μας εκλέγει επίσκοπος, όπως το είχε προβλέψει ο γέροντας. Έπειτα από 9 χρόνια, το 1964, ο Σεβασμιότατος αποφάσισε να με κήρυξει μοναχή και εν συνεχεία μου ζήτησε να αναλάβω την ηγουμενία της Μονής. Παρά τις αντιρρήσεις μου, η πρόρηση του γέροντα επαληθεύθηκε.

θα σας λειτουργεί. Ο Άγιος βρισκόταν στη μονή της Παναγίας Ελεούσα στην Κάλυμνο, όταν ένα 12χρονο παιδί που ονομαζόταν Γιώργος Λαμπαδάριος τον επισκέφθηκε για να εξομολογηθεί. Στο τέλος κάθισε μαζί του κάτω από το πεύκο, του χάρισε ένα κουμποσχήνι και τον δίδαξε πώς να λέει την ευχή. Μετά κάλεσε τις αδερφές και τους ανακοίνωσε: «Αυτό το παιδί που βλέπετε εδώ μια μέρα θα γίνει ιερομόναχος και θα έρχεται να σας λειτουργεί». Η πρόβλεψή του πραγματοποιήθηκε και έγινε όχι μόνον ιερομόναχος, αλλά προήχθηκε στο βαθμό του επισκόπου, εργαζόμενος με αυτοθυσία στο ιεραποστολικό έργο του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας στην Αφρική. Είναι ο εφησυχάς ο Μητροπολίτης Αντινόης, πρώην Γκάνας, Παντελεήμων.

Με τα πόδια σου θα έρθει στην Πάτμο. Ο αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας Σταύρος Καλκανδής αρρώστησε και έμεινε ανάπηρος 20 χρόνια. Όσιος γέροντας της Πάρου, πατήρ Φιλόθεος Ζερβάκος, τον ενίσχυσε με την αγάπη του και τον πνευματικό του λόγο. Μάλιστα πρόβλεψε και την επικείμενη θεραπεία του. Το 1968 ο Όσιος Αμφιλόχιος βρέθηκε στην Αθήνα. Ο ασθενής αξιωματικός έμαθε για την άφιξή του και παρότι δεν τον γνώριζε, παρακάλεσε να το μεταφέρουν στον Άγιο με το καροτσάκι του για να εξομολογηθεί. Αφού δέχτηκε τις φωτισμένες συμβουλές του και ήρθε η ώρα να φύγει, ο Όσιος του είπε «Στο καλό παιδί μου και γρήγορα να έρθεις στην Πάτμο να προσκυνήσεις το σπήλαιο της Αποκαλύψεως». «Μα γέροντα, το προσκύνημα έχει πολλά σκαλιά, πώς να έρθω στην κατάσταση που βρίσκομαι». «Σταύρο μου, θα έρθεις με τα πόδια σου», το διαβεβαίωσε. Ένα πνευματικό του παιδί έσκυψε στο αυτί του και του είπε «Γέροντα, είναι ανάπηρος, δεν το καταλάβατε». «Το κατάλαβα, παιδί μου, αλλά στην Πάτμο θα έρθει με τα πόδια του, όχι με καροτσάκι». Πράγματι, με τη θαυματουργική επέμβαση του Αγίου Νεκταρίου θεραπεύτηκε και στη συνέχεια πραγματοποίησε το προσκύνημά του στην Πάτμο κρατώντας μόνο ένα μπαστούνάκι.

Ο Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος, ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής, Ευαγγελισμού, Μητρός Ηγαπημένου, Πάτμου.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα ακούσουμε τους χαιρετισμούς εις των Τίμιων και Ζώπιων Σταυρών. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Θεόδωρος Βασιλικός, συνοδεία Ισοκρατήματος.